0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Εγώ πάντως θέλω να σας πω πως είναι μια χαρά. Έχω πρόβλημα με το λαιμό μου, ανάθεμα τα αρκουδίσεων. Έχω πρισμένους τους λεφανδένες, λέγονται αυτά εδώ, όπως λέγονται αυτά, όπως λέγονται τέλος πάντων. Ο ντόκτορ μου είπε, κανονικός ντόκτορ, όχι σαν αυτούς που διαβάζουμε και ξέρουμε τελευταία, κανονικός, κανονικός, με πτυχίο άνθρωπος, ο τωρινολαριγολόγος, ο Ειριλάς στην απλή καθομιλουμένη, ο οποίος μου είπε, άκουσε να σου πω, το καλύτερο που θα κάνεις είναι, μόλις τελειώσεις την εκπομπή, να πας στο σπίτι σου και να αρχίσεις να πίνεις ζεστά. Δεν σου δίνω κανένα χάπι. Θα πας μόνος σου ζεστά και θα ηρεμήσεις. Αυτό μου είπε. Σε ποιον το είπε? Σε μένα, να ηρεμήσω εγώ και να μην μιλάω καθόλου, να κάνω και αφωνία. Χα, εδώ γελάμε. Εδώ γελάμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης, πρωινιάτικα εδώ, στον Θήτα 107,1, το πρωινό Μεκάρι, πίσω από το μικρόφωνο και στα μπλιμπλίκια, στην διαχείριση του κόκπιτ του ραδιοφώνου, ο μεγάλος Κατσαβουνίδης Γιάννης, κυρίες και κύριοι. Η εξαιρετική αυτή μορφή διαχείρισης μπλιμπλικιών. Χθες το βράδυ, έτσι πριν πούμε την καλημέρα μας, θα σας πω τι έκανα εν συντομία. Μετά από το γιατρό είπα να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ. Αλλά έπιασε αυτό το ρημάδι που λέγεται κινητό και άρχισα να κάνω συζήτηση με την τεχνητή νοημοσύνη. Απλά τη ρώτησα αν αληθεύουν αυτά τα τελευταία που διαβάζουμε ότι θα γίνεται επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Και έφτασα να βλέπω τον εαυτό μου και λέω κάποια στιγμή, μία ώρα μετά, να συζητάω με ένα μηχάνημα το οποίο μου δίνει εξαιρετικές απαντήσεις. Τι είπαμε, τι δεν είπαμε. Στο τέλος μου είπε ότι μπορούμε να κάνουμε τη συζήτησή μας ένα σενάριο κινηματογραφικό. Καταλαβαίνετε τι περνά ο άνθρωπος. Είναι να μην αρρωστήσω λίγο. Γιατί έχουμε συνέπειες. Καλημέρα, ξεκινάμε το πρωινό, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Σήμερα είναι 5η 17 του Σεπτέμβρη. Σιγά σιγά τελειώνει ο μήνας, έτσι, και κάπου στον ορίζοντα βλέπω ότι έρχεται και η Παρασκευή, κάπου εκεί. Δεν ενθουσιαζόμαστε ακόμα, κρατάμε ψυχραιμία, γιατί πρώτα έχουμε ενημέρωση τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο, στην πόλη μας και στην καθημερινότητά μας, και μετά βλέπουμε πώς θα τη βγάλουμε. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.

Πάμε να ξεκινήσουμε το πρωινό μας, πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας, πάμε να δούμε τι γίνεται γύρω μας, τι γίνεται στην καθημερινότητά μας, να ξέρουμε, να μαθαίνουμε πραγματάκια. Πριν από όλα όμως να σας πούμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του Viber με μηνύματα, με οτιδήποτε θέλετε, καταγγελίες, φωτογραφίες, να μας δείξετε κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε παρέα, καλώντας το 6977 201070, 6977 201070, και εκεί να κάνετε ό,τι ακριβώς θέλετε, να γράψετε, να ζωγραφίσετε, να μας στείλετε φωτογραφία. Εμείς εδώ είμαστε. Εμείς εδώ είμαστε και τα δεχόμαστε. Από την άλλη, να σας ενημερώσω, γιατί ξεκινήσαμε, ο Ηλίας θα ανατείλει κοντά στις 7 η ώρα, θα δει, λέει, κατά τις 7:30, και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι 19 βαθμούς. Περίπου θα ανεβεί μέχρι και τους 27. Και επειδή μας ακούνε και από όλη την Ελλάδα, θα πω ότι και στην Αθήνα, την θερμοκρασία στην Αθήνα, που εκεί είναι λίγο πιο κάτω, 2-3 βαθμούς λίγο πιο κάτω στην Αθήνα. Και θα πάω να σας πω, θέλετε να σας πω και ένα δύο περιοχές, ας πούμε να σας πω στο Αιγίνιο Πιερίας, ρε παιδί μου, που σήμερα έχει 17 βαθμούς το Αιγίνιο Πιερίας. Από την άλλη θα διαλέξω Κεντρική Μακεδονία, θα διαλέξω Σέρες, να πάω και Σέρες, και εκεί 17. Άρα ο μέσος όρος θα είναι κοντά στο 17. Να πάω και άλλη μια περιοχή, έτσι, γιατί μου αρέσει. Θα πάω στον Εύρο, θα πάω στη Θράκη λοιπόν. Θα πάω στην Θράκη και θα πάω στους Μεταξάδες, το γνωστό τραγούδι. Ναι, βέβαια, στους Μεταξάδες λοιπόν. Για να δούμε εκεί ψηλά στους Μεταξάδες. Η θερμοκρασία λέει 15 βαθμούς. Είδατε αυτό το πράγμα που λέγεται διαδίκτυο, ρε παιδί μου. Και μετά εσείς μου λέτε για την τεχνητή νοημοσύνη. Μια χαρά είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Λέγεται τεχνολόγια. Τεχνολόγια, και η τεχνολόγια μας βοηθάει να δούμε τι γίνεται στον δρόμο αυτή τη στιγμή της πόλης. Όπου βλέπω όλη την περιοχή του περιφερειακού να είναι κουκλική. Δεν έχει τίποτα. Είναι άνετη η πρόσβαση. Μπορεί να πάτε όπου θέλετε. Στην Τσιμισκή, στο γνωστό Μαχάταν, όπως το βλέπουμε μέσα από εδώ ψηλά, η κίνηση και η ροή είναι πάρα πολύ άνετη. Λίγα τα αυτοκίνητα ακόμα, 11 λεπτά μετά τις 6. Και από ό,τι βλέπω η πόλη ακόμα ξυπνάει. Δεν έχει ξυπνήσει καλά. Δεν έχει ξυπνήσει καλά. Οι ειδήσεις έρχονται σοριδών από την Αμερική, με διάφορα παλαβά που κάνουν εκεί. Έρχονται από την εγχώρια ενημέρωση. Το τελευταίο θέμα το ξέρουμε. Τι γίνεται με τους γιατρούς, γιατί έτσι έχουμε γίνει όλοι αστυνομικοί. Έχουμε γίνει όλοι detective. Έχουμε γίνει όλοι τριγκαδόροι. Εγώ πιστεύω ότι από όλους αυτούς τους τηλεθεατές στα κανάλια, οι οποίοι κάθονται μπροστά στην τηλεόρασή τους για να δουν ειδήσεις, περιμένουν πώς και πώς τα νέα των γιατρών, των ιατροδικαστών, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ποια είναι, μόνο και μόνο για να ακούσουν την ίντρικα. Αυτή είναι αλήθεια. Μόλις βγουν τα αποτελέσματα και μόλις αρχίσουν και δίνονται εκεί που πρέπει οι ευθύνες, αυτό σιγά σιγά θα κοπάσει. Δεν ξέρουμε αν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Θεσσαλονίκης και γενικά της Ελλάδος, οι ιατρικοί σύλλογοι, θα συνεχίσουν να κάνουν τις δουλειές τους, και αν ο Σπύρος Άδωνης, ο Υπουργός Υγείας, θα επαναφέρει τους επιτηρητές, θα επαναφέρει τους ανθρώπους που θα ελέγχουν αυτού του είδους τα ιατρία. Θα το δούμε αυτό. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Πολλά πράγματα λέγονται, αλλά δυστυχώς πολλά δεν γίνονται. Είχαμε και ποδόσφαιρο εχθές, κύπελο Ελλάδος, είχαμε και Europa Link, είχαμε και τα παράνερα, απόνερα, τα υπόλοιπα από την ιστορία της Αφροδίτης. Θα σας τα πούμε σε λίγο. Έρχομαι φουριόζος. Ετοιμαστείτε για ένταση. Έρχομαι φουριόζος.

Πάμε στα θέματά μας, γιατί είναι και πάρα πολλά. Αλλά πρωτίστως έχουμε να στείλουμε χρόνια πολλά. Σημαντική μέρα σήμερα, γιατί γιορτάζουν τα τρία πιο υπέροχα γυναικεία ονόματα: Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, και το τέταρτο, Σοφία. Υπέροχα ονόματα. Αν έχετε κορίτσια τα οποία έχουν αυτά τα ονόματα, να τους στείλετε χρόνια πολλά, μην ξεχαστείτε. Αλλά γιορτάζει και ο Αγαθοκλής, βέβαια, και Αγαθόκλεια, και ο Αγάπιος, και η Σόνια, χρόνια πολλά στην αδερφούλα μου, και ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Χρόνια σας πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Κοίταξε να δεις τώρα, μας περιπέζουν και αιτήσεις επέτη. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών είναι 17 Σεπτεμβρίου, που καθιερώθηκε σαν Παγκόσμια ημέρα με πρωτοβουλία της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι ακριβώς είναι? Για την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την πρόθεση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Προφανώς οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν δεν ξέρανε για τη σημερινή ημέρα. Δεν ήταν μέσα στο παλμαρέ τους, δεν ξέρανε ότι υπάρχει τέτοια ημέρα, και αυτή τη στιγμή είναι προφυλακισμένοι στον Κορυδαλό σε ξεχωριστά κελιά, με την κυρία Γάκα να αντιδράει πάρα πολύ έντονα. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, τώρα συνειδητοποίησε τι ακριβώς έγινε. Θεωρώ ότι το ζεύγος θεώρησε ότι θα είναι στο ραπυρόβλητο. Δεν θα τους πειράξει κανένας, γιατί οι πολύ καλές δημόσιες σχέσεις και το πελατολόγιο το οποίο είχαν, γιατί δεν το έχουν πλέον, το πελατολόγιο το οποίο είχαν θα τους βοηθήσει με 5 τηλέφωνα να ξελασπώσουν. Κάτι που δεν θα γίνει ποτέ των ποτών, γιατί κανένας δεν θα κάτσει δίπλα να τους υπερασπιστεί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί φαίνεται ότι πάρα πολλοί πλέον άνθρωποι ανοίγουν το στόμα τους. Οι διάσημοι ένας-ένας βγαίνει και λέει κάποια λογάκια. Δεν ανοίγει την ψαλίδα πολύ. Τα λέει όσο συμμαζεμένα μπορεί. Και οι υπόλοιποι λένε πολλά. Για κάτι τετρακοσάρια που αν στο έκοβε απόδειξη ήταν πλάς το ΦΠΑ, ή αλλιώς 350 ευρώ στο χέρι και είμαστε καλά. Για μία επίσκεψη. Είναι μεγάλη ιστορία, το έχουμε πει. Δεν θα τελειώσει τόσο εύκολα. Θα ασχοληθούμε με αυτό, γιατί συνεχίζεται η κοινωνία να ασχολείται με αυτό. Έχει άλλα προβλήματα η κοινωνία. Θα μου πεις, θα αφήσεις το θέμα του Γιώργου του Μαζονάκη έτσι όπως έγινε και δεν θα ασχοληθείς με τα υπόλοιπα? Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Ο Γιώργος ήταν ο αγαπητός για πολλούς, διάσημος. Γι' αυτό και ασχολούνται πάρα πολύ, και πολύ εντονότερα τα κανάλια, γιατί είναι ένα θέμα που γεμίζει τις ειδήσεις τους. Όταν ένα 45 λεπτό ειδήσεων έχει τα 25 λεπτά μόνο μίνιμουμ για τον Γιώργο Μαζονάκη και όλη αυτή την ιστορία με τους γιατρούς, καταλαβαίνετε πόσο ανάγκη υπάρχει για ενημέρωση. Γιατί δεν υπάρχει. Τι θα βγουν να πουν τα κανάλια? Πείτε μου, τι θα βγουν να πουν τα κανάλια? Το πετρέλαιο και το μπρέν είναι ακόμα στα 108, και ότι το πετρέλαιο θα είναι και η βενζίνη 2,2. Θα φτάσει 2,2 η βενζίνη και 2,1 το πετρέλαιο. Τι να πουν τα κανάλια στον κόσμο? Ότι λόγω των προβλημάτων και τα Εμιράτα κλείσανε εκεί πέρα τις σκάνουλες και έχουν θεματάκι. Τι θα πούνε τα κανάλια? Ότι μπορεί να σας κάναμε την μείωση σε εισαγωγικά των 1.700 προϊόντων, αλλά λόγω των επικειμένων πολέμων σε Ουκρανία, σε εκεί με τους Χούθη που βοβάρισαν από την άλλη μεριά, λόγω των στενών που είναι στενά του Ορμούς, όλων αυτών των πραγμάτων, τα προϊόντα, ναι μεν εμείς δώσαμε εντολή, αλλά θα αναγκαστούν τα σούπερ μάρκετ και οι αλυσίδες τροφοδοσίας και οι προμηθευτές να αυξήσουν την τιμή, και μάλιστα σε πολλά προϊόντα πρώτης ανάγκης. Θα σας τα πούν αυτά, θα τα γράφουν αυτά? Όχι. Τέταρτη, πέμπτη, έκτη είδηση, 5 λεπτά το ρεπορτάζ. Γεια σας.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τηλεοπτικό κανάλι που να μην έχει πρώτο θέμα την ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη, τους γιατρούς, προφυλακίστηκαν, τι είπαν, γιατί το είπαν, τι λέει η δικογραφία, αν η κυρία, πώς τη λένε, Γάκα ή ο Θεοδωρόπουλος, ο άντρας της, ήταν εκεί, δεν ήταν εκεί, αν ήταν 4 και 11 λεπτά που ήρθε το ΕΚΑΒ ή 4 και 26, εάν κάνανε ανάνυψη τα παιδιά του ΕΚΑΒ ή όπως ισχυρίζεται αυτή, ήταν ζωντανός, αλλά τον Γιώργο τον Μαζονάκη, επειδή δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους οι διασώστες, εκείνοι του πήραν τη ζωή. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, είπαμε, να μην το συνεχίσουμε. Να μην το συνεχίσουμε. Αφήστε πλέον την ιστορία για να κάνουν τα υπόλοιπα. Αλλά σας το είπα πριν, αν βουτήξουμε λιγάκι μέσα στην είδηση, θα καταλάβουμε ότι δεν θέλουν να μας πούν τι γίνεται στην καθημερινότητά μας. Δεν θέλουν να μας πούν ότι τα παιδιά μας πάνε στο σχολείο και ακόμα είναι μπερδεμένα με τα βιβλία τους. Τα παιδιά μας πάνε στο σχολείο και στα σχολεία που ήδη ξεκίνησαν με κάποια προβλήματα στις μεταφορές. Ειδικά εδώ για τη Βόρεια Ελλάδα. Και στην Αθήνα συμβαίνει αυτό. Δεν τα λένε αυτά. Δεν υπάρχει λόγος να τα πούν αυτά. Γιατί αυτά είναι πράγματα που στεναχωρούν το μέσο θεατή. Ενώ όλη αυτή η ιστορία με τον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη είναι αυτό που κρατάει σε εγρήγορση τους θεατές, γιατί από τη φύση μας είμαστε ιντρικαδόροι. Εκτός ότι μας κατηγορούν για πανηγυρτζίδες, είμαστε και ιντρικαδόροι. Μας αρέσει να τα βλέπουμε αυτά και τα κανάλια το ξέρουν. Δυστυχώς όμως γίνονται πράγματα κάτω από τη μύτη μας, περνάνε πράγματα κάτω από τη μύτη μας και εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε αν το πετρέλαιο 15 Οκτωβρίου, που θεωρείται ότι θα το πάρουμε πετρέλαιο θέρμανσης, θα πάρουμε πετρέλαιο, έχει 1,20 ευρώ όπως πέρσι ή 2 ευρώ. Κανείς δεν μιλάει. Κανένας δεν μιλάει. Δυστυχώς. Πάμε μουσικό διάλειμμα. Θα έρθω μετά τις πόλεις, θα έρθω και με διεθνείς ειδήσεις, θα έρθω και με λίγα αθλητικά.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα σωρό στεναχώριες, έχουμε ένα σωρό ζόρια, έχουμε και τον άνθρωπο που την κοπάνησε από τις φυλακές και ψάχνουν να το βρουν. Και τώρα, να κάνω υποθέσεις, δεν χρειάζεται. Η αστυνομία θα κάνει καλά τη δουλειά της, θα ψάξει κάποια στιγμή, πιστεύω να τον βρει. Ή αν θέλει αυτός να τον βρουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να ασχοληθώ ιδιαίτερα. Δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει, γιατί θα έπρεπε η αστυνομία σε όλα τα καλά που έχει. Γιατί να ξέρετε, είμαι από αυτούς που έχω εκφράσει την αγάπη μου για την αστυνομία δημόσια, λέγοντας ότι η αστυνομία μπορεί να κάνει πολύ καλά τη δουλειά τους, σε εισαγωγικά, εάν την αφήσουν. Αυτό. Και το λέω πάντα. Έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην αστυνομία. Αλλά τι να πω και τι να πεις. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας, γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο δράσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία προγραμματοποιείται από σήμερα μέχρι και τις 22 του Σεπτέμβρη, παρακαλώ. Και αυτό έχει ως αφορμή η Λεωφόρο Νίκης στην Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη να μείνει κλειστή. Όχι για τον κόσμο, μόνο για τα αυτοκίνητα. Η Λεωφόρο Νίκης λοιπόν θα πεζοδρομηθεί και από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ θα δοθεί στους πολίτες της Θεσσαλονίκης για να κάνουν τον περίπατό τους χωρίς να στεναχωριούνται για τα αυτοκίνητα που θα κινούνται στη Λεωφόρο Νίκης. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση αυτή. Έχει γίνει και σε άλλες εκδηλώσεις. Εγώ θα προτιμούσα και θα ήθελα να επαναφέρουν αυτό το κάθε μία Κυριακή του μήνα, δεν ξέρω αν ισχύει, να υπάρχει πεζοδρόμηση στη Λεωφόρο Νίκης. Είναι πάρα πολύ ωραίο να κυκλοφορεί κόσμος με τα παιδιά του, με τα ποδήλατά του, τα παιδάκια, τα μικρά, τα ζευγαράκια χέρι-χέρι, να πηγαίνουν μετά στις καφετέρειες, να πίνουν καφεδάκι, να απολαμβάνουν τη βόλτα τους μία φορά, μία Κυριακή το μήνα. Θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, η φετινή νέα παραλία, νέα πασαρέλα 12, είναι αφιερωμένη σε πολυπολιτισμική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Χαιρόμαστε γιατί και τα μαγαζιά και όλοι οι άνθρωποι και τα μαγαζιά και ο κόσμος θα ευχαριστηθεί αυτή την Κυριακή 20 του μηνός αυτή την ιστορία. Λοιπόν, βλέπω ένα άρθρο το οποίο θα μπορείτε να το δείτε κι εσείς στο thetanews.gr, την διαδικτυακή εφημερίδα του Theta Radio, όπου τα παιδιά μας εκεί είναι όλη μέρα σε εγρήγορση και ανεβάζουν συνέχεια άρθρα να σας ενημερώνουν και είναι μέσα στο ρεπορτάζ. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο λέει για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος έσπασε όλα τα κοντέρ. Πάνω από 250.000 κόσμος εκεί και ήταν μια μεγαλειώδη συναυλία με την υποστήριξη της ΔΕΗ, γιατί ο Αντώνης γιόρτασε τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας μαζί με φίλους, μαζί με όλους αυτούς που ήθελε κοντά του, και ήταν μια ειλικρινά πολύ μεγάλη. Έχω δει βίντεο, δεν μπόρεσα να πάω δυστυχώς, είχα δουλειά, αλλά ήταν μια επιτυχιακή συναυλία η οποία ήταν μεγαλειώδης. Αυτό είναι μια αλήθεια. Οι πληροφορίες λένε ότι η εταιρεία που το διοργάνωσε το τίμαζε κανένα χρόνο πριν, έτσι. Και υπήρχαν 1000 τεχνικοί, 100 μουσικοί, ενώ περισσότερα από 1000 τετραγωνικά μέτρα LED οθονών ήταν αυτά που βλέπατε, τα ωραία πράγματα που σας έδειχναν. Με 10 γιγαντοοθόνες, με 1200 drone να πετάνε πάνω από τον ουρανό εκεί στην παραλία και να δημιουργούν κάποια σχέδια μαζί και με τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Βουκεφάλα. Ήταν εντυπωσιακό σοου με περιτεχνήματα και ήταν τεράστιο υπερθέαμα. Τώρα εγώ θα το κάνω λίγο κουτσομπολιό. Ναι, γιατί είμαι από αυτούς. Αυτή η ιστορία δεν στήκει σε κανένα διάρρη. Αγαπητέ Γιάννη, κανένα διάρρη δεν στήκει σε αυτή. Δεν ξέρεις. 1000 τεχνικοί. Καμιά άλλη, δηλαδή 1200 άνθρωποι με 1000 τετραγωνικά μέτρα οθονών. Κάτι θα στήχησε. Κάτι θα στήχησε. Πάντως δεν στήχησε 100.000 ευρώ, ούτε 200.000 ευρώ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Χαλάλι του όμως. Χαλάλι του, γιατί προσέφερε στην Θεσσαλονίκη ένα πολύ ωραίο θέαμα. Και μπράβο και στην εταιρεία που ήταν χορηγός, που διέθεσε τόσα πολλά λεφτά για να το ευχαριστηθούμε και εμείς. Έτσι. Δεν δημιουργώ ίντρικα, δεν λέω κακά λόγια. Είπαμε. Χαλάλη, μπράβο, το βάζουμε στην άκρη. Και τώρα θα πάω στο άλλο θέμα, στην άλλη άκρη. Στο κορίτσι μας. Στην Αφροδίτη. Βέβαια. Θέλω να πάω στην Αφροδίτη. Και ο λόγος που θέλω να πάω στην Αφροδίτη είναι πάρα πολύ απλός. Είναι πάρα πολύ απλός. Γιατί, γιατί τα έχει βάλει με την Ούρσουλα. Τη δικιά μου την Ούρσουλα. Ναι, κοιτάξτε. Η μοναδική Ούρσουλα που ξέρω εγώ και λάτρεψα από μικρό παιδί ήταν η Ούρσουλα Άντρες. Αυτή η Ούρσουλα που ξέρετε, δεν θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω. Αλλά το αγόρι της, ο άντρας της δηλαδή κατ' επέκταση, είναι ψιλολαμόγιο. Είναι ψιλολαμόγιο. Εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να λέει αυτή η κυρία η οποία ηγείται της Ευρώπης, κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει όταν την ψηφίσανε ξανά σε αυτή τη θέση, με τη σκιά των σκανδάλων που έκανε ο άντρας της, και αυτή ήταν μέσα σε αυτά τα γούστα. Αλλά εντάξει, σου λέει άλλη τώρα, τι λες τώρα, το κορίτσι ξέρει τα πράγματα, ξέρει τα γράμματα διαφορετικά. Γιατί, γιατί να μην την έχουμε κοντά μας, έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν. Και τι έκανε το κορίτσι για να μπουρδουκλώσει τα πράγματα που γίνονται στην Ευρώπη εξαιτίας αυτής της κυρίας και όλων των συναυτών? Βλέπετε άνοδος της ακροδεξιάς, βλέπετε χαμός με τα σπίτια, βλέπετε χαμός στην Ευρώπη με τις εργατικές νομοθεσίες, βλέπετε όλο αυτόν τον χαμό. Λοιπόν, τι θέλει να κάνει? Θέλει να ιδρύσει, λέει, Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει? Δεν καταλαβαίνετε. Θα το δείξει ο καιρός που πάει να μας βάλει και να μας μπερδέψει. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω σαν απλώς Έλλην πολίτης και Ευρωπαίος πολίτης, ανάθεμά με, αυτό που καταλαβαίνω ότι αυτή η κυρία θα μας βάλει πάλι να μπλέξουμε και να βάλουμε και το χέρι στην τσέπη, αλλά και να υποφέρουμε ακόμα περισσότερο. Πάμε τη Ζεράκη και επιστρέφω.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, αυτό είναι ο Θήτα 107,1. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Και άφησα πριν το τιζεράκι και την υπέροχη μουσική που μας βάζει ο Γιάννης, άφησα τη συζήτηση για την Αφροδίτη, η οποία ανήρτησε στο Instagram της αυτά που είπε για την Ούρσουλα. Θέλω να σας το διαβάσω. Αλήθεια, μπορείτε να μου επιτρέψετε και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να δώσετε τη δέουσα προσοχή. Κυρία Φον Ντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία, τσατκίσατε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας, κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης και πληρώνετε από την τσέπη μας εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά να ψηφίζουν. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε. Αλλά μας δώσετε και χάρτινα καλαμάκια. Αυτό το ότι το είπε στην Ευρωβουλή η Αφροδίτη παίρνει ένα point. Ένα point, τι πέρασα με τα ρημάδια αυτά, τα χάρτινα, τα καλαμάκια που τα άφηνα μέσα στο φραπέ για 20 λεπτά. Το φραπές δεν το πίνεις με τη μία, τι είσαι αμερικανάκι, έβαλες τον καφέ, το ρούφιξες και τελείωσε, ή στην Ιταλία το εσπρεσάκι μπαμ μπαμ έφυγες. Εδώ είναι Ελλάδα, το ευχαριστούμαστε διαφορετικά. Και βάζαμε το χάρτινο καλαμάκι γιατί υποχρέωναν τα καταστήματα να βάλουν αυτό το χαλαμάκι, το οποίο μετά από 20 λεπτά γινόταν κάλτσα. Γινότανε κάλτσα. Τι να ρουφήξει από αυτό. Χώρια τη βρώμαγε χημεία. Χώρια ότι βρώμαγε χημεία εκείνο το καλαμάκι. Το χάρτινο. Ευτυχώς δεν υπάρχει άλλο στη ζωή μας. Αλλά εκεί ήταν μεγάλη business, όπως γίνονται μεγάλες business εκεί. Για να συνεχίσω. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ, όπως είπαμε, την ξεπεράσατε. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσινες υπόνοιες διαφοράς, Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα, άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφος των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες και τα κονέ των σοσιαλιστών και του Weber. Κυρία Φον Ντερ Λάιν, μας ρημάξατε, λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Τώρα, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος βγήκε στο βήμα της Ευρωβουλής για να κράξει την Ούρσουλα. Δεν ξέρω. Πάντως, αφού το έκανε η Αφροδίτη και είχε τα κότσια να το κάνει, ελπίζω να βρεθεί και να βρεθούν και άλλοι πιο άντρες. Άντρες με κότσια, αυτό εννοώ. Γιατί αυτή τη στιγμή η Λατονοπούλου φαίνεται ότι είναι αντράκι και τα λέει αυτά εκεί. Θα μου πεις, μπορεί να κάνει το δικό της. Θα μου πεις, μπορεί να εκνευρίστηκε γιατί ζητήθηκε η άρση ασυλίας της, στην οποία υπέγραψαν Μητσοτάκης, οι άνθρωποι του κυρίου Μητσοτάκη στην Ευρώπη και οι άνθρωποι του κυρίου Βελόπουλου. Εντάξει, για τον κύριο Βελόπουλο εγώ μπορώ να το καταλάβω. Γιατί εάν χειρέψει η θέση της κυρίας Λατινοπούλου στη Βουλή, νομίζω ότι ο αμέσως επόμενος είναι άνθρωπος από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου να πάει στη Βουλή. Άρα είχε ιδία συμφέροντα για να υπογράψει την άρση ασυλίας.

και τις έχουν παραγκονίσει αφού τις έχουν πιει το αίμα με το καλαμάκι. Το χάρτινο, το ρημάδι, αυτό. Το καλαμάκι. Εντάξει. Άμα το έκανες αυτό και όντως αυτό που ανέβες στο Instagram ήταν ο λόγος σου ή όχι αυτά που θα ήθελες να πεις, ο λόγος σου για, το, για την για την Λατινοπούλου, μάλλον για την Ούρσουλα, μπράβο σου κοριτσάρα μου, αλήθεια στο λέω, μπράβο σου. Λοιπόν, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα από καλά, όταν λες ότι, όταν λέμε Γιάννη ότι έχουμε εκπληκτικούς συναδέλφους, το ήξερα αυτό, αγαπητέ μου Θανάση Αποστολίδη, λέγοντάς μου ότι αν φύγει η Λατινοπούλου, ο επόμενος είναι ο Νίκος Πετρουλάκης, ο οποίος θα πάει στη Βουλή, στην Ευρωβουλή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εγώ αυτό νομίζω, ο δικός μας, ο Νίκος Πετρουλάκης εδώ, που κάνει εκπομπές κάθε Σαββατοκύριακο, τις αθλητικές μας εκπομπές που έχει αναλάβει το αθλητικό τμήμα. Λοιπόν, αυτά με την Αφροδίτη, τη Λατινοπούλου, που αυτή η κίνησή της, μόνο για αυτή την κίνηση θα μιλήσω, θα πρέπει να αφυπνίσει και τους άλλους, τους μάγκες της Ευρωβουλής. Ελάτε, ελάτε, ελάτε να δούμε τι θα γίνει το πρωινό. Κύριε Αυτιά, για σας το λέω. Ελάτε να δούμε, ελάτε να δούμε τι θα γίνει με το ΔΥΠΑ. Ελάτε. Με αυτόν τον τρόπο πήγατε στην Ευρωβουλή. Αλλά δεν σας έχω ξανακούσει από εκεί να δω το έργο σας, κύριε Αυτιά. Δεν το έχω δει το έργο σας. Δεν το έχω δει το έργο σας. Το ελάτε, ελάτε να τα κάνουμε μαζί ένα ωραίο πρωινό. Αυτό το ξέρω και είστε πολύ καλός. Ακόμα στην Ευρωβουλή δεν μας δείξατε αν είσαστε ιδιαίτερα καλός. Λοιπόν, πάμε. Μουσική, επιστρέφω με γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, με αθλητικά και οδεύουμε σιγά σιγά μέχρι και την ανατολή του ήλιου στις 7.

έπρεπε να ψάξω λίγο παραπάνω εδώ, αλλά δεν πρόλαβα. Για να δω αν αυτό που λέει ο Θανάσης Αποστολίδης είναι 100% βάσιμο, θα το ρωτήσω και θα το ψάξω. Θα το δω, θα ρωτήσω και τον Νίκο να μου πει αν όντως αυτό ισχύει. Πάντως, να σας πω ότι σαν σήμερα, η Αίγυπτος και το Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη του Camp David. Είναι η πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ το 1978. Είναι η πρώτη συμφωνία ειρηνευτική που έκανε το Ισραήλ με γειτονικό του κράτος, με την Αίγυπτο. Το 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της

Άρης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Και σαν σήμερα γεννήθηκε, είχε γεννηθεί το 1940 ο εκπληκτικός Σωτήρης Μουστάκας, ο Κύπριος ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας, που έφυγε από κοντά μας το 2007, και ο τύπος που λέγεται Γόρεν Μιτόφσκι. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, θα σας πω ότι αυτός ο τύπος ήτανε εκλογολόγος και ο πρώτος μάγκας, όπως λέγεται, ο πατέρας των Exit Poll. Έτσι. Σου λέει, πρέπει να βρω κάτι για να οικονομήσω. Δεν στέλνω μερικούς εκεί έξω από τα εκλογικά κέντρα να κάνουν δημοσκοπήσεις εκείνη τη στιγμή, να δούμε τι γίνεται. Και φτάσαμε από το 1934, γεννήθηκε αυτός και πέθανε το 2006. Φτάσαμε, αν πούμε ότι από το 1980 και μετά, μέχρι τώρα, μετά από 40 χρόνια, φτάσαμε να εμπιστευόμαστε πρώτα τα exit polls και μετά τους ψήφους των Ελλήνων που βγαίνουν 9 ώρα το βράδυ. Από τις 6 ώρα με τα exit polls, 7 πότε τελειώνουν, κλείνουν οι κάλπες, ξέρουμε ποιο κόμμα είναι πρώτο. Ακούστε τι έχουμε κάνει. Τι έχουμε κάνει. Σαν σήμερα το 1982 φεύγει από κοντά μας ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης που λέγεται Μάνος Λοΐζος. Από την Κύπρο ο Μάνος ο Λοΐζος, και ο Σπύρο Άγνιου, γνωστός σαν Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος Έλλην, ο οποίος ήταν ένας από τους αντιπροέδρους της Αμερικής που διετέλεσε έναν αντιπρόεδρος επί προεδρίας Νίξον, παρακαλώ. Έτσι. Έχουμε και άλλους Έλληνες που προσπάθησαν τα τελευταία 20 χρόνια να είναι δίπλα σε προέδρους Αμερικανών. Καλά, όχι τώρα τόσο πολύ για να βοηθήσουν την Ελλάδα όπως διατείνονταν, για προσωπικό τους όφελος και για προσωπική τους ανάδειξη. Τώρα σιγά τώρα με τους ενδιαφέρει αυτούς να έχουν φύγει από την Ελλάδα, να έχουν δημιουργήσει εκεί δημόσιες σχέσεις, να έχουν δημιουργήσει περιουσίες και να γίνουν αντιπρόεδροι δίπλα σε τύπου Τραμπ, ας πούμε, προέδρους, και να πούνε μια καλή κουβέντα ή να βοηθήσουν την Ελλάδα και να πει ο Ντόναλτ, ο πορτοκαλί άνθρωπος, ναι ρε εσύ Δημήτρη, επειδή εσύ είσαι Έλλην, εγώ και είσαι δικός μου άνθρωπος, εγώ θα βοηθήσω την Ελλάδα. Έλα τώρα. Δεν πιστεύω να πιστεύετε αυτά. Α, να ξέρω. Λοιπόν, χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα. Υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Εύβοια και 10 ακόμα περιοχές, σύμφωνα με το χάρτη τον οποίο εξέδωσε η πυροσβεστική υπηρεσία και το Υπουργείο. Μιλάμε για Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Σκύρο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πάω γρήγορα στο δρόμο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της, που αυτή τη στιγμή δεν το μπορώ να το καταλάβω. Τι ωραία που φαίνονται από εδώ πέρα. Πριν βγει ο ήλιος, τα αναμένα φώτα των αυτοκινήτων που διαβαίνουν την Τσιμισκή. Μανχάταν κανονικό. Μανχάταν κανονικό. Υπέροχο. Λοιπόν, έχουμε αρκετή κίνηση Τσιμισκή. Σιγά σιγά ανεβαίνει και σε άλλες περιοχές. Βλέπω στην Νεάπολη έχει αρκετή κίνηση στην Νεοχωρίου. Όπως βλέπω και στους Αμπελοκήπους, στη Φιλιππούπολος, αρκετή κίνηση. Στην Προνία στις Οικές έχει κίνηση. Άνω Πόλη, Ολυμπιάδος, Κασάνδρου, Αγίου Δημητρίου έχει αρκετή κίνηση. Στην Εγνατία, Καραμαλή δεν έχει τίποτα. Έξοδοι από Πηλαία, Προφήτου Ηλία βλέπω, εδώ έχουμε αρκετή κίνηση. Κωνσταντινοπολίτικα, έξοδος Γρηγορίου Λαμπράκη έχουν κίνηση. Και να πάμε λίγο πιο ανατολικά. Νικάνορος, για ποιο λόγο έχουμε εδώ καμιά λαϊκή στη Χαϊρηλάου. Τέλος πάντων, και εδώ βλέπω ότι έχει κίνηση. Δυτικότερα, η Κανάρη είναι αυτή που έχει. Α, δεν ξέρω όμως πότε έχουν τις λαϊκές. Να κάνουμε και κανένα ένθετο να λέμε τις λαϊκές. Να ξεκινάει ο κόσμος να πηγαίνει τις λαϊκές που έχει κάθε μέρα. Θα το ψάξουμε να το κάνουμε αυτό. Μου αρέσει η ιδέα. Θα κάνουμε Μοναστηρίου, λοιπόν, έχει αρκετή κίνηση εκεί στο δρόμο για το Ελευθέριο Κορδελιό. Αυτά. Το πιο σημαντικό κομμάτι όμως που είναι ο περιφερειακός, εμένα μου δείχνει ότι είναι άδειος, δηλαδή δεν είναι άδειος, απλά τα αυτοκίνητα κινούνται σε πολύ καλή πορεία χωρίς να έχουν δυσκολία. Αυτά. Προς το παρόν, ένα μουσικό διάλειμμα, να επιστρέψω με τις υπόλοιπες ειδήσεις και με πραγματούδια που έχω για σας.

είμαι εδώ, είμαι. Επέστρεψα και όπως λένε, όταν υπάρχει μια καλή ιδέα και την βάλεις σε εφαρμογή, αυτή θα σου δείξει αν ήταν ή όχι αποτελεσματική. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, πέταξε την ατάκα της λαϊκής αγοράς ο Γιάννης, ο Κατσαβουνίδης, και εγώ άρπαξα την ευκαιρία. Λέω, Γιάννη, ωραία ιδέα. Θα βάλουμε στην εκπομπή νωρίς, κοντά στις 7, όπως καλή ώρα τώρα, ένα ένθετο που θα λέμε στον κόσμο που έχει λαϊκή αγορά. Σήμερα είναι Πέμπτη λοιπόν, και παραδείγματος χάρη στην Γκράτσιου, πιο πάνω και στην Αγίου Δημητρίου, με την Επικασάνδρου, έχει λαϊκή αγορά. Στην Νικόπολη, παρακαλώ, στη Σταυρούπολη, στην οδό Άρη Βελουχιώτη, στο Δενδροπόταμο, στη Μενεμένη, επί της οδό Νεκταρίου, στην Πολύχνη, κάθε Πέμπτη Δερβενακίων και Παπάφη στην οδό Φιλίππου έχει λαϊκή αγορά, στην Καλυθέα εκεί στην Παναγία Φανερωμένη. Καλυθέα, αυτό λέμε. Κάθε Πέμπτη στις οδούς Αρχαιοτήτων, Δεξαμενής, πίσω από το υδραγωγείο, στην περιοχή της Καλυθέας. Και στο Φίνικα, παρακαλώ, στην περιοχή του Φίνικα, στην Καλαμαριά, στο πάρκο, δίπλα στις εργατικές κατοικίες, στην Εθνικής Αντιστάσεως, έχει λαϊκή αγορά. Είδατε, αυτά είναι τα ωραία. Και έχουμε κι άλλα, τι, έτσι, μόνο αυτές οι λίγες? Όχι. Εν τέλει είναι πολλές οι λαϊκές αγορές, παιδιά. Κάθε Πέμπτη στην περιοχή Άγιος Παύλος, επί της Υπήρου, ψηλά, στον Άγιο Παύλο. Η Πηλαία κάνει τη δική της λαϊκή αγορά στην οδό Παύλου Μελά, δίπλα στο σχολείο. Η Κανάρη Μπότσαρη, Αλεξάνδρου Παναστασίου μέχρι Παπάφη. Άρα εκεί μπορεί να ήταν η κίνηση που λέγαμε πριν με τον Γιάννη. Και στην Καλαμαριά, κάθε Πέμπτη στην οδό Αμισού, μπροστά στο παλιό Δημαρχείο. Ορίστε, σας είπαμε και που έχει λαϊκή αγορά, να πάρετε το καλαθάκι της νοικοκυράς, να πάτε να το γεμίσετε, να ψάξετε να βρείτε καλά προϊόντα, φτηνά προϊόντα και από έμπιστους λαϊκατζίδες. Παραδείγματος χάρη, εγώ τα αυγά μου, ειλικρινά σας το λέω, έχω βρει έναν τύπο που έχει δικό του πτηνοτροφείο στον Άγιο Βασίλειο. Είναι σε διάφορες λαϊκές, ξέρω από τη Δευτέρα μέχρι και το Σαββάτο σε ποια λαϊκή είναι, έτσι ώστε όταν χάσω μία μέρα, πηγαίνω στην λαϊκή που είναι κάποια άλλη μέρα, γιατί ξέρω το πρόγραμμά του. Αυτός λοιπόν ο τύπος που κάνει αυτά τα αυγά, λοιπόν, κάθε πρωί είναι εκεί και παίρνω μια καρτελάρα με αυγά ε1. Αυτά σημαίνει ελευθέρας βοσκής. Και επί ένα χρόνο, ενώ αγοράζω τα αυγά του, τον τεστάρω κι άλλο. Κιόλας, τι κάνω, ξέρετε τι κάνω? Παίρνω το αυγουλάκι, γεμίζω ένα ποτήρι, μια κατσαρόλα με νερό, και παίρνω τυχαία 2-3 αυγά από την καρτέλα των 30 αυγών, τα αφήνω μέσα και βλέπω αν κάθονται κάτω στον πάτο της κατσαρόλας με το νερό. Εάν κάθονται, είναι φρέσκα. Και αυτό συμβαίνει πάντα με αυτόν τον άνθρωπο. Και έχει περίπου 1,5 χρόνο δεν έχω πάρει αυγά από κανέναν άλλον. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Αυτό είναι το καλό της λαϊκής. Δημιουργεί σχέσεις ανθρώπων. Έχω πει πολλές φορές από ραδιοφωνικό μικρόφωνο ότι η αγαπημένη μου λαϊκή είναι αυτή που γίνεται κάθε Σάββατο στη Μαρτίου. Εκεί, στην εκκλησία, στη Βούλγαρη, των ταξιαρχών είναι εκείνη η εκκλησία, νομίζω. Κάθε Σάββατο, ναι. Κάθε Σάββατο, από τις αγαπημένες μου λαϊκές. Από τις μεγαλύτερες είναι, Γιάννη. Εγώ το ξέρω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν παίρνω το καλαθάκι σαν την νοικοκυρά, αλλά παίζει να είμαι 2,5 ώρες και να κάνω βόλτες. 2,5 ώρες να βλέπω, να είμαι στα λαχανικά, στα κουνουπίδια και στα μπρόκολα. Όχι για να βρω την καλύτερη τιμή, όχι. Βολτάρω, παιδιά. Είναι μια ξεκούραση του μυαλού για μένα, η λαϊκή. Αν ήμουν και πολιτικός, ο καλύτερος. Τι, θα πήγαινα εκεί πέρα από τις πολλές φορές που θα έκανα βόλτες, θα δίνα και τα χέρια μου αριστερά-δεξιά. Ετοιμαστείτε εκεί στις λαϊκές. Θα σκάσουνε μύτη σε λίγο τα παλουκάρια. Θα σκάσουνε μύτη. Να ξέρετε, είδατε γραβατωμένο στη λαϊκή 8,5 ώρα με 9 το πρωί. Και από πίσω δύο παρατρεχάμενους να μοιράζουν καρτούλες, υποψήφιος. Δεν μας ενδιαφέρει από ποιο κόμμα. Υποψήφιος είναι. Να ξέρετε. Ανάθεμά με αν αυτός έχει ψωνίσει από εσάς ποτέ. Απλά κάνει βόλτες. Πώς θα πάρουμε τα ψηφαλάκια? Έτσι. Λοιπόν, αγαπάμε λαϊκές, να ψωνίζετε από εκεί, να ψάχνετε τα καλύτερα προϊόντα ποιοτικά, να τα βρίσκετε και να εμπιστεύεστε τους παραγωγούς
που σας δίνουν τα προϊόντα τους από πρώτο χέρι. Πάμε, μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφω αμέσως μετά το τιζεράκι των 7. Ανατέλησε 8 λεπτά από τώρα και ο Ηλίας και εμείς θα ξεκινήσουμε λίγο μετά τις 7 πρωτοσέλιδα εφημερίδων.

0: στον Θήτα FM. Είναι 7. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

πολύ, καλημέρα σας. Επέστρεψα εδώ στον Θήτα 107,1 πίσω από το μικρόφωνο Δημήτρης Καρυπίδης και έχω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μπροστά μου. Αλλά πριν από αυτό, γιατί συνήθως κρατάω το λόγο μου, είπα θα σας πω και για λίγα αθλητικά, γιατί εχθές είχαμε link face στο κύπελο Ελλάδος. Λοιπόν, οι ομάδες παίζανε το κύπελο Ελλάδος, τώρα το είπαμε, το κάναμε και link face. Τώρα εντάξει, το εξελίξαμε κιόλας, το πάμε σύγχρονα. Ανέστης Μύθου, ο πιτσιρικάς του ΠΑΟΚ, στο 20 λεπτό ήταν αυτό αρκετό για τον ΠΑΟΚ να βάλει ένα γκολάκι, να πάρει το τρίποντο από τον Ατρόμητο εκεί στο Περιστέρι. Αλλά εγώ που είδα τον αγώνα, είχε και μερικές δύσκολες στιγμές ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, ο οποίος έπαιζε τον ΠΑΟΚ αρκετά ψηλά. Έπαιζε τον ΠΑΟΚ αρκετά ψηλά, αναγκάζοντας τον προπονητή του ΠΑΟΚ να κάνει 4 και 5 αλλαγές για να ανταπεξέλθει σε αυτό το στενό μακάσμα του Ατρομήτου. Από την άλλη, ο Άρης στο Βικελίδης 1-0 τη Μαρκό, με την ψυχή στο στόμα, με την ψυχή στο στόμα, έτσι, και συνεχίζει. Και συνεχίζει ενώ ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά με 2-0 στη Λεωφόρο και έπιασε θέση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-0 επί της Νίκη Βόλου στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Και έτσι ήταν χθες το κύπελο Ελλάδος. Θα σταθώ όμως κάπου αλλού. Θα σταθώ στον χθεσινό αγώνα της Europa League με τον Ολυμπιακό. Επιτρέψτε μου για ένα λεπτό να πω λίγο για αυτόν τον αγώνα που τον παρακολούθησα. Με μια πολωνική ομάδα, τη Γιαγκελόνια, η οποία έδειξε τα δόντια της ξεκινώντας με το 1-0 μέσα στο Ολυμπιακό, μέσα στο Φάληρο, στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Από την άλλη, ο καινούριος προπονητής, ο Αγκουλουθιάρ, πώς το λένε αυτόν τον τύπο, λοιπόν μπερδεύομαι και με τα Θουμπιθαρέτα και τα Ισπανικά, τέλος πάντων, αυτός λοιπόν, Βάσκος νομίζω είναι και αυτός, τέλος πάντων, αυτός ο προπονητής δεν ξέρω τι μαγικά έκανε, αλλά εχθές είδα έναν Ολυμπιακό να παίζει με τέτοιο πείσμα, να πιστεύει ότι θα κερδίσει και θα ανατρέψει το 1-0 και να είναι συνέχεια πάνω από τη σέντρα. Να πιέζει, να στρεσάρει την ομάδα της Γιαγκελόνια μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και το τελικό 2-1 είναι απόλυτα δίκαιο για τον Ολυμπιακό, που ήταν καταγιστικός. Αυτός ο Ολυμπιακός ο χθεσινό βραδινός της Ευρώπης, αν κάνει τέτοια πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα, δύσκολα θα βρεθούν ομάδες να τον αντιμετωπίσουν. Ο χθεσινός Ολυμπιακός, θα μου πεις, δεν μπορεί να έχει απόδοση κάθε Κυριακή σε τέτοιο σημείο όπως χθες το βράδυ, γιατί ήταν ευρωπαϊκό μάτς και αυτό ήταν ιδιαίτερο. Όχι, υπάρχει μια διαφορά, αλλά εμένα μου άρεσε. Αν και όπως έχω ανακοινώσει και έχω πει πολλές φορές, αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αλλά πάνω απ' όλα μ' αρέσει το ποδόσφαιρο και μερικά καλά πράγματα πρέπει να τα λέμε. Μερικά καλά πράγματα πρέπει να τα λέμε. Όπως πρέπει να ξεκινήσουμε και την ανάγνωση στην εφημερίδα. Ξεκινάμε με πρωτοσέλιδα, κυρίες και κύριοι. Τα μαγικά του πλεύρη, λέει η Voice στο πρωτοσέλιδό της, πως τα 137 εκατομμύρια θα γίνουν 272. Ορίστε. Ορίστε. Μεσχέ πλεύρης, έχω στην τράπεζα 600 ευρώ. Παίζει να μου πεις το κόλπο να το κάνω 1200, γιατί έχω κάτι νίκη να πληρώσω, έχω κάτι αυτοκίνητα για σέρβις να κάνω. Είναι εύκολο? Άμα είναι εύκολο, κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ, θα βρω το τηλεφωνό σας, θέλω σας παρακαλώ να με βοηθήσετε. Η εφημερίδα λέει με απευθείας αναθέσεις βεβαίως όλη αυτή η ιστορία και η ΓΕΚ Τέρνα η μεγάλη κερδισμένη στις δομές μεταναστών. Ο Μητσοτάκης φεύγει, ο Ιφίλιος των μεγάλων συμφερόντων έρχεται. Πάμε και σε ένα ποδοσφαιρικό που έχει στο πρωτοσέλιδο της Voice. Ο Τζέφεριν έδωσε στεγνά το Μάκη Καγκάτσι, τον εξέθεσε για τα χάλια της ελληνικής διαιτησίας. Μα αφού λένε ότι οι Έλληνες διαιτητές πλέον είναι καλοί. Πλέον είναι καλοί, πάνε καλά. Πάνε καλά. Έχουν αυτό. Κοιτάξτε λίγο. Οι Έλληνες διαιτητές έχουν ακόμα αυτό το κόμπλεξ των παλιών. Των παλιών. Δηλαδή τον φοβούνται ακόμα.
η καινούρια γενιά φοβάται ακόμα. Φοβάται ακόμα να σφυρίξει. Ενώ μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της αν θέλει. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Η παγίδα που έστεισε ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γαλάγιος Αλληλοσπαραγμός στο βόρειο τομέα της Αθήνας, και τρεις μήνες περιμένουν οι διανεολήπτες του νόμου Κατσέλη την εφαρμογή της απόφασης, και η Τράπεζα της Ελλάδος νύπτει τα σχήρας της. Αυτά είναι τα ωραία που σας τα λέω. Τα ωραία που σας τα λέω. Και δεν με ακούτε, απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Να τα ωραία. Να τα ωραία. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 260, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Αυτά είναι. Πιο αισιόδοξα από την απογευματινή δεν. Το θέμα είναι αλήθεια. Το θέμα είναι αλήθεια. Ούρσουλα Φόντερ Λάιν. Το νέο δόγμα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Έρχεται άμεσος μηχανισμός ασφάλειας που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Και εγώ λέω, ο αηδαής Έλλην πολίτης και Ευρωπαίος πολίτης, που δεν με νοιάζει κιόλας να θέλω να είμαι Ευρωπαίος, αλλά τέλος πάντων, ο Έλλην πολίτης, θα πω πρωτίστως και μετά ο Ευρωπαίος πολίτης, λέω, τι κονομισιά θα πέσει. Τόσο απλά. Έτσι. Έτσι κάνω ένα σενάριο. Μην το υιοθετείτε. Τι κονομισιά θα πέσει. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Τι ετοιμάζεται, και όποιος κονομήσει, κονομάει. Όχι κονόμησε, κονομάει. Ελείψε πυρομαχικά στα 38 δις το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Αμερική. Σύμφωνα με το Κογκρέσο, ο λογαριασμός θα μεγαλώνει κατά περίπου 3 δις δολάρια το μήνα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εδώ έκλεισε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια 700 δις δολάρια για τη μεταφορά υγροποιημένου αερίου. Σόβαρα μιλά τώρα. Σόβαρα μιλά τώρα. Τι λέτε. Χιλιάδες κενά, αλλά και πολλές προσλήψεις 6.500 αναπληρωτών, λέει η Σοφία Ζαχαράκη από τα δημοτικά σχολεία, και από τα αναπιαγωγεία λείπουν 7.500 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Και πού είναι αυτοί. Και πού είναι αυτοί. Δεν τους διορίζετε, ή δεν σπουδάζουν κανείς, δεν σπουδάζει δάσκαλος, νηπιαγωγός, και δεν υπάρχουν άνθρωποι να πάνε στα σχολεία. Εξηγήστε μας όμως γιατί υπάρχουν αυτές οι 7.500 καινές θέσεις. Ράπισμα Μητσοτάκη, λέει εφημερίδα, στην αντιπολίτευση για την συνταγματική αναθεώρηση, Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο απόψεις του ίδιου νομίσματος, το όχι νίκησε σε όλα την πρόοδο. Ακούστε λίγο. Έχετε ακούσει από αυτό το μικρόφωνο πολλές φορές να λέω για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για το αν έχει το σθένος να κάθεται στα έδρανα της Βουλής και να μιλάει για αυτά που λέει, για το Πασόκ, για το μέλλον της Ελλάδος, και να κάνει και την πολίτευση γενικά. Προχθές που ήταν στη Βουλή και είδα αποσπάσματα, και μετά αναγκάστηκα να ψάξω να βρω τις ομιλίες και την κόντρα που είχε με τον κύριο Μητσοτάκη, το χάρηκα τον Νικόλα. Είχε και χιούμορ, έλεγε και ατάκες. Κύριε Ανδρουλάκη, θεωρώ ότι ο ψηφοφόρος του Πασόκ έτσι σε θέλει. Μάγκα, να μπαίνεις εκεί στα έδρανα και να πουλάς μαγιά. Το να είσαι πολύ ευγενικός και να είσαι πάρα πολύ έτσι ήρεμος, πράος, μιλίχιος, δεν είναι προς το συμφέρον σου. Πρέπει να μπεις με μαγιά, να ειρωνεύεσαι, να είσαι κυνικός. Μπορείς, θα κερδίσεις. Στο λέω πολλά χρόνια τώρα αυτό. Ελπίζω να μ' ακούς. Και αν μ' ακούς, θα πας στο σωστό δρόμο. Πάμε. Πάμε Δημοκρατία, για να δούμε τι έχει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου, σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία τα τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παραιτήσεων για τον πρόεδρο του ΙΣΑ και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ξέσπασε θύελλα και στην υγεία, λέει η εφημερίδα, θα βγει στο φως η αλήθεια ή θα επιχειρηθεί άλλη μία συγκάλυψη. Εγώ πώς το βλέπω, θα σας το ξαναπώ όπως το έλεγα για την Ούρσουλα. Κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει. Όσοι γιατροί
θα αντισταθούν και θα βγουν έξω να μιλήσουν, κάποια στιγμή θα απομονωθούν και θα αναγκαστούν να σταματούν να μιλάνε. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Και έχει πολύ δίκιο η δημοκρατία. Έρχονται στην επιφάνεια τα άσχημα νέα. Ξαφνική επιδείνωση της οικονομίας από το πλεόνασμα στο ταμιακό έλλειμμα φρέναρε και η αύξηση του τζίρου σε επιχειρήσεις. Μα η άλλη εφημερίδα πριν έλεγε ότι θα μοιράσουμε εκατομμύρια. Έτσι δεν έλεγε. Ανατριχίλα στη Νέα Δημοκρατία με το Φλωρίδι εκ δεξιών του ο Μητσοτάκης. Προκλητική εμφάνιση στη Βουλή μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του στη Θεσσαλονίκη. Ρωτώ τώρα. Ειλικρινά θέλω να ρωτήσω αν έπρεπε να είναι στη Βουλή ο κ. Φλωρίδης. Δικαιούται έδρανο στη Βουλή ο κ. Φλωρίδης. Ετεταλμένος είναι. Από πού? Από τον κ. Μητσοτάκη και από το λαό. Τον πήρε ο κ. Μητσοτάκης, του λέει αδερφέ, εκεί στο Σιμίτι κάνατε ωραία πράγματα. Έλα εδώ να κάνεις και, και εδώ πέρα τα μαγικά σου. Και τον πήρε δίπλα του. Δεν τον ψήφισε κανένας τον κύριο Φλωρίδη για να κάτσει στα έδρανα εκεί. Λέω τώρα. Λέω. Θα έρθει στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Είναι ευκαιρία να τον ψηφίσουμε. Ευκαιρία, είναι ευκαιρία. Λοιπόν, επανέρχεται για τις απειλές στα νησιά ο Φιντάν και έρχεται το κορίτσι μας. Το κορίτσι μας. Η Τζόρτζια. Θα μου πείτε ποια Τζόρτζια. Όχι τραγουδίστρια. Η Τζόρτζια η Μελώνη. Δίπλα στην Ιταλία, στη γειτονιά μας. Ξέρετε τι είπε το κορίτσι αυτό? Καταργούνται τα τέλη κυκλοφορίας στην Ιταλία. Άντε ρε να σας δω. Άντε να σας δω εδώ πέρα. Στην Ελλάδα θα μας τα καταργήσετε τα τέλη κυκλοφορίας ή θα μας ρουφάτε το αίμα κάθε χρόνο? Εκατομμύρια μαζεύονται. Εκατομμύρια μαζεύονται. Άντε να σας δω. Και να δω πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία με τα διόδια. Είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι στην Ευρώπη για το χαράτσι των διοδίων. Έρχονται τουρίστες, κόσμος από έξω και δεν το πιστεύει αυτό που συμβαίνει στην ελληνική επικράτεια. Με τα διόδια. Αλήθεια τώρα. Αυτά που συμβαίνουν εδώ για τους έξω είναι εξωπραγματικά. Γιατί εκεί λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Εδώ αλλάξαμε απλά, άλλαξε ο Μανολιός και το βάλε αλλιώς. Αλλά είναι ο Μανολιός, δεν είναι κανένας άλλος. Πάμε, μουσικό διάλειμμα και επιστρέφω με ελεύθερο τύπο, εστία και εφημερίδα των συντακτών.

0: Επέστρεψα. Δεν κρατιέμαι. Πριν πάμε στις τρεις εφημερίδες που σας προανάφερα, έχω ελεύθερη ώρα. Σας παρακαλώ. Έχω ελεύθερη ώρα. Μάρτυρας της πίστης ο Αμβρόσιος. Ολόκληρη επιστολή 44 σελίδων στη διαρκή Ιερά Σύνοδο. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σταύρωσε το Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων γιατί του ζήτησε να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας προς την πολιτική εξουσία ώστε να εκλείψουν οι δαιμονικές ενέργειες στη γιβωτό της Ορθοδοξίας καθώς και να καταδικάσει όσους αρχιερείς προδίδουν την αποστολή τους. Έρε φίλε. Α, δεν είναι έτσι ο τίτλος. Πώς αλλιώς θα ήταν? Κάθε μέρα εμείς εδώ ανακαλύπτουμε νεομάρτυρες. Κάθε μέρα μάθουν εφημερίδα. Είναι τόσοι πολλοί που δε, ειλικρινά. Δεν ξέρω πόσοι υπάρχουν. Μπόχα και δυσοδεία στην υπόθεση Μαζονάκη, λέει εφημερίδα. Κυριάκος Περακάκης, έχουμε εφεδρείες για το ράλι στα καύσιμα. Κύριε Περακάκη, αλήθεια, είπατε τέτοια λόγια? Είπατε τέτοια λόγια ότι έχετε εφεδρείες για το ράλι στα καύσιμα? Αν τα είπατε, πιστεύετε ότι σας πιστεύουν? Γιατί αν σας πιστεύουνε, οκ, τι να πω. Νύπτω τα σχέρας μου ως Πόντιος Πιλάτος. Τι να πω. Κυριάκος Βελόπουλος λέει δεν θα φτάσετε τα Χριστούγεννα στο πρωτοσέλιδο της ελεύθερης ώρας. Και τώρα πάμε στον ελεύθερο τύπο, ο οποίος λέει crash test σε εξοδικαστικό για 72 δόσεις. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις και η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Μπήκε κι άλλο στο σκηνικό. Ο υπνοθεραπευτής, εκεί που έστειλε φωτογραφίες η κυρία γιατρός, έτσι χωρίς ειδικότητα, εκ Χονολουλού, και του έστειλε φωτογραφίες με τον Μαζονάκη που είχε κλειστά τα μάτια. Γιατί μετά από εκεί θα πήγαινε στον υπνοθεραπευτή. Κατάλαβατε πώς γίνεται το σύστημα? Ακούστε τώρα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εγώ είχα ένα πρόβλημα. Ποιο είναι να σας πω το πρόβλημά μου? Έχω πολύ άγχος, δεν το έχω, αλλά το λέω. Έχω πάρα πολύ άγχος με τη δουλειά μου. Στρεσάρομαι. Και κάποιοι φίλοι, επειδή είμαι και από τους ανθρώπους, τους διαφωνικούς παραγωγούς, που έχω και κάτω από το μαξιλάρι μου καμιά 100 εκατομμύρια, έτσι. Έτσι τα έχω. Και επειδή δεν έχω τι να κάνω, έχω πολύ μεγάλο στρες στην καθημερινότητά μου. Και κάποιος με πείθει να πάω, πες ότι μένω στο Κολωνάκι, εκεί στην Αθήνα, να πάω στο Κολωνάκι να βρω έναν ιατρό ο οποίος θα με βοηθήσει. Αυτός ο ιατρός έχει φίλο κάποιον άλλον που θα πάω εκεί, μετά από αυτόν τον ιατρό, να μου καθαρίσει την αύρα. Βέβαια, το γύρω-γύρω, ναι. Μετά ο αύρα, αυτός που θα μου καθαρίσει την αύρα, θα μου πει ότι πρέπει να πάω σε έναν άλλον, φίλο και αυτόν της παρέας, ο οποίος θα μου καθαρίσει το γιν και το γιάν, τα ξέρετε αυτά? Να κάνουν ζεν, να ηρεμήσω. Αυτά μπορεί να φαίνονται ξένα για σας, αλλά για εμάς τους κονομημένους είναι καθημερινότητά μας. Βέβαια. Και μετά θα πάω σε υπνοθεραπευτή. Θα με βάλει να ξαπλώσω σε κάνα πεδάρα με μαξιλάρι έτσι από αυτά τα ωραία που φωλιάζει ο αυχένας και σε βοηθάει να ξεκουραστείς. Αυτά με τα πολύ ωραία, τα πουπουλένια, τα περίεργα. Και αυτός με την υπνοθεραπεία θα με βοηθήσει να ξεσυτραριστώ. Και όταν θα έχουν φύγει σε αυτή τη διαδρομή καμιά 20.000 και θα λέγονται συνεδρίες αυτά και θα ξαναπάω, όταν το κάνω καμιά 10 φορές και θα δω ότι το στρες παραμένει, τότε θα ανακαλύψω τι κοροϊδάρα είμαι. Τόσο απλά. Για μας τους απλούς έτσι απλά τα λέμε τα πράγματα. Τι κοροϊδάρα είμαι, γιατί ο ένας θα με στέλνει στον άλλον. Έτσι είναι αυτά. Ήρθε ο Καρυπίδης στο κοροϊδό, έλα να του κάνουμε αφέμαξη χρημάτων. Έχει στρες το παιδί. Έτσι λειτουργούν αυτά. Πάμε στην εστία. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εστίας, κυρίες και κύριοι. Διασυνδέουν την αποστρατικοποίηση με 6 μίλια υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ γκρίζες ζώνες. Ιδού γιατί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νησών. Άσκησης ψυχολογικής πιέσεως με την μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμο. Πέρασα πολύ ωραία στη Σάμο, ήμουν φαντάρος εκεί, εξαιρετικό νησί, το λατρεύω. Το Κοκάρι και το Πυθαγόριο από τις καλύτερες παραλίες συμπληρώνω εγώ. 25 ετής κάθριξης στον αρχηγό του UÇK, Χακίμ Θάτσι, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Ρομ ντε Σάμπρ, γαλλικά, και παντόφλες, είναι ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, και η Μελώνη καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας άντε να δούμε άμα θα αγιάσουμε κι εμείς και βγει κάποιος μπροστά και θα πει καταργώ τα τέλη κυκλοφορίας. Κύριε Ανδρουλάκη, Αλεξέη, να, ορίστε. Βγείτε και πείτε στο λαό, θα, με το που θα βγούμε στην εξουσία, υπόσχομαι ότι θα καταργήσω τα τέλη κυκλοφορίας. Την επόμενη μέρα πρωθυπουργός. Άκουμε που σου λέω τώρα εγώ, ορίστε. Όποιος το πει πρώτος, τρέξτε. Ξέρω ότι ακούτε την εκπομπή, τρέξτε. Όποιος το πει πρώτος, ότι θα καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας όπως έκανε η Τζόρτζια ή η Μελόνι στην Ιταλία, να ξέρετε, έχετε πάρει ήδη 12 πόντους πλάς. 12 πόντους πλάς όταν θα πάμε για τις εκλογές. Να το ξέρετε αυτό, να το ξέρετε. Άνοδος Σαμαρά λέει εφημερίδα και στασιμότης της Νέας Δημοκρατίας. Εξαιρετική η εστία. Πάμε για ακόμα μία εφημερίδα, την εφημερίδα των Σύντακτων, που στο πρώτο σέλιδό της λέει εκλογικός εκβιασμός. Διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του κυρίου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφελητικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη. Από το Μητσοτάκης ή χάος στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα η περιπέτεια. Μάλιστα, καλά τα είπες. Τα είπα και πριν. Κύριε Νίκο, καλά τα είπες. Μ' άρεσες. ΣΥΡΙΖΑ, βολές κατά Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Πασόκ. Υπόθεση Μαζονάκη στον Κορυδαλό Ιδιογατρή. Και αντιρατσιστική γιορτή, πλούσιο και δυναμικό διήμερο στο Πάντιο, λέει η εφημερίδα. Σε τροχιά τετράδας Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών. Νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να διαβάσουμε την καθημερινή και να πάμε και στο ριζοσπάστη πριν πάμε στο πακετάκι αυτό το γρήγορο τυζεράκι των 7.30. Έκπληξη με Καναδά από Φον Ντελάιν, λέει η καθημερινή. Τι, ο Καναδός πρωθυπουργός, λέει η Μαρκ, καθίστε λίγο να το διαβάσω γιατί είχε ενδιαφέρον. Δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευνηδιάζοντας τους πάντες. Η πρόεδρος ανακοίνωσε σε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδό, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλα ρε φίλε! Έλα ρε Ούρσουλα! Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ξεζούμισες εδώ την Ευρώπη. Θα πας και εκεί πέρα στα γαλλοεγγλεζάκια, γιατί στον Καναδά μιλάνε και γαλλικά, άμα δεν γνωρίζετε. Λοιπόν, θα πας εκεί στον Καναδά, εντάξει. Έχουν και πολλά σιτηρά εκεί, απίστευτες εκτάσεις. Εκεί θα καβατζώσεις και τα σιτάρια. Θα τα φέρεις εδώ στην Ευρώπη, γιατί τα σιτάρια της Ουκρανίας μια μέρα μετά τον πόλεμο τα πήραν αμερικάνικες εταιρείες και τα διαχειρίστηκαν. Αυτά τα ξέρουμε, κυρία Ούρσουλα. Τα έχουμε πει στον κόσμο. Όχι, ε. Άντε. Άντε, βρες το κορόιδο εκεί πέρα τον Καναδό να έρθει εδώ να ταχώνει στην Ευρώπη, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, λέει η καθημερινή. Και 68 δις ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως. Απαιτούν στατική μελέτη τα κρύα για την Κυψέλη. Μεγάλος πόνος η ιστορία με την Κυψέλη, παιδιά. Η ιστορία με την Κυψέλη, μεγάλος πόνος. Και μάλιστα το τελευταίο ρεπορτάζ λέει ότι άλλα 14 συγκροτήματα, πολυκατοικίες δηλαδή, έχουν δηλώσει ότι έχουν πρόβλημα. Εκτός από τις 17 ήδη υπάρχουσες. Άλλες 14. Πάμε και για το ριζοσπάστη. Προλαβαίνουμε μέχρι και τις 7.30 τουλάχιστον άλλες 2 εφημερίδες. Πάμε στο ριζοσπάστη. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Μέσα σε 8 μήνες έκλεψαν από το λαό 20 φορές αυτά που το έταξαν στην διεθνή έκθεση. Έτσι κοστολογούν τις λαϊκές ανάγκες, κυβέρνηση, κόμμα, Τσίπρας, Πασόκ κλπ. Στοιχεία για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Με τη δύναμη των ιδεών μας, πρωτοπάρα μαχητική δράση σε κάθε χώρο δουλειάς. Εκδήλωση του ΚΚΕ με εργαζομένους και συνδικαλιστές στο πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Πάμε και στα νέα. Για να δούμε τι λένε τα νέα. Καρκίνος του προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό. Λόγω εκτόξευσης των τιμών στο τραπέζι και η διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Ερώτηση. Αφήστε τα τώρα για τις εκτιμήσεις ότι το δολάριο, μάλλον συγγνώμη, το βαρέλι θα πάει στα 120. Αφήστε το αυτό. Αφήστε το αυτό σαν εκτίμηση. Από πού ρε παιδιά. Αλήθεια. Από πού? Αν υπολογίσουμε και καλά τα λέει η εφημερίδα ότι σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, αν θα το βάζουμε τώρα, θα ήταν 1,9. 1,9 αντιλαμβάνεστε τι λέμε. Δηλαδή για ένα τεπόζιτο το οποίο συνήθως θέλεις 2 τεπόζιτα για να ζεσταθείς όταν έχεις ένα δύσκολο χειμώνα, θα πληρώσεις 4.000 ευρώ. Από πού να τα βρω, ρε παιδιά, να τα γεννήσω? Από πού, ρε παιδιά? Υπάρχουν λεφτόδεντρα που πρέπει να τα κουρέψω για να πληρώσω τα καύσιμα? Να πληρώσω τη θέρμασή μου? 87% επάνω ανέβηκε το αέριο. Μας δουλεύετε? Και από την άλλη, τι θα κάνετε? Τι θα επιδοτήσετε? 5 λεπτά και 10 λεπτά, δηλαδή το πετρέλαιο 1,90 και θα το κάνετε 1,80 από 1,10 περσί? Ένα δουλευόμαστε. Και θα μου πείτε, φυσικά εύστοχα. Ναι, αλλά εσύ ρε Καρυπίδη, τώρα τα παραλές. Γιατί είδες τι γίνεται με το πετρέλαιο, είδες που έχει πάει, είδες τι γίνεται στον κόσμο, όλοι υποφέρουν. Θέλετε την αλήθεια? Αυτοί που κάναν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και ήταν για την πάρτι τους. Και ήταν για την πάρτι τους. Η Ευρώπη είναι η πιο άστοχη. Έχει κάνει τις πιο άστοχες, για μένα, συμφωνίες στην ενέργεια. Υπό το βάρος ποιου και πώς, δεν ξέρω. Με υποσχέσεις πού και πώς, δεν ξέρω. Αλλά μην μου πείτε τώρα ότι οι συμφωνίες αυτές που έχουν γίνει είναι για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών και φταίει ο πόλεμος για όλα αυτά. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, είμαστε και λίγο νοήμονες. Πήγαμε και ένα σχολείο. Τελειώσαμε και ένα μικρό πανεπιστημιάκι εκεί. Βγάλαμε μια μηχανολογική σχολή. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Έλα τώρα. Έλα τώρα, σας παρακαλούμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου στους γονείς που είναι στα αυτοκίνητα και προσπαθούν να μαζέψουν τα πιτσιρικάκια τους, να τα βάλουν στο πίσω κάθισμα και να πάνε στο σχολείο. Να τους πάνε εκεί, γιατί είναι οι μέρες, οι πρώτες μέρες, και πρέπει να συνηθίσουν ειδικά τα πρωτάκια. Καλό κουράγιο στους γονείς, καλό δρόμο σε όλους όσους είσαστε στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή που αρχίζει να έχει κίνηση και η πόλη μέσα έχει κίνηση, αλλά ο περιφερειακός στο σημείο του Αγίου Παύλου έχει τα δικά του ζόρια, με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Πάμε τη ζεράκι αυτή τη στιγμή και επιστρέφω με λοιπές εφημερίδες και την υπόλοιπη ενημέρωση.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Σε ένα ιδανικό σπίτι, Πίτσος φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας, σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό Πίτσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά Πίτσος Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Έλα πάμε, πάμε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη. Έχω ακόμα τρεις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους να σας αναγνώσω και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα που έχω εδώ μπροστά μου και θέλω να σας ενημερώσω. Πάμε. Πάμε στην Κόντρα, η οποία στο πρωτοσέλιδό της γράφει «Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη της τιμές». Θα ρωτήσω, το κάνει από ανάγκη ή είναι τεχνητό αυτό? Είναι απλή ερώτηση. Δεν υπονοώ ότι υπάρχει δόλος, δεν υπονοώ ότι υπάρχει, κάνει η Αράμκο αυτό που κάνει γιατί θέλει να πάρει πιο πολλά λεφτά στα ταμεία της κάποια στιγμή. Έτσι, δεν το υπονοώ, δεν λέω τίποτα. Απλά ρωτάω. Είναι γιατί ζορίζεται? Δεν μπορεί? Φοβάται τι έχει να γίνει? Τι, δεν ξέρω. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, λέει ο κύριος Πιερακάκης. Κύριε Πιερακάκη, να σας πω κάτι, την αλήθεια. Εσείς όταν θα πάτε στο σπιτάκι σας, δεν ξέρω αν είναι δικό σας, αν νοικιάζετε, θα έχετε τα φράγκα, γιατί πληρώνεστε καλά. Θα έχετε τα φράγκα να πληρώσετε το πετρέλαιο, όσο ακριβό και να είναι. Εάν δεν σας το πληρώνουμε εμείς. Αυτό το βάζω στην άκρη, δεν υπονοώ τίποτα, το βάζω στην άκρη. Ο μέσος καταναλωτής, ο μέσος Έλληνας, πολίτης, θα πηγαίνει, θα ανάβει μία ώρα το καλοριφέρ του, να ζεσταθεί λίγο το σπιτάκι του, θα παίρνει κουβέρτες και θα ξαπλώνει στον καναπέ με τις κουβέρτες τυλιγμένος. Και όχι ηλεκτρικές, γιατί και αυτές θα κοστίζουν στο τέλος, γιατί τραβάνε ρεύμα. Το να λέμε ευκολολόγια για την αντιμετώπιση, όπως λέτε, αυτής της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, θεωρώ ότι στις θέσεις που είσαστε κάποιοι, είσαστε οι λεγόμενοι τεχνοκράτες. Άρα σημαίνει ότι εσείς θα πρέπει να προβλέπετε και κάποια πράγματα. Έχουν γίνει τρεις απανωτές ανώδη των τιμών του πετρελαίου. Τρεις απανωτές. Κάθε φορά που θέλει να οικονομήσει ο πορτοκαλής άνθρωπος, κάνει μπαμπούμ, γεμίζει τα ταμεία και ξανά πάλι. Δεν μπορούσατε εσείς να προβλέψετε, να κάνετε συμφωνίες λίγο πιο νωρίς για την αγορά και όλα τα σχετικά? Ή δεν γίνεται έτσι? Ή το αφήνουμε στο έλεος και αν οι Χούθοι γουστάρουνε, το πετρέλαιο θα πάει εκεί πάνω. Αν οι Χούθοι δεν γουστάρουνε και οι Ιρανοί στα στενά που είναι στενά του Ορμούς γουστάρουνε, το πετρέλαιο θα τον αποκατεβάζουν οι Χούθοι και οι Ουρανοί και οι Ιρανοί. Όχι οι υπόλοιποι που το παράγουνε. Αυτό διευκρινίστε όμως, σας παρακαλώ. Και ευχολόγια, αλήθεια τώρα, και εγώ μπορώ να ευχηθώ ό,τι θέλετε. Το θέμα είναι, μπορώ να πραγματοποιήσω αυτά που εύχομαι για τους υπόλοιπους? Μου είναι δύσκολο. Επικίνδυνη κλιμάκωση, λέει η Καζάνη που βράζει η Μέση Ανατολή. Ανησυχία στην αγορά ενέργειας. Να σας πω κάτι που το λένε εδώ και 50 χρόνια. Όποιος ελέγχει την ενέργεια και το νερό είναι αυτός που θα κυριαρχήσει τον πλανήτη. Όποιος ελέγχει την ενέργεια και το νερό είναι αυτός που θα κυριαρχήσει τον πλανήτη. Και με το νερό ακόμα δεν είδαμε τι έρχεται. Τα επόμενα χρονάκια θα δείτε. Και εκεί πηγαίνει λαού λαού. Και ειδικά στην Ελλάδα, άμα δεν ξυπνήσουμε. Ειδικά στην Ελλάδα. Στον Κορυδαλό σήμερα οι δύο γιατροί. Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση μιλάει η εφημερίδα. Και ξεκάθαρη Ελλάς, η μονιμότητα στο δημόσιο είναι δημοκρατική εγγύηση και όχι προνόμιο. Τώρα αυτό, Αλεξέη, τώρα αλήθεια. Δεν το συζητάμε τώρα, γιατί θα μας πάρει πάλι πολύ χρόνο να σου εξηγήσω αυτά που λες. Τι είναι? Θα πάρει πολύ πολύ χρόνο. Έντονες αντιδράσεις, τέλος σχολικές εκδρομές με λεωφορείο στο δημοτικό. Τα είδατε? Τέλος σχολικές εκδρομές με λεωφορείο στο δημοτικό. Ρε, τι ευτυχισμένη γενιά ήμασταν αυτοί των πενηντάριδων. Θυμάστε που περιμέναμε να πάμε στο σχολική εκδρομή μια Παρασκευή. Μας ετοίμαζε η μανούλα μας σαντουιτσάκια με σαλαμάκι και μουρταδελίτσα. Τα τύλιγε στο αλουμινόχαρτο, μας έβαζε και χυμούλι μέσα στη τσαντούλα. Είχαμε 3-4 σάντουιτς, κανένα χυμό, κανένα φρουτάκι. Είχαμε ένα ωραίο τσαντάκι και πηγαίναμε εκδρομές ημερήσιες. Θυμάμαι, μας πήγαιναν στο Φίληρο. Μακρινή εκδρομή. Να πάμε εκεί στο δάσος. Μας πήγαιναν στο Ασβεστοχώρι. Από ανατολικά προς τα δυτικά.
μας πήγαιναν έξω από τη Θεσσαλονίκη σε κάτι χωριά τα οποία είχαν καλά καφενεία για να περνάνε καλά οι δάσκαλοι. Αλλά περνούσαμε και εμείς γιατί είχε γήπεδα μεγάλα, ανοιχτοσιά και χαιρόμασταν στα παιδιά. Και για ποιο λόγο τέρμα οι σχολικές εκδρομές με σχολείο στο δημοτικό? Για να προφυλάξουμε τα παιδιά μας μην γίνει κανένα ατύχημα. Γι' αυτό. Ποιος είναι ο λόγος? Θα ήθελα πάρα πολύ να το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Στερούμε που στερούμε τα παιδιά μας. Στερούμε που στερούμε τα παιδιά μας την ελευθερία τους, κλείνοντάς τα καθημερινά σε ένα κλουβί που λέγεται διαμέρισμα και πηγαίνοντάς τα σε παιδότοπους όπου ξεσαλώνουν και τα παιδιά δεν ξέρουν από πού να πρωτοπιαστούν, πηγαίνοντας σε ένα παιδότοπο και τρέχουν σαν τα παλαβά γιατί νιώθουν ελεύθερα και νιώθουν στο δικό τους χώρο, στον παιχνιδότοπο, εκεί που θα ήθελαν να είναι. Τα πηγαίνουμε σε πάρκα που φυλάμε οι γονείς εκεί, μην έρθει κανένας αλυταράς και πειράξει τα παιδιά μας και είμαστε εκεί με άγχος. Πού ήταν αυτά πριν από 20 χρόνια, 30 χρόνια πριν? Υπήρχαν τέτοια πράγματα? Υπήρχαν τέτοια πράγματα που φεύγαμε από τη μία γειτονιά, από το κέντρο και φτάναμε μέχρι το Επταπύργιο ή μέχρι και την παραλία και μας έχαναν οι γονείς όλη μέρα και γυρίζαμε 10-11 ώρα το βράδυ τα καλοκαίρια σπίτι μας και δεν ήξερα πού είμαστε. Γιατί δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο, υπήρχε ένα σταθερό τηλέφωνο, σιγά μην παίρναμε τηλέφωνο το σπίτι να πούμε ότι είμαστε εδώ. Πού είναι αυτές οι εποχές? Πώς καταντήσατε έτσι την ελληνική κοινωνία? Πώς τα καταφέρατε και τα καταφέραμε μαζί σας να γίνουμε έτσι? Να φυλακίσουμε τους ίδιους τους εαυτούς μας μέσα σε ένα κλουβί και μαζί με τα παιδιά μας να συνεχίσουμε αυτή τη δυστυχία? Σοβαρά μιλάτε? Θέλω το σκεπτικό, ειλικρινά θα το ψάξω να το δω, γιατί τέλος οι σχολικές εκδρομές με λεωφορείο στα δημοτικά. Θα ψάξω να βρω το σκεπτικό. Ανακοίνωση ΣΑΤΑ, αυξήσεις ταξί από και προς τα αεροδρόμια. Ναι, ναι. Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΣΑΤΑ και βγήκε ο πρόεδρος και είπε ότι ήρθε η ώρα να δικαιωθούμε. Για να καταλάβετε, από το αεροδρόμιο της Αθήνας, για να πάτε από τις πληροφορίες που έχω, στο κέντρο της Αθήνας είναι συν 50 ευρώ. Άμα είναι νυχτερινό, συν 65. Στην Θεσσαλονίκη, αν είναι κανονικά, είναι από 25 πήγε 28 και αντί για 32 το βραδινό πήγε 35. Κάτι τέτοια είναι οι διαφορές. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, από και προς το αεροδρόμιο, ημέρα και βράδυ με τα μεσονύχτια. Γύραση του πληθυσμού, περισσότερο ηλικιωμένοι.

Καλά, αυτά τα έλεγε. Τώρα εμείς τώρα μιλάμε για, για τα ιδρώματα στη Συθωνία. Έτσι, μιλάμε για έναν υπάλληλο. Το ουδέποτε έλεξε. Εδώ ολόκληρος πρωθυπουργός είπε για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Εγώ δεν ήξερα. Δεν με ενημέρωσε κανένας τώρα. Εκεί τώρα θα σταματήσουμε. Στον υπάλληλο από τη Συθωνία που είπε δεν πήγα να ελέγξω τα υδρόμετρα. Εδώ ολόκληρος ελληνικός σύλλογος δεν πήγε να ελέγξει τα μηχανήματα της κυρίας και του κυρίου που διατείνονται ότι είναι γιατροί με σπουδές στη Χονολουλού τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Σας παρακαλώ. Κλείνω με εσπρέσο, κυρίες και κύριοι. Έτσι πρωινιάτικα. Οι συμβουλές της σεξολόγου Γάκα σε ζευγάρι για την ερωτική του ζωή και η φωτογραφία του κουμέντο του Μαζονάκη που κατέληξε στα χέρια υπνοθεραπευτή. Σεξ και υπνοτιστές. Ο Άγιος Μαζό βοηθούσε οικονομικά τον ανήμπορο Φωκά χωρίς εκείνος να το γνωρίζει. Το ζεύγος του θανάτου σκόπευε να αποφύξει οικονομικά το παιδί της νύχτας και με άλλα δύο κλεισμένα ραντεβού. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Τα φιλαράκια μεταξύ τους. Βρήκαν έναν άνθρωπο ο οποίος ψάχνει διέξοδο από τα προβλήματά του και με την υγεία του. Έλα εδώ ρε φίλε. Αυτός έχει φράγκα. 6.000 και του πάρουμε εμείς. Πάρ' το άλλα δύο εσύ. Δώσε και στον άλλο άλλα τρία. Ορίστε. Πάει το 20 την ημέρα. Δεν έχει ανάγκη. Θα πάει να τραγουδήσει δύο μέρες, τα βγάλει. Δεν το λυπόμαστε. Δώσε στα αυτιά. Καταλάβατε. Το καταλάβατε. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, μουσικούλα. Να ηρεμήσουμε. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά μέχρι να σας αποχαιρετήσω.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ενημερώνω εδώ, είμαστε 8 παρατέταρτο. Ο ήλιος έχει ανατύλει, είναι πάρα πολύ όμορφος. Ενημερώνω όμως, τα πράγματα είναι δύσκολα στην κίνηση και στους δρόμους της πόλης. Όλος ο περιφερειακός, ξεκινώντας από το ήταν όνειρο κάποτε το τούνελ της Τούμπας μέχρι το Παπαγεωργίου. Και στις δύο πλευρές του περιφερειακού έχει κίνηση. Έχει ξεκινήσει το δύσκολο και η δύσκολη πορεία για τους οδηγούς. Κουράγιο, όπως λέμε, κάθε μέρα. Κατά τα άλλα, προς τα ανατολικά και συγκεκριμένα Κωνσταντινούπολεως από ό,τι βλέπω, Συνδίκα από ό,τι βλέπω, Μάρκου Μπότσαρη, στην Άνω Τούμπα η Παυσιλίπου. Για να δω κάτι άλλο. Εδώ βλέπω, παιδιά, μόνο τα κόκκινα. Τα κοκκινάδια. Κωνσταντίνου Κανάρη. Κόκκινη.

Βλέπω Ιασονίδου προς το κέντρο, Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου, Κλαθμόνος προς την Άνω Πόλη, στην Νεάπολη η Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου σε ένα κομμάτι της πορτοκαλίζει, δεν είναι τόσο εντονοκόκκινη, Καραολί και Δημητρίου στο κέντρο των Κυπρίων αρκετή κίνηση, έξοδος Ωρεοκάστρου έχει πάρα πολύ κίνηση, όπως και στη Μενεμένη στην Λεωφόρο Δεδροποτάμου αρκετή κίνηση. Ο Περιφερειακός ούτε να το συζητάτε. Ανατολικότερα η Προφήτη Ηλία έξοδος προς τον Περιφερειακό αρκετή κίνηση, και από ό,τι βλέπω όλες οι εξόδοι και στα Κωνσταντινοπολίτικα και στην Τριανδρία και επάνω στις Οικές, όλες οι εξόδοι έχουν γίνει πορτοκαλί και δύο από αυτές έχουν γίνει κατακόκκινες, που σημαίνει παιδιά βγήκατε στους δρόμους. Βγήκατε στους δρόμους, υπομονή. Η υπομονή θα περάσει. Θα φτάσουμε στη δουλειά μας και θα το ξεχάσουμε. Και θα πούμε άντε αύριο πάλι να είμαστε γεροί. Να πληροφορήσω το αγαπητό κοινό ότι σήμερα θα υπάρχουν διακοπές ρεύματος λόγω προγραμματισμένων εργασιών από το ΔΔΕ. Παραδείγματος χάρη, στο Πανόραμα από τις 7.30 το πρωί έχει διακοπή ρεύματος μέχρι και τις 2.30 στις οδούς Προξένου Κορομελά, Γουσίδη, Στουγιαννάκη, Πύρζα, Μίγκα, Μακεδονομάχων, Καπετάν Νικηφόρου, Ίωνος Δραγούμη, Ράμναλη, Καραμαλή, Μαλέτσκου και Φιλελλήνων. Στη Σταυρούπολη από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, επιτήματος της οδού Αμαράντου και τη συμβολή της οδού Λυσιστράτης έως και τη συμβολή της οδού Βιτσίου και Κερασούντος. Στο Δήμο Δέλτα, εκεί κοντά στο Καλοχώρι, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, στην ΠΠΕ του Καλοχωρίου, σε ένα τμήμα της οδού Αρκαδίου και στη συμβολική επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου Ανατολικής Τράκης. Εκεί θα υπάρχει διακοπή ρεύματος μέχρι και τις 2 το μεσημέρι από τις 8. Λοιπόν, πάμε για ένα δύο θεματάκια ακόμα. Μισό λεπτό να δω ένα έκτακτο που μόλις ήρθε.

Μόλις διαβάζουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο αναφέρεται σε ένα τροχαίο το οποίο έγινε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, το οποίο ένα αυτοκίνητο έπεσε σε κυκλίδωμα και ανατράπηκε. Από ό,τι φαίνεται, σοβαρό τροχαίο αυτό που έγινε. Τώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κυκλειδώματα και ανατράπηκε. Λοιπόν, μέχρι στιγμής οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες. Είναι από αυτά τα δυσάρεστα που καμιά φορά δεν θέλουμε να λέμε, αλλά μας έρχονται εδώ σαν είδηση και απλά σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, πάει και με αυτή την είδηση, κλείνουμε σιγά σιγά. Τελειώσαμε και με τις διακοπές. Ήθελα να σας μιλήσω, νομίζω ότι θα πάρει και πάρα πολύ χρόνο, αλλά θα αφιερώσω 5 λεπτά. Θα αφιερώσω 5 λεπτά γιατί είναι πολύ μεγάλη ιστορία, ειλικρινά, για μερικά πράγματα τα οποία θεωρούνται πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Όμως, εμείς συνήθως λέμε, μπορεί να τα κάνει και ο άλλος, δεν πειράζει. Θα σας πω που αναφέρομαι συγκεκριμένα. Στο Σταυρό Θεσσαλονίκης, ένας ιδιοκτήτης ενός beach bar βοήθησε να σωθεί ένας 29χρονος. Έτσι. Την ξέρετε την ιστορία? Προφανώς θα την έχετε ακούσει, γιατί συνέβη το τελευταίο διάστημα. Ο ιδιοκτήτης ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, το λεγόμενο κάρπα. Ενώ κάποια στιγμή οι εθελοντές διασώστες της Βόλβης που έσπευσαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες, με αποτέλεσμα ο νεαρός από τη Σερβία να ανακτήσει παλμό και αυτόματα να πνοεί. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο το έχουμε αναφέρει έτσι στα πεκταχτά από την εκπομπή, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, το ότι θα πρέπει σε κάθε επιχείρηση να υπάρχει ένας υπεύθυνος ο οποίος θα έχει εκπαιδευτεί από το ΕΚΑΒ να μπορεί να κάνει κάρπα, ακόμα και μεταξύ των ανθρώπων υπαλλήλων που δουλεύουν σε μια εταιρεία. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει επιδεινωτής. Είναι υποχρεωτικό πλέον σε όλες τις εταιρείες άνω των 10 ατόμων. Κάτι που δεν γίνεται. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει εισπρακτικό ενδιαφέρον από την κυβέρνηση και θα βάλει αυτούς τους καινούριους επιθεωρητές υγείας να ελέγχουν αυτά τα παράνομα ιατρία, ή θα δημιουργήσει κομάντο τα οποία, με αφορμή τα όσα έγιναν με τον Γιώργο του Μαζονάκη, προσέξτε τι σας λέω, σας θέλω έξυπνους, σας θέλω γιατί είσαστε ακροατές του ΘΙΤΑ 107,1 και εννοείται ότι είσαστε έξυπνοι. Σας θέλω και λίγο πονηρούς όμως, να βλέπουμε λίγο πίσω από το βουνό. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα δημιουργηθεί, μόνο για εισπρακτικούς λόγους, κάποιο άλλο σώμα που θα επιβάλλει με το έτσι θέλω, αν και είναι το σωστό, αν και είναι το σωστό, σε κάθε επιχείρηση να υπάρχει αυτόματος απεινιδωτής και να υποχρεωτικά ένας εκ των υπαλλήλων και το αφεντικό μαζί και ο ιδιοκτήτης, ο εργοδότης, να ξέρει να κάνει κάρπα και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Και αν δεν γίνει αυτό, μετά από μια επίπληξη σε εισαγωγικά, να έρθουν αυτοί οι ίδιοι επιθεωρητές και να ρίχνουν πρόστιμα. Θα μου πεις, έλα ρε εσύ τώρα, ρε Καρυπίδη τώρα, τι φαντασία έχεις. Αλήθεια, ε? Δεν μου λέτε, περάσαμε το COVID μαζί? Τον περάσαμε. Θυμάστε τι είπε ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός για τους συνταξιούχους που δεν θέλουν να κάνουν εμβόλια? Ότι κάθε μήνας που περνάει θα χρεώνονται 100 ευρώ πρόστιμο γιατί δεν πάνε να κάνουν εμβόλιο. Το θυμάστε? Δεν μπορεί να είναι τόσο η μνήμη σας χρυσό ψαρού. Θα το θυμάστε. Γιατί εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Και θυμάστε τι έγινε μετά που θεωρήθηκε αυτό συνταγματικά ότι δεν ήταν σωστό και έπρεπε να επιστραφούν τα λεφτά πίσω? Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν δεν πήρε κανείς τα λεφτά του πίσω. Αλλά το λέω εγώ, προσέξτε, 5η 17 Σεπτεμβρίου.
Το λέω εγώ αυτό. Το λέω. Όταν θα συμβεί, γιατί μυρίζει χρήμα η ιστορία, θα έρθω να σας πω, θυμάστε που σας τα έλεγα. Θυμάστε. Τότε να δω πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν για ακόμα μία μέρα μαζί, 5η 17 του Σεπτέμβρη. Τελειώνουμε σε λίγο. Πρώτο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 6. Θα είμαστε παρεάκι. Ευχαριστώ τον διαστημικό χειριστή του cockpit Κατσαβουδνίδη Γιάννη για την πολύτιμη βοήθειά του και για όλα αυτά που δημιουργεί πίσω από το cockpit. Να είστε όλοι καλά, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Προπάντων όμως, υγεία σε όλους μας. Να είστε καλά, είστε πανηδίν. Αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στη φυλακή οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στις 6.30 το πρωί έγινε η μεταγωγή της γιατρού από τη Γαδά στις φυλακές Κορυδαλού. Σε λίγη ώρα αναμένεται να μεταφερθεί και ο σύζυγός της. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς αναιτιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται. Αναμένονται τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Δύο νέες δημοσκοπήσεις της Pulse για τον Sky και της Opinion Poll για το Action 24 καταγράφουν κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες στη ΒΕΘ. Ταυτόχρονα δείχνουν σταθερό το κόμμα Τσίπρα και κέρδη για το ΠΑΣΟΚ. Ανεβαίνει και η Ελληνική Λύση, ενώ μεγάλη πτώση καταγράφει το κόμμα Καριστιανού. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη και του Eurogroup της 18ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών. Στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχη αύξηση καταγράφεται και στις τιμές του υγραερίου και του πετρελαίου. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα νέα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Με νέα προβλήματα ξεκίνησε και η σημερινή ημέρα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται μέσω της τροχιάς 1 στο τμήμα από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως και τον σταθμό Συντριβάνη, με τους επιβάτες να πρέπει να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση στον σταθμό Συντριβάνη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με ασθενείς ανέμους νοτιάδες στις απογευματινές ώρες και τη θερμοκρασία από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα και στο μεγαλύτερο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: όχι μετεωρολόγος, μετρολόγος, μετρολόγος. Δηλαδή η συνάδελφος που πια βιωματικά κάθε πρωί αντιμετωπίζει διάφορα θέματα στο μετρό λέγεται μετρολόγος. Πως έχουμε τον μετεωρολόγο. Νομίζω θα πάρεις αυτή την ειδικότητα και επειδή συζητάμε για ειδικότητες αυτές τις ημέρες, ιατρικές βέβαια δεν έχει σημασία, νομίζω ότι πρέπει να τις το απονείμουμε αυτό το τίτλο. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους. Η Χριστίνα Στεφανίδου στο Δελτίο Ειδήσεων και στη μετρολογία. Μετρολογία, καλό, ε. Δικό μας είναι γι' αυτό.
1: Νομίζω αξίζω πλέον αυτό το τίτλο.
0: Τι πέρασε σήμερα, παιδί μου, πάλι, πες μου.
1: Σήμερα καλύτερα τα πράγματα από χθες.
0: Εντάξει, το άντεξες δηλαδή.
1: Μεγαλύτερη αναμονή στους σταθμούς,
0: ναι.
1: Γιατί ήμασταν άτυχοι.
0: Ναι.
1: Αλλά μία μετεπιβίβαση.
0: Α, ωραία. Ενώ χθες ήταν πώς,
1: τρεις. Τίποτα. Τρία τρένα.
0: Ναι.
1: Τρία τρένα άλλαξα.
0: Οπότε σήμερα τίποτα.
2: Ευελτιώθηκες.
0: Μια χαρά. Για πες.
1: Σήμερα πολύ καλύτερα. Σήμερα λοιπόν πήρα και πάλι το μετρό. Δεν βάζω μια.
0: Τη γραμμή 1.
1: Δεν βάζω.
0: Τη γραμμή 2. Τη γραμμή 3.
1: Τη γραμμή 4.
0: 1 και 2 υπάρχουν. Μην τον μπερδεύεστε. Ναι.
1: Πήρα τη γραμμή 1 λοιπόν από τη Νέα Ελβετία και μετεπιβιβαστήκαμε. Ενώ κανονικά έλεγε ότι πηγαίνει προ σιδηροδρομικό σταθμό με αυτή την πληροφορία.
0: Ποιος το έλεγε,
1: πάνω στον πίνακα.
0: Α, κοιτούσες εσύ
1: με αυτή την πληροφορία πήραμε όλοι το τρένο. Τελικά μας έκαναν την έκπληξη οι εργαζόμενοι από
0: τη
1: μετρό.
0: Τα μηχανήματα πάλι μας κοροϊδεύαν.
1: Και μας ενημέρωσε ένας υπάλληλος ότι θα πρέπει να μετεπιβιβαστούμε στον
0: άνθρωπος,
1: σταθμό.
0: Άνθρωπος, έτσι, άνθρωπος, όχι ρομπότ.
1: Άνθρωπος,
0: ναι.
1: Άνθρωπος. Ναι. Ένας υπάλληλος στο σταθμό συντριβάνη και να πάρουμε τον επόμενο σειρμό μέχρι το σταθμό.
0: Συνεπώς η καθυστέρηση ήταν. 10 λεπτά.
1: Γύρω στα 14 λεπτά.
0: 14, τα μετράς. Αυτός είναι ο καλός ο μετρολόγος. Μετράει και τα λεπτά. Και τα λεφτά και τα λεπτά. Έτσι πάει το πράγμα.
1: Ναι, βέβαια βλέπω από το πρωί, παρακολουθώ την επίσημη ιστοσελίδα της μετρό και δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση. Λέει ότι το μετρό κινείται με κανονική λειτουργία.
0: Η AI της σελίδας μάλλον κοιμάται. Θέλει λίγο σκούρι.
1: Ακόμα δεν έχουν προλάβει. Τρέχουν να κάνουν τα προβλήματα.
0: Για να δείτε πόσο υπολειτουργεί το σύστημα της τεχνικής νοημοσύνης. Όποτε θέλει κάνει τον ξύπνιο το σύστημα. Όποτε θέλει δεν. Για πες μου λίγο με τις κυλιόμενες τι γίνεται. Γιατί χθες το πρωί μια συνάδελφος, γεια σου Τελίνα μου, μου είπε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις κυλιόμενες. Δηλαδή όταν φεύγετε, όταν μπρόχνεστε, περπατάτε, τι κάνετε εκεί.
1: Όσες κυλιόμενες λειτουργούν,
0: ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πολλοί σταθμοί που οι κυλιόμενες είναι εκτός λειτουργίας.
0: Συμβαίνει αυτό που λέει και ο Ταχιάς, ναι.
1: Συμβαίνουν αυτά. Πάντως το φαινόμενο ότι κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε στις κυλιόμενες από τις καθυστερήσεις.
0: Είσαι υπερβολική τώρα ως μετρολόγος, να το ξέρεις.
1: Δεν θα το έλεγα. Σήμερα ένας κύριος επάνω μου έπεσε και φοβήθηκα για τη σωματική μου ακεραιότητα.
0: Έτρεχε για να φυγεί.
1: Έτρεχε ο άνθρωπος για να προλάβει να πάει προφανώς στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, χτυπούσε κάρτα. Δεν ξέρω.
0: Βέβαια, κάποιοι χτυπάνε κάρτα.
1: Ναι, και ο άνθρωπος έτρεχε στις κάλες, οι οποίες κινούνταν.
0: Αχ,
1: για καλή μας τύχη. Αυτός κινούνταν ακόμη πιο γρήγορα για να προλάβει να πάει στη δουλειά του και άθελα του έπεσε πάνω μου. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Παιδιά, θα συμβούν λάθη, θα συμβούν. Τεχνικά προβλήματα. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι η διαχείριση όλων αυτών των θεμάτων. Δηλαδή, αν υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώσει το σύστημα, αυτό που είπες, το τηλεματικό, ο φωτεινός πίνακας, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είναι καλό. Αυτή είναι μια σωστή διαχείριση του τεχνικού προβλήματος. Ενημερώστε λοιπόν τους επιβάτες, ενημερώστε αυτούς που ενδεχομένως θα μπουν με μια άλλη φωτεινή ή με ένα SMS. Τόσα SMS μας στέλνουν υποψήφοι. Ας στέλνετε κι εσείς του μετρό ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Προσοχή στις κυλιόμενες, διότι έχουν συμβεί ατυχήματα. Γιατί για να σου συμβεί αυτό εσένα, Χριστίνα, να ξέρεις, έχει συμβεί και σε άλλους. Στατιστικό είναι αυτό, δεν είναι φαντασιακό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα τι λέει η AI της σελίδας.
1: Κανονική λειτουργία.
0: Αλλά δεν το πιστεύουμε και πολύ, γιατί και νωρίτερα το έλεγε κτλ.
1: Είναι όλο εκπλήξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερη μετρολογία αύριο το πρωί. Θανάση Αποστολίδη στους ήχους. Το μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Κάθε μέρα μαζί 8 με 10. Εδώ guest star του Θανάση. Δεν ξέρω αν θα συμβαίνουν. Όχι, εγώ guest star. Εγώ guest star δικιά σου. Φαντάζομαι θα έχεις κι άλλους guest στο μέλλον. Εσύ δεν με κάλεσες εδώ, τα λέμε αυτά.
2: Κάτσε λίγο, γιατί έγινε αντιστροφή ρόλων τώρα και προσπαθώ να καλυμπράρω το σύστημα. Έβγαλε error.
0: Ναι.
2: Στο μετρό. Ναι, ναι.
0: Κλείστο και θα επανασυντονιστεί.
2: Restart και update.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξέρετε πώς είναι η κίνηση. Όσοι είστε στο δρόμο τη βλέπετε, Να ξέρετε και στην περιφερειακή μία από τα ίδια. Έχουμε κανένα τροχαίο, τυπαξίλο?
2: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Στην περιφερειακή τα γνωστά.
0: Ενημέρωση από το χάρτη, λέω.
2: Από το χάρτη,
0: τι
2: αυτό.
0: Τι ενημέρωσε, σε πάλι τροχαίο? Η τροχαία ακόμη δεν μας έχει ενημερώσει τι έγινε με το ατύχημα στην Παπανδρέου, στην Νεάπολη. Αυτή ανέλαβε, η τροχαία ανέλαβε λοιπόν τη διερεύνηση.
2: Το θυμάσαι ακόμα?
0: Βεβαίως. Περίμενα κάθε μέρα, ψάχνω να βρω τι έχει γίνει αυτό το ατύχημα. Δύο λεωφορείων. Τίποτα, θα πάρω σήμερα τροχαία να μάθω. Πάλι. Όταν υπάρχει κάτι θα σας ανακοινώσουμε, θα σας ενημερώσουμε. Ωραία, περιμένουμε την ενημέρωση, άμα παρακαλώ.
2: Άμα βγάλεις και αυτό το λαβράκι.
0: Σιγά το λαβράκι, ρε παιδί μου, σιγά το λαβράκι. Υπάρχει μία σύγκρουση, δύο λεωφορείο. Κάτι φταίει. Πείτε μας.
2: Πραγματογνωμοσύνη,
0: ναι,
2: που είναι.
0: Δεν θα γίνει, σου λέω. Δεν θα γίνει. Είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Άστα. Μεσημέριασε για τα καλά.
2: Παιδιά, μη βιάζεστε στις σκάλες για το μετρό. Έτσι κι αλλιώς μπορεί το επόμενο βαγόνι να είναι πιο τυχερό. Μπορεί το επόμενο βαγόνι να μην σταματήσει, να πάει καρφί. Να μην έχει μεταπιβίβαση.
0: Α, αυτό λες, κάθε εμπόδιο σε καλό αυτό.
2: Βέβαια, ναι.

0: Είδατε χθες τι έγινε με την εισαγγελία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αυτό που σας έλεγα, αυτό που λέγαμε εδώ, ότι θα ανοίξει η έρευνα. Δεν μπορεί να μην ανοίξει η εισαγγελική έρευνα. Υπάρχουν πια και καταθέσεις, αν όχι καταθέσεις, μαρτυρίες πελατών του ζεύγους. Τώρα, επειδή χθες κάποιοι φίλοι μου είπαν τα τσουκβαλιάζεις όλα και τα λοιπά, κάνετε λάθος. Και για το τεκμήριο της αθεότητας μίλησα και για τους νόμους που τα έχουν τσουβαλιάσει όλα. Και εξηγούμε. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήταν αυτός που με επίμενες προσπάθειες του Γιώργου Πατούλη, του Προέδρου δηλαδή, πρότεινε και προώθησε τροπολογία που έγινε νόμος Δεκέμβριο 22. Να σας πω και τον εαυτό, θα το σκεφτείτε, να σας πω και το νούμερο. Το ΦΕΚ, να σας πω το ΦΕΚ. ΦΕΚ Α241-23-12-2022. Λοιπόν, τι έκανε λοιπόν το Υπουργείο με επικεφαλής τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη μετά από παρέμβαση πρόταση του κύριου Πατούλη? Διεύρυνε τη δυνατότητα συστέγασης ιδιωτικών ιατρείων με άλλους συναφείς φορείς. Και ποιοι είναι αυτοί οι συναφείς φορείς? Για πείτε εσείς ένα, μια συνάφεια. Εργαστήρια αισθητικής. Καταλάβατε, διαιτολογικά γραφεία. Και μάλιστα, αν το ψάξετε λίγο στο Ιωνίσα μέσα στις ανακοινώσεις, στα δελτία τύπου, θα δείτε ότι ο ίδιος ο κύριος Πατούλης το παρουσίασε αυτό το τσουβάλισμα όλων των ιατρικών υπηρεσιών και των αισθητικών και των οπτικών και των διαιτολογικών υπηρεσιών ως επιτυχία και δικαίωση. Γράφει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, ύστερα από επίμονες προσπάθειες του Προέδρου Πατούλη. Άρθηκαν οι προηγούμενοι περιορισμοί και πλέον επιτρέπεται η συστέγαση ιατρείου με επαγγελματίες υγείας που ασκούν συναφές έργο. Τώρα, η αποτρίχωση με την ιατρική αυτή δεν ξέρω πόσο τι συνάφεια έχει. Πέρα σου κάνω τεστ ΠΑΠ και μετά σου κάνω και αποτρίχωση. Τα λαβες. Το βραζιλιάνικο, ναι.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε για το τσουβάλιασμα ποιος το έχει κάνει το τσουβάλιασμα? Να βάζουμε λίγο αυτά.
1: Όπως τα φαρμακεία, ρε παιδί μου, έχουν και καλλυντικά μέσα, γιατί να μην βάλουμε και στα ιατρία?
0: Καλά, μην ανοίγεις άλλο κεφάλαιο, γιατί πρέπει να κάνουμε μετά σχετικές αναφορές και σχετική έρευνα. Αυτά που σας λέμε όμως, τουλάχιστον αυτά που σας λέω εγώ, ως guest star εδώ του Αποστολίδη, τα έχω τσεκάρει, τα έχω ψάξει. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μην μαλώνετε, ρε. Μην τον κάνεις Μπάμπη. Εντάξει, εντάξει Πέτρο μου, δεν θα τον κάνω. Να ξέρεις όμως, επειδή είναι φίλος, κοινός φίλος, το έχει λίγο μέσα του. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν θα είναι, έχεις παρατηρήσει ότι οι τηλεοπτικοί γιατροί, αυτοί που έχουν ένα πόστο, ένα συνδικαλισμό, μια συντεχνία, κάτι έχουν, ρε παιδί μου, μια προεδρία, μια καρέκλα τέλος πάντων, μιλούσαν για ιατρικά θέματα, αν και οι ίδιοι έχουν, δεν έχουν χρόνο για να ασκήσουν την ιατρική, γιατί διότι έχουν τις συνδικαλιστικές τους υποχρεώσεις.
1: Μιλάς για τους συνδικαλιστές ή για τους
0: γιατρούς? Γενικότερα μιλάω, δεν θα πω ονόματα. Όχι, όχι, μιλάω κυρίως για τους γιατρούς που έχουν το χρόνο και βγαίνουν πολύ συχνά στα τηλεοπτικά παράθυρα. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν το χρόνο, ας το πω έτσι κομψά, να μπουν σε ιατρία, βγαίνουν, αλλά δεν μπαίνουν σε ιατρία και χειρουργία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί από αυτά που άκουγα αυτές τις μέρες και τα ξανάκουσα σε βιντεάκια, πήγα δηλαδή σε κάθε εκπομπή του Sky, του Open και άκουσα ξανά τι λένε. Κατάλαβα ότι δεν ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω και εγώ, φυσικά δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι γιατρός. Μιλούσαν λοιπόν για αντιγύραση, για αποτοξίνωση σε κλινικές, για θεραπευτική πλασμαφαίρεση, για καθαρισμό του αίματος κτλ. Ενώ οι επίσημες θέσεις των αρμοδίων επιστημονικών φορέων είναι σαφείς. Πρόκειται για εξειδικευμένη εξωσωματική μέθοδο με συγκεκριμένες ενδείξεις σε σοβαρά αιματολογικά, νευρολογικά, νευρολογικά και αυτοάνωσα νοσήματα. Δεν μιλάνε για καθαρισμό του αίματος από τοξίνες και θεραπεία αντιγύρανσης. Μια σύγχυση, ρε παιδί μου, άσε με την αιμοκάθραση, μια σύγχυση. Δηλαδή, από αυτά που λένε οι τηλεοπτικοί γιατροί, μπερδεύτηκα ακόμη περισσότερο. Άλλοι μίλησαν για τρία δημόσια νοσοκομεία στην Αττική που κάνουν αυτή τη διαδικασία. Εν τω μεταξύ δεν είναι τρία. Μίλησα μόνο για την Αττική, αλλά και στην Αττική δεν είναι τρία.
1: Συγγνώμη, γιατί μπερδεύτηκα. Άλλο πράγμα η αμμοκάθαρση, άλλο η πλασμαφαίρεση και άλλο.
0: Και το ένα και το άλλο γίνεται σε νοσοκομεία, γίνεται ναι. Σε νοσοκομειακές δομές.
1: Πού ήθελα να καταλήξω, ότι αυτό που εισήγαγε η ιατρός, η φυλακισμένη ιατρός από τη Γερμανία, που ήταν τέλος πάντων αυτή η εταιρεία,
0: ναι,
1: επικαλούνταν μέσω της διαδικασίας, ας πούμε, παρόμοιας της πλασμαφαίρεσης, μια διαδικασία αναγέννησης, η οποία δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά.
0: Καλά, δηλαδή, αυτά τα είπαμε. Το ζήτημα είναι ότι ναι. Οι πλέον αρμόδιοι, δηλαδή οι εκπρόσωποι των γιατρών σε διάφορους φορείς, μίλησαν για τρία δημόσια νοσοκομεία στην Αττική που κάνουν πλασμαφαίρεση και αιμοκάθαρση. Δεν είναι, παιδιά, τρία, ούτε στην Αττική, ούτε βέβαια στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα. Πρέπει να βάλουν και τις νεφρολογικές εδώ, στο Ιπποκράτειο και το Πανεπιστημιακό της Πάτρας. Δηλαδή, βασικά πράγματα δεν τα ξέρουμε? Δεν τα ξέρετε τα βασικά πράγματα? Απαντάτε αθηνοκεντρικά, γιατί είστε στην Αθήνα? Αυτές οι αποκλίσεις δεν είναι λεπτομέρειες. Όταν γιατροί που εκπροσωπούν γιατρούς ενημερώνουν με αδυναμίες, με ελλείψεις, με παραλήψεις, ακόμη και για τον αριθμό των νοσοκομείων, αντιλαμβάνεστε ότι χάνεται η εμπιστοσύνη. Και εγώ αυτό που σχηματίζω κατά την άποψή μου είναι ότι ορισμένοι έχουν απομακρυνθεί από την καθημερινή κλινική πράξη, το χειρουργείο, το ιατρείο, ενώ άλλοι έχουν συνηθίσει να μιλούν με γενικότητες που εξυπηρετούν την τηλεοπτική ροή, με ατάκες δηλαδή, περισσότερο από την επιστημονική ακρίβεια. Ίσως σε λίγο δηλαδή μετά τις 8.30, λέω, να μιλήσουμε με ψυχίατρο. Έχει ειδικότητα, τον έψαξα. Το γνωστό ψυχίατρο Σταύρο Μπουφίδη, για να μιλήσουμε λίγο για την εμπιστοσύνη που χάνεται. Διότι άντε να πάω να ξαπλώσω εγώ στον πάγκο τώρα του ιατρείου εκεί, να με εξετάσει. Πρέπει να του ζητήσω καταρχήν το πτυχίο. Μετά του ζητάω την ειδικότητα. Πρέπει να δω τα μηχανήματα αν είναι αδειοδοτημένα. Πώς θα τα κάνει η έρμη, η γυναίκα, άρρωστη γυναίκα, όλα αυτά. Άρα λέω, άσε μην τα κάνω καλύτερα. Ο Θεός, ό,τι πει ο Θεός.
1: Μόνο μην βρεθείς στην ανάγκη.
0: Αν βρεθώ στην ανάγκη θα με πάνε. Δεν θα πάω μόνη μου, κατάλαβες.
1: Όχι αυτή την
0: δεν
1: ανάγκη.
0: Δεν αναλαμβάνω την ευθύνη.
1: Μπορεί να είναι και ψυχολογική ανάγκη και να θέλεις, ρε παιδί μου, μια ψυχολογική βοήθεια, ας πούμε, και να πέσεις σε influencer life coach, ας πούμε, και να νομίζω ότι είναι ψυχολόγος, μπορεί να σου γράψει και κανένα φάρμακο. Δηλαδή υπάρχει αλληλοεπικάλυψη που λένε, overlap μεταξύ των άοριστων ειδικοτήτων. Όλοι επικαλούνται τα πάντα.
0: Δεν μας τα φανεί, γιατί να ξέρεις. Οι πρατηρούχοι αυτό θα μας τα φανεί.
1: Το ήξερα.
0: Βέβαια, συγγνώμη ρε Μενέλε, το λέω αυτό. Λέει, εμείς, δες εδώ ατιμολόγιο, δες εδώ. Δες εδώ πόσο μας τα δίνουν. Οι φόροι θα σας τα φάνε.
1: Αυτό είναι εδώ
0: το
1: και
0: δεκαετίες. Το κράτος θα φάει, ναι.
1: Γνωστό. Θα μας δώσει κουπόνι, εγώ πιστεύω.
0: Αχ, δεν μπορώ, πραγματικά αυτό με τα κουπόνια δεν το αντέχω πια, να ξέρεις, δεν. Βάλτε το κατευθείαν στην αδειλία, δηλαδή ήμαρτον. Είμαστε που είμαστε στα κάτω μας ως φορολογούμενοι, ως πολίτες. Μην μας κάνετε ακόμη χειρότερα. Καλημέρα. Γεια σου, Έλλη. Το Viber, βεβαίως, να σας το πούμε, αν θέλετε να στείλετε φωτογραφίες, θέματα.
1: 69-77-20-10-70.
0: 69-77-20-10-70. Το σπάμε λίγο για να το θυμόμαστε.
1: Έτσι, άμα το σπάσεις σε
0: προς 3... Προς το παρόν θυμάμαι το 6-9-7-7, δεν ξέρεις.
1: Αυτό είναι το εύκολο, το θυμούνται όλοι.
0: 20-10-70.
1: 23-17-002-730 το σταθερό μας τηλέφωνο. info@thetafm.gr το mail και studio@thetafm.gr.
0: Ο Θόδωρος ακούει, ο αγαπημένος μου ζωγράφος. Καλημέρα, Θόδωρε.
1: Καλημέρα καλά, και στο καλά. Γιάννη το Γεωπόνο, που λέει ότι δεν διαβάζουμε τώρα, Το στείλες παρατέταρτο, λέει, και ήταν πάνω στην αλλαγή της ομάδας.
0: Τα διαβάζουμε όλα, παιδιά. Διαβάζουμε τις καλημέρες και αυτά, λέμε όμως καλημέρα, αν τα απαντάμε.

Να σας πω, φίλε μου καλέ, καλέ μου φίλε. Να σου πω, Γιώργη, να σου το πω, να σου απαντήσω. Υπάρχουν δύο βασικοί κανόνες. Δύο βασικοί κανόνες μιας ιατρικής πράξης. Δύο είναι οι βασικοί κανόνες, δηλαδή αυτό μετά από πολλές συζητήσεις με πολλούς γιατρούς. Είμαι συνεργάτηδα και ιατρικού περιοδικού. Τελευταία έκανα και ένα λεύκομα για τα 100 χρόνια του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, εδώ και πολύ καιρό μιλάω με γιατρούς. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Α, και δεν είναι το καλύτερό μου. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Λοιπόν, δύο είναι οι κανόνες. Δύο. Μιας ιατρικής πράξης. Πρώτος κανόνας είναι η συνεχής ανθρώπινη παρουσία. Δηλαδή, όταν γίνεται μια εξέταση, μια πράξη, οποιοδήποτε, πρέπει να υπάρχει νοσηλευτής, έστω νοσοκόμος, κάποιος να υπάρχει δίπλα σου. Και όχι μόνο οι συναγερμοί του μηχανήματος, ακόμη και του πιο σύγχρονου μηχανήματος. Πρώτος κανόνας λοιπόν είναι η συνεχής ανθρώπινη παρουσία. Εάν ρωτάς, Γιώργη, για την περίπτωση Μαζονάκη, εάν υπήρχε νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια δίπλα στον τραγουδιστή, αυτός θα είχε οδηγηθεί, όπως αντιλαμβάνεσαι, στη φυλακή μαζί με τους υπολείπους. Η κατάθεση της ΓΑΚΑ έλεγε ότι ήταν μόνος. Και υπάρχει φωτογραφία πια που το τεκμηριώνει. Τώρα, ο δεύτερος κανόνας μιας ιατρικής πράξης, κανόνας ξέρουμε εμείς οι ασθενείς, δηλαδή, εν δυνάμει ασθενείς, αφού δεν τους ξέρουν οι γιατροί. Πρώτος κανόνας λοιπόν είναι η συνεχής ανθρώπινη παρουσία, δίπλα, όχι μόνο σε αφήνουμε το μηχάνημα και αντεγιά, πάω να φάω και έρχομαι. Ο δεύτερος είναι η αξιολόγηση της κατάστασης, δηλαδή της ψυχολογικής κατάστασης του ασθενούς. Εάν ο ασθενής έχει στρες, έχει περάσει μια άλλη θεραπεία, που έχω υδροθεραπεία, όπως συγκεκριμένη περίπτωση την προηγούμενη μέρα. Αναβάλλεται σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάρυνση στρες ή οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Αυτοί οι δύο είναι βασικοί κανόνες μιας ιατρικής πράξης. Ξαναλέω, εάν δεν ξέρουν αυτούς τους δύο βασικούς κανόνες κάποιοι γιατροί χωρίς ειδικότητα, τουλάχιστον να τους ξέρουμε εμείς.

0: από αυτά τα μουσικά χαλιά, τα διαστημικά.
1: Εσύ με έδωσες την ιδέα.
0: Με πάνε από αυτό, τι?
1: Στη ΔΕΘ του 1978, σε πάνε.
0: Το πάνε σε άλλη δεκαετία, ρε φίλε. Και εγώ προσπαθώ να βλέπω μπροστά, δεν θέλω να πηγαίνω πίσω.
1: Αλλά πρέπει να έχεις και ιστορική
0: δηλαδή,
1: γνώση.
0: Είναι ένα σημάδι ότι γέρασες αν αρχίσεις και νοσταλγείς και λες εκείνα τα χρόνια αυτά την έχεις πατήσει. Οπότε προσπαθώ το βλέμμα μου να είναι συνέχεια μπροστά. Κατάλαβες. Ότι ακόμη δεν έχει γίνει το κάτι καλύτερο, το περισσότερο.
1: Εμάς στην ποδηλασία, ξέρεις τι μας διδάσκουν. Δεν θα κοιτάς ούτε εκεί που νομίζεις ότι πρέπει να πας, ούτε εκεί που, ούτε από πίσω. Πρέπει να κοιτάς εκεί που θέλεις να πας. Ούτε πολύ μπροστά δηλαδή, ούτε πολύ πίσω. Γιατί μπορεί να χάσεις καμιά τρύπα στο δρόμο, μπορεί να πέσεις.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τηλέφωνο βεβαίως, το δώσαμε πριν από λίγο, να το ξαναδώσουμε.
1: 2317-002-730. Ξανά, δεύτερη φορά, 2317.
0: Κάτσε, 0... πάρε μια να 2317
1: 002
0: 002
1: 730.
0: Τα ψάχνουμε παιδιά και τα μπουμπονίζουμε. Και τις απορίες σας και τα θέματα που ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα. Τσιμισκή αυτή τη στιγμή γίνεται πρώτη Δευτέρα, Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα, Δευτέρα. Με τροχονόμους παρακαλώ, έτσι. Και δημοτικούς αστυνομικούς εδώ απέναντι, στην περιοχή των Λαδάδικων. Αχ, μας προσέχουνε, μας προσέχουνε.
1: Γράφουνε.
0: Τι κάνουνε. Όχι από τώρα, κατά τις 8 αρχίζουν, έτσι δεν είναι.
1: Πάντως κάτω τα λόγια σου έπιασαν τόπο για τον καθαρισμό. Ήταν μια κυρία σήμερα και καθάριζε το πεζοδρόμιο και έβρεξε τόσο πολύ και έβρεξα τα παπούτσια μου.
0: Έριξε νερό, έριξε νερό.
1: Τι, χαμός χλωρίνες κάτω. Χλωρίνες, μιλάμε, το κατογιάλισε.
0: Του Δήμου.
1: Όχι. Ιδιώτες από τα μαγαζιά εδώ πέρα.
0: Οι κυρίες αυτές είναι εξαιρετικές. Καθαρίζουν, κάνουν δουλειά και των εργαζομένων στο Δήμο. Θα περάσει ο Δήμαρχος να τους πει ένα ευχαριστώ. Ή έστω αντιδήμαρχος. Πώς μου αρέσουν όταν αντιδήμαρχοι και δήμαρχοι και βουλευτές και υπουργοί περπατάνε ανάμεσα στους πολίτες. Σπάνιο, σπάνιο. Χωρίς κάμερες, ναι. Λοιπόν, στα ευχάριστα, αν θέλετε ένα ευχάριστο γιατί τις καλοσύνες τις ψάχνουμε εδώ με τα κιάλια, είναι αυτό που είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως, άλλο το λέμε και άλλο γίνεται, έτσι. Συνδεδεμένο μέλος ο Καναδάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ξέρετε τι θέλει, τι χαρτούρα θέλει για να προχωρήσει. Ό,τι χαρτούρα θέλει για να γίνει κάποιος μέλος. Είτε συνεργαζόμενο είτε μέλος, έχει πολύ χαρτούρα να αποφασίσουν όλοι οι υπουργοί, να αποφασίσουν όλοι οι αρχηγοί, να μπουν όλες οι επιτροπές, να απαντήσει το νομικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάει λέγοντας. Όμως το βλέπω θετικό, γιατί στον Καναδά ζουν πάνω από 250.000 Έλληνες, πολίτες δηλαδή Καναδοί ελληνικής καταγωγής. Στο Τορόντο ας πούμε, ελπίζω να μας ακούει κάποιος. Γεια σου Σίμω, γεια σου Σίμω, αν ακούς, αν. Υπάρχει μεγαλύτερη ελληνική πόλη της Βόρειας Αμερικής. Στο Μόντρεαλ η ελληνική κοινότητα μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωής. Δηλαδή μπορεί να μην συνδεθούν άμεσα με την Ελλάδα, αν συνδεθούν όμως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αποφάσεις, σε προϊόντα, σε υπηρεσίες, ναι βέβαια, βέβαια, σε καύσιμα. Καλά. Τα ναύλα παιδιά είναι τέτοια που δεν το συζητάμε τώρα, έτσι. Και ο Καναδάς και εμείς ανήκουμε φυσικά ΝΑΤΟ σαν Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Τη λέμε και εμείς και αυτοί στον Τραμπ, ότι ναι, υπάρχουν και άλλοι.
1: Μας τη βγήκε ο Τραμπ.
0: Πάντα τη βγαίνει ο Τραμπ, σιγά την είδηση.
1: Το θεωρεί εχθρική
0: κίνηση.
1: Κίνηση, ναι.
0: Όπως λέει ο Τραμπ, πρώτα η Αμερική, πρέπει να πούμε και εμείς, πρώτα η Ελλάδα, πρώτη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις γιατί το είπε? Ξέρεις ότι πήγε να ονομάσει και τις λίμνες εκεί Αμερικής ενώ είναι του Καναδά? Είναι γιατί ο Καναδάς έχει πλούτο. Έχει ορυχτό πλούτο. Έχει πραγματάκια τα οποία δεν έχουν εξορυχθεί ακόμη, δεν έχουν αξιοποιηθεί. Οπότε με μια συνέργεια, με μια περιοχή, με τη Γυραιά Ήπειρο, μπορεί η Ευρώπη να την πει και στην Κίνα. Για τις μπαταρίες, για το λίθιο, για τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρική ενέργεια. Καταλάβατε.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά. Μίτσο, ελπίζω να είσαι καλά. Δεν σ' άκουσα σήμερα. Καλημέρα, Θάνο. Κριστινάκι μου καλό, Στελίνα. Μη μου πεις πάλι το πέτυχες. Πέτυχες τη βλάβη σήμερα πάλι στο μετρό. Άμα τριτώσει το καλό, η στραβή. Σε βλέπω και σένα με λεωφορείο. Στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Κάθε μέρα μαζί 8 με 10. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ Στράτο για τα κουλούρια. Στην υγειά σου, στην υγειά σου. Θα τα φάμε στην υγειά σου.

0: Ναι, Καταρινάκη μου, νομίζω ότι χάθηκε η εμπιστοσύνη πια. Και τους γιατρούς τους είχαμε μια φορά και έναν καιρό σαν θεούς, μετά ημίθεους. Τώρα κοινούς θνητούς ή και κατηγορούμενους, υπόδικους. Διότι όλα αυτά που συμβαίνουν, όλα αυτά που ακούμε, ανακρίβειες και μη, ελλείψεις, παραλήψεις, έλεγχοι, εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πρωτοσέλιδο σήμερα στη Δημοκρατία ο κύριος Πατούλης. Το Μαξί μου μιλάει ενδεχομένως, συζητάει το θέμα παραίτησης και του Πατούλη. Θυμάστε μια φορά και ένα καιρό ο κύριος Πατούλης ήταν και περιφερειάρχης με την υποστήριξη της κυβερνώσης παράταξης. Είχε κάποιες περιπέτειες με τη δικαιοσύνη, δεν μάθαμε ποτέ που ακριβώς έχουν μπει στο αρχείο ή σε κάποιον άλλο φάκελο. Και συζητάνε, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, και το ενδεχόμενο παραίτησης, το λέμε, δεν το λέμε απόλυσης, του Υπουργού Υγείας. Το βλέπω πολύ χλωμό βέβαια, του Αντιπροέδρου της Κυβερνώσης Παράταξης, το βλέπω πάρα πολύ χλωμό αυτό. Αλλά η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα μείνω σε αυτό που μας λένε αρκετοί φίλοι ακροατές από προχθές. Όντως χάνεται η εμπιστοσύνη των ασθενών, των πολιτών, στους γιατρούς. Το θέμα έχει να κάνει και με ψυχιατρική. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον γνωστό ψυχίατρο. Το έχω τσεκάρει. Έχει πτυχίο, έχει ειδικότητα, έχει τα πάντα. Πήγα στο ιατρείο του. Τα έχω τσεκάρει όλα αυτά. Τον κύριο Σταύρο Μπουφίδη. Γιατρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εκεί μας φτάσατε, να ψάχνουμε τα πτυχία σας.
1: Να ψάχνετε τα πτυχία μας, παρόλο που υπάρχει ταμπέλα μέσα σε κάθε ιατρείο που είναι νόμιμο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Και έχετε δίκαιο, άκουγα αυτό που λέγατε για τη συζήτηση για τον Περιφερειάρχη. Να σας θυμίσω λίγο ότι η ομοιοπαθητική το 2018 παγκόσμια πια δεν θεωρείται ιατρική πρακτική. Παρ' όλα αυτά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, που ήταν τότε ο κύριος Πατούλης, αποφάσισε ότι είναι νόμιμη η ομοιοπαθητική άμα ασκείται από ιατρούς.
0: Στον ΙΣΑ εννοείται, όχι στον ΠΙΣ, γιατί στον ΠΙΣ δεν ήταν ποτέ ο κύριος Πατούλης πρόεδρος.
1: Στον ΙΣ, συγγνώμη, στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ναι, σωστά το λέτε. Όχι στον Πανελλήνιο, δικό μου λάθος.
0: Ναι, δεν πειράζει. Θέλει να γίνει πρόεδρος στον Πανελλήνιο, αλλά.
1: Ναι, και ίσως γι' αυτό γράφτηκε.
0: Για πείτε μας λίγο, πώς θα ανακτήσουμε λίγο, θα ανακτήσετε εσείς την εμπιστοσύνη, μια λέξη πολύ περίεργη. Η εβδομάδα μας ξεκίνησε με τη λέξη εμπιστοσύνη. Σε σχέση, κάναμε μια συνέντευξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινάκη, μας λέει στον αέρα ο άνθρωπος, λέει, να δείξετε εμπιστοσύνη. Και λέω, εμπιστοσύνη. Πώς θα δείξουμε εμπιστοσύνη όταν όλα καταραίουν γύρω μας? Βλέπετε, εσείς τα ξέρετε και σε βάθος, δεν τα ξέρετε επιδερμικά όπως εμείς οι δημοσιογράφοι. Πώς μπορούμε να δείξουμε εμπιστοσύνη, ναι.
1: Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη και η απαξίωση της ιατρικής ιδιότητας έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν είναι μόνο εχθροί της, η εναλλακτική ιατρική, που εγώ θα έλεγα δίπλα στη λέξη εναλλακτική ιατρική, συμπληρωματική ίσως η ιατρική, και αυτό μόνο για κάποια κομμάτια, γιατί τελευταία έχουμε ακούσει όρους όπως εκβαντική ιατρική, κάτι που δεν υπάρχει. Υπάρχει η ενέργεια των κβάντα, υπάρχει η κβαντική φυσική που το μελετούν, αλλά δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Δεν μπορούμε ενεργειακά να θεραπεύσουμε.

0: Νομίζουμε η εκνολογία παραδείγματος χάρη δεν είναι εξειδίκευση, αλλά είναι μια πιο επιμέρους επισταμένη μελέτη των διαταραχών του ύπνου.
1: Ναι. Υπάρχουν,
0: προσέχουμε
1: λοιπόν,
0: περισσότερο κάποιες διαταραχές. Εδώ υπάρχουν, γίνεται ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα.
1: Ναι.
0: Το τι,
1: γιατρέ, λίγο να το αποσαφηνίσουμε αυτό. Άλλο ειδικότητα, άλλο πιστοποίηση και άλλο μελέτη. Αυτές είναι οι τρεις φάσεις, δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω αυτό το τσουβάλιασμα έγινε με νόμο του κράτους το 2022. Όταν με πρόταση του κυρίου Πατούλη, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε με νόμο, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 241-12-23-12 του 2022, ότι μπορούν να συστεγαθούν ιδιωτικά ιατρία με άλλους συναφείς φορείς, όπως εργαστήρια αισθητικής, διαιτολογικά γραφεία, κουλουπού. Αυτό λοιπόν έχει γίνει νόμος. Εφόσον έχει γίνει νόμος, είναι νόμιμα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι νόμιμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλάπτει την υγεία. Όταν κάτι είναι νόμιμο δεν σημαίνει αυτόματα ούτε ότι είναι ηθικό και στη δική μας περίπτωση ούτε ότι είναι υγιεινό.
1: Νομίζω θα ξαναμπούν όλα αυτά στο τραπέζι.
0: Πρέπει να ξαναμπούν, ας πούμε, με τον υπνοτιστή τώρα,
1: ναι, τον
0: υπνοθεραπευτή.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι είναι, συνάδελφός σας?
0: Συνάδελφος. Η υπνοθεραπεία κλινικά είναι εγκεκριμένη μέθοδος και από την ιατρική.
1: Ο συγκεκριμένος το γνωρίζετε, το συγκεκριμένο? Επειδή
0: όχι,
1: έχετε γράψει και βιβλία για τον ύπνο. Έχετε κάνει σχετικές μελέτες. Το γνωρίζετε εσείς ως γιατρό?
0: Ως γιατρό όχι, δεν το γνωρίζω.
1: Τι σημαίνει υπνοθεραπευτής?
0: Ουσιαστικά η κλινική ύπνωση είναι μια εκπαίδευση σε μια τεχνική όπου χαλαρώνουμε βαθιά το άτομο και μπορούμε να το υποβάλλουμε. Βοηθάει αρκετά στις αχώδεις διαταραχές, συνήθως το ευερέθη στο έντερο, παλαιότερα το χρησιμοποιήσανε και για τη διακοπή καπνίσματος, είναι μια σειρά συνεδριών που τις κάνει, που σε άλλους ανθρώπους μπορούν να πετύχει, αυτό εξαρτάται από το πόσο εύκολο και ο καθένας θα χτυποβάλλεται.
1: Ναι.
0: Σε άλλους ανθρώπους όχι. Ξεκίνησε από το φαινόμενο του μεσμερισμού από πολύ παλιά και θα έλεγα ότι είναι το μόνο κομμάτι που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει, αλλά και η κλασική ιατρική, αλλά το χρησιμοποιεί επικουρικά και συμπληρωματικά.
1: Πάντως οι γιατροί
0: μπορεί
1: πρέπει να το
0: δηλαδή
1: κάνουν και αυτό.
0: Ένα εργαλείο στα χέρια π.χ. ενός ψυχιάτρου. Μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια ενός ψυχολόγου. Αλλά από μόνο του δεν λέγει τίποτα.
1: Δεν στέκεται. Ούτε ως πιστοποίηση, ούτε ως εξειδίκευση, ούτε ως ειδικότητα. Έτσι δεν είναι?
0: Να το έλεγα λίγο πιο απλά.
1: Ναι.
0: Είναι σαν ένας παθολόγος που ακολουθεί π.χ. μια συγκεκριμένη αγωγή για το έντερο, κάνει ταμπέλα. Και να λέει εγώ κάνω μόνο αυτό.
1: Εντερολόγος, ναι. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Είμαι ο εντερολόγος, τρελό, τρελό. Ας πούμε.
2: Γιατρέ, να
0: και
2: ρωτήσω.
0: Θα μπορέσω ενεργειακά με τα χέρια από πάνω να το θεραπεύσω το έντερο, να το ησυχάσω.
1: Να ρωτήσει λίγο ο συνάδελφος.
2: Γιατρέ,
1: ο
2: θέλω να ρωτήσω πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος ο οποίος, ας πούμε, έχει πέσει, ας πούμε, σε έναν life coach που έχει, ας πούμε, ο ασθενής συμπτώματα, ας πούμε, σχιζοφρένειας και ο life coach του προτείνει φυσικές θεραπείες, ας πούμε, οι οποίες δεν κάνουν τίποτα. Υπάρχει κάποιος, τέλος πάντων, μηχανισμός ελέγχου πάνω στο αυτό το overlap ειδικοτήτων που αναφέρετε και εσείς πιο πριν?
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει, και το μεγάλο μπάχαλο, το λέω πολύ απλά, υπάρχει ειδικά στο χώρο της ψυχικής υγείας, όπως το τίθεται, είναι σύμβουλοι ψυχικής υγείας, είναι coach, είναι ψυχολόγοι, είναι ψυχοθεραπευτές, είμαστε και εμείς οι ψυχίατροι. Συναντάμε πάρα πολλές φορές άτομα που έχουν τελειώσει π.χ. την Πάντιο, μια σχολή επικοινωνίας, να κάνουν ένα μεταπτυχιακό ή ένα διδακτορικό, πια είναι και εύκολα online, στην ψυχολογία και να δηλώνουν ψυχολόγοι. Αυτοί δεν είναι ψυχολόγοι. Δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν τις γνώσεις να ασκήσουν κλητικό έργο. Οι coach επίσης, και εσείς ξέρετε, αύριο μπορείτε να πάτε στην εφορία και να ανοίξετε ένα CAV ψυχολόγου και ένα CAV συμβούλου ψυχικής υγείας.
2: Αλήθεια.
0: Και να έχετε το γραφείο σας και να δουλεύετε νόμιμα.
1: Ναι, καλύτερα στο Κολωνάκι να το κάνουμε αυτό. Ναι.
0: Και να παρέχετε συμβουλές. Mm-hmm. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Δεν προστατεύεται ούτε το επάγγελμα του ψυχιάτρου, ούτε το επάγγελμα του ψυχολόγου. Και με το TikTok δυστυχώς και τα κοινωνικά μέσα, αυτοί οι

0: άνθρωποι πήραν βήμα μπροστά και μπορούν και επηρεάζουν. Είναι πολύ δύσκολο να κόψουμε αυτή τη ροή. Χρειάζεται και πολλή ενημέρωση από τον κόσμο. Είναι διαφορετικό, ξέρετε. Ένας coach μπορεί να μιλάει στο TikTok και να δίνει 10 συμβουλές. Είναι το ίδιο με ένα βιβλίο που λέει 10 κανόνες για να γίνεις ευτυχισμένος, να έχεις καλή σεξουαλική υγεία, το ένα, το άλλο. Όπου ναι, δεν είναι έτσι απλά για να γιατρευτεί ένας άνθρωπος. Δεν αρκεί ένα βιβλίο ή μια σειρά συμβουλών από κάποιον, ειδικά για να φέρει την ίαση στην ψυχή, την ηρεμία της ψυχής.
1: Και δεν μέσα σε αυτόν τον παράξενο και τρελό κόσμο που ζούμε, που δεν ξέρουμε αν οι γιατροί είναι γιατροί και δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνει μια επέμβαση, και αυτό το παρατηρήσαμε, κύριε Μπουφίδη, και σε γιατρούς. Δηλαδή, προβεβλημένοι γιατροί μιλούσαν για την διαδικασία αυτή την ιατρική στην οποία υποβλήθηκε ο αείμνηστος Μαζωνάκης και δεν ήξεραν ακριβώς πώς γίνεται, ποια νοσοκομεία. Δεν ανέφεραν καν συγκεκριμένα στοιχεία. Έλεγαν, ας πούμε, για 3 νοσοκομεία στην Αττική, ενώ υπάρχουν εδώ οι διαδικασίες ίδιες, γίνονται και στο Ιπποκράτιο και στην Πάτρα κτλ. Δηλαδή, σε αυτόν τον παράξενο κόσμο που ζούμε, σε αυτόν τον επικίνδυνο πολλές φορές, έχουμε μια τρελή παραβατικότητα ανηλίκων. Τα παιδιά, οι έφηβοι, ζουν έναν κόσμο που δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν όπως οι ενήλικες. Έτσι. Έχουμε περισσότερες αντοχές πια. Τι θα κάνουμε με την ανήλικη παραβατικότητα που γίνεται, πάει από το κακό στο χειρότερο?
0: Είναι πάρα πολύ έντονη. Είναι ένα φαινόμενο κοινωνικού μιμητισμού αυτό που ζούμε. Αυτές οι μικροσυμμορίες ανηλίκων. Σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ πάλι τα social media.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι αλληλένδετα πια ο τρελός ο κόσμος, ναι, με αυτά που περνάνε τα παιδιά.
0: Ούτε η απαγόρευση είναι ο τρόπος, η πρόσβαση δηλαδή στην πληροφορία. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις υπάρχει η φωτεινή, υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά. Χρειάζεται να ξαναδοθεί η βάση στους γονείς, στο ρόλο των γονέων, νομίζω. Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η γονεϊκότητα σε αυτό το κομμάτι.
1: Στους έφηβους πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, όταν ο γονιός, η μάνα, ο πατέρας είναι εκεί, ή δύο πατεράδες, δεν το αποκλείω εγώ, ούτε δύο μαμάδες. Εν πάση περιπτώσει, όταν είναι εκεί δίπλα και το παιδί αντιδρά, κλωτσάει, αντιδρά σε όλα τα επίπεδα, κάνει χρήση χασής, τους βρίζει, φεύγει, και είναι 17-18 δηλαδή στο μετέχμιο. Πώς μπορεί ο γονιός να το αντιμετωπίσει όλο αυτό?
0: Είναι εκεί ο γονιός όμως? Είναι ο γονιός από κοντά του στην παιδική ηλικία?
1: Είναι αργά, λέτε, και στα 17-18 θα έπρεπε να ήταν νωρίτερα.
0: Είναι πολύ αργά. Αυτά πρέπει να γίνουν πολύ νωρίς. Αυτά πρέπει να έχουν γίνει, να έχει δημιουργηθεί μια ισχυρή ουσιαστική γονεϊκή σχέση ως την ηλικία των 8-10 ετών. Μετά, όταν ένας γονέας λείπει από το σπίτι 10-12 ώρες, δεν έχει επαφή με το παιδί του. Η επαφή του συνήθως είναι να υπενθυμίζει το πρόγραμμα στο παιδί που έχει. Οι γονείς νομίζουν πάλι ότι αν φουλάρουν, τώρα βλέπουμε αρχίζει η σχολική χρονιά, ναι, και περπατούσα χθες και άκουγα δύο μπαμπάδες που έλεγε ο ένας: εγώ το γιο μου φέτος τον έκανα ένα full πρόγραμμα. Όρις όσοι νομίζουν ότι μέσα από όλο αυτό το full, το γεμάτο της δράσης, θα μπορούν να προσφέρουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Δεν είναι έτσι.
1: Δηλαδή, το μυστικό είναι να είναι με τα παιδιά, με τους γονείς να είναι με τα παιδιά, να μιλάνε.
0: Ναι. Ναι. Δεν είναι οι δύο ξένες γλώσσες ή τα δύο αθλήματα που μπορεί να κάνει ένα 8χρονο ή 10χρονο παιδί μόνο.
1: Πότε στράβωσε,
0: για να γίνει ένας
1: ορωπημένος, πότε θεωρείτε έτσι ότι στράβωσε αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία αυτού του τρελού μαραθωνίου να μάθουν ξένες γλώσσες, να πάρουν τα πτυχιακά, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο? Αυτή η ανταγωνιστική.
0: Ναι, γιατί και
1: πότε
0: στο δημόσιο χωρίς διδακτορικό πια δεν διορίζεται. Οπότε, τις λίστες των δασκάλων, των αναπληρωτών και αυτά που κάθε χρόνο και αυτά, οι περισσότεροι πια έχουν διδακτορικά. Μάλιστα. Γιατί έχουν διδακτορικά οι απλοί δάσκαλοι?
1: Συνεπώς,
0: για να μπορούν να διορίζονται πιο εύκολα, ναι, από αυτά.
1: Ο διορισμός
0: είναι
1: μας έφαγε.
0: Είναι ο κύριος λόγος. Ναι, αλλά πολλές οι διπλές δουλειές, η οικονομική κρίση, η φτώχεια, όλα αυτά δεν βοηθάνε στην επικοινωνία γονέα παιδιού.
2: Ναι, αλλά γιατρέ, όταν, συγγνώμη που διακόπτω, ναι, όταν καταναλώνεις λεφτά και τόσο χρόνο για να πάρεις ένα διδακτορικό το οποίο δεν σε ενδιαφέρει ή δεν χάνεται κάπου το νόημα, Δηλαδή δεν αποκολλάτε κάπου το νόημα του στόχου της ζωής
1: και ολόκληρης της κοινωνίας, όχι μόνο της οικογένειας.
0: Του στόχου της ζωής, της κοινωνίας, και θα συμπλήρωνε και το στόχο του ίδιου του διδακτορικού.
1: Ναι.
0: Κάνω ένα διδακτορικό για να συμβάλλω στη μελέτη, στην ανάπτυξη της επιστήμης.
1: Όχι για,
0: όχι για να μαζέψω μόρια.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά.

0: Να σας δώσω και κάποια στοιχεία για την ανήλικη παραβατικότητα. Να μην μείνουμε στα περιστατικά που ακούτε στα δελτία ειδήσεων και θα ακούσετε και σήμερα φυσικά, τα ακούτε από το πρωί. Το 2022 καταγράφηκαν 7.500 ανήλικοι σε αδικήματα, ανήλικοι δράστες. Το 2023 αυτός ο αριθμός των 7.500 διπλασιάστηκε. Διπλασιάστηκε. Το 2024 έφτασε 15.000. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και στις κατηγορίες που χθες έψαχνα στην ελληνική αστυνομία, στα πρακτικά της ελληνικής αστυνομίας και στις ανακοινώσεις, και τα έχουν έτσι ως μπαμπούσκα, η μία ανακοίνωση μέσα στην άλλη, που να τις βρεις. Πονά τα ματάκια σου και η ψυχή σου βέβαια. Λοιπόν, σωματικές βλάβες με ανήλικους. Από το κακό στο χειρότερο, διπλασιασμός και εκεί. Ανθρωποκτονίες και εκεί διπλασιασμός. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και εκεί. Ναρκωτικά και εκεί. Παίρνουμε λοιπόν πτυχία, κερδίζουμε τίτλους, μεταπτυχιακούς, διορισμούς, αλλά χάνουμε τα παιδιά μας και χάνουμε και το νόημα.
1: Μελίνα, ξέρεις τι νομίζω, ότι δεν αφήνουμε πια τα παιδιά να βαρεθούνε, να λίγο να τη βρούνε με τον εαυτό τους, ρε παιδί μου. Άμα είναι συνεχώς απασχολημένα.
0: Ησυχάζει το κεφάλι μας αυτό.
1: Ησυχάζει από τη μία το κεφάλι μας, ναι. Αλλά δεν ησυχάζει αυτό, είναι σε μία μόνιμη διέγερση.
0: Νομίζουμε δίνουμε και χρήματα για τα μεταπτυχιακά και για τα φροντιστήρια και το ένα και λέμε εντάξει, την κάναμε την
1: υποχρέωσή μας.
0: Υποχρέωση. Κοίταξε, το άλλο είναι δύσκολο. Δηλαδή να είμαστε κουρασμένοι εμείς από τη δουλειά, από τις 3-4 δουλειές, από την πίεση που τρώμε, τη ζωή. Και μετά με τι κουράγια να καθίσουμε να μιλήσουμε στο παιδί και να δώσουμε και κάποια διδάγματα. Το μας βλέπει εμάς έτσι ερείπιο και να σερνόμαστε. Είναι και αυτό. Όλα καλά, όλα καλά. Η Στελίνα Μαργαριτίδου μου στείλε μήνυμα ότι μπήκε και βγήκε από το μετρό χωρίς καθυστέρηση. Ευχαριστούμε πολύ, ρε Στελίνα. Ευχαριστούμε. Έχω πολλούς συναδέλφους, πολλούς φίλους που μου κάνουν εδώ τα σχετικά ρεπορτάζ. Το βράδυ θα σε δω στην ταράτσα τη SEM. Ε? Στην εκδήλωση του Τριανταφύλου που διοργανώνει πολιτιστικό. Πρελούδι, όχι πρελούδι, παιδί μου, πολιτιστικό βράδυ.
1: Ο γνωστός ο Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρος,
1: χαιρετίσματα και στον Τάσο το Μιλωνά. Έχεις πολλά χαιρετίσματα.
0: Γεια σου Αναστάση μου. Να έρθεις από εδώ να κεράσουμε καφέ. Στελίνα, ελπίζω να φιλοξενήσεις σε αυτή την βραδιά να έχει και δικά σου έργα και δικά σου ποιήματα. Παλιά είχα πάει σε μια παρουσίαση της Μάρης Χατζιεμμανουήλ, εξαιρετική η συλλογή της. Πουλάκι μου, πουλάκι μου.
1: Φοβερή τα ράτσα της SEM. Ξέρεις, έχουμε παίξει και μουσική, έχουμε παίξει live εκεί πέρα.
0: Για πες, για πες.
1: Ναι.
0: Τι μουσική έπαιξες?
1: Ατμοσφαιρική.
0: Έντεχνο.
1: Όχι, έντεχνο.
0: Αφροδίτη Μάνου, τι έπαιξες?
1: Ηλεκτρονική, αυτοσχεδιαστική, ambient.
0: Ναι. Ambient, τι είναι αυτό, για βάλε λίγο να ακούσω.
1: Μουσική περιβάλλοντος, ας πούμε.
0: Μουσική περιβάλλοντος έχουμε πάρα πολύ. Ανοίγω το
1: παράθυρο. Όχι οικολογική. Περίπου αυτό, αλλά σε πιο ναι. Μουσικό, ας πούμε.
0: Με κιθάρες είναι αυτό, με ηλεκτρική.
1: Όχι, όχι, με ηλεκτρονικά όργανα. Όχι λάπτοπ.
0: Με AI είναι, τι είναι?
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι AI πριν το AI. Είναι μηχανές που αναπαράγουν μουσική.
0: Και δεν φοβόσασταν
1: τότε ότι οι
0: μηχανές θα σας...
1: Από παλιά υπάρχει το πρόβλημα. Από
0: ότι το 1950. Οι μηχανές γράφουν καλύτερα από εσάς.
1: Τότε δεν γράφαν, ήταν λίγο φάλτσες. Τώρα δηλαδή δεν μπορείς να τις ξεχωρίσεις. Αλλά οι πρώτοι υπολογιστές που γράφανε μουσική το 1950 μόνοι τους.
0: 1950.
1: Βέβαια. Ναι, ναι.
0: Τόσο παλιά οι μηχανές αντέγραψαν τη μουσική, η φλέβα του ανθρώπου.
1: Είναι από σε πανεπιστημιακό επίπεδο, ήταν σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Τότε ας πούμε βγάζανε κάτι θορύβους.
0: Πόσα μαθαίνω, ρε φίλε, από σένα.
1: Φαντάζεσαι.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά έτσι ξεκίνησε στράτα στρατούλα και να έφτασε τώρα να το σούνο. Να γράφει μόνο του τραγούδια. Και εσύ να βγάζει οδείο και να σπαταλάς 15 χρόνια για να μάθει πιάνο και να έρχεται ο άλλος να πατάει ένα κουμπί και να σου λέει να έγραψα.
0: Καλά, τι φταίει η μηχανή γι' αυτό.
1: Δεν φταίει η μηχανή.
0: Τι φταίει. Αν εσύ δεν είναι αυτό. Και κάποια πράγματα μαθαίνουμε, δεν τα μαθαίνουμε δί και καλά για να τα εισπράξουμε.
1: Όχι.
0: Τα μαθαίνουμε γιατί κουστάρουμε να τα μάθουμε. Τι. Και εγώ έχω πτυχία γαλλικών και δεν τα χρησιμοποίησα ποτέ τα γαλλικά. Δεν μίλησα ποτέ.
1: Δεν μου
0: τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Και δεν θα σου μιλήσω. Νομίζω ότι την έχω ξεχάσει. Βέβαια, όταν βλέπω και μια ταινία, βγάζω τους υπότιτλους για να κάνω το τσεκάρισμα, να δω τι θυμάμαι. Λίγα πράγματα. Καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η εφημερίδα Εστία λέει για τη χρυσή ατζέντα, για το καρνέ που σας λέμε εμείς από Δευτέρα. Η Δημοκρατία μιλάει για τον κύριο Πατούλη και τις σκέψεις του Μαξίμου για παραίτηση του Υπουργού Υγείας, για το σουρωτήρι στο σύστημα υγείας. Θέλω να σας δώσω πρωτοσέλιδα κι άλλα, θα είναι που διάβασα πρωί-πρωί, κάτσε να τα κατεβάσω. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές και εμείς γράφουμε πρωτοσέλιδα. Απογευματινή τετραπλή ένεση στους μισθούς. Στις βενζίνες θα τα φάμε. Ναυτοπορική. Βασικό θέμα έχει να κάνει με την οικονομία και την πρόταση για ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ με Καναδά μέσα. Η Εστία, το βασικό θέμα, διασυνδέουν την αποστατικοποίηση με 6 μίλια η Φελοκρηπίδα ως γκρίζες ζώνες. Άσκηση ψυχολογικής πίεσης με την μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμο. Η Καθημερινή έχει περίπου το ίδιο θέμα. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Αυτό που μου λέγαμε προχθές με τον Μανώλη Κοτάκη σε αυτήν την εκπομπή, αλλά το άκουσα και στην χθεσινή με τον Βαγγέλη Μωυσή. Μην ξεχνάτε ότι ακούτε 107,1 Θήτα FM του Ομίλου Φιλιππάκη, με τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική ομάδα, με τις εφημερίδες Δημοκρατία, Εστία, Θεσσαλονίκη, Ελευθερία στη Λάρισα και πολλές ακόμη σε όλη την περιφέρεια.
1: Πάμε δελτίο. Με τη Χριστίνα
0: Στεφανίδη. Ό,τι πεις, εγώ γκέστη με, ό,τι πεις.
1: Σαν στο σπίτι σου.
0: Ναι, ναι.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στη φυλακή μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίς το πρωί έγινε η μεταγωγή τους από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η έρευνα των αρχών στο μεταξύ συνεχίζεται. Αναμένονται τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Μικρή πτώση καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες όμως διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Το Brent αυτή την ώρα κινείται στα $105 το βαρέλι. Κέρδη καταγράφουν για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ δύο νέες δημοσκοπήσεις. Στη μέτρηση της ΠΑΛΣ στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%, η ΕΛΑΣ 15% και το ΠΑΣΟΚ 10,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5% και η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3%. Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 25,7%. Έναντι 13,2% του κόμματος Τσίπρα, ενώ οριακά σε διψήφιο ποσοστό στο 10,1% βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα φέρνει στο τραπέζι εν όψη και του Eurogroup. Στις 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών. Στην Ελλάδα, η τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αντίστοιχη αύξηση καταγράφεται και στις τιμές του υγραερίου και του πετρελαίου κίνησης. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες ψήφους κατά τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στο ρεύμα προς ανατολικά. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης, μεταξύ των κόνβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με ασθενείς ανέμους νοτιάδες στις απογευματινές ώρες και τη θερμοκρασία από 13 έως 30 βαθμούς. Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Theta FM 107,1.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
2: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: τίποτα. Είναι είδηση, παιδιά. Δηλαδή, από χθες ψάχνουμε τον υπουργό, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Έχει χρόνο, ναι, καθόλου. Ούτε 5 λεπτά. Στην εκλογική του περιφέρεια, έτσι. Είμαστε ραδιοφωνικό σταθμό, στην ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό, με 5-10 εφημερίδες από πίσω, 30-40 δημοσιογράφοι, και δεν έχει χρόνο για μέσο στην εκλογική του περιφέρεια, στην Α Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος που θα γίνει ό,τι γίνει από μέσα της Αθήνας. Από μέσα που είναι πολύ κοντά στο Μαξίμου. Αυτό δεν είναι, αποτελεί είδηση πια. Να δώσει τη γραμμή δηλαδή ο πρόεδρος και να ψηφιστεί. Όποιος θέλει ο πρόεδρος. Έτσι πάει το πράγμα. Πέφτουν τηλέφωνα, πέφτουν διοικούσες, πέφτουν SMS. Αλλάζει πολύ το παιχνίδι, σκληραίνει πολύ το παιχνίδι στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Διότι έχουμε αυτούς που πάντα, το και πόσα χρόνια, τους μόνιμους τέλος πάντων. Γιουλέκα, Ράπτη, Καλαφάτη. Μόνιμοι δεν είναι αυτοί, μόνιμοι, ναι. Ίσως γι' αυτό τώρα σμπρώχνουν και τον Γιουλέκα προς την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ίσως, για να ανοίξει λίγο εκεί το πράγμα. Θα βγει και ο Μητσοτάκης, ανοίγει και από εκεί. Αλλά πάλι τα ονόματα είναι πολλά. Κάποια μέσα χθες που έψαχνα το θέμα έχουν και Μαργαρίτη Σχοινά. Ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας εδώ στο Θήτα FM στην εκπομπή, είπε ότι δεν είναι του παρόντος. Ο στρατηγός ότι πει εν ολίγης, ακόμη δεν έχει μιλήσει, όπως μίλησε ας πούμε το Φλωρίδη. Και είναι γνωστό ότι αν θέλει ο πρόεδρος ενημερώνει για κάποιους υποψηφίους ένα χρόνο πριν τις εκλογές, δύο χρόνια πριν τις εκλογές, για να κάνουν τα κουμάντα τους, για να κάνουν τις επαφές τους, για να κάνουν το πρόμο τους, και μάλιστα ορισμένοι έχουν και κρατικές επιδοτούμενες θέσεις. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του αρχηγού, του προέδρου, να σμπρώξει, να προωθήσει ή να μην προωθήσει κάποιους άλλους. Περιμένατε τον ευρωβουλευτή που ήταν στο γραφείο τύπου του, που ήταν στο ποτάμι. Αχ, δεν πολύ το όνομα, άμα δεν θέλω να μάθω κάτι, άμα δεν θέλω να θυμηθώ κάτι, δεν το θυμάμαι τίποτε, ρε παιδί μου, αρνείται. Όλος ο οργανισμός, το θυμικό μου, όλα αρνούνται.
1: Άστο στην άκρη και θα έρθει από μόνο του.
0: Ποιος ήταν στο ποτάμι και μετά ήταν στο γραφείο τύπου του πρωθυπουργού και μετά έγινε ευρωβουλευτής και μάλιστα είτε είχε πάει πολύ καλά στην Βόρεια Ελλάδα. Και δεν είχαν πάει άνθρωποι που γνωρίζονται στη Βόρεια Ελλάδα, περπατάνε στη Βόρεια Ελλάδα, μεγάλωσαν στη Βόρεια Ελλάδα, μου λέω και Θεσσαλονίκη. Τσιόδρας. Ευχαριστώ, δεν με βοήθησες.
1: Σου είπα άστο στην άκρη και ήρθε από μόνο.
0: Α, ναι. Με υπνοθεραπεία φαντάζομαι, έτσι, χαλάρωσε.
1: Με αυτυποβολή.
0: Λοιπόν, νομίζω από αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί έχω πολλά μηνύματα εδώ, από τον ψυχίατρο, τον Σταύρο Μπουφίδη, ο οποίος έχει ασχοληθεί και με την υπνική, με τον ύπνο γενικότερα και τη θεραπεία, είναι ότι πρώτον δεν γνωρίζει αυτόν τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος δέχεται καταγγελίες πριν από λίγο στο Μέγκα, καταγράφηκε μαρτυρία, η οποία τα έχουν στα χέρια τους τα στοιχεία για τις εισαγγελικές αρχές, λέω τώρα, που λέει αυτή η μαρτυρία ότι ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής, εντός ή εκτός εισαγωγικών, της έλεγε ότι ήταν μετενσάρκωση του πατέρα της. Δεν ακούγεται πολύ ιατρικό αυτό,
1: Πολύ βαθύ, μιλάμε για πολύ νόημα.
0: Δεν ακούγεται πολύ κλινικό, δεν ακούγεται πολύ μεταξύ μας τώρα.
1: Τεκμηρίωση.
0: Ναι. Μεσημέριασε για τα καλά, η κίνηση δεν έχει σπάσει στην... λίγα πράγματα.
1: Στην περιφερειακή ελαφρώς βελτιώθηκε, ναι, έμεινε μόνο η ανηφόρα
0: και στη Μισκή, έτσι είναι.
1: Κλασική, ναι. Της Τριανδρίας. Ξέρεις, άρχισε το καλούπι το μπλε,
0: ναι.
1: Το έχεις δει το καλούπι το μπλε, είναι το πορτοκαλί και το μπλε.
0: Όχι,
1: στη flyover.
0: Είναι από τις περιοχές που δεν πατάω περιφερειακής, το έχω ξαναπεί. Ό,τι μαθαίνω, το μαθαίνω από τις φωτογραφίες που μου στέλνεις όταν κάνεις ποδηλατάδες επάνω.
1: Έτσι, άρχισε να παίρνει την κατηφόρα το καλούπι. Άρχισε να πηγαίνει προς το τούνελ.
0: Και πώς νιώθεις αυτό το πράγμα?
1: Εγώ δεν νιώθω, γιατί δεν περνάω από εκεί. Εμένα με έχει καταστρέψει το ζωτικό μου χώρο. Αλλά οι άλλοι πρέπει να ανακουφιστούν κάποτε οι οδηγοί.
0: Πάντως, flyover, το λες, περιμένεις κάτι in fly, να πετάξει, έτσι, κάτι, με τόσο τσιμέντο δεν ξέρω πώς θα πετάξει, πώς θα το νιώθουμε δηλαδή, θα το ντύσουν μετά.
1: Θα το βάλουν φτερά, ναι.
0: Με, όχι, το, να αναρριχόμενα φυτά, να μην φαίνεται αυτή.
1: Ναι.
0: Ναι, μπορεί. Μια ιδέα.
1: Καλή ρίχνουμε, ιδέα, παιδιά. Καλή ιδέα. Ιδέα, ναι, ναι, θα το προτείνουμε.
0: Ξέρεις οι προτάσεις μας πώς περπατάνε, έτσι. Το βλέπω να γίνεται και αυτό πρωτοσέλιδο.
1: Κρύβε λόγια.
0: Όχι, παιδί μου. Χαρίζουμε όλα.
1: Λοιπόν, δεν σου είπα.
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Τι είπαθα προχθές.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, περίμενα ένα δέμα από Αθήνα με μεταφορική. Και μου λέει ο οδηγός στο τηλέφωνο, όταν ήταν να κατέβω κάτω για να το πάρω, λέει: φίλε, 6:30. Λέω: δεν έχω παραλάβει δέμα να. Δεν ήταν αντικαταβολή, ας πούμε. Έπρεπε να το έχει πληρώσει ο αποστολέας.
0: Ναι.
1: Και παίρνω το χαρτάκι, ας πούμε, τη φωτοτική, 6:30, και γράφει τυπωμένο από εκτυπωτή, όχι χειρόγραφα, λόγω ανατίμησης καυσίμων. Και βλέπω ότι είχαν βάλει καπέλο μέσα στη φορτωτική και άλλα 50 λεπτά.
0: Κάτσε,
1: λόγω ανατίμησης.
0: Μπορείς να σε ενημερώσει κανείς, κάποιος?
1: Όχι, οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα.
0: Οι αυξήσεις τρέχουν πιο γρήγορα από την ενημέρωση. Ναι. Μου φαίνεται λίγο.
1: Περίεργο.
0: Όχι, παράτυπο. Δηλαδή, εάν ήξερες εσύ για την αύξηση και τη χρέωση, μπορεί να το ξανασκεφτόσουν. Γιατί άλλο να παίρνεις 10 ευρώ κάτι και να το παίρνεις 16,5.
1: Ναι, αλλά άμα έγινε στην πορεία μεταξύ Αθήνας Θεσσαλονίκης.
0: Και πάλι θα έπρεπε να ενημερωθείς. Δεν θα έπρεπε ο πελάτης να ενημερώνεται? Πού είναι τα δικαιώματα του πολίτη? Πού είναι τα δικαιώματα του ασθενή? Πού είναι τα δικαιώματα του φορολογούμενου? Δώστε μου κάποιο δικαίωμα, ρε παιδιά. Δώστε μου κάποιο δικαίωμα. Βαρέθηκα να ακούγει υποχρεώσεις. Και το πήρε, το πλήρωσε, φαντάζομαι.
1: Τι θα κάνω τώρα, σου λέει 6 ευρώ.
0: Για να μην φανείς και καρμύρης και αυτά, 6,5 ευρώ.
1: 6,30, ναι,
0: 6,40. 6,5 ευρώ. Μόνο, μόνο. Μόνο.
1: 6 πες και το εδώ, μόνο. 6 από εκεί.
0: Πες και να... το μόνο, πες και το μόνο. Με τρελαίνει αυτό. Μόνο, μόνο.
1: Έλα, βρε αδερφέ, τώρα πώς κάνεις 6,40.
0: Ναι, ναι. Hello. Ούρλιαξε, ούρλιαξε.
1: Ανέβηκε και η ταρίφα του ταξί από το αεροδρόμιο και προς το αεροδρόμιο. 10 ευρώ έχει πάει.
0: Ναι, αυτό το ξέρεις όμως, και έχει και μια λογική για τα καύσιμα αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά να σου έρχεται το δέμα και χωρίς να ξέρεις εσύ και πάρει ένα χαράτσι 6,5 και αυτό ήταν σε απόδειξη μέσα.
1: Το έγραφε μηχανογραφημένα. Το έγραφε επίσημα, δηλαδή δεν ήταν από πάνω πατημένο με μπλάκο.
0: Ναι. Φορολογούνται δηλαδή και αυτοί για τα 6,5.
1: Ναι, πάνω, για να φαίνεται. Ναι. Θα μας επιστραφούνε. Τα κουπόνια.
0: Αισιόδοξη. Αχ, αισιόδοξη. Αυτά που συζήτησαν χθες θα τα συζητήσει τώρα ο Κερακάκης και με τους άλλους Ευρωπαίους ως Eurogroup, και θα δηλαδή τέλος Σεπτεμβρίου, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα κάνουμε, θα πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Δεν θα δίνουμε ένα, δύο, τι ένα, κόλλησα. 2-1-6-5 σήμερα. 2-1-6-5.
1: Βάλε λίγο πλάτη κι εσύ. Τι θα βελτιωθούν τα πράγματα.
0: Εγώ επιδοτώ όλες τις εργασίες μου, το ξέρεις. Και τον μπρίκι μου φέρω, που λέει ο λόγος. Όχι που λέει λόγος, το έφερα. Το ηλεκτρικό. Άλλωστε εγώ καλεσμένη είμαι. Καλεσμένη σου εδώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα Θόδωρε. Καλημέρα Λάζαρε.

0: Μη το βαραίνεις, λέει η Καραπαναγιωτίδου. Κάνε, πες καμιά σαχλαμάρα. Στα ραδιόφωνο ακούμε πολλές και μόνο στο ραδιόφωνο. Μένεις στο διαδίκτυο για να δεις τι παίζει και συναντιέται η μία σαχλαμάρα με την άλλη. Δεν ξέρεις ποια είναι πιο μεγάλη σαχλαμάρα. Μην ξεχνάτε ότι εγώ διαβάζω τα βιβλία της σαχλαμάρας. Υπάρχουν ειδικές εκδόσεις εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει βιβλίο της σαχλαμάρας. Πες μου, δεν ξέρεις, ναι.
1: Εκδόσεις σαχλαμάρα.
0: Όχι, δεν θυμάμαι, είναι ξένες. Είναι ξένος εκδοτικός οίκος. Πολύ παλιά ιστορία. Κοίτα, σαχλαμάρα χρειάζεται. Χρειάζεται ειδικά στο καφενείο να μένει εκεί. Όταν σαχλαμάρα γίνεται είδηση, όταν γίνεται κουβέντα μεταξύ έξυπνων ή ηλιθίων, ποιος ξέρει τώρα, δημοκρατικό δικαίωμα του καθένα είναι να είναι ό,τι θέλει να είναι. Αυτό του μετά γίνεται βεβαιότητα. Εκεί, στη βεβαιότητα, εμένα με πειράζει το πράγμα. Δηλαδή δεν κρατάνε και μια πισίνη, το λένε δεδομένο ότι είναι έτσι. Γιατί αυτό σε κάνει να νιώθεις σπουδαίος, σπουδαία. Ότι ξέρεις κάτι που οι άλλοι δεν ξέρουν. Γι' αυτό έχουμε τόσους πολλούς συνωμοσιολόγους. Αλλά με αυτά που ζούμε, τα παράδοξα, αυτά που λουζόμαστε καθημερινά, αυτοί οι συνωμοσιολόγοι ακούγονται λογικοί. Κατάλαβες τώρα ποιο είναι το παράλογο, το παράδοξο.
1: Όλα αυτά γίνονται με το θόρυβο της πληροφορίας. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τι είναι σωστό, τι είναι αληθές.
0: Πρέπει να προσπαθήσουμε, παιδιά, να χωρίσουμε το θόρυβο από την είδηση, την πληροφορία που πραγματικά μας ενδιαφέρει, που έχει μία επίπτωση στη ζωή μας. Μου λέει πρωί-πρωί ο Θανάσης, έμαθες για την Καρντάσιαν. 1 ευρώ, λέει, πλήρωσε αυτό, αποζημίωσε. Λέω, και αυτό πόσο επηρεάζει.
1: Μου ζητούσε να σου πω μια σαχλαμάρα.
0: Πες μου λίγο αυτό, πώς επηρεάζει τη ζωή των Θεσσαλονικαίων, ότι η Καρντάσιαν έκανε μήνυση για αυτά που τη κλέψανε, τα πήρε από την ασφάλεια και γι' αυτό και πήρε πίσω από το δικαστήριο 1 ευρώ, αποζημίωσε. Πώς επηρεάζει τη ζωή μας.
1: Αυτό, Μελίνα, σήμερα λέγεται κατανάλωση περιεχομένου. Όπως είναι τα επεξεργασμένα τρόφιμα, έτσι είναι και επεξεργασμένη είδηση.
0: Δεν μπορώ, δεν έχω χώρο για τέτοιες σαχλαμάρες στο κεφάλι μου. Βρες μου μια έξυπνη σαχλαμάρα.
1: Ζητάς πάντα δύσκολα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αλλά έτσι στα δύσκολα φαίνεται η ικανότητα.
0: Στα δύσκολα φαίνονται και οι πολιτικοί και οι επικοινωνιολόγοι και οι εκπομπές και τα μέσα ενημέρωσης.

0: μα στέλνουν στο Messenger και στο Viber ειδήσει τη Αχλαμάρα για να χαλαρώσετε. Κάποια παιδιά δεν λέγονται στον αέρα. Όχι όλα, κάποια δεν λέγονται. Και εγώ σημειώνω κάποιες. Χθες, ας πούμε, που έψαχνα να δω λίγο την ειδησιογραφία, κυρίως του εξωτερικού, σημείωσα μερικές ειδήσεις χλαμάρας.
1: Άντε, πέστες.
0: Η γυναίκα, λέει, πήρε το ρεκόρ Guinness με συλλογή, αλλά το πίπερου. Μάζεψε 754 ζευγάρια πακέτων.
1: Όπου Αμερικανιά.
0: Πόσο αλλάζει αυτό τη ζωή μας. Ναι, είναι Αμερικάνικο.
1: Δραματικά.
0: Πόσο αλλάζει.
1: Ναι. Ειδήσεις τηλεμάρκετινγκ.
0: Στο New Jersey να δεις τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Πήραν τηλέφωνο στο 100.
1: Στο 112.
0: 911 είναι εκεί.
1: 911.
0: Ναι, ναι. Και λέει κυκλοφορεί η τίγρη. Και ψάχναν όλοι να βρούνε την τίγρη. Και ήταν όλο μούφα. Μια άλλη σαχλαμάρα, ε. Ναι, άμα θέλεις καλές σαχλαμάρες, ψάχνεις λίγο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι δικές μου σαχλαμάρες είναι πολλές, αλλά γίνονται και ειδήσεις. Έτσι. Είναι η γιορτή της Γίδας. Δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Έχω υπηρεσιακό τηλέφωνο και δεν το σηκώνω. Το έχω πάρει σπίτι μου.
1: Πάλι στο σοβαρό το πήγες.
0: Κατάλαβες,
1: τώρα.
0: Κατάλαβες,
1: ναι, πάει,
0: κατάλαβες.
1: Πάνε στους Αμερικάνους, είναι επαγγελματίες.
0: Στην Αγγλία, θα πάω Αγγλία. Βρετανία.
1: Γιατί?
0: Γιατί τώρα που είπα για Γίδα θυμήθηκα το Κρυάρι. Σφήνωσε σε τσιμεντένιο σωλήνα και γινόταν ολόκληρη επιχείρηση να τραβήξουν το γίδι. Από εκεί βγήκε. Ρε γίδι, καταλαβες. Έχω ένα γνωστό δάσκαλο οδήγησης που όταν μαθαίνει στους νέους κυρίως να οδηγούν, αυτή η λέξη είναι μόνιμη. Βρε το γίδι, βρε τα γίδια.
1: Μου θυμίσες Χάρι Κλίν.
0: Τι?
1: Ένα σκετσάκι που είχε εκεί πέρα που έβριζε. Ταξιτζής.
0: Μην το βάλεις, μην το
1: όχι,
0: βάλεις.
1: Όχι, δεν βάζω.
0: Λοιπόν, και να μείνω λίγο στη Βρετανία, γιατί χωριό ψήφισε ανεξαρτησία. Κάνανε αυτό ένα χωριό. Πού να πούμε, Νέα Ρεδεστό. Πούμε ένα χωριό.
1: Όπως χθες πέρασα από εκεί.
0: Νέα Ζύχνη, τι θέλετε να πούμε.
1: Ρεδεστό.
0: Ακρίτας, τι. Και κάναν δημοψήφισμα συμβολικό στην Αγγλία όλα αυτά και ψήφισε να αποχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο ως διαμαρτυρία για σχέδιο φιλοξενίας προσφύγων. Μεταξύ, αν το ψάξεις πολύ, αυτό με το δημοψήφισμα και τους νόμους, μπορεί να βρεις και στην Ελλάδα μια τέτοια. Θυμάμαι ότι το είχα ψάξει πριν από χρόνια και νομίζω αν συμπληρωθεί ένας αριθμός με υπογραφές και τα λοιπά, δεν θέλω τώρα να πω όλα πράγματα, ας να το ψάξω, να το πω αύριο. Πάντως στην Βρετανία το κάναν αυτό. Πολλές χαζομάρες, πάρα πολλές σαχλαμάρες, αν μην τους πω, σαχλαμάρες. Στην Ουγγαρία, ας πούμε, είχαν διαγωνισμό σκαφή στάφων. Ποιος θα ανοίξει τους περισσότερους στάφους, καταλαβες. Ζούμε σε ένα τρελό κόσμο, παιδιά. Ή μπορεί όλα αυτά τα σαχλά, όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται ως αντίβαρο στα άλλα. Στις κανονικές.
1: Να λειτουργούν σαν κούρνια αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα τι είναι, 17 είναι. 17. Λοιπόν, σήμερα ακούστε τι έγινε. Άλλος παράτησε την Λαμποργίνη, τι να την πω, όχι να την πω, Λαμποργίνη, σε στάση λεωφορείου για να αποφύγει αλκοτέστ. Είναι παλιά ιστορία. Είναι παλιά ιστορία. Αλλά είναι μια, ρε παιδί μου, κλασική σαχλαμάρα. Δηλαδή, τι να κάνω για να αποφύγω. Είναι το αυτοκίνητο, μου κόψουν κλίση για τη Λαμποργίνη.
1: Λαμποργίνη.
0: Λαμποργίνη. Λαμποργίνη. Ναι. Θα κόψω αυτό εδώ, αυτό. Έχουμε πολλές σαχλαμάρες. Δεν τελειώνει ποτέ η σαχλαμάρα.

0: Εντάξει, δεν είναι σε κλαμάρα αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό που μου λες τώρα στα ψιθυριστά και κλείσει μικρόφωνο. Πες το άμα θες, ανέλαβε την ευθύνη. Δική σου είναι η εκπομπή. Εγώ τι είμαι, γκέστη με εδώ.
1: Τι είναι, τι να αναλάβω την ευθύνη. Όχι, είχαμε δήλωση από τον Νίκο Ταχιάο. Λέει βλάβες συμβαίνουν.
0: Υπουργό υποδομών, ναι.
1: Παντού, σε όλα τα μετρό.
0: Τι είπε,
1: βλάβες συμβαίνουν σε όλα τα μετρό. Τι να κάνουμε.
0: Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο.
1: Ναι, τι μηχανήματα είναι, χαλάνε.
0: Εγώ αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής πάντως δεν είναι τα λάθη που γίνονται ή θα ξαναγίνουν, γιατί δεν έχει ροντάρει καλά το σύστημα. Είναι σίγουρο ότι δεν έχει ροντάρει καλά το σύστημα, αφού είναι στην αρχή. Αλλά πώς διαχειριζόμαστε την κατάσταση. Στραβές θα γίνουν σε πολλά επίπεδα. Σημασία έχει όμως η πολιτική εποπτεία να διαχειρίζεται έτσι τα θέματα ώστε να μην ταλαιπωρεί το πολίτης. Λοιπόν, άμα το ξέρετε, στείλτε ένα SMS, βάλτε μια τηλεματική, βγάλτε μια ανακοίνωση, βγάλτε κάτι. Ανανεώστε, επικαιροποιήστε τα στοιχεία στην ιστοσελίδα σας και γράψτε ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα και το νου σας. Θα συμφωνήσω εγώ με τον υπουργό, με τον υφυπουργό. Τώρα θα κατέβει, με τόσους υποψηφίους τώρα, Φλωρίδη, αυτά, θα κατέβει, λες.
1: Εσύ τα ξέρεις αυτά.
0: Μητσοτάκης τα ξέρει αυτά. Διότι αν ήθελε να βγει ο Ταχιάος από την εποχή που ήταν υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, θα είχε κάνει ένα deal με τον Ορφανό και θα είχε στηρίξει, θα τον είχε κάνει τον Ορφανό υπουργό και θα είχε στηρίξει τον Ταχιάο. Είναι πολύ κοντά, είναι πολύ φίλοι, το έχετε καταλάβει. Αλλά άμα είναι να κάνεις δουλειά, κάντε ρε παιδί μου στο τέλος, πάτε, τερμάτισέ το. Μην διαφωνείς μισές δουλειές τώρα. Μισές δουλειές. Έτσι δεν έγινε και με τον Αντάρτη Τζικώστα και τον Μακαρίτη τον Ιωαννίδη. Που είχαμε υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας με ΑΝΕΛ, αν είναι δυνατόν, τον κύριο Τζικώστα λέω, και Ιωαννίδη με την επίσημη Νέα Δημοκρατία. Ναι, και αυτό το θεωρώ σαχλαμάρα, ναι. Τι να κάνω. Και επειδή τα ξέρω και από μέσα τα πράγματα, το θεωρώ μεγάλη σαχλαμάρα. Να είστε καλά,
1: σαν τις φράξιες είναι.
0: Σαχλαμάρες, σαχλαμάρες.
1: Μην είσαι απεσιόδοξη.
0: Άρες κουκουνάρες. Όχι παιδί, μια χαρά είμαι. Καλημέρα Ελπίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθες στην παρέα. Καλημέρα Ελισάβετ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το είπαμε αυτό, το είπαμε προχθές, να το ξαναπούμε. Προσπαθούμε να είμαστε μπροστά, όχι πίσω. Όχι η πολλή πληροφορία και η πολλή πληροφόρηση μας βοηθάει. Μας κάνει καζάνι, το κεφάλι μας καζάνι. Και μετά αντί να δούμε τα δικά μας θέματα, των παιδιών μας, των γονιών μας, τα προσωπικά, έχουμε γεμίσει την κεφάλαια μας με όλων των άλλων, με όλη την άχρηστη πληροφόρηση. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να διαχειριστούμε τα καθημερινά, τα απλά ή τα σημαντικά που μας αφορούν.
1: Και το πολύ σκρολάρισμα δεν κάνει καλό. Προκαλεί στρες. Είναι αποδεδειγμένο. Και τώρα όλοι προσπαθούν να το κόψουν. Είναι σαν
0: μυστικό,
1: το τσιγάρο.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη τηλεοπτική προσωπικότητα με την οποία κάποτε κάναμε και παρέα με γυναίκα. Συζητούσαμε όταν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη, γιατί μεγάλες προσωπικότητες είναι με έδρα την Αθήνα, μην τα λέμε αυτά. Λοιπόν, και κάθε φορά που έλεγα κάτι το οποίο ήταν περιττό κατά την άποψή της, έλεγε «Δεν με αφορά». Σταμάτα, δεν με αφορά. Δηλαδή, μου έβαζε φραγμό, καταπληκτικό, με βοήθησε σε ένα σημείο, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω. Δηλαδή, αυτό είναι ένα κόλπο. Δηλαδή, όταν ακούς κάτι που δεν σε αφορά, να πεις «Δεν με αφορά». Δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Δεν το ξέρω και δεν με αφορά. Δεν θα ασχοληθώ. Έτσι αφήνεις απ' έξω τους περιττούς και τα περιττά. Και έχεις χρόνο και θεά ουσία, Αγκάθα Κρίστη.
1: Αυτό όμως ήταν μια άλλη εποχή, η εποχή των απαγορεύσεων. Τώρα είμαστε στην εποχή της απόλαυσης. Κατανάλωσε, σκρόλαρε, δες βιντεάκια,
0: ποια
1: φτιάξε.
0: Απόλαυση, παιδί μου, ποια απόλαυση. Ποιος απολαμβάνει.
1: Ναι.
0: Σε ποια κοινωνία ζεις. Ποιο είναι το πλαίσιο σου.
1: Ναι, τώρα έχουμε, πάμε στο επόμενο στάδιο. Από την πολλή απόλαυση έχουμε αυτό που λένε στη ψυχολογία τον πόνο. Το hangover. Είμαστε στη φάση του hangover τώρα. Ήπιαμε πολύ το προηγούμενο βράδυ και από το πολύ πονοκέφαλο τώρα δεν μπορούμε να σηκωθούμε.

0: 9:27 πρώτα λεπτά. Καλημέρα Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθες στην παρέα. Τα είπαμε, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις φωτογραφίες. Στην Τζιμισκή, ναι, έχουμε κίνηση. Τι περίεργο. Ποτέ δεν φτάνουμε στη δουλειά πρωί-πρωί. Φτάνουμε και στις 9 και στις 10 και στις 11 και στις 12. Είναι οι βάρδιες που αλλάζουν μάλλον, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Και με τόσες βλάβες στο μετρό, που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο που λέει και ο υφυπουργός Ταχιάος, απομακρυνόμαστε από τη χρήση του μέσου.
1: Χάνει την αξιοπιστία του, ε.
0: Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη. Η λέξη κλειδί της εβδομάδας ήταν εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη για τους αγρότες, για το σύστημα, εμπιστοσύνη στο μετρό, εμπιστοσύνη στους γιατρούς, εμπιστοσύνη σε εμάς, στην ενημέρωση. Τα λέει αυτά η Καραπαναγιωτίδου. Πολλές φορές και εγώ αναρωτιέμαι γιατί τα λέω, αλλά με άλλη έννοια. Καλά κάνετε. Η αμφισβήτηση είναι στη φύση μου. Στη φύση μας, στην ανθρώπινη φύση. Αφιερωμένο. Καλημέρα. Δεν μπορώ να το πω, παιδιά. Δεν λέγονται στον αέρα.
1: Δεν γίνεται.
0: Μηνύσιμα, ποινικά κολάσιμα.
1: Εφιλτράρισε το, εσύ ξέρεις.
0: Όχι, δεν μπορώ. Κάποια. Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα, Μαρία.
1: Βάλε μπιπ.
0: Μιχάλη, αφιερωμένο εκεί στην Αριστοτέλους, στην παλιά μας γειτονιά.
1: Γεια σου ρε Μιχαλάρα,

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θα σε υπνοτήσω, θα σε υπνοτήσω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλης Μωυσής. Με μαύρο γυαλί εδώ, κάτσε ρε φίλε.
1: Κάτσε, μόλις τώρα περπατώντας ήρθα από το μετρό.
0: Α, ήσουν μετρό.
1: Βεβαίως.
0: Για πες, είχαμε αριθμίες, γιατί σ' άκουγα χθες και έλεγες θα συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, θα γίνουν και λάθη.
1: Κοίτα, έχουμε και αριθμίες. Εχθές είχε πολύ κόσμο, το ανέβασα και όλο.
0: Όπω ρε φίλε, πολύ λάρζε σου να
1: λέει.
0: Ο κολλητό λέω του Ταχιάου.
1: Να σου πω κάτι, όχι, θα τον έχω αύριο τον Ταχιάου.
0: Είδε, το κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα, το μύρισα, έχω μύτη.
1: Έχω τον Ταχιάου αύριο και θα τον υποδεχτώ καταλήλως. Ναι, καταλήλως. Αλλά εντάξει, τώρα με το μετρό, τώρα είναι κάτι που το περιμέναμε 20-25 χρόνια. Ναι, οπότε ναι, και οι αριθμίες.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να απαντήσουν αν αυτές οι αριθμίες είναι φυσιολογικές για ένα μετρό που είναι το καλύτερο της Ευρώπης. Έτσι. Και δεν που δεν έχει. Δηλαδή να το περιμένεις να πας στο μετρό στο Παρίσι και να έχει μια βλάβη που είναι 50 χρόνια μετρό στη Νέα Υόρκη. Να το καταλάβω.
0: Και απεργίες. Εδώ δεν είχαμε απεργία μέχρι στιγμής. Στο άλλο, στην άλλη τη γραμμή. Όχι, έτσι.
2: Κοιτάξτε, είναι μια βασική διαφορά ότι το μετρό εδώ είναι χωρίς οδηγό. Είναι driverless που λένε.
1: Ποιος θα κάνει απεργία.
2: Ναι.
0: Το γελάτε, έτσι.
2: Και επίσης στην Νέα Υόρκη.
0: Νομίζεις τα AI συστήματα. Δεν μαθαίνουν για την απεργία και τα δικαιώματά τους. Έτσι νομίζετε.
1: Θα φτιάξουν ένα AI με Ελίνα Καρπαναγιωτίδου. Και θα κάνει εκπομπή το AI.
0: Α,
2: εγώ τη γράφω τη φωνή σου, την έχω να την περάσω.
1: Αλλά δεν θα έχει το background.
0: Λοιπόν, εγώ δεν διαφωνώ στην ουσία με αυτά που λες. Ξέρεις, διαφωνώ ότι στη διαχείριση θα γίνει στραβή.
1: Ναι.
0: Πώς διαχειρίζεσαι και ενημερώνεις τον κόσμο να μην μπει? Εδώ στην ιστοσελίδα και δεν το είπανε. Δεν επικαιροποίησαν ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα.
1: Αυτά είναι όπως στο γήπεδο που παίζαμε μπάλα μικρή σαλάνες.
0: Ναι.
1: Δεν μας είδε ο διαιτητής παίζε μπάλα.
0: Μίλα, έπαιζε εγώ κορόιδο, ναι.
1: Ναι. Δεν μας είδε ο διαιτητής παίζε μπάλα. Δεν μας είδε κανένα παίζε μπάλα.
0: Έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ξυπνάμε 5-6 το πρωί,
1: ναι,
0: δεν έχουμε δικαίωμα στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση, στην προειδοποίηση, στην πρόληψη. Αυτό μου λες.
1: Εδώ δεν έχουν οδηγό. Θες να έχουν άνθρωπο 5-6 ώρα το πρωί να σε ενημερώσει.
0: Δεν θα έπρεπε να το θέσει αυτό στον κύριο Υφυπουργό. Να το θέσει, σε παρακαλώ.
2: Κοίτα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο εργαζόμενο υπέρ του να πει πάλι χάλασε το μετρό, ρε παιδί μου. Άρισα, πώς έλεγε παλιά, μου πονάει το κεφάλι μου, τώρα θα λέει χάλασε το μετρό.
1: Ναι, εγκλωβίστηκα στο σανσέρ.
0: Δεν το καταλαβαίνω πολλές φορές. Το κοιτάω έτσι. Την αποστολή δεν καταλαβαίνω πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι θα κάνει σήμερα η εκπομπή, ποιου θα περιλάβει, άκουγα χθε με τον Μανώλη.
1: Τα μυαλά μα συντονίστηκαν.
0: Για πε, βιοσυντονισμό.
1: Απλά με 3 ώρες διαφορά έχω και εγώ ψυχολόγο.
0: Α,
1: ειδικό.
0: Ψυχολόγο ή ψυχίατρο? Εγώ είχα ψυχίατρο.
1: Εγώ έχω ψυχολόγο.
0: Α, το είδε στο πτυχίο.
1: Το είδα το πτυχίο, το τσέκαρα. Okay. Είναι του Απουθού ο άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και με διεθνεί πιστοποιήσει κτλ. Λοιπόν.
0: Μήπω είναι και υπνοθεραπευτή.
1: Είναι και κλινικό υπνοθεραπευτή. Και θα μιλήσουμε για του κομπογιανίτε τη ύπνοση.
0: Ξέρει ότι δεν υπάρχει ειδικότητα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Υπνοθεραπεία.
1: Δεν υπάρχει ειδικότητα.
0: Ούτε εξειδίκευση.
1: Υπάρχει εξειδίκευση.
0: Μελέτη.
1: Και υπάρχει μελέτη, υπάρχουν μεταπτυχιακά,
0: ναι,
1: που γίνονται,
0: ναι,
1: σε αυτό το αντικείμενο, στην κλινική υπνοθεραπεία, αλλά πρέπει να έχεις προφανώς μια άλλη βάση. Δεν μπορείς. Είναι αυτό που έλεγε.
0: Θα σ' ακούσω.
1: Έλεγε και ο ψυχιατρός που είχες εσύ καλεσμένος.
0: Δεν μπορείς
1: να έχεις σπουδάσει. Δεν ξέρω τι κτηνίατρος και ξαφνικά να πας να το παίξεις, να πάρεις ειδικότητα υπνοτιστή. Τι υπνοτίζεις?
0: Ναι.
1: Τα σκυλάκια. Δεν γίνεται.
0: Έχεις πει σε αυτή τη διαδικασία ποτέ να σε υπνοτίσουν?
1: Όχι,
0: όχι,
1: δεν
0: εγώ
1: δεν
0: είπα στο παρένα. Όχι,
1: ναι,
0: μπορείς.
1: Ισχύει, να αλλά είναι αυτό ακριβώς.
0: Κάνεις την καλύτερη εκπομπή, Βαγγέλη.
1: Εννοώ δεν ισχύει.
0: Και να το πιστέψεις.
1: Δεν ισχύει για το μύθο που έχουν κάτι στο μυαλό τους, ότι θα σε υπνοτίσω και θα σε κάνω να γαυγίζεις.
0: Μπορείς να τον υποβάλεις. Αυτό μου είπε σήμερα ο Σταύρος.
1: Τον υποβάλεις σε έναν βαθμό. Τον υποβάλεις να τον βοηθήσεις μετά από 10 συνεδρίες, διότι θα κόψει το κάπνισμα. Να μην αγχώνεται τόσο πολύ.
0: Να
1: μην στρεσάρετε.
0: Όπω αυτό, παιδιά.
1: Είναι
0: στου δύο βασικού κανόνε. Το λένε οι γιατροί. Αν ο ασθενή έχει στρε, αναβάλλεται η διαδικασία και η πράξη και η εξέταση.
1: Και παίζουν πολλά και με τα κολέγια τώρα. Με
0: τα ιδιωτικά λες.
1: Γιατί ο κομπογιανητισμός ξεκινάει από τα ελλείμματα παιδείας και τα κενά τα νομικά. Που ειδικότητες και νέες επιστήμες, αν θέλει, που δεν φροντίζουν η εκπαίδευση, το σύστημα εκπαίδευσης να τα καλύψει επαρκώς και να τα πιστοποιεί επαρκώς και νομίμως, αφήνονται ελεύθερα να είσαι ό,τι δηλώσεις.
0: Στα μικρόφωνα εδώ του ΘΙΤΑ FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής με Ελίνα Καραμαναγιωτίδου. Σήμερα η Δημοκρατία θέτει θέμα παραίτησης Πατούλη και παραίτησης Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι πιέζει το Μαξίμου, εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Δεν θα βάζα στα
0: έτσι, μπράβο. για Πατούλη που τον είχαν παρετήσει μια φορά ως περιφερειάρχη, τον παρέτησαν μια φορά.
1: Γιατί να μην τον παρετήσουν και τώρα. Στο να βρίσκει από δύο πομπαίους τράγους το μεγάλο Μαξιμού είναι ειδικό εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή πλέον συναγωνίζεται τον Περισσό στο πώς βρίσκουμε από δύο πομπαίους τράγους. Πολύ εύκολα. Διότι το Μέγαρο Μαξιμού βρίσκεται σε μια σφαίρα, σε μια εποχή όπου κυριαρχεί το είσαι δικός μας, υποτελείς μας, όχι απλά δικός
0: κλεμμένο
1: μας.
0: Κλεμμένο είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι, ή εναντίον μας.
0: Ναι, ναι, είναι επίσης, κλεμμένο από τον Τζίπρα, θυμάσαι.
1: Ή είσαι χρήσιμος, μπράβο. Ή είσαι χρήσιμος ή είσαι άχρηστος.
0: Τι σύνδρομο είναι αυτό του Ναπολέοντα, είναι, τι σύνδρομο είναι του Θεού, ή εμείς ή οι άλλοι. Ποιο είναι, κάποιο, το θα έχει ψυχολόγο.
1: Ναι, το εμείς θα το
0: ρωτήσουμε. Αν έχεις ψυχολόγο, να το θέσουμε και αυτό λίγο, γιατί στην πολιτική μας, ό,τι συμβαίνει, το λούζεται η κοινωνία. Βλέπεις με την παραβατικότητα των ανηλίκων, αφού ζούμε σε ένα τρελό παράξενο κόσμο, τα παιδιά που δεν έχουν τις αντιστάσεις τις δικές μας, παρασύρονται πολύ εύκολα
1: και
0: από πολλά πράγματα.
1: Στην Ελλάδα όλα είναι πολιτική, άμα κάτσει και σκεφτεί. Όλα είναι πολιτική. Από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο είναι όλα πολιτική. Όλα μας αγγίζουν μέσω της πολιτικής. Και άμα δεν ασχολούμαστε με την πολιτική, είμαστε σε έναν αυτόματο πιλότο. Ασχολούνται άλλοι με αυτήν για μας. Το λέω αυτό για τις αποχές.

0: Ποιον άλλο θα φιλοξενήσει σήμερα, δώσε λίγο μια.
1: Εννοείται.
0: Περιμέναμε το Γιώργο Φλωρίδη. Μιλήσαμε χθες το γραφείο, θα δούμε, ίσως το πρωί.
1: Μπορεί, ναι.
0: Ίσως, και αφήσαμε λίγο αυτό, αφού θα μιλήσουμε τον Υπουργό. Άσυλο. Ναι.
1: Τώρα θα δούμε.
0: Καλύπτει τα κενά μου, να καταλάβει.
1: Εγώ θα μιλήσω με άλλον, με τον Νίκο τον Παπαϊωάννου.
0: Για πες τον Υφυπουργό, λοιπόν.
1: Τον Υφυπουργό Παιδεία. Θα πούμε λίγο και σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση που απέτυχε να βάλει σε τι γίνεται τώρα.
0: Παρακολούθησε χθες στη Βουλή.
1: Και κάτι αποφάσει του Συμβουλίου τη Επικρατεία που είχαμε για τα κολέγια, για τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά, κάπου εκεί που σκαλώνει το
0: συνάφεια,
1: πράγμα.
0: Ωραία.
1: Τι θα γίνει. Θα μιλήσουμε και για τους Κομπογιαννίτες που κυκλοφορούν. Γιατί η παιδεία πόσο καλύπτει.
0: Φυσικά. Το Εσπιτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο ήταν Πρίτανης, και είναι και πολύ κοντά και με τον πρόεδρο της ιατρικής σχολής, τον κύριο Αναστασιάδη. Ναι. Δηλαδή θα έχει πληροφορήσει από μέσα τι συμβαίνει με τα πτυχία, με τα μεταπτυχιακά και
1: φαντάζομαι
0: με όλα.
1: Τα κατέχει τα
0: θέματα. Βέβαια.
1: Και θα μιλήσουμε και για τον Φλωρίδη.
0: Ήταν και στα εγγένεια.
1: Θα το ρωτήσω και για τον Φλωρίδη. Γιατί θα είναι συμμαχητές.
0: Αυτό πάλι, ρε παιδί μου, ποιος θα πρώτο βγει.

0: Πώς τρέχουν, πώς έχουν το λαγό και τρέχουν τα κυνηγό σκυλά, έχεις δει τις σκηνοδρομίες. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι λειτουργεί.
1: Το κόκαλο, το κόκαλο. Κάπως έτσι. Βλέπω και το κόκαλο.
0: Ναι. Και ο Φλωρίδης, να ξέρεις, μου έλεγε βουλευτής Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω ονόματα.
1: Πες το εσύ, εγώ θα καταλάβω.
0: Λοιπόν, δεν θα πω ονόματα.
1: Θα καταλάβω, σου λέω. Πες.
0: Λοιπόν, μου έλεγε ότι τον έχει από, είναι του, από πρώτος μέχρι ένατος.
1: Α, στις δημοσκοπήσεις λες και
0: όχι
1: μόνο.
0: Η δυνατότητα, η πρόγνωσή του λέει μπορεί να κάνει οτιδήποτε ο Φλωρίδης. Μπορεί να φέρει κόσμο από το κέντρο, από το Πασόκ και να βγει μέσα στην πρώτη τετράδα μέχρι του να βγει στα πατώματα του ψηφοδελτίου να μην ασχοληθεί κανείς μαζί του.
1: Πάντως πριν τα δύο χρόνια που τον είχα ακούσει, το έχει τέσσερα, τρία, τον είχα ακούσει μια εκδήλωση τον κύριο Φλωρίδη στο Παπαγεωργίου το νοσοκομείο, στο αμφιθέατρο, και είχε πει, είχε χαρακτήσει τον εαυτό του μη μάχημο πολιτικό, ενώ ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Θυμάσαι ότι προώθησε το νομοσχέδιο για τη βία στα νοσοκομεία.
0: Είναι αυτό το παραμύθι του ότι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός που λένε
1: δεν
0: όλοι.
1: Δεν το πέτσε, δεν είμαι μάχημος.
0: Ναι, είναι παρόμοιο. Τις ιδίες συνωμοταξίας.
1: Τώρα μπαίνει λοιπόν στη μάχη.
0: Όλοι θέλουν το μισθό του πολιτικού, αλλά δεν θέλουν την ρετσινιά.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Ναι, αλλά κοίταξε, και εμείς τα μέσα θα πρέπει να τα βάλουμε λίγο στα πράγματα. Δηλαδή, η δημοκρατία θέλει εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση. Δηλαδή,
0: εγώ όταν μου λένε δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, τους παίρνω αμπάριζα. Δεν μπορώ. Λέω ότι δεν είσαι επαγγελματίας πολιτικός. Δεν μπήκατε στη βάσανο.
1: Τέτοιος
0: δεν ασκείτε πολιτική.
1: Τέτοιος είσαι, δεν σε ξέρω.
0: Ασκείτε πολιτική.
1: Έτσι.
0: Δεν μιλάτε δημόσια, δεν έχετε δημόσιο λίγο.
1: Δεν σε ξέρω, τέτοιος
0: είσαι πολιτικός.
1: Τέτοιος είσαι. Έτσι. Λοιπόν, Βαγγέλης Μωυσής, περισσότερο Βαγγέλη Μωυσής, στην εκπομπή του 10 με 12.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αύριο θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε λίγο μια εικόνα, μια γεύση τι θα παίξει αύριο. Αύριο θα παίξουμε με Δυτική Θεσσαλονίκη και το θα παίξουμε είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν με πειράζει. Τι λένε για το γεγονός ότι δεν έχουν μετρό. Να ακούσουμε δηλαδή από τα χείλη των δημάρχων, που είναι και γαλάζιοι περισσότεροι, ή εν πάση περιπτώσει είναι κοντά στην Νέα Δημοκρατία, τι κάνουν ώστε το θέμα να μείνει ζεστό, δηλαδή ο σχεδιασμός να προχωρήσει, τα χρηματοδότηση να βρεθεί από κάπου, δεν έχει βρεθεί. Και θα το κάνουμε γιατί ακούσατε τον συνάδελφο, θα φιλοξενήσουμε προσεχώς και τον υφυπουργό υποδομών, τον κύριο Ταχιά, οπότε να βγουν και από εκεί κάποιες ερωτήσεις των δημάρχων και κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες, μήπως έχουν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν τα ξέρουμε. Να τα βάλουμε στο τραπέζι, γιατί μετά τις εκλογές ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, ό,τι πούμε τώρα, ό,τι ζητήσουμε τώρα. Τώρα
2: που είναι ζεστό.
1: Έτσι, τώρα που γυρνάει.
2: Τώρα που γυρίζει.
1: Δεν τσουλάει.
2: Πότε να τσουλήσει αυτό. Θα έπρεπε να έχει γίνει 20 χρόνια πριν αυτό.
1: Μεσημέριασε για τα καλά, καταπληκτικός ο καιρός. Αυτό που λέμε ότι χαλάει ο καιρός, πού το βλέπετε εσείς το χαλάει?
2: Αλλού χαλάει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι σε άλλο.
1: Να το διευκρινίζετε, καθώς, παιδιά, γιατί ντυνόμαστε με ζιβάγκο και ερχόμαστε. Καλσόν, βρήκα και τα καλσόν το πρωί.
2: Καλή, τώρα είναι ιδανική θερμοκρασία.
1: 5 η ώρα το πρωί δεν είναι η ίδια θερμοκρασία με τώρα. Πίστεψε
2: 5 η ώρα το πρωί, ούτε καν υδρώνει.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν τα λέει ο ένας, τα λέει ο άλλος. Πολύ μου αρέσετε. Ευχαριστούμε, Ανδρέα, να είσαι καλά. Αυτή είναι η δουλειά των μέσων. Ή μάλλον όχι των μέσων. Το μέσον είναι άλλη, είναι επιχειρήσεις. Η δουλειά των δημοσιογράφων. Να ψάχνουν και να βρίσκουν ρογμές και να τις αναδεικνύουν. Να βρίσκουν εκεί το φως ή το σκοτάδι και να τις καταγράφουν και να τις αναδεικνύουν. Η επίσημη εκδοχή του τάδε υφυπουργού ή του τάδε υπουργείου είναι, χρειάζεται φυσικά, γιατί ελέγχονται και πολιτικά, αλλά είναι μία επίσημη εκδοχή. Ό,τι σημαίνει αυτό. 8 με 10 κάθε μέρα μαζί. Με Ελίνα Καραπαναγιωτίδου στο μικρόφωνο. Στους ήχους, στις παρεμβάσεις Θανάσης Αποστολίδης που μας φιλοξενεί. Κάνουμε guest.
2: Αρμένικη βίζιτα το
1: έτσι,
2: λένε.
1: Έτσι, κάτι κανένα μήνα, κανένα τρίμηνο. Μετά τα Χριστούγεννα, άντε γεια. Μην χάσετε την εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Βλέπω τη Χαλιοπλίδου να τρέχει πάνω κάτω. Μαζεύει χαρτιά με φακέλους εδώ, 4 φακέλους. Έλα Χριστίνα, έλα. Πάνω από το κεφάλι μου. Έχετε δει το διευθυντή πάνω από το κεφάλι της εργαζόμενης? Εδώ είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα.
2: Κάτσε Χριστίνα, να σε ακούσουμε.

0: Εσύ
1: που άκουσα που λέγατε για το μετρό και ήθελα να πω περισσότερα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη το Σάββατο.
0: Έχουμε αφιέρωμα.
1: Κάτι έχουμε.
0: Οι αριθμίες του μετρό της επέκτασης.
1: Τι θα γίνει με την επέκταση. Εδώ μας είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην έκθεση ότι θα γίνει, αλλά δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Σοβαρό. Αυτό το λέγανε κάποια στιγμή νωρίτερα διάφοροι αντιπολιτευόμενοι.
0: Και εγώ και δεν τους πιστεύω.
1: Ας μας πούν την άποψή τους, μας έχουν μιλήσει και εμάς, να δούμε τι γίνεται, πώς πιέζουν και πώς
0: πιέζουν.
1: Φωνάζουν για το θέμα αυτό.
0: Αυτό είναι είδηση. Αν πιέζουν, είναι είδηση.
1: Τους ακούγαμε μέχρι στιγμής. Τώρα δεν ξέρω γιατί χαμηλώσανε λίγο τους τόνους.
0: Άμα πιέζαν, θα πιέζαν εδώ και πολλά χρόνια που λέει και ο Αποστολίδης. Για να, να μπαίναμε στον αρχικό σχεδιασμό και όλα τα άλλα είναι.
1: Θα δούμε τι θα μας πούνε. Και σε εσάς και σε εμάς.
0: Μαθαίνω ότι σήμερα στην εκπομπή σου έχει σταμάτη Κραουνάκη. Τον οποίο δεν τον ακούω για διάφορους λόγους, αλλά είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Δεν πάει να είναι μεγάλος καλλιτέχνης.
1: Είναι μεγάλος δημιουργός και θα έρθει την Δευτέρα εδώ στο θέατρο Βάσους με τη Λυσιστράτη του. Που ανέβηκε στο Ηρώδιο και.
0: Με πολιτική παρέμβαση, φαντάζομαι πάλι.
1: Επίδευρο.
0: Ναι.
1: Πολιτικά είναι όλα, το λέγατε και πριν.
0: Ναι, καλά, συγκεκριμένο.
1: Και η τέχνη, όχι με την έννοια της στρατευμένης τέχνης.
0: Πες μου τώρα τι πολιτικό κάνει συναυλία του Ρέμος, ας πούμε. Δεν θα αφήσω Λατινοπούλο και αυτό. Ποια ήταν η πολιτική του.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια
0: άλλη. Δεν είναι λίγο. Για το καλλιτεχνικό μιλάμε.
1: Είναι η διασκέδαση, μιλάω για ψυχαγωγία.
0: Σταμάτης Κραουνάκης, λοιπόν, σήμερα, στην εκπομπή της Χριστίνας Καλεπλίδου.
1: Μας έκανε
0: σ' ακούω, αλλά δεν θυμάμαι τις ώρες.
1: Δύο με τρεις.
0: Μόνο εσύ το και χαγιά. Εγώ ακούω συνέχεια. Και ακούω μόνο κυρίω και χαγιά κρατάω
1: ξημερώσεις.
0: Το ξέρω. Γιατί το καλύτερο τίτλο ever. Οι πρωινοί να φεύγουν. Και εμένα, όποιο τίτλο είναι, φύγε.
1: Σ' αρέσει, Μαρίνα. Νομίζω.
0: Πήγε από εδώ.
1: Να είσαι παρούσα.
0: Πώ το λέγει ο Παπαγιανόπουλο, πήγε από εδώ.
1: Όχι, έτσι πρέπει.
0: Λοιπόν, τι άλλο ετοιμάζει η εφημερίδα Θεσσαλονίκη το Σάββατο στα περίπτερα.
1: Ρεπορτάζ, αθλητικά, έχουμε πολλά θέματα. Αναδεικνύουμε πολλά θέματα της Θεσσαλονίκης από τότε που βγαίνει. Ενισχύουμε τη φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Ρωτάνε εδώ οι φίλοι ακροατές, προσκλήσεις να δίνετε.
1: Και προσκλήσεις θα δίνουμε. Θα δίνουμε και για το φεστιβάλ. Έχουμε μια συνεργασία με το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και άλλες προσκλήσεις και διασκέδαση και ψυχαγωγία. Ο Σονού που είμαστε
0: όλα,
1: πολύ έτσι, φρέσκοι.
0: Πλάκα, τα έχουμε όλα.
1: Φυσικά, αφού έχουμε Μελίνα Καραβανιωτίδου.
0: Yes.
1: Το άκουσες αυτό.
0: Το άκουσα, ναι.
2: Μόνο εσένα έχω, όπως λέει και μια
0: φίλη.
2: Μόνο εσένα
0: δεν
2: έχω.
0: Δεν τρελαίνομαι για μένα.
1: Και εσένα έχουμε.
0: Δεν τρελαίνομαι
1: δεν
0: για μένα.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα να τρελαίνονται οι άλλοι παρά εσύ για σένα.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, σήμερα η Δημοκρατία έχει θέμα παρέτησης Άδωνη Γεωργιάδη και απομάκρυνση παρέτησης Πατούλη. Αυτό βέβαια έχει ξαναγίνει με τον πρώην Περιφερειάρχη.
1: Έχει διάφορα θέματα με αφορμή τον θάνατο Μαζονάκη στο περίφημο αυτό ιατρείο της Καρνεάδου. Όμως ίσως δεν ξέρεις ότι χθες ο υπουργός ήταν στη Λάρισα και είχε τη δημητική του, είχε πολλά εγγένεια. Και από εδώ εγγένεια και από εκεί εγγένεια και τα έβαλε και με τον.
0: Έχω πάθει ένα κορεσμό με τις κορδέλες. Δηλαδή βλέπω κορδέλα και το πάω παρακάτω. Του σκλωράρω, δεν μένω.
1: Τα έβαλε και με τις εφημερίδες του συγκροτήματός μας.
0: Του ομίλου Φιλιππάκη. Εδώ, του δικού μας ομίλου.
1: Και με τον ίδιο τον κύριο Φιλιππάκη. Ναι, για την κριτική που έχει ασκηθεί για το ότι δεν μπορεί να μπει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επειδή είναι λίγο πιο χαμηλό και αφήνει τους ασθενείς απ' έξω.
0: Ρεπορτάζ νομίζω στην Ελευθερία.
1: Δεν φταίνε αυτοί που τα κάνουν ή δεν τα κάνουν,
0: ναι.
1: Φταίνε αυτοί που τα επισημαίνουν. Οπότε τα έβαλε με τον κύριο Φιλιππάκη, εγκαινιάζοντας διάφορα καινούργια πράγματα ή παλιά δεν έχει σημασία. Όταν ξεκινάνε τα εγγένεια πηγαίνουν, ναι, παντού. Ξέχασε όμως να πει όταν πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ότι πολλά πράγματα στις πτέρυγες έγιναν με δωρεές από την κοινωνία γενικότερα, αλλά και από τον Όμιλο Φιλιππάκη.
0: Και εσύ τώρα τις δωρεές τις ψάχνεις. Θυμάμαι και την ερώτηση που είχες κάνει στον Πρωθυπουργό πέρσι για τη δωρεά του παιδιατρικού νοσοκομείου.
1: Όχι ελέγχοντας βέβαια την δωρεά, αλλά λέγοντας ότι δεν μπορεί να το εξαγγέλει ως δικό του έργο. Αυτό.
0: Καλά, η δωρεά.
1: Όταν ρωτήσαμε για την Δυτική Θεσσαλονίκη, είχε πει ότι θα ολοκληρωθεί με εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων το νοσοκομείο με δωρεά του Σταύρου Νιάρχου. Αλλά αυτό δεν είναι.
0: Να πούμε γενικότερα και στη Θεσσαλονίκη, Χριστίνα, τα περισσότερα είναι δωρεές ή οθωμανικά σε παλιά εποχή. Δηλαδή, αρχή από των Ομογενών, Ιπποκράτιο, των Εβραϊκών.
1: Το έχει κάνει και αυτό το θέμα η Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, δεν αφήσατε
1: κάτι.
0: Δεν αφήσατε κάτι. Το ξέρω.
1: ότι όλα τα νοσοκομεία που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα νοσοκομεία, τα οποία
0: δεν έχουμε επιβαρύνει,
1: τα γνωρίζουμε, είναι από
0: δωρεές.
1: Οθωμανικές δωρεές και δωρεές ανθρώπων
0: το
1: που θέλουν να προσφέρουν.
0: Ναι, το είχε θεμελιώσει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και μαθαίνω από το Μαξίμου ότι για το εγκολογικό στο Καρατάσιο, απέναντι λίγο πιο κάτω, επιθυμία του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγού της κυβέρνησης είναι να θεμελιώσει τουλάχιστον, δηλαδή να ανοίξει μια τρύπα, αυτό είναι η θεμελίωση, μην φανταστείτε τίποτε φόρη, να βρίσκεται τα ταμπέλα, στο ογκολογικό και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Προλαβαίνουν προεκλογικά.
0: Για θεμελίωση, μια χαρά, τι είναι η θεμελίωση.
1: Δεν είναι τίποτα, δεν είναι αλλά τίποτα. Δεν βλέπω να φτάνει μέχρι εκεί.
0: Αν μπουν 5-6 υπογραφές, για πες.
1: Ότι δεν θα προλάβουν.
0: Η πίεση
1: πάντως υπάρχει. Την άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές. Πίεση υπάρχει και είναι έντονη φυσικά.
0: Η πίεση για θεμελίωση του ογκολογικού στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, δίπλα στην περιφερειακή, υπάρχει πάρα πολύ, γιατί σου λέω υπάρχει αυτό το ιστορικό της θεμελίωσης του Παπαγεωργίου από τον πατέρα του. Οπότε υπάρχει τέτοια
1: πίεση. Και είναι ωραία ιστορία.
0: Ναι, είναι ωραία ιστορία, γιατί θα του τη θυμίσουν. Ήθελε και ο Μητσοτάκης να γίνει γιατρός όταν ήταν παιδί. Τα ξέρεις αυτά, ε?
1: Το καλό θα ήταν να γίνει φυσικά για τους ασθενείς που ταλαιπωρούνται. Αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνει μέσα σε αυτά τα...
0: Πώς θυμήθηκες, ρε φίλε. Υπάρχουν και αυτοί. Και από ό,τι βλέπεις και οι επιστημονικές ιατρικές εταιρείες, οι οποίες είναι πολλές, είναι 40 ειδικότητες. Οι εγκεκριμένες, υπάρχουν 40 επιστημονικές εταιρείες. Μιλάμε για γιατρούς, δεν μιλάμε για συνδικαλιστές, δεν μιλάμε για κάτι άλλο, δεν μιλάμε για εταιρείες. Σπανίως ως ποτέ θυμούνται ότι όλα αυτά αφορούν στους ασθενείς. Δηλαδή και οι ανακοινώσεις, οι οποίες χθες το συζητούσαμε σε μια σύσκεψη, Χριστίνα, λέγαμε αυτό το πράγμα, ότι λίγοι αναφέρονται
1: στους ασθενείς. Τους ακούσαμε βέβαια τώρα να αναφέρονται οι ασθενείς και να τους επισημαίνεται με αλφαγιώτα, το τε, ότι πρέπει να είναι υπεύθυνοι και πρέπει να επιλέγουν αυτοί σε ποιους γιατρούς θα πάνε και πρέπει να ψάχνουν αυτοί πόσο είναι καταρτισμένοι, αν έχουν τα πτυχία τους, αν είναι πραγματικοί γιατροί ή αν είναι διάφοροι κομπογιανίτες.
0: Τι τα πρωτοκάνουμε, θα ψάχνουν τις τιμές στο σούπερ μάρκετ.
1: Υπάρχει το θέμα της προσωπικής ευθύνης, αλλά φυσικά το κράτος είναι γι' αυτό, για να προστατεύει τους ασθενείς και όλους τους πολίτες από τους διάφορους επιτίδιους που βγάζουν χρήματα σε βάρος των άλλων και όπως φαίνεται και σε βάρος ζωή των άλλων, όπως είδαμε από την τραγική εξέλιξη που είχε το θέμα με τον Μαζονάκη.
0: Στο μεταξύ, αν το βάλεις κάτω, πρέπει να ψάχνουμε τις τιμές του σούπερ μάρκετ. Πρέπει να ψάχνουμε τα πρατήρια. Πρέπει να ψάχνουμε στην ΑΔΕ, μήπως αυτά τα πρατήρια πουλάνε νοθευμένοι. Μπείτε, λέει, μέσα να δείτε.
1: Άλλο ένα 8ωρο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Άλλο ένα 8ωρο. Είναι... Δουλεύεις και ένα 8ωρο ψάχνεις.
2: Στις τιμές ενέργειας στην ΔΕΗ.
0: Ναι.
2: Σύμβουλο ενέργειας έχετε.
1: Ποιο σε συμφέρει, ένα 8ωρο ακόμη.
0: Μπήκα εγώ στη διαδικασία να μιλήσω με αυτούς τους AI βοηθούς. Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα.
1: Ναι. Δεν ξέρεις να τους ρωτήσεις.
0: Δεν μιλάμε, όχι το άλλο, τους ρωτάω, όλο μου απαντάνε, δεν μιλάμε. Είτε πρέπει αυτοί να τα εξυγχρονίσουν ή εγώ πρέπει ρωτάω παλιακά πράγματα,
2: πού
0: δεν ρωτάω μοντέρνα.
2: Πού να χρειαστείς και τεχνική υποστήριξη από AI, εκεί να δεις τι γέλιο έχει.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά έχω cheat γι' αυτό, έχω λύση. Λες το AI, θέλω να συνδεθώ με τον εκπρόσωπο. Ναι, θέλετε να μου πείτε το πρόβλημα, θέλω να συνδεθώ με τον εκπρόσωπο.
0: Α, εγώ δεν εκεί. Το πάω τόσο πολύ, εσύ το λες πολύ περιφραστικά. Εγώ λέω εκπρόσωπος, εκπρόσωπος, εκπρόσωπος.
1: Σκέτο έτσι, μη φάτε αυτά.
0: Χριστίνα Χαλεπλίδου, μη χάσει τη σημερινή εκπομπή εδώ στο Θήτα FM 107 με προσκεκλημένο το σταμάτη Κραουνάκι.
1: Όλες τις εκπομπές να μην τις χάσουμε.
0: Εσύ είσαι διευθύντρια, εσένα αποθεώνω, εσύ είσαι διευθύντρια, εσένα αποθεώνω τώρα. Τι. Έτσι, ο καθένας το συμφέρον του, φιλενάδα. Με συγχωρείς δηλαδή. Θανάσης Αποστολίδης εδώ, guest εγώ, καλεσμένη μέχρι και τα Χριστούγεννα, φαντάζομαι.
2: Αρμένικη βίζιτα.
0: Έτσι. Γεωργία Δερμιτζάκη στην παραγωγή. Κατερίνα Σιάπαντα στη γραμματική υποστήριξη. Χριστίνα Στεφανίδου στις ειδήσεις. Η μετρολόγο μας. Την έκανα μετρολόγο, στο είπα. Επειδή δύο συνεχόμενες μέρες πέρασε. Το βιωματικά έζησε αυτό με τις βλάβες, τις αριθμίες του μετρόλογου. Είσαι μετρολόγος. Πώς είναι άλλος μετεωρολόγος, εσύ θα γίνεις μετρολόγος. Νομίζω είναι μια ειδικότητα που μπορούμε να την εντάξουμε στο δημοσιογραφικό γίγνεσθε.
1: Εδώ στην Στεφανίδα.
0: Δεν είναι καλό.
1: Είναι και νέα.
0: Αύριο μεθαύριο θα ανοίξει το δρόμο. Θα πει τι κάνεις αστυνομικό ρεπορτάζ, τι κάνεις. Κάνω μετρολογία. Μπορεί δηλαδή να πει ότι.
1: Μέχρι τότε θα μας πει τις ειδήσεις.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων και μείνετε συντονισμένοι. Βαγγέλης Μωυσής αμέσως μετά. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή 8 με 10. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: FM 7,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Φωνικό τροχαίο τα ξημερώματα στη Γλυφάδα λίγο μετά τις 2. Αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας τους στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς. Το γιοταχή χτύπησε αρχικά στο κράσπεδο και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μαντρότυχο ξενοδοχείου. Δύο νεαροί 26 και 23 ετών, καθώς και ένα ακόμη άτομο, έχασαν τη ζωή τους με σοβαρά τραύματα. Νοσηλεύονται οι άλλοι δύο επιβαίνοντες. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Μικρή πτώση καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες όμως διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Το Brent αυτή την ώρα κινείται στα 105 δολάρια το βαρέλι. Κέρδη καταγράφουν για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ δύο νέες δημοσκοπήσεις. Στη μέτρηση της ΠΑΛ στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%, η Ελλάς 15% και το ΠΑΣΟΚ 10,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5% και η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3%. Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 25,7% έναντι 13,2% του κόμματος Τσίπρα, ενώ οριακά σε διψήφιο ποσοστό στο 10,1% βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίς το πρωί έγινε η μεταγωγή τους από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η έρευνα των αρχών στο μεταξύ συνεχίζεται. Αναμένονται τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οργή του Αμερικανού Προέδρου στην πρόταση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση Μελώνη στην Ιταλία αποφάσισε να καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας για δίκυκλα και οχήματα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Το μέτρο θα ισχύσει από το 2027. Το θεωρούμε ένα μόνιμο μέτρο, δεν το υιοθετήσαμε απλά και μόνο εν ώψη εκλογών, δήλωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με ασθενείς ανέμους, νοτιάδες στις απογευματινές ώρες και τη θερμοκρασία από 13 έως 30 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Theta FM 107,1.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: Μανάμανα. Μανάμανα.
6: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
7: Ωραία αυτό.
8: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
7: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μα.
8: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
7: Τι λες μωρέ.
9: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
7: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
10: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
7: Παρ' σε μωρέ να με φαλάνε σήμερα.
11: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
12: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
13: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
7: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
14: Αλλά αυτοί είστε.
15: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Σιγά σιγά την Πέμπτη σήμερα πλησιάζει και το τέλος της τρίτης εβδομάδας του νέου ραδιοφώνου της πόλης, του Theta FM 107,1, που έχουμε μπει πολύ δυναμικά. Βλέπετε ότι αγγίζουμε όλη την επικαιρότητα και καμιά φορά την αγγίζουμε εξονυχιστικά. Δηλαδή, περνάμε και ένα δεύτερο χέρι. Η Μελίνα είχε νωρίτερα, κατά τις 8.30 το πρωί, 9 παρά, τον ψυχίατρο κύριο Μπουφίδη, μιλήσανε για τα θέματα αυτά που άπτονται και λίγο περιφερειακά της υπόθεσης Μαζωνάκη σε σχέση με τους διάφορους κομπογιανίτες. Για τους κομπογιανίτες θα μιλήσουμε και εμείς. Εντάξει, μετά από 3 ώρες κάποιοι έχετε πάει στη δουλειά, κάποιοι μπαίνετε, ξεκινάτε να πάτε σε άλλες δουλειές. Αλλά δεν θα τα επαναλάβουμε όλα τα ίδια. Εγώ θα έχω τον καλεσμένο τον κύριο Σταύρο Τζαμτζή, ψυχολόγο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θα μιλήσουμε και για αυτά. Αλλά πριν πάμε εκεί, αυτά είπαμε θα το κάνουμε αργότερα, στη δεύτερη ώρα. Έχουμε πολιτική επικαιρότητα, που και αυτή είναι για τον ψυχίατρο, μην νομίζετε. Έχουμε και διεθνή επικαιρότητα για τον ψυχίατρο. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπιάσουμε.
1: Βαλτώσισε μωρέ να με καλάνε σήμερα.
0: Να κάνω, μας κάνε τα θέματα. Έρχομαι με ένα θεματολόγιο. Έχω να πω 2-3 θεματάκια, ας πούμε. Και μέχρι να έρθω κάνω άλλα 5. Δηλαδή τι ήταν αυτό που κάναμε οι Ευρωπαίοι στο Τραμπ τώρα? Τι γύριστη ήταν αυτή? Να του πάρουμε τον Καναδά μέσα τα χέρια. Από εκεί που ήθελε τη Γρυλανδία και τον Καναδά, 51st και 2nd πολιτείες, ξαφνικά βλέπει τον Καναδά να πηγαίνει για Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γρυλανδία να κάθεται στα αυγά της και σάλταρε. Σου λέει τι γίνεται εκεί που εγώ παλεύω με τους Ιρανούς, οι άλλοι κάνουν κολεγές πίσω από την πλάτη μου. Έγινε ξαφνικά ο Καναδάς Ευρώπη.
2: Για να δεις πως κλέβουν οι ετρονίχηδες.
0: Άνα μπράβο. Άρε Ούρσουλα. Λοιπόν, αυτά εγώ θα τα αφήσω στους διεθνολόγους. Θα ψάξουμε τις επόμενες μέρες να βρούμε κανένα να μας πει 5 πράγματα. Αλλά εντάξει, μπορεί να ρωτήσουμε για κάποιο ψυχίατρο.

Προς το παρόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε open season, όπως λένε οι κυνηγοί. Ξανάνοιξε η περίοδος κυνηγιού. Έτσι, ξανάνοιξε η περίοδος των δημοσκοπήσεων για τα καλά. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων από την Χριστίνα Στεφανίδου πιο νωρίς. Οι οποίες, προσέξτε τώρα τι αποτυπώνουν, αυτό που δεν δίνει κανένας βάρος. Η μία της ΠΑΛΣ που δίνει την Νέα Δημοκρατία στο 25,6% για πρόθεση ψήφου μιλάμε, δεν ακούω εγώ εκτιμήσεις και τέτοια, τα ακούω λίγο βερεσένα, ξέρετε. Γιατί η εκτίμηση είναι η εκτίμηση του δημοσκόπου, που δεν ξέρω με κάθε δημοσκόπος με την μεθοδολογία τη βγάζει. Να μου την αναλύσει, να τη συζητήσω, να καταλάβω τη μεθοδολογία. Ενώ στην πρόθεση ψήφου είναι σαφές. Ρώτησα 10, οι 5 μου είπαν αυτό, οι 4 μου είπαν αυτό, οι 3 δεν μου είπαν τίποτα. Οι 2. Με τις εκτιμήσεις μου φαίνεται λίγο κατσαρόλα το πράγμα και δεν μ' άρεσε. Άρα, πρόθεση ψήφου, πρώτη Νέα Δημοκρατία στην Opinion Poll με 25,6%, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα 25,7 από 25,6 τον Ιούνιο, δηλαδή προ καλοκαιριού. Δηλαδή μεσολάβησε ό,τι μεσολάβησε, μεσολάβησε και η ΔΕΘ και πήρε 0,1. Δεν το λες και εκτόξευση. Στη δεύτερη θέση Ελλάς 13,2 από 13 τον Ιούνιο το καλοκαίρι. Το Πασόκ είναι που έκανε ένα τσιμπηματάκι. Από 8,8 που ήταν τον Ιούνιο πριν στην αρχή του καλοκαιριού, τώρα είναι στο 10,1%. Εκείνο όμως σημασία που είναι πολύ δυνατό, μια μεγάλη διαφορά είναι η κατακρύμνηση της Μαρίας Καριστιανού του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που ήταν 10,5%, ήταν κοντά στο 11% πριν το καλοκαίρι και τώρα βρίσκεται μεταβίας στο 4%. Αυτοί που παραμένουν δυνατοί και δεν λέει κανείς ότι είναι δεύτερο κόμμα είναι αναποφάσιστοι, παιδιά. Οι αναποφασιστοί 16,9%, και άμα βάλεις και αυτούς που λένε άλλο κόμμα, και θα σας εξηγήσω μετά γιατί τους βάζω, πάμε στο 20, 21%, 20,9%. 4% είναι το άλλο κόμμα. Το βάζω το άλλο κόμμα σε μια συνολική δεξαμενή αδιευκρίνησης ψήφου, διότι από πίσω έρχεται και ένα Σαμαράς και δεν ξέρεις αυτοί που λένε άλλο κόμμα αν εννοούν Μουλού Κουκουέ ή αν εννοούν κόμμα Ελλήνων Κυνηγών που τους ανέφερα πριν, ή αν έχουν στο μυαλό τους κάτι άλλο που θα δημιουργηθεί. Προφανώς δεν θα πάνε όλοι μπετόν αρμέ προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Ούτε λέει κανείς ότι αυτό για να αποφάσεις τι περιμένουν όλοι σαν Θεόντο Σαμαρά προς Θεού. Αλλά δεν ξέρεις ποιο μέρος αυτής της δεξαμενής θα κινηθεί προς τα πού. Πάμε και στην ΠΑΛΣ, που επίσης δίνει 26,5 από 26 στην προηγούμενη δημοσκόπηση στη Νέα Δημοκρατία. Δεν το λες και αυτό εκτείναξη, δηλαδή δεν λες αμάν και τι έδωσε, έκανε τις παροχές ο Πρωθυπουργός και έχει πάρει ρεύμα, ας πούμε, τους πήρε τον αέρα. Η Ελλάς είναι σταθερή εκεί, 15%, εκεί που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Το Πασόκ στο 10,5 από 10. Τσίπησε μισό εδώ. Και
ακολουθούν οι υπόλοιποι. Ελληνική λύση με 7,5, το Κουκουέ στο 6, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα από 5. Εδώ είναι λίγο πιο πάνω η Ελπίδα. Έχει διελκυστεί με την Πλεύση. Αλλά και εδώ έχουμε ένα σύνολο διευκρίνησης ψήφου 17%, δηλαδή το άλλο κόμμα είναι στο 4,5. Υπάρχει μια αποχή, ένα λευκό άκυρο που δηλώνουν γύρω στο 1,5%. Και ένα 11% αναποφάσιστον. Και τα αναφέρω όλα αυτά διότι έχουμε στα τελευταία χρόνια έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα όπου οι δημοσκοπήσεις πέσαν τρελά έξω και έχουμε όλο και περισσότερους δημοσκόπους να δεν αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις τους, αλλά αφήνουν ανοιχτά τα ενδεχόμενα μεγάλων παρεκκλήσεων. Και θα δείτε ότι δεν αυτοί που είναι πραγματικοί στατιστικολόγοι προσπαθούν με κάθε τρόπο όταν μιλάνε δημόσια να μην δένουν κόμπο τίποτα. Καταρχήν αυτό που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια, εντάξει, το έχουν ξεφτυλίσει έτσι. Δηλαδή έχουμε κάθε εβδομάδα έχουμε 7 εταιρείες, 7 δημοσκοπήσεις. Είχαμε για ένα διάστημα. Θυμάμαι, ήρθε μια εβδομάδα, ήρθε ένας μήνας που είχαμε σχεδόν 10 δημοσκοπήσεις μέσα στον ίδιο μήνα. Και όσο πηγαίνει τώρα προς τις εκλογές, αυτό θα πυκνώνει. Και γι' αυτό δεν μου αρέσει η εκτίμηση. Γιατί η εκτίμηση είναι επηρεασμός. Η πρόθεση είναι καταγραφή. Όταν σας λέει κάποιος τι εκτιμώ ότι θα συμβεί, είναι επιρροή. Νομοτελειακά. Είναι νομοτελειακό. Δεν είναι πρόβλεψη. Δηλαδή όταν ρωτάω εγώ κάποιον την πρόβλεψή του, άμα ρωτήσω εγώ έναν υπουργό της Νέας Δημοκρατίας την πρόβλεψή του και μου πει θα νικήσει ο Μητσοτάκης και θα βγει αυτοδύναμος, θα το πιστέψετε 100%? Κάνει μια εκτίμηση ο άνθρωπος. Αλλά εκεί ξέρεις ότι η εκτίμηση έχει και ένα υποκειμενικό χαρακτηριστικό. Την κάνει κάποιος που προέρχεται από ένα κόμμα. Εδώ η εκτίμηση, έχοντας την κάλυψη της επιστημονικότητας, είναι πιο υπουλή. Δεν αμφισβητώ την επιστημονική αξία κανενός εκ των δημοσκόπων που ηγούνται και των ερευνητών που συμμετέχουν στις δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν αμφισβητώ τις προθέσεις, τις διαθέσεις και τοπιών κανενός εκ των δημοσκοπικών εταιριών, αυτών που είναι βεβαίως πιστοποιημένων και ανήκουν στον αρμόδιο φορέα, έτσι. Εκφράζω όμως μια βαθιά επιφύλαξη και έναν βαθύ προβληματισμό για το κατά πόσον πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά τον όρο εκτίμηση. Και δεν είναι ότι δεν έχουν πέσει έξω, να σας θυμίσω. 2015, στο δημοψήφισμα, φιάσκο. Όλες οι δημοσκοπικές ζώλες δίνανε ντέρμπι στο ναι και όχι, πήγανε κουβά όλες. Βουλευτικές εκλογές το 2015. Βλέπανε ντέρμπι, επικράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ με 7,5 μονάδες διαφορά σχεδόν. Βουλευτικές 23. Περίμεναν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ναι μεν μπροστά αλλά με πολύ μικρή διαφορά. Πήρε 20 μονάδες διαφορά. Χαμπάρι δεν είχε πάρει κανένας. Μετά μας το παίζανε ότι το είχαμε δει, αλλά δεν μας πίστευε κανένας. Και προσέξτε τώρα, έχουμε 2 δημοσκοπήσεις την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή τέλη τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε άλλες 2 τώρα και έρχονται από πίσω. Mark, μέτρων ανανάλυσης, Alco, MRB. Χαμός. Κρατάτε μικρά καλάθια. Πάμε σε τραγουδάκι και εδώ είμαστε, Theta FM, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης και συνεχίζουμε.

0: Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Το Viber 6977-20-1070 για τα δικά σας μηνύματα, για παρεμβάσεις, να μας διορθώνετε, να μας συμπληρώνετε, να μας μπριζώνετε, μου αρέσει να λέω. Χθες είχαμε και την φοβερή και τρομερή ψηφοφορία, την φοβερή συνέβραση και στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία απέδειξε φυσικά πρώτον ότι το πολιτικό σύστημα είναι αποφασισμένο να μην αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Έχουν μπει σε ένα blame game, κατηγορούν ένας τον άλλον ποιος ευθύνεται για την αποτυχία της διαδικασίας. Η ουσία είναι ότι πολλά σημαντικά άρθρα που θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχουν αναθεωρηθεί πάνε στην επόμενη Βουλή, η οποία μπορεί να έχει διάρκεια ενός μηνός βέβαια. Θα ρωτήσουμε συνταγματολόγο σύντομα γι' αυτό. Εκτιμώ ότι αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές και η επόμενη Βουλή συνεχίζει, παίρνει το αναθεωρητικό δικαίωμα που έχει και η ενδιάμεση. Παρ' όλα αυτά θα χρειάζονται 180 ψήφοι για να αναθεωρηθεί οποιοδήποτε άρθρο. Σε μια Βουλή που σε καμία περίπτωση σήμερα, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είχαν 180. Για να στείλουν με αναθεώρηση προς αναθεώρηση άρθρα και στην επόμενη Βουλή να χρειάζονται 150. Στην επόμενη Βουλή δεν θα έχουν, θα χρειάζεται και άλλο κόμμα για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο. Και άντε να βρεις προς ποια κατεύθυνση και θα συμφωνήσουν. Κρατικά πανεπιστήμια και ειδικά μετά τον μπάχαλο που έχει γίνει με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάποιες παρετήσεις παράξενες, θα τα συζητήσουμε αυτά σε λίγη ώρα με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Νίκο Παπαϊωάννου, πώς επηρεάζουν. Έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα. Από την άλλη, έχουμε άλλα άρθρα, όπως την μονή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για να μην γίνεται εργαλείο εκλογικών σκοπιμοτήτων. Η προεδρική εκλογή, ναι, το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Είναι φυσικά αυτό το έρμο, το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών. Τι ωραία, τι βολικά, δεν αλλάζει τίποτα. Πάμε όλοι Πειραιά. Θα παραμείνει το άρθρο 86 ως έχει και απλά θα κατηγορούν ο ένας τον άλλον γιατί δεν άλλαξε. Αυτό στο οποίο πρέπει κάποτε να αρχίσουν να πηγαίνουν και οι πολιτικοί στο φυσικό τους δικαστή απευθείας ή εν πάση περιπτώσει δικαστές να αποφασίζουν και να διερευνούν το ενδεχόμενο μιας ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης ποινικών ευθυνών και όχι να μαζεύονται οι κόρακες για να αποφασίσουν να βγάλουν το κόρακα του μάτι. Γιατί κόρακας κόρακου μάτι δεν βγάζει. Σπανίως συμβαίνει αυτό. Ειδικά είναι μεγάλο το μάτι. Και είναι βέβαια μετά και το αγαπημένο μου, το ίρτζι μου. Θα ακούσετε λίαν συντόμως σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο και σε αυτή την εκπομπή να ανοίγουμε το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί θα γίνει πάρτι. Στο οποίο οι πολιτικοί αποφεύγουν να μιλάνε πάντα. Μιλάνε οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Όταν μίλησε για πρώτη φορά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και είπε θα το ανοίξουμε το ζήτημα, προσωπικά χειροκρότησα, αν και ήμουν πολύ επιφυλακτικός, ότι θα γίνει αυτό ακριβώς που βλέπω να γίνεται τώρα. Ότι ανοίξαμε το ζήτημα, το συζητάμε, το κουβεντιάζουμε, αλλά στην πράξη όλα σαμποτάρονται μέσα από το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Το δημόσιο που το είχαν όλα τα κόμματα εξουσίας και ο ΣΥΡΙΖΑ λιγότερο ενδεχομένως γιατί δεν πρόλαβε να δέσει καλά, έκανε μετατοπίσεις. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε, λίγο παραπάνω. Το έκανε παράδοση το πελατειακό σύστημα στο δημόσιο. Θυμόμαστε κλαδική, πρασινοφρουρή, τα θυμόμαστε αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι άντε, το έχουν ξεπεράσει. Γιατί λοιπόν δεν προχωράνε στην αναθεώρηση να καταργηθεί? Όχι, και όταν λέω να καταργηθεί, δεν εννοώ να μείνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι απροστάτευτοι. Εννοώ να ισχύσει ό,τι ισχύει σε άλλες χώρες όπου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου τομέα, η οποία με νόμους και κανόνες φροντίζει να προστατεύει τους δημόσιους υπαλλήλους, που δεν μπορεί να έρθει οποιαδήποτε κυβέρνηση και απλά να κάνει καθαρίσεις για να φέρει τους δικούς της. Γιατί το 1911 που ορίστηκε αυτό το πράγμα τον Ελευθέριο Βενιζέλο είχε μία λογική. Αλλά πλέον είμαστε στον 21ο αιώνα. Έχουν αλλάξει και τα ήθη και τα έθιμα, θεωρητικά. Τα πολιτικά ήθη δεν ξέρω πώς έχουν αλλάξει, αλλά και αυτά συμβιβάζονται, προσαρμόζονται. Και βέβαια με αφορμή την αναθεώρηση είχαμε και τη φοβερή κόντρα Φλωρίδη Δουδονή του Πασόκ, με τον έναν να λέει πως κατάντησες έτσι, ο άλλος να λέει πως καταντήσατε το Πασόκ εσείς, πως κατάντησες ρε Φλωρίδη εσύ. Βγάζει ένα άγχος το Πασόκ μετά την ανακοίνωση του Φλωρίδη. Δεν ξέρω ποιος έχει πιο πολύ άγχος, είναι ο Δημοκράτες ή οι Πασόκοι για την κάθοδο του Φλωρίδη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκης. Θα τα διερευνήσουμε και αυτά. Πάμε σε διάλειμμα, πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να υποδεχθούμε σιγά σιγά και τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Και είμαστε σε αναμονή επικοινωνίας μέσα στα επόμενα λεπτά. Έχουμε την φοβερή υποστήριξη της εκπομπής, Γεωργία Δερμιτζάκη, Κατερίνα Σιάβαντα. Ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης στο πιλωτήριο. Και αναμένουμε τη σύνδεσή μας μέσα στα επόμενα λεπτά. Νομίζω τον έχουμε κιόλας στην τηλεφωνική γραμμή. Τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Κύριε Υφυπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μωυσή. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πού βρίσκεστε τώρα, σας πατυχαίνουμε αλλού?
1: Είμαι στο Υπουργείο.
0: Στο Υπουργείο. Δουλειά.
1: Και δουλειά. Ναι.
0: Εχθές ήσασταν στη Βουλή.
1: Αυτός είναι ο ρόλος.
0: Εχθές ήσασταν στη Βουλή ή ως εξωκοινοβουλευτικός κάτι ψηλιαστήκατε νωρίτερα και δεν πήγατε?
1: Όχι. Ήμουνα μέχρι κάποια στιγμή στη Βουλή. Βεβαίως εγώ δεν ψηφίζω γιατί είμαι εξωκοινοβουλευτικός.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και από εκεί και πέρα ήμουν στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα για το εγκαίνια της Deloitte.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω καταρχήν σε σχέση με την αναθεώρηση, γιατί φαντάζομαι την παρακολουθήσατε. Μάλιστα. Είναι και το άρθρο 16 μέσα, το οποίο δεν θα αναθεωρηθεί, δεν βλέπω να αναθεωρείται. Τελικά βρισκόμαστε σε μια φάση όπου έχουν ψηφιστεί κάποια πράγματα. Βλέπουμε κολέγια και ιδιωτικά πανεπιστήμια να προβάλλονται, να προβάλλουν συνεργασίες. Βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνει πράγματα. Έχουμε παρετήσεις ανθρώπων που ήταν στην προετοιμασία αυτών των νομοσχεδίων και μετά πήγανε πριτάνης, να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Αλλά βλέπουμε γενικά μια αναστάτωση στο χώρο της παιδείας, ότι θα ισχύσει τελικά με, τα ιδιωτικά, με αυτό που λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κρατικά. Τι γίνεται τελικά, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται και περισσότερο μπερδεύονται τα παιδιά που περιμένουν να δουν τι θα κάνουν για το μέλλον τους.
1: Πολύ ωραία. Πολύ κέριο και ουσιαστικό το, πώς το λέτε, ερώτημά σας.
0: Ναι.
1: Όμως βάλαμε μαζί στο ερώτημα εντελώς διαφορετικά πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Βάλατε το άρθρο 16.
0: Ναι.
1: Βάλατε τα νουπουπουέ.
0: Mm-hmm.
1: Βάλατε το τι έγινε με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εντελώς διαφορετικά πράγματα.
0: Γιατί είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα?
1: Όσον αφορά το άρθρο 16 και να ξεκινήσω από αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω το εξής, κύριε Μωυσή.
0: Mm-hmm.
1: Ότι δεν χάθηκε η αναθεώρηση του άρθρου 16.
0: Mm-hmm.
1: Χάθηκε όμως μια μεγάλη ευκαιρία. Με 150 ψήφους, με 160 θετικές ψήφους,
0: ναι,
1: η επόμενη Βουλή θα χρειαστεί 180 βουλευτές για να ολοκληρώσει την αναθεώρηση.
0: Σωστό.
1: Κάποιοι επέλεξαν το παρόν. Στην πράξη όμως αποφάσισαν να μεταθέσουν ακόμα μια φορά μια αλλαγή που η χώρα χρειάζεται επί δεκαετίες.
0: Καλά, δεν το θεωρώ πολύ σίγουρο ότι θα επιτευχθούν τα νούμερα αυτά στην επόμενη Βουλή.
1: Μισό λεπτό και λίγο. Εγώ λέω ότι η αντιπολίτευση σήμερα βρίσκεται σε μια τέλεια σύγχυση. Και θα το συνδέσω με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Πρώτον, λέει το ΠΑΣΟΚ, όχι στα μη κρατικά πανεπιστήμια παρόν ή οτιδήποτε,
0: mm-hmm,
1: σε σχέση με την αναθεώρηση του άρθρου 16.
0: Ναι.
1: Πάμε στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού υπάρχει ο νόμος και βγήκε συνταγματικός για τα, ναι, μη κρατικά, αυτά τα διατηρώ, αλλά λέω όχι στο άρθρο 16. Θέλω, ναι, να πω δηλαδή, και μπαίνω στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι η αντιπολίτευση,
0: mm-hmm,
1: η όποια αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου, για να είναι σοβαρή σε ορισμένα πράγματα, δεν πρέπει με βερμπαλιστικές και γενικόλογες τοποθετήσεις να κάνουμε πολιτική σε θέματα παιδείας. Κατά τη γνώμη μου αυτό δείχνει ένδυα. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο νόμος αδύναμος το ένα. Ας έρθουν οι κύριοι,
0: mm-hmm,
1: να μας πούν σε ποιο σημείο ο νόμος,
0: mm-hmm,
1: ποιο άρθρο ο νόμος,
0: mm-hmm,
1: δεν είναι καλός ή δημιούργησε πρόβλημα. Και έρχομαι και λέω. Η απόφαση του τρίτου τμήματος, το συνδέω και με αυτό του Συμβουλίου Επικρατείας, είναι απολύτως δεκτή όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο τι ήρθε και είπε ότι για μας είναι πλημέλιες. Και σας ρωτάω, έχετε μια τρομακτική δημοσιογραφική εμπειρία. Γιατί πάρθηκε πίσω η άδεια του Ανατόλια? Γιατί σε μια επιτροπή που έκανε η ΕΘΑΕ για να δει τα κτίρια, mm-hmm. υπήρχε ένα όνομα που πριν από 20 χρόνια είχε κάποια σχέση με το κολέγιο και τώρα είναι καθηγητής στην Αμερική. Και είχε υπογράψει ότι δεν έχω καμία σχέση. Είναι προφανές.
0: Ναι,
1: είναι
0: καλά,
1: από 20 χρόνια και τώρα.
0: Προφανώς είναι, είτε και σοκαριστικό αυτό, ξέρετε. Για μια ολόκληρη
1: ειδικά για τη Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτάκι. Και ήρθε λοιπόν, αυτό το ανέδειξαν κάποιοι δημοσιογράφοι, mm-hmm. καλά κάνανε, και ήρθε και το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει εξαιτίας αυτού ακυρώνω την άδεια.
0: Ναι.
1: Ξαναέγινε νέα επιτροπή, το ξαναείδαν, η άδεια στο Ανατόλια δόθηκε. Η άδεια στο Γιόρκ δόθηκε.
0: Ναι.
1: Η άδεια στο Κιλ δόθηκε. Άρα ήταν πλημέλιες όλα αυτά, όπως έλεγε το Υπουργείο. Είναι. Τι χρειάζεται επιπλέον τώρα, και αυτό κάνουμε από εδώ και πέρα και θα ολοκληρωθεί φαντάζομαι σε εύλογο διάστημα, mm-hmm. η ΕΘΑΕ να επαναπιστοποιήσει τα προγράμματα χρησιμοποιώντας στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα κάποιες ποσοτικές εξειδικεύσεις, τις οποίες ζητάει με το νέο πρότυπο, όπως απέτησε το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας.
0: Μάλιστα. Άρα, να πάμε λίγο στο πρακτικό, να, κύριε Υπουργέ, γιατί
1: Και να ολοκληρώσω.
0: Ολοκληρώστε και να σας ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό.
1: Με την τροπολογία που περάσαμε προχθές, τα παιδιά τα οποία φίτησαν τον προηγούμενο έτος, δεν θίγεται σε τίποτα η φίτησή τους.
0: Μπράβο.
1: Συνεχίζουν απρόσκοπτα τη φίτηση,
0: mm-hmm.
1: και τις πιστωτικές μονάδες, τα λεγόμενα ECTS, τα διατηρούν.
0: Ναι.
1: Επομένως, όλοι όσοι επενδύουν στο θόρυβο να απαντήσουν πρώτα και πάνω απ' όλα στις φοιτήτριες και στους φοιτητές και στις οικογένειές τους και μετά να έρθουν και να μας πουν για προβλήματα του νόμου.
0: Μισό λεπτό.
1: Εκεί είναι η
0: μισό λεπτό.
1: Και εμείς επενδύουμε στο συμπολίτη μας που το παιδί του έχει πάει σε αυτά τα πανεπιστήμια.
0: Κύριε Υφυπουργέ. Να βάλω μια ειδοποιώ διαφορά στο τραπέζι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική σκοπιμότητα του ενός ή του άλλου. Του
1: όχι,
0: πώς
1: εγώ απλώς φυσίγω, δεν είπα ότι
0: όχι, δεν αποδίδω σε εσάς την πολιτική σκοπιμότητα. Εσείς καλά κάνατε και την θίξατε. Λέω, για να καταλήξω στο ερώτημά μου, ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική σκοπιμότητα που μπορεί να έχει ο Τσίπρας ή η Νέα Δημοκρατία ή

0: και θα, αν διαφωνήσουμε στο ότι σε μια επιτροπή κάποιος που πριν από 20 χρόνια που αναδείχθηκε δημοσιογραφικά για να χτυπήσει και όμως το θεραπεύσαμε, αν δεν είναι επλημέλεια ότι για το Γιώκ και το Κιλ ενώ έπρεπε να βγει μια διαπιστωτική για τα κτίρια στους 3 μήνες, βγήκε στους 4 γιατί άργησαν τα πανεπιστήμια και αυτό ορθώς το Συμβούλιο Επικρατείας το έδειξε και ξαναέγινε η όλη διαδικασία, εάν αυτό δεν είναι επλημέλεια, τότε θα προσφύγουμε στον κύριο Μπαμπινιώτη να μας πει τι είναι επλημέλεια. Επομένως, ο νόμος είναι ισχυρός, είναι συνταγματικότατος όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών. Γι' αυτό πέρυσι η ΕΦΑΕ έφτασε σε σημείο να τα πιστοποιήσει μέχρι μέσα Οκτωβρίου, γιατί τα πιστοποίησε με τους ίδιους όρους, με το ίδιο πρότυπο κύριε Μωυσή, που πιστοποιούνται και τα προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων.
1: Ήταν και η παρέτηση του κυρίου Ζώρα από το Κιλ.
0: Πάμε στην παρέτηση του κυρίου Ζώρα.
1: Και μάλιστα με αρκετές αιχμές. Και θυμίζω ότι ο κύριος Ζώρας ήταν σε μια ομάδα που εργάστηκε για αυτή την ιστορία και την νομοθεσία. Και μετά παραιτήθηκε και πήγε και έγινε πρίτανης.
0: Χαίρομαι που με ρωτάτε. Τον κύριο Ζώρα τον γνωρίζω χρόνια. Είναι ένας καταπληκτικός, είναι συνταξιούχος βέβαια εδώ και χρόνια, ακαδημαϊκός συνάδελφος. Πολύ καλός γιατρός, από τους κορυφαίους χειρουργούς. Του έγινε η τιμή να του προτάθηκε επί Υπουργείας Κεραμαίος να γίνει Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Έτσι.
0: Και ορθώς ανέλαβε, ήταν επιλογή τότε της κυβέρνησης και εγώ συμφωνώ απολύτα με αυτήν την επιλογή. Παρέμεινε μέχρι περίπου στα μέσα Ιουλίου του 2024.
1: Και συμμετείχε.
0: Ενώ είχε ψηφιστεί ο νόμος το Φλεβάρι του 2024.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια δεν παραιτήθηκε από Γενικός, απλώς αντικαταστάθηκε ο κύριος Ζώρας από μένα.
1: Μάλιστα.
0: Τότε ήμουν γενικός και μετά έγινε υφυπουργός ανωτάτης.
1: Ναι.
0: Και επέλεξε ο κύριος Ζώρας, συνταξιούχος ήταν, να πάει και να γίνει πρίτανης στο Κιλ.
1: Δεν υπάρχουν κάποια ηθικά, νομικά ασυμβίβαστα προφανώς δεν υπάρχουν. Νομικά ασυμβίβαστα.
0: Αυτό ρωτήστε τον κύριο Ζώρα. Αυτό δεν θέλω να απαντήσω. Εγώ ρωτήστε
1: ηθικά
0: τον κύριο
1: συμβίβαστα
0: Ζώρα.
1: Δεν θα πρέπει να.
0: Δηλαδή, ρωτήστε τον κύριο Ζώρα.
1: Εγώ δεν ρωτάω. Ρωτάω εσάς αν όταν τελειώσετε την πολιτική σας στη θητεία στο Υπουργείο θα πάτε πρίτανη σε ένα δυτικό πανεπιστήμιο.
0: Όταν εγώ τελειώσω τη θητεία μου και επειδή θα είμαι και υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, μπορεί μετά να είναι μετά από 30 χρόνια αυτό. Λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, γερός όχι, να είστε. Αλλά εάν υποτεθήσω.
1: Ναι.
0: Ότι σήμερα τελείωνε και δεν υπήρχε προοπτική εκλογής ή οτιδήποτε, είμαι καθηγητής του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου και συνεχίζω μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας μου στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο έναντι οποιοδήποτε αντιτή μου να συνεχίζω εκεί που ξεκίνησα. Το οφείλω στην πολιτεία, το οφείλω στην αξιοπρέπειά μου, το οφείλω στον εαυτό μου.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα,
1: σημαντικό ξεκαθάρισμα.
0: Ζώρας, λοιπόν, ο κύριος Ζώρας, ως συνταξιούχος, πήγε εδώ και 1,5 χρόνο ως πρίτανης του Κιλ, συμμετείχε στην όλη διαδικασία για να πάρει το Πανεπιστήμιο του Κιλ άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και πιστοποίηση προγραμμάτων.
1: Ναι.
0: Όλο το χρόνο πέρυσι ο Κιλ λειτουργούσε με πιστοποιημένα προγράμματα τον οποίον προείστατο ως πρίτανης ο κύριος Ζώρας.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, ποιοι είναι οι προσωπικοί λόγοι, πολλοί ακούγονται στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Θα τα δούμε στην πορεία.
1: Ωραία, εντάξει, και εγώ δεν θέλω να κάνουμε κουτσουμπολιό και παραπολιτική. Εγώ αναφέρομαι
0: και το είπα, εγώ δεν,
1: σε ένα γεγονός.
0: Εγώ
1: το οποίο,
0: δεν θεωρώ έτσι, ότι ήταν κομψό. Τέλος.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας πώς βάζει τους προσωπικούς λόγους πρώτα και πάνω απ' όλα και ποιοι είναι οι προσωπικοί λόγοι.
1: Ωραία.
0: Είναι δικαίωμα του καθενός.
1: Να πάμε λίγο και στο πολιτικό τώρα. Κατεβαίνετε στην Α' Θεσσαλονίκη. Θα διεκδικήσετε την ψήφο των πολιτών εδώ. Στην ίδια περιφέρεια σας βάλανε τώρα και έναν άλλον του Υπουργικού Συμβουλίου. Ήσασταν πολλοί υφυπουργοί. Τώρα έχετε και έναν υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη. Ο οποίος βέβαια είναι μια αμφιλεγόμενη επιλογή για πάρα πολύ κόσμο. Άλλοι θεωρούν ότι θα ωφελήσει, άλλοι θεωρούν ότι θα βλάψει. Εγώ αφήνω λίγο απ' έξω το προσωπικό. Πολιτικά, πώς το βλέπετε?
0: Πολύ σωστά. Ότι θεωρούν ο καθένας το αν θα ωφελήσει ή θα βλάψει είναι άποψη του καθενός.

0: σε ό,τι με αφορά, ήταν μια απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης ο κύριος Φλωρίδης. Ναι. Ο κύριος Φλωρίδης έχει μια ιστορία και τα τελευταία χρόνια ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, επειδή πιστεύω στη δημοκρατία, στον πλουραλισμό των θέσεων και κυρίως ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο, κεντροδεξιό, φιλελεύθερο κόμμα, όπου εκεί μπορούν να συνυπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι ασπάζονται τις αρχές και τις απόψεις του κεντροδεξιού φιλελευθερισμού, ή οποιαδήποτε τέτοια παρουσία, είτε είναι υπουργού, είτε είναι απλού πολίτη, τη χαιρετίζω και χαίρομαι που όλοι αυτοί οι συναγωνιστές θα εισφέρουν στον κοινό αγώνα για την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαϊωάννου, και θα σας αποδεσμεύσω. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύετε ότι είναι πιστή σε αυτές τις αρχές του κεντροδεξιού φιλελευθερισμού, τις οποίες λέτε ότι πρεσβεύεται και στις οποίες καλωσορίζει τον κύριο Φλωρίδη, ή ο κύριος Φλωρίδης φέρνει και λίγο από τις δικές του αρχές μέσα?
0: Λοιπόν, πολύ κέρια και έτσι σωστή η ερώτησή σας πολιτικά. Ένα κόμμα δεν άγεται και φέρεται από τις απόψεις του οποιοδήποτε υπάρχει σε αυτό. Ο οποιοσδήποτε από μας, εάν ασπαζόμαστε τις βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτές διακηρύχθηκαν από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή και στα χρόνια που περάσαν έχουν εμπλωτιστεί, διότι άλλο πράγμα πριν από 50 χρόνια και άλλο σήμερα, και έχουν εμπλωτιστεί με πρακτικές και λογικές της σύγχρονης φιλελεύθερης κεντροδεξιάς πολιτικής, τότε αυτοί που έρχονται ασπάζονται τις απόψεις. Άρα, αν κάποιος αλλάζει ή έχει αλλάξει, και χαίρομαι αν έχει αλλάξει, ειλικρινά, αυτός ασπάζεται τις αρχές, όχι το κόμμα της αρχής του οποιοδήποτε.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανοιχτή συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ δερμά.
1: Να είστε καλά,
0: εγώ
1: καλή σας ημέρα.
0: Δερμά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο, να πάρουμε λίγο μουσικές ανάσες και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε και αυτά που ακούσαμε. Ευγενικά βέβαια, γιατί όσο και να διαφωνούμε κάποια πράγματα, όταν κάποιος τα λέει ερωτώμενος και απαντά, κάπου εκεί πρέπει να αφήνεις και τον χώρο της άλλης άποψης. Είναι δικό μας χρέος. Διαλυματάκι και ερχόμαστε.

Πίτα FM 107,1, Βαγγέλης Μόησης. Στην εκπομπή του Μπράβο και του Θάβο, μετά Χριστόν Προφήτης. Εδώ λοιπόν τώρα, συζητώντας με τον Νίκο τον Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια πράγματα βρίσκονται σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει και το τι θα πράξει τελικά το πολιτικό σύστημα, βρίσκονται λίγο στον αέρα σε σχέση με το άρθρο 16. Αλλά τα πράγματα κατά τα άλλα προχωράνε. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου όταν έρχεται μια δικαστική απόφαση και βάζει δύσκολα σε μια κυβέρνηση και φέρνω μόνο ως παράδειγμα αυτό που έγινε με τις αδειοδοτήσεις των σχολείων, των κολεγίων ή των ιδιωτικών, των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το βάζω ως παράδειγμα. Ήρθε η πολιτεία μετά, έκανε τροπολογία, διόρθωσε τα προβλήματα και τις πλημέλειες που, όπως είπε ο κύριος Παπαϊωάννου, υπήρχαν και οι άδειες δόθηκαν κανονικά. Προφανώς αυτό για τα παιδιά έχει μεγάλη αξία, για αυτούς που είναι εκεί. Καλά, το Ανατόλιο έχει και μια ιστορία που, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να τη διαγράψεις μια μέρα στην άλλη, έτσι, σε αυτή την πόλη. Εδώ έχει γενιές και γενιές. Καταρχήν, το μισό πολιτικό σύστημα έχει γίνει Ανατόλια, μπλουζάκι Ανατόλια στο σπίτι. Τώρα, εντάξει, άλλα ονόματα. Αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει κάπως λίγο να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο του κάθε φορά που μια, γιατί αλλού ξέρετε είναι καλό, όπως εδώ με τους φοιτητές προστατεύονται, αλλού είναι κακό, πιο το να φτιάχνουμε νόμους σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων για να ανατρέψουμε τις δικαστικές αποφάσεις. Εδώ κάνει καλό, αλλού κάνει κακό. Όπως τα φαντς, για παράδειγμα, για τα οποία θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Και τι γίνεται με τα φαντς και τους σέρβισερς. Και πώς έρχονται δικαστικές αποφάσεις να ευνοήσουν κάποιους πολίτες, δανειολήπτες, αλλά μετά έρχεται μια τροπολογία, μια ρύθμιση, μια υπουργική απόφαση που ουσιαστικά κόβει τη δυνατότητα της δικαιοσύνης να ευνοήσει κάποιους δανειολήπτες έναντι το φαντς. Δηλαδή αυτή η προσαρμογή του νομοθετικού στο συμφέρον ενός πεδίου, εν πάση περιπτώσει, μιας κοινωνικής ομάδας ή ενός οικονομικού παράγοντα, σε αντιδιαστολή με όσα αποφαίνεται σε κάποια φάση δικαιοσύνη, κάπως θα πρέπει να φιλτροριστεί. Ίσως να πρέπει να το δουν και αυτό σε μια συστάματική αναθεώρηση του πώς, τι, γιατί. Και γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει και το θέμα με το άρθρο 16. Εγώ γι' αυτό τα συνέδεσα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα συνέδεσα. Και δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Γιώργο Φλωρίδη. Έχει την προσωπική του άποψη ο Νίκος Παπαϊωάννου. Καλώς κάνει και την έχει. Εγώ έχω την προσωπική μου και την ξέρετε. Εδώ θα ακούγονται όλες οι απόψεις. Ακούστε όλες τις απόψεις. Του έκανα την άβολη ερώτηση, έδωσε τη δύσκολη απάντηση. Την ακούσατε, βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Οδεύουμε προς το ακριβώς 10, είναι 10:59 και κάτι δευτερόλεπτα. Θήτα FM 107,1, θα ακολουθήσει η Χριστίνα Στεφανίδου με δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Φωνικό τροχαίο τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, λίγο μετά τις 2, αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς. Το γιοταχή αρχικά χτύπησε στο κράσπεδο και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μαντρότυχο ξενοδοχείου. Δύο νεαροί 26 και 23 ετών, καθώς και ένα ακόμη άτομο, έχασαν τη ζωή τους με σοβαρά τραύματα. Τα νοσηλεύονται οι άλλοι δύο επιβαίνοντες. Την εκτίμησή του ότι η πολιτική σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Μικρή πτώση καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες όμως διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Το Brent αυτή την ώρα κινείται στα 105 δολάρια το βαρέλι. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίς το πρωί έγινε η μεταγωγή τους από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η έρευνα των αρχών στο μεταξύ συνεχίζεται. Αναμένονται τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οργή του Αμερικανού Προέδρου στην πρόταση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση Μελώνη στην Ιταλία αποφάσισε να καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας για δίκυκλα και οχήματα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Το μέτρο θα ισχύσει από το 2027. Το θεωρούμε ένα μόνιμο μέτρο, δεν το υιοθετήσαμε απλά και μόνο εν ώψη εκλογών, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Συνελήφθη σήμερα το πρωί ένας 24χρονος για επικίνδυνη οδήγηση. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, ο νεαρός συνελήφθη καθώς τον έπιασαν στην περιοχή του Ευόσμου να κινείται με 117 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο με ανώτατο όριο τα 50 χιλιόμετρα. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με ασθενείς ανέμους, νοτιάδες στις απογευματινές ώρες και τη θερμοκρασία από 13 έως 30 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ήμασταν με τσιρικάδες, δηλαδή γυμνάσιο ήμουν, όταν είχε κυκλοφορήσει αυτό, Bruce Springsteen. Dancing in the Dark, ήμασταν στους διαδρόμους, το βάζαμε, έπαιζε στα ραδιόφωνα. Και εμείς πολεμούσαμε να κάνουμε με τα πόδια την κίνηση και τα χέρια, εκείνο το θυμάσαι, και με τα δάχτυλα το... Και μετά βγαίνανε οι κοπέλες και προσπαθούσαν να το παίξουν σαν την άλλη που ανέβασε Bruce Springsteen στο βίντεο κλιπ επάνω. Hey baby, και κάπου εκεί κολλάγαμε και ανάλογα με το ποια σκονότανε φεύγαμε. Ήμασταν στο γυμνάσιο, λέγαμε για το δημοτικό ότι είναι κακοί άνθρωποι τα παιδιά. Στο γυμνάσιο είμαστε χειρότερα. Ξεκίνησε και η κόρη μου τώρα, πρώτη γυμνασίου.

0: Και άντε να πείσεις το παιδί να μην κάνει τα ίδια λάθη που έκανες και εσύ, και χειρότερα μην πω, όταν ίσως στην ηλικία του. Και άντε να προσπαθήσουμε να πείσουμε εσάς όλοι εμείς που μιλάμε, δημοσιολογούμε, δημοσιογραφούμε, να μην κάνετε τα λάθη που βλέπουμε να κάνουν πολλοί εκεί έξω και κάποιοι με τραγικά αποτελέσματα, όπως ο Γιώργος ο Μαζονάκης. 2. Παιδιά, το πρόβλημα του κουμπογιανιτισμού στην Ελλάδα δεν είναι ούτε χθεσινό, ούτε σημερινό. Είναι διαχρονικό. Το θέμα είναι μια πολιτεία η οποία ξυγχρονίζεται, κάνει βήματα. Πρόσφατα μαθαίνω, παρουσιάσαμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Ακόμα δεν έχουμε δικό μας διαστημόπλοιο, έχουμε αστροναύτη που θα μπει, θα τον πάρει, θα κάνει το stop, θα μπει σε άλλο, θα μπει αλλού. Λοιπόν, και δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα πλέγμα τέτοιο. Είδες, αυτό είναι δική μου ευθύνη, ξέχασα να το ρωτήσω τον κύριο Παπαϊωάννου, γιατί ξεκινάει και από την παιδεία. Δηλαδή, προσφέρουμε σαν πανεπιστήμιο, σαν εκπαιδευτικό σύστημα τις αναγκαίες όλες εκείνες επιστήμες και πιστοποιήσεις που έχει ανάγκη μια κοινωνία, ή αν προσφέρουμε ως κράτος και ως νομοθεσία την απόλυτη, ξεκάθαρη και χωρίς αστερίσκους αντίθεση στον κομπογιανιτισμό. Να πούμε δηλαδή ότι αυτό, παιδιά, δεν υπάρχει, δεν διδάσκεται, δεν είναι, μην ακούτε, είναι μούφα, δεν πιστοποιείτε. Όπου ακούτε τέτοιο πράγμα είναι απάτη. Γεια σας. Και ακόμα και σε πολλά πράγματα που είναι πολύ διαδεδομένα, παιδιά, πλουτίζουν δηλαδή, όταν, να σας πω και τους αστρολόγους, όταν βλέπω 100 αστρολόγους, 50 αστρολόγους να πληρώνουν λεφτά τώρα σε διαφημίσεις, όχι αστεία. Όλοι αυτοί για να πληρώνουν διαφημίσεις, πάει να πει ότι από αυτές τις διαφημίσεις προσελκύουν πελατεία και βγάζουν φράγκα. Άρα κάποιοι τσιμπάνε. Και δεν μιλάω για... δεν ξέρω ποιους μπορείτε να θεωρείτε σοβαρούς ή ποιοι θεωρούνται σοβαροί σε μια τέτοια ειδικότητα, ας πούμε, αστρολόγος. Okay. Αλλά τον ακούω, ας πούμε, του τύπου, έλα και θα σου λύσω εγώ το πρόβλημα, θα σου βρω που πήγε ο γκόμενος, θα σου βρω ποιον θα παντρευτείς, θα σου βρω πώς θα πάει η δουλειά σου, θα σου βρω...
1: Από αύριο πιάνεις δουλειά.
0: Να αρχίσουμε να διαβάζουμε παλάμες. Μην διαβάζουμε μούτζες στο τέλος.
1: Εγώ βέβαια έφαγα πολλές καρπαζές, αλλά στο τέλος πήρα άριστα.
0: Μπράβο. Ωραίος ο Φέδων. Και το πρόβλημα είναι ειδικά πάρα πολύ έντονο όπου, παιδιά, το αντικείμενο είναι η ελπίδα. Το έχετε παρατηρήσει? Όπου το αντικείμενο είναι η ελπίδα, δηλαδή θα σου πω τι θα γίνει στο μέλλον, θα σου δώσω μια θεραπεία ολιστική, κβαντική, έτσι αλλιώς αλλιώτικη, που δεν την έχει σκεφτεί κανένας άλλος, μόνο εγώ την ξέρω, και θα σου θεραπεύσω καρκίνους, παρκίνους και ό,τι άλλο ίνους σου έρχεται στο νου. Και βλέπουμε ότι το εμπόριο ελπίδας συνοδεύεται συχνά από κομπογιανιτισμό. Και πέρα από το εμπόριο ελπίδας έχουμε και την καθημερινότητα. Κούμπε. Είναι, λέει ο άλλος, υπνοθεραπευτής. Είναι υπνοτιστής. Και είμαι, λέει, πιστοποιημένος από τον τάδε φορέα. Να μην αναφέρω τον τάδε φορέα. Ψάχνω όμως εγώ τον τάδε φορέα, γιατί τον έψαξα χθες τον τάδε φορέα. και διαπίστωσα ότι ο τάδε φορέας που πιστοποίησε έναν κύριο δεν είναι πιστοποιημένος από κανέναν ως φορέας. Τον καταγγέλει όλη η επιστημονική κοινότητα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι πολύ εύκολο να πέσει κάποιος σε μια παγίδα. Και είναι αυτό που έλεγε και η Μελίνα νωρίτερα το πρωί στην εκπομπή, 3 ώρες πριν, ότι καταλήγουμε να θέλουμε να πάμε κάπου σε ένα γιατρό να μιλήσουμε και να ξεψαχνίζουμε τα στοιχεία. Έτσι έκανα και εγώ με τον άνθρωπο που θα φιλοξενήσω σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε για ύπνωση. Θα μιλήσουμε για υπνοθεραπεία. Θα μιλήσουμε για κομπογιανητισμό. Θα μιλήσουμε για την αλήθεια και το ψέμα. Και θα μιλήσουμε για το τι πρέπει να προσέχετε και πού πρέπει να γυρνάτε την πλάτη και να... Δεν λέω να λέτε απάτη, αλλά να επιφυλάσσεστε ότι θα είναι απάτη όταν ακούτε κάποια πράγματα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Τζαμτζή, ο οποίος είναι ειδικός ψυχολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, πιστοποιημένος ως κλινικός υπνοθεραπευτής από φορείς αναγνωρισμένος παντού στην Ευρώπη και από κράτη και από επιστημονικές κοινότητες και τα πάντα, και αυτό το έχω ψάξει πριν μιλήσω. Γιατί εκεί μας κατήντησαν, κυρίες και κύριοι, να ψάχνουμε και τους στίχους των αλλονών και τα πτυχία και τα πάντα. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε σταθερά, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Και όπως σας προανήγγειλα, θα πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Σταύρο Τζαμτζή. Είναι ψυχολόγος, συγγραφέας. Είναι απόφυτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Είναι πιστοποιημένος από βρετανικούς φορείς. Τώρα μην σας κάθομαι να αναλύω. Τον έχω ψάξει, σας λέω full. Κύριε Τζαμτζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Εκεί καταντήσαμε να σας περνάμε ακτινογραφία πλέον. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε με επιστήμονα, πριν μιλήσουμε στον αέρα, βέβαια καλό μας κάνει αυτό. Γιατί έχουμε συμβάλει και εμείς στο να φτιάχνουμε κουομπογιαννίτες. Οι δημοσιογράφοι.
1: Έτσι είναι. Εγώ να σας πω ότι τα τελευταία 3 χρόνια, χωρίς κάποια αμοιβή, ναι, έχω ξεκινήσει να επισκέπτω με κολέγια της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αθήνας, προκειμένου να ενημερώσω τους συναδέλφους ψυχολόγους,
0: ναι,
1: σχετικά με το τι είναι η υπνοθεραπεία.
0: Ναι, γιατί...
1: γιατί υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση, οπότε και, από μόνο μου ύπνωση. Έχω ξεκινήσει αυτή την πρώτη.
0: Η ύπνωση ως λέξη είναι πολύ ελκυστική σε κάποιους. Και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό, δηλαδή το τι είναι ύπνωση και πώς διαχωρίζεται από αυτό που βλέπουμε στις ταινίες και που έχουν κάποιοι στο μυαλό τους.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι κύριε Τζαμτζή, σας ακούω καθαρά.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς αρχής εξ αρχής ότι η υπνοθεραπεία έχει πολύ μακρά ιστορία. Η σύγχρονη επιστημονική μελέτη ουσιαστικά ξεκινάει από το 1850, από το 19ο αιώνα.
0: Ναι.
1: Και η υπνοθεραπεία έχει περάσει από διάφορες φάσεις και υπάρχει μέχρι και σήμερα. Είναι μια θεραπεία, θέλω να πω, δοκιμασμένη στον χρόνο. Είναι μια θεραπεία που υπάρχει ατελείωτα χρόνια.
0: Και αναγνωρίζεται και από επίσημους φορείς και διεθνώς. Έτσι. Απλά δεν εκπαιδεύεται ή δεν μαθαίνεται ή δεν έχει μια πανεπιστημιακή... ένα πανεπιστημιακό υπόβαθρο, έτσι όπως το έχουν οι πολλοί στο μυαλό τους για όλες τις ειδικότητες.
1: Σωστά, σωστά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αρχικά η ύπνωση και να δούμε τι είναι η υπνοθεραπεία για να γίνει κατανοητό με απλά λόγια.
0: Έτσι.
1: Η ύπνωση δεν είναι υπνοθεραπεία. Η υπνοθεραπεία δεν είναι ύπνωση. Είναι δύο διαφορετικές λέξεις. Η ύπνωση ουσιαστικά είναι μια κατάσταση όπου το άτομο στρέφει την προσοχή του προς την εσωτερική του εμπειρία, προς τα μέσα του δηλαδή. Ναι. Πώς επιτυγχάνεται συνήθως στα γραφεία μας η ύπνωση? Μέσω της χαλάρωσης. Ο πελάτης χαλαρώνει ελαφρά. Πώς χαλαρώνει ελαφρά? Μέσω προοδευτικών οδηγιών του θεραπευτή, δηλαδή χαλάρωσε το σώμα σου, τα πόδια σου, τα χέρια σου. Και γιατί θέλουμε ο πελάτης να χαλαρώσει, άρα να μπει σε κατάσταση ύπνωσης, ελαφριάς χαλάρωσης, για να γίνει πιο δεκτικός σε υποβολές, σε θεραπευτικές υποβολές.
0: Η οποία ύπνωση, για να το διευκρινίσουμε εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι ότι ξαφνικά γίνεται ο άλλος αυτό που βλέπουμε σε κάτι ταινίες, χτυπάω τα δάχτυλα και γίνεται ρομπότ ο άλλος, ή ταχυδακτυλουργικά που βλέπουμε, ας πούμε. Έτσι, λίγο να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί σωστά, κάποιοι έχουν πολύ λάθος εικόνα για την ύπνωση.
1: Σωστά, σωστά. Το αντικρίζω και εγώ στο γραφείο με αυτό.
0: Τι σας λένε, υπνοτίστε με να... Υπνοτίστε τον άντρα μου να... Υπνοτίστε τον άντρα μου να... Τι, να γίνει ψηλότερος?
1: Τι να σας πω. Έχω από τηλέφωνα που παίρνουν κάποιοι που έχουν κάποια ψυχοπαθολογία και μου λένε να έρθουμε για μια συνεδρία προκειμένου να γίνουμε καλά. Όπου και διευκρινίζω ότι η υπνοθεραπεία δεν είναι μια μαγική λύση. Δεν είναι κάτι που μπορεί σε μια συνεδρία. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω. Θα το έκανα. Ναι. Αλλά δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι μια θεραπευτική προσέγγιση.
0: Έχουν αυτή την αίσθηση έτσι ότι θα έρθουν, και... θα τον υπνοτίσετε και θα λυθούν όλα τα προβλήματα.
1: Σωστά, σωστά. Με μία ώρα, σε μία συνεδρία. Επίσης, πολλοί θεωρούν ότι η ύπνωση σχετίζεται με το να βρούμε ένα αντικείμενο που είχαμε χάσει, να μας κάνει να το θυμηθούμε.
0: Αυτό είναι φανουρόπιτα. Δεν είπατε. Φανουρόπιτες δεν φτιάχνω.
1: Και πολλοί κόσμος, επίσης, έχει στο μυαλό του θέματα με προηγούμενες ζωές. Οπότε ζητάνε και κάτι...
0: Αυτό που λέγεται αναδρομική θεραπεία, κάπως έτσι ονομάζεται.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι. Όταν ακούμε τέτοια πράγματα, τι κάνουμε?
1: Όταν ακούμε τέτοια πράγματα, οτιδήποτε σχετίζεται με κβαντικά, με εναλλακτικά, με προηγούμενες ζωές, με επόμενες ζωές, με ενεργειακά κτλ., είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Α, δεν τρέχουμε κατευθείαν. Εγώ θα μου πείτε, όταν ακούσετε κάτι τέτοιο, τρέχετε.
1: Είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ επιφυλακτικοί, διαβάζουμε πολύ καλά το βιογραφικό του θεραπευτή, βλέπουμε αν οι σύλλογοι που είναι, έχουν κάποια επισημότητα, βλέπουμε τις εκπαιδεύσεις του, πάρα πολύ σως.
0: Και αν
1: πολύ
0: είναι, γιατί κάποιος μπορεί να επικαλείται ότι είναι κάπου και να μην είναι.
1: Σωστά. Και πολύ σημαντικό είναι όταν πάω στο θεραπευτή, πάει κάποιος στο θεραπευτή, η πρώτη συνεδρία είναι η λήψη ενός πολύ καλού ιστορικού. Αν αυτό δεν υπάρχει, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό, είναι κάπως, υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι. Δηλαδή όταν ακούμε εναλλακτική ιατρική...
1: δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν κάποιος υποσχεθεί θεραπεία σε μία διαταραχή μέσα σε 5, 6, 7 φορές, είναι και αυτό...
0: Εδώ από ό,τι κατάλαβα, σε μία σας τη ζητάνε. Να έρθετε να τους υπνοτίσετε και να τα λύσουν όλα.
1: Σωστά. Ναι,
0: είπαμε, το ότι υποβάλλεται κάποιος με την ύπνωση είναι για να τον κάνεις σε μια σειρά συνεδριών να αποβάλει ή εν πάση περιπτώσει να χειριστεί καλύτερα ένα πρόβλημα που έχει. Από ό,τι έχω ακούσει, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ύπνωση με συγκεκριμένη πιστοποίηση και μετά από συγκεκριμένη εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιήσει και ένας οδοντίατρος για να αντιμετωπίσει ανθρώπους που έχουν φοβία με τον οδοντίατρο.
1: Στην Αυστραλία υπάρχει ο σύλλογος Dental Hypnotherapist, όπου οι υπνοθεραπευτές προσφέρουν ύπνωση στον πελάτη προκειμένου να μην
0: να κάνει οδοντιατρικές πράξεις.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Σωστά. Μάλιστα.
1: Η ύπνωση, εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι θεραπεία. Η ύπνωση είναι αυτή η κατάσταση συνήθως χαλάρωσης, όπου ο πελάτης τρέχει την προσοχή του μέσα του. Αλλά αυτό δεν είναι θεραπεία. Μετά ξεκινάει η υπνοθεραπεία.
0: Okay. Μετά η ύπνωση είναι το πρώτο στάδιο για την υπνοθεραπεία, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Okay. Στην υπνοθεραπεία ο ασθενής κοιμάται. Στην υπνοθεραπεία ο ασθενής κοιμάται. Όχι. Για να το διευκρινίσουμε και αυτό. Δεν είναι σαν τα εργαστήρια ύπνου που ακούμε και ότι θα πάμε εκεί και θα μας κάνουν υπνοθεραπεία και θα γίνουμε καλά.
1: Να σας πω, δώστε μου λίγο χρόνο, ότι στην υπνοθεραπεία αξιοποιούμε την ύπνωση θεραπευτικά. Δηλαδή τι κάνουμε, αξιοποιούμε το γεγονός ότι ο πελάτης έχει στραφεί προς τα μέσα του και συνήθως είναι πιο χαλαρός, προκειμένου να εφαρμόσουμε θεραπευτικά πρωτόκολλα, γιατί το άτομο γίνεται πιο δεκτικό σε υποβολές.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αν το άτομο, ας πούμε, έχει άγχος, μπορούμε στο πρώτο στάδιο να χρησιμοποιήσουμε την ύπνωση, το άτομο να στραφεί προς τα μέσα του και να χαλαρώσει, και στο δεύτερο στάδιο να χρησιμοποιήσουμε υποβολές πάνω στο στόχο και στο θέμα που αντιμετωπίζει ο πελάτης.
0: Τώρα, κάποιος που εσείς, ας πούμε, λέτε, είμαι κλινικός υπνοθεραπευτής. Τι θα πει κλινικός υπνοθεραπευτής, σε τι μπορεί να διαφέρει από κάποιον που λέει υπνοθεραπευτής σκέτος και παραλείπει το κλινικός, και πώς, τι πρέπει εγώ, αν θέλω να δοκιμάσω, αποφασίσω, που εγώ είμαι επιφυλακτικός, είμαι από τη φύση μου, καχύποπτος, και λέω ας πάω να το δοκιμάσω και αυτό να δω αν θα με βοηθήσει, ας πούμε, να κόψω το κάπνισμα ή να αντιμετωπίσω μια άλλη φοβία που έχω. Τι πρέπει να προσέξω στο ποιος θα είναι αυτός που θα μου ασκήσει αυτή την υπνοθεραπεία. Τι πρέπει να... Καταρχήν από πού βγαίνετε, πού το σπουδάζετε το αντικείμενο, πώς το μαθαίνετε για να το εξασκήσετε.
1: Λοιπόν, θα σας απαντήσω σε όλα. Κλινικός υπνοθεραπευτής και υπνοθεραπευτής είναι το ίδιο πράγμα. Ασκεί υπνοθεραπεία δηλαδή. Υπνοτιστής δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Υπνοτιστής μπορεί να χρησιμοποιεί ψυχαγωγική ύπνωση. Απλά γνωρίζει ύπνωση.
0: Ναι, να κάνει.
1: Όταν μιλάμε για
0: υπάρχει,
1: κάποιο.
0: Συγγνώμη για την παρένθεση. Υπάρχει η ψυχαγωγική ύπνωση.
1: Βέβαια. Στην Αμερική υπάρχουν τεράστια σόου που κάνουν.
0: Και είναι αληθινά. Αυτά δεν είναι μούφα, δεν είναι κάριος λίκια δηλαδή. Όντως κάποιος, δηλαδή υπάρχει... ανεβαίνω εγώ πάνω και με υπνοτίζει ο άλλος και μου παίρνει το πορτοφόλι.
1: Σωστά. Αυτό λέγεται θεατρική ύπνωση και δεν έχει καμία σχέση με τη θεραπευτική ύπνωση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και το ταλέντο του θεατρικού υπνοτιστή, όχι υπνοθεραπευτή, κλινικού υπνοτιστή, είναι ότι μπορεί να βρει τα υποβόλημα άτομα.
0: Και αυτός μπορεί να κάνει και πολύ
1: μπορεί
0: κακό.
1: Μπορεί δηλαδή μέσα σε ένα τεράστιο κοινό να εντοπίσει τα άτομα που είναι πιο δεκτικά σε αυτό που θα τους πει.
0: Ναι, και μπορεί, θα επιστρέψουμε στο πώς πιστοποιείστε και πώς σπουδάζετε, αλλά καταλαβαίνω ότι και αυτοί, αλλά και αυτοί που μιλάνε για αναδρομικές θεραπείες, για άλλες ζωές κτλ. Γιατί η αναδρομική θεραπεία, καταλαβαίνω ότι ξεκινάει από την μπορεί να σου πει ότι θα σε πάω στις αναμνήσεις σου μετά τη γέννα. Για να βρούμε το πρόβλημά σου. Και εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν καταγγελίες για αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα, ότι είναι πολύ επικίνδυνοι.
1: Σωστά. Είναι λίγο σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι η μνήμη δεν είναι μια βιντεοκάμερα.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή δεν βιντεοσκοπούμε τη ζωή μας και μπορούμε να ανατρέξουμε ακριβώς στην παιδική μας ηλικία, όταν είμαστε μωρά, όταν είμαστε στην κοιλιά της μάνας μας. Η μνήμη δεν είναι βιντεοκάμερα.
0: Ναι.
1: Η ανθρώπινη μνήμη είναι, ανακατασκευάζει την πληροφορία. Ναι. Δηλαδή κάθε φορά που επισκέπτομαι μια μνήμη, αυτή ανακατασκευάζεται.
0: Ναι.
1: Πώς ανακατασκευάζεται? Με μεταγενέστερες πληροφορίες που έχω από ανθρώπους, ναι, με τις προσδοκίες, με τον τρόπο που μπορεί να θέτονται ερωτήσεις από τον θεραπευτή. Οπότε αρχής γνωρίζουμε ότι όταν επισκεπτόμαστε μια μνήμη δεν μπορεί να μην είναι ακριβής.
0: Μάλιστα. Και μπορεί να δημιουργήσουμε και ψεύτικες μνήμες, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Αυτό κατά κόρον ακούγεται για την αναδρομική θεραπεία. Εκεί όμως εγώ θέλω να πω ότι είναι σημαντικό. Αφενός μεν η πολύ καλή εκπαίδευση του θεραπευτή, η εξειδίκευσή του.
0: Και επιστρέφουμε σε αυτό, ναι.
1: Στην αναδρομική θεραπεία. Χρειάζεται μια πολύ καλή εκπαίδευση. Πάρα πολύ καλή εκπαίδευση, ώστε ο πελάτης να μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και επίσης εγώ να πω ότι αυτή η θεραπεία, η αναδρομική θεραπεία, δεν τη χρησιμοποιούμε πάντα. Δεν είναι η θεραπεία της πρώτης γραμμής στην υπνοθεραπεία, γιατί ακριβώς ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τη μνήμη στην οποία ο πελάτης πήγε.
0: Μπράβο. Και τέτοια πράγματα, δηλαδή, και η αναδρομική θεραπεία υπάρχει, απλά το θέμα είναι που ξεχωρίζουμε τον πραγματικά πιστοποιημένο να την παράσχει, που θα σου πει και μια αλήθεια και θα σου πει ότι ξέρεις δεν είναι αυτό για σένα, μην το κάνεις, από αυτό που θα σε βάλει κάτω και θα σε ξεζουμίσει οικονομικά για να σου παράσχει κάτι το οποίο τελικά μπορεί να είναι και επικίνδυνο και ψεύτικο. Εκεί πώς το ξεχωρίζουμε, εκεί πώς προστατεύεται ο κόσμος?
1: Εδώ μπαίνουμε τώρα σε μια μεγάλη κουβέντα, γιατί ο άνθρωπος που θα φύγει και θα πληρώσει δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει και δεν είναι υποχρεωμένος να γίνει detective και να ψάχνει. Έτσι. Ναι. Αλλά επειδή είναι χρήσιμο, όπως βλέπουμε, και ο άνθρωπος, ο πολίτης να ψάχνει, εγώ θα πω ότι είναι σημαντικό ο άνθρωπος να βλέπει τι πτυχία έχει ο θεραπευτής. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να ρωτάει.
0: Και δεν είναι ντροπή να το ζητήσει, έτσι, να το ρωτήσει. Δείξε μου το πτυχίο σου, γιατρέ μου. Έτσι.
1: Σωστά. Δεν βλέπει κάποιο πτυχίο. Ας ρωτήσει τι πτυχίο έχετε.
0: Ναι. Και τι ειδικότητα. Μπράβο.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι όταν ακούσω το όνομα ενός θεραπευτή θα μπω και θα δω το βιογραφικό του.
0: Καλά,
1: και θα
0: προφανώς.
1: Μπω να δω. Θα υπάρχει αναρτημένο το βιογραφικό. Θα υπάρχουν και σχολές που τελείωσα. Για να
0: καλά, εγώ σας εχθές που επικοινωνήσαμε για να κανονίσουμε τη σημερινή μας συνέντευξη, σας εξήγησα ότι βρήκα ολόκληρο φορέα που δηλώνει, δεν θα πω ποιος φορέας, αλλά βρήκα ολόκληρο φορέα που δηλώνει ειδίκευση στην ψυχοθεραπεία και στην υπνοθεραπεία και δεν ξέρω και σε τι άλλους μαζεύεται και δεν υπάρχει ένα όνομα μέσα. Ένα όνομα υπευθύνου επικοινωνίας. Ένα. Έχουν mail. Έτσι.
1: Και... ναι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσημος φορέας υπνοθεραπείας.
0: Στην Ελλάδα καταλαβαίνω και πως ό,τι δηλώσεις είσαι, αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, νομικά, εσείς έχετε άδεια επαγγέλματος, είστε καλυμμένος από κάποιον κομπογιανίτη που θα μιμηθεί ότι έχει τα ίδια προσόντα με εσάς?
1: Εμείς που είμαστε ψυχολόγοι, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται με το πτυχίο της ψυχολογίας. Οπότε, όταν ένας ψυχολόγος αποφυτεί από την ψυχολογία, παίρνει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την υπνοθεραπεία δεν υπάρχει.
0: Άνα, μπράβο. Υπάρχει ως εξειδίκευση σε κάποιον που είναι πιστοποιημένος να κάνει.
1: Σωστά.
0: Και έχει το πτυχίο και την επιστημονική επάρκεια να είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος.
1: Σωστά.
0: Και να έχει κάνει και μια εξειδίκευση στην υπνοθεραπεία. Είναι ένα στάδιο δηλαδή. Αυτό γίνεται με τι, με μεταπτυχιακό, σε κάποιο πιστοποιημένο φορέα? Ποιες επιλογές έχει κάποιος που θέλει, ένας ψυχολόγος που θέλει, λέει θέλω να εξειδικευτώ στην υπνοθεραπεία? Πού μπορεί να πάει?
1: Υπάρχουν ιδιωτικά κέντρα εξειδίκευσης για κάθε μορφή συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας ή και της υπνοθεραπείας που θεωρείται complementary therapy, συμπληρωματική θεραπεία.
0: Τα οποία κέντρα αυτά είναι πιστοποιημένα με τη σειρά τους από κρατικούς φορείς, δηλαδή από την πολιτεία, από το Βρετανικό, το Αμερικανικό,
1: όχι,
0: το Ελληνικό κράτος, ή είναι...
1: Όχι ακόμα.
0: Ναι, τι γίνεται με αυτούς?
1: Αυτά τα κέντρα υπάρχουν χρόνια πολλά. Πιστοποιούνται τα κέντρα εκπαίδευσης της ψυχοθεραπείας από την Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας.
0: Ναι.
1: Τα κέντρα που εκπαιδεύουν συμβουλευτική πιστοποιούνται από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής.
0: Οι οποίες όμως με τη σειρά τους είναι αναγνωρισμένες από την πολιτεία και έχουν αυτή την αρμοδιότητα.
1: Από την πολιτεία όχι, είναι αναγνωρισμένες από τους ευρωπαϊκούς φορείς. Υπάρχει τώρα, έχει ανοίξει ένα θέμα με το Υπουργείο Υγείας
0: και
1: το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με το πώς μπορούν να πιστοποιηθούν αυτοί οι φορείς και αν θα πιστοποιηθούν.
0: Γιατί θέλουν να πάρουν τις ειδικότητες, θέλουν τα κολέγια να διδάσκουν υπνοθεραπεία.
1: Ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, σε κάποια κολέγια έχουν βγει κάποια προγράμματα. Μέχρι πρώτη, ας πούμε, εγώ που τελείωσα την ψυχολογία πριν αρκετά χρόνια, δεν υπήρχαν σχετικά μεταπτυχιακά.
0: Ναι. Και σου λέει μέχρι τώρα εμείς πιστοποιούσαμε κάποιους ανθρώπους, τώρα τι θέλω να μας βγάλουν εμάς έξω και να... Ναι, τέλος πάντων, κατάλαβα. Υπάρχει conflict σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του ποιος θα κάνει τι.
1: Σωστά.
0: Σε αυτόν τον τόπο. Νομικό πλαίσιο λοιπόν δεν υπάρχει. Τώρα προσπαθούν να φτιάξουν κάποιοι.
1: Σωστά.
0: Στον αέρα η νομοθεσία πάλι. Και όλοι ψάχνουμε βήμα το βήμα να καταλάβουμε τι ισχύει, σε ποιες περιπτώσεις και πώς ελισσόμαστε.
1: Σωστά. Βέβαια για τον ψυχολόγο ή ψυχίατρο, η άδεια αυτή του επαγγέλματος ούτως ή άλλως δίνεται με το πτυχίο. Το θέμα
0: προφανώς
1: εδώ τίθεται για τους ανθρώπους που δεν είναι ψυχολόγοι.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν
0: αυτές οι εταιρείες που δίνουν που θα πάτε εσείς ως ψυχολόγος και θα εξειδικευτείτε στην υπνοθεραπεία. Μπορώ να πάω εγώ και να πω θέλω να γίνω υπνοθεραπευτής και να κάνω να παρακολουθήσω μία σειρά μαθημάτων 10, 20, 50 όσα μου ζητήσουν και να πάρω πιστοποίηση από εκεί υπνοθεραπευτή.
1: Σωστά.
0: Μπορώ.
1: Μπορείτε, ναι.
0: Μπορώ να πάω εγώ στον ίδιο φορέα που πήγατε εσείς ως ψυχολόγος και να εκπαιδευτώ για να γίνω υπνοθεραπευτής χωρίς να είμαι ψυχολόγος. Ενώ είμαι.
1: Σωστά.
0: Σωστό. Αυτό εμένα με προβληματίζει τώρα. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να υπάρχουν κάποια φίλτρα σε αυτές τις διαδικασίες.
1: Αν ρωτάτε την προσωπική μου γνώμη, θα έπρεπε να υπάρχει ένα εθνικό μητρό που θα πιστοποιεί τα κέντρα, γιατί ακόμα και αν κάποιος δεν πιστεύει, δεν είναι ψυχολόγος, μπορεί να σπουδάσει στην Αγγλία. Στην Αγγλία
0: μπράβο. Ναι. Και πάλι όμως θα πρέπει για όλα τα πτυχία υπάρχει μια διαδικασία. Ένας ΔΟΑΤΑΠ για παράδειγμα, ένας τέτοιος, θα πρέπει να υπάρχει μια κρατική εποπτεία του τι, ποιος κάνει τι, πώς και γιατί.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα.
1: Εναλλακτικές θεραπείες, δεν υπάρχει φαρό ούτε στη συμβουλευτική.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε να ανοίξουμε μεγάλες συζητήσεις στο επόμενο διάστημα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ψυχολόγους. Εγώ να πω μόνο...
0: Ψυχολόγους, σωστό.
1: Ναι. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και ίσως βέβαια θα μου πείτε δεν και τόσο, η ατομική ευθύνη του ίδιου του θεραπευτή. Δηλαδή ο ίδιος ο θεραπευτής είναι πολύ σημαντικό να τελείωσε μια σχολή, είναι σημαντικό να τηρεί τη διοντολογία, γιατί η διοντολογία υπάρχει.
0: Καλά, εντάξει, διοντολογία έχουμε και στη δημοσιογραφία, αλλά άμα με ρωτήσετε εμένα τον ίδιο πόσοι δημοσιογράφοι την τηρούν, θα ανοίξουμε πολύ μεγάλη κουβέντα και θα στεναχωρήσουμε πάρα πολύ κόσμο.
1: Σωστά.
0: Κύριε Τζαμτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι δώσαμε κάποιες αδρές γραμμές και εξηγήσαμε 5 πράγματα. Φαντάζομαι ότι στο μέλλον, αν προκύψουν περισσότερα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο ψυχοθεραπεία. Βάλε μου κάτι χαλαρό. Κάτι χαλαρό. Να χαλαρώσω, να υπνοτιστώ. Να υπνοτιστώ, έτσι, να ακούω νεράκια. Να ακούω νεράκια, να υπνοτιστώ. Να γύρω πίσω και να πάω στην παιδική μου ηλικία. Όχι, δεν πάω εκεί, θα φάω ξύλο από τη μάνα μου. Βάλε.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλούνται και σε συνέδρια και σε τηλεοπτικές εκπομπές γιατί είναι ωραίοι και τα λένε όμορφα. Και πουλάνε, Για να πούμε λίγο και τα του συναφιού μας. Λοιπόν, εμείς τους κάναμε μάγκες. Πριν αρχίσουν και τους κάνουν κάποτε, τους κάναμε εμείς μάγκες. Πριν αρχίσουν και τους κάνουν μάγκες τα social media και ο απλός κόσμος. Ο καθημερινός. Και εμείς απλός κόσμος είμαστε. Απλά έχουμε και ένα μικρόφωνο, μια πένα, ένα δημόσιο μέσο. Το οποίο εγώ αυτή τη σχολή είμαι, θα έπρεπε να φιλτράρουμε το τι περνάει. Να φιλτράρουμε εμείς, όχι να μας το φιλτράρουν άλλοι πριν φτάσει σε εμάς και να μας υποδεικνύουν πώς θα το φιλτράρουμε για εσάς. Θα πρέπει να μάθουμε και εσείς να αναγνωρίζετε και τη δημοσιογραφία τη σωστή, αυτή που ψάχνετε, αυτή που προσεγγίζει τα θέματα με μια δεοντολογία, γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είναι ό,τι ισχύει σε όλους τους κλάδους ισχύει και στο δικό μας. Υπάρχουν τα καλά μήλα και υπάρχουν και τα σάπια μήλα. Υπάρχουν αυτοί που θα προστατέψουν την πηγή τους και αυτοί που θα τη δώσουν στεγνά στον πρώτο που θα τη ζητήσει. Υπάρχουν αυτοί που θα σεβαστούν το τρακ, ας πούμε, ενός ανθρώπου που βγαίνει για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση, και άλλοι που θα το αξιοποιήσουν για να τον κάνουν να πει την πατάτα που θα πουλήσει ωραία στο γυαλί και θα γελάσει ο κόσμος ή θα φέρει θεαματικότητα ή ακροαματικότητα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και βέβαια υπάρχει και Δούνε και Λαβίν, έτσι. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει Δούνε και Λαβίν. Θα σε φτιάξω εγώ μάγκα, θα μου στέλνεις πελάτες, θα μου δίνεις και μένα το κάτι της μου, δεν ξέρω τι. Υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Έχουν φτιαχτεί καριέρες τώρα, δεκαετίες τώρα, έτσι. Όχι, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Άρα να είστε πολύ προσεκτικοί και να φιλτράρετε πάρα πολύ το τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και αυτό που σας παρουσιάζεται ως star, να ξέρετε, τους star εσείς τους φτιάχνετε. Να μην σας καβαλάνε οι star. Τους star εσείς τους φτιάχνετε. Ο κόσμος το φτιάχνει το star. Όταν το star system σας επιβάλλει στον κόσμο ποιος θα γίνει star, τότε δεν είναι star. Είναι μια μούφα με πόδια.

Θα σας βάλω, κλείνοντας την εκπομπή, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, καταρχήν να σας θυμίσω ότι είστε στο Theta FM 107,1 του Ομίλου Φιλιππάκη, το ραδιοφωνικό αδερφάκι της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε πολλά να, έχω πολλά να γράψω και θα έχετε πολλά να διαβάσετε, και οι άλλοι συνάδελφοι εδώ θα έχουν πολλά να γράψουν το Σάββατο που έρχεται. Μην χάσετε την εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Μόνο για Φλωρίδη έχουμε να γράψουμε παρασκήνια, παραλυπόμενα, συζητήσεις και τηλεφωνήματα. Στα περίπτερα, το Σάββατο, εφημερίδα Θεσσαλονίκη.

όμως φτάσουμε στο Σάββατο και πριν σας αποχαιρετήσω σήμερα, θα δώσω το λόγο. Δεν είναι καλεσμένος. Έχω ένα βίντεο που θέλω να παίξω από ένα business news. Θα το δω το site. Δεν μ' αρέσει να κάνω λόγο κλοπή. Είναι από ένα άλλο

διαδικτυακό μέσο που κάνει, που παίρνει συνεντεύξεις από επιχειρηματίες γνωστούς σε πάση περιπτώσει. Και έχει κάποια αποσπάσματα, κάποια ριλ. Και έχω ξεχωρίσει ένα συγκεκριμένο. Είναι δύο νέα παιδιά, δύο νέοι. Νέα παιδιά, δεν μου αρέσει αυτό το να ακούω, τρελαίνομαι. Δύο νέοι λοιπόν που ασχολούνται και έχουν στήσει αυτή τη σελίδα και παίρνουν συνεντεύξεις από επιχειρηματίες. Λοιπόν, και είναι ο κύριος Λούλης. Όχι ο Λούλης το λουλάκι που κάνουμε στην πλάκα, είναι τον Μήλον Λούλη. Η Μίλη Λούλη είναι μια από τις πιο ιστορικές εταιρείες στην Ελλάδα, έτσι, επιχειρήσεις με τεράστια ιστορία. Η Μίλη Λούλη, αλευρόμιλη και αυτά.

Και ο CEO των Μήλων Λούλη λοιπόν έδωσε μια μίνι συνέντευξη και εξηγεί πως προσπαθεί μια εταιρεία με μακρά ιστορία, έτσι, πολλά χρόνια στην Ελλάδα, να επενδύσει και να κάνει 5 πράγματα. Και τι ισχύει αλλού και τι ισχύει εδώ. Και πόσο εύκολο είναι, γιατί υποτίθεται ότι είμαστε σε μια χώρα που επενδύσεις, γεμίσαμε επενδύσεις. Γιατί είναι πλέον φιλικό το κλίμα για τις επενδύσεις.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε με προσοχή τον κύριο Λούλη, τον CEO των Μήλων Λούλη. Θα μας δώσει να καταλάβουμε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και γιατί.
1: Βάλε δρόμους ωραίους μεγάλους, ίντερνετ, φως, ρεύμα, πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία, γιατί θες καπάσιτι ρεύματος, μετασχηματιστές, ρεύματα πάντα, και είπε όποιος έρθει εδώ να επενδύσει, πουλάμε σε πολύ χαμηλή τιμή, ουσιαστικά αγόραζες τη γη εκεί στη μισή τιμή από ό,τι την αγόραζες έξω στο εμπόριο.
0: Στη Βουλγαρία αυτά όλα.
1: Στην υγεία. Tax breaks για τα πρώτα 7 χρόνια σε εισφορές και διάφορα άλλα. Οπότε λες τώρα, μπορώ να πάω εκεί. Ή να πάω π.χ. στα Ενόφυτα. Θα σου πω για το εργοστάσιο μας στη Σούρπη, μας πήρε 7 χρόνια να βγάλουμε την άδεια. 7 χρόνια, όπως το ακούς. 7. Άρα να πας, να μπλέξεις με περιβαλλοντικούς νόμους, να μην έχει αρκετό ρεύμα να σου δώσει, να βρέχει και να πλημμυρίζεις γιατί δεν υπάρχουν τα όμβρια ύδατα. Στο εργοστάσιο μας στη Σούρπη, που είναι ο μεγαλύτερος μήλος της Ελλάδας, ο μεγαλύτερος στα Βαλκάνια και από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, δεν έχουμε ακόμα fiber γραμμή ίντερνετ. Και τους παρακαλάμε να μας φέρουν γραμμή και δεν μας φέρουν και θα την πληρώσουμε εμείς για να μας τη φέρουν. Στο εργοστάσιο μας στη Θήβα, που είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής μειγμάτων, δεν μας φέρνουν νερό. Δεν μας φέρουν νερό. Και αναγκαζόμαστε να φέρνουμε νερό με τις συντροφές και τα λοιπά. Γιατί λοιπόν να πάει να επενδύσει κάποιος που πρέπει να πληρώσει στο τέλος τα πληρώνεις μόνος σου.
0: Αυτά.
1: Στο εργοστάσιο μας στη Θήβα δεν μας φέρνουν νερό. Δεν μας φέρνουν νερό. Τι έκανε η Βουλγαρία. Πήρε ένα παλιό στρατόπεδο 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Σόφιας, 15.
0: Παίζει το ίδιο ρίλ από την αρχή. Λοιπόν, ήταν ένα απόσπασμα, ένα ρίλ από το Facebook, από το διαδίκτυο, από τα social media. Το οποίο ο κύριος Λούλης εξηγεί την εμπειρία του και δεν είναι ένα παλιό που ήταν σε κρεμότητα, ένα ρίλ. Είναι, παιδιά, μιας εβδομάδας ρίλ, έτσι. Τώρα είναι, τωρινή είναι αυτή η δήλωση, αυτή η συνέντευξη. Και έχει και πολλά ενδιαφέροντα αποσπάσματα. Έπαιξα ένα εγώ τώρα. Θέλω να επικοινωνήσω με τα παιδιά, να τους πω ότι θέλω να τα χρησιμοποιήσω, να παίξω κάποια αποσπάσματα. Είναι αυτό που λέγαμε δεοντολογία. Είναι το Business Review Greece. Μπορείτε να το αναζητήσετε και στο διαδίκτυο και στα social media. Είναι μια δουλειά που κάνουν τα παιδιά και μιλάνε με επιχειρηματίες και κάνουν συνέντευξη. Ένα ενδιαφέρον πράγμα. Αλλά κόλλησα με αυτή τη συνέντευξη. Γιατί αποτυπώνει του ποια είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Την ώρα που προσπαθούν να μας την παρουσιάσουν κάπως αλλιώς. Γιατί προσπαθούν να μας την παρουσιάσουν κάπως αλλιώς. Είναι μια ιστορική επιχείρηση που προσπαθεί να κάνει δουλειά, να διατηρήσει θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, να μην φύγει να πάει στη Βουλγαρία και δεν την αφήνουν, δηλαδή τη βάζουν συνεχώς στα φυτίλια να σκοθεί να φύγει. Και κάθεται ο άνθρωπος εδώ χωρίς νερό, φέρνει το νερό μόνος του, χωρίς ρεύμα. Θα πληρώσει για να φέρει και το fiber και το ίντερνετ που θέλουν την Ελλάδα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το είσαι καλά. Εδώ μιλάμε για επιχείρηση. Άσε το τι έζησα εγώ στο σπίτι. Για να φέρω ίντερνετ σε 50 μέτρα από μια γωνία στο σπίτι μου στο Ρήσιο, μου στείλα λογαριασμό από τον ΟΤΕ. Το στείλω, την κολόνα που θα χρειαστεί, τα καλώδια, μου στείλα τον λογαριασμό κανονικά. Τι θα χρειαστώ για να έχω ίντερνετ. Και φυσικά πήγα σε ασύρματο, σε ασύρματη λύση, έτσι. Αλλά θέλω να σας πω, αφήστε με εμένα, εγώ είμαι ένας ιδιώτης. Αλλά στον επιχειρηματία, ρε φίλε. Στον επιχειρηματία που θέλει να κάνει επένδυση, που δίνει δουλειές, δίνει θέσεις εργασίας και προσπαθεί να αναπτυχθεί και να γίνει μέρος της ανάπτυξης που ευαγγελίζεσαι. Τι του κάνεις, αντίπραξη. Καψόνια, τι του κάνεις. Είναι ένα κράτος που κάνει καψόνια στον άνθρωπο που θέλει να δουλέψει. Και στους ανθρώπους που θέλουν να μας δουλέψουν, όχι να δουλέψουν, να μας δουλέψουν, κάνει πλάτες. Είτε λέγονται κομπογιανίτες, είτε λέγονται ψευδοεπιστήμονες, είτε λέγονται εναλλακτικοί, ανεκτά, όλα καλά, όλα βολεμένα, όλα καλά και άγια. Και παντού ατιμωρησία για τα πάντα, έτσι. Για τα πάντα. Η αίσθηση της ατιμωρησίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, ειδικά, ξέρεις ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο ανέγγιχτος είσαι από νόμους και κυρώσεις. Αυτά μπορεί να τα αναθεωρήσει κάποιος. Να συμφωνήσουν κάποιοι στο πολιτικό σύστημα ότι πρέπει να αναθεωρηθούν αυτές οι πρακτικές, αυτά τα δεδομένα. Ή θέλουμε απλά να πουλάμε μούρη και εξουσία. Και από κάτω να συναλλασσόμεθα οι έχοντες την καλή και την κακή εξουσία, αρκεί να μην πηγαίνει κανένας πουθενά στο φρέσκο που λέμε. Λοιπόν, ΘΦΜ 107,1 εκτός συναλλαγών. Ραδιόφωνο εκτός συναλλαγών. Δημοσιογραφία εκτός συναλλαγών. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο. Αύριο Πέμπτη. Σήμερα, όχι, Παρασκευή αύριο. Αύριο θα τα ξαναπούμε και θα έχουμε παρέα και τον Νίκο τον Ταχιάο. Όχι για το σωστό, τηλεφωνικά τον έχουμε, αλλά θα μας δώσει πολλές απαντήσεις για πολλά πράγματα. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι. Προς το παρόν θα σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρας. Θα δώσω πάσα στο Γιάννη Κατσαβουνίδη να σας κάνει πάσα ένα ωραίο τραγουδάκι. Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και θα δώσω μετά τη σκυτάλη στο Βασίλη τον Κεχαγιά. Η πρωινή φεύγουμε, Βασίλη. Έλα, πάρε θέση. Καλή σας ημέρα.

0: στον Θήτα FM. Είναι 12. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1 στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της ενεργειακής κρίσης καταρτίζει η κυβέρνηση. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μαξίμου εξετάστηκαν τα σενάρια αντίδρασης, χωρίς ωστόσο να ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση. Μετά τον Σεπτέμβριο και αφού αξιολογηθούν όλα τα μέτρα θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη. Αύριο το ζήτημα θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του Eurogroup. Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 19 στο 7% προτείνει η Γερμανίδα Υπουργός Ενέργειας. Μικρή πτώση καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ωστόσο διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αναμένονται το προσεχές διάστημα. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τις ειδικές χρεώσεις για τις μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια. Χαρακτηριστικά η χρέωση από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία αυξάνεται από τα 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από τα 35 στα 38 στη διπλή. Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη νωρίς το πρωί έγινε η μεταγωγή τους από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η κυβέρνηση Μελώνη στην Ιταλία αποφάσισε να καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας για δίκυκλα και οχήματα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Το μέτρο θα ισχύσει από το 2027. Το θεωρούμε ένα μόνιμο μέτρο, δεν το υιοθετήσαμε απλά και μόνο εν ώψη εκλογών, δήλωσε η Ιταλίδα η Πρωθυπουργός. Αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα σε νεαρούς σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αριστοτέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγείται στον εισαγγελέα ο 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 21χρονου. Στην κατοχή του βρέθηκαν συσκευασίες κάναβης. 24χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή του Ευόσμου να τρέχει με μοτοσικλέτα με 117 χιλιόμετρα την ώρα. Εντοπίστηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα στην οδό Ιθάκης. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στο ρεύμα προς ανατολικά. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλώς είναι ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με ασθενείς ανέμους, νοτιάδες στις απογευματινές ώρες και τη θερμοκρασία από 13 έως 30 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, 12 ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Γιατί δεν άκουσα και να αναφέρονται στη χρονιάρα μέρα που είναι σήμερα 17 Σεπτεμβρίου και που είναι της Αγίας Σοφίας, η οποία μαρτύρησε

0: Η Αγία Σοφία λοιπόν, η οποία μαρτύρησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού, κάπου δηλαδή ανάμεσα στο 120 και στο 130 μετά Χριστόν, και που είχε τρεις κόρες, την αγάπη, την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα, μίζον δε τούτον η αγάπη, έγραψε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Εδώ ακούσαμε τη μελοποιημένη εκδοχή από την ταινία «Μπλε» του Κριστόφ Κισλόφσκι, από τον Σμπίγνιου Πράισνερ, αυτή η φοβερή και πασίγνωστη μελοποιημένη εκδοχή. Αλλά για το νόημα και το πνεύμα της σημερινής γιορτής θα συνομιλήσουμε με τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, έναν πραγματικά φωτισμένο άνθρωπο της Εκκλησίας, ο οποίος υπήρξε και ομότιμος, υπήρξε καθηγητής, τώρα είναι ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Πάτερ, περιμένουμε τα φώτα σας λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κεχαγιά. Εντάξει, δεν χρειάζεται τόσα πολλά. Διετέλεσα πράγματι, δίδαξα για μερικές δεκαετίες στο Πανεπιστήμιο. Έκανα και αυτό το διακόνημα.
0: Ναι.
1: Αλλά προέχει η σημερινή μέρα νομίζω και οι γυναίκες αυτές.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίες κοσμούν το συναξάρι και το αγιολόγιο της Εκκλησίας. Και νομίζω ότι εκεί θέλετε να εστιάσουμε κυρίως.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε δύο-τρία πράγματα.
0: Ναι,
1: το πρώτο. Τα συναξάρια, όπως προσφυώς έχει γράψει ένας δασκαλός μας, ο κύριος Μαντζαρίδης, είναι, θα λέγαμε, η εφημερίδα της Εκκλησίας. Όπως έχουμε τις κοσμικές εφημερίδες που κάθε μέρα παρουσιάζουν τα νέα και πολλές φορές τα νέα ανακυκλώνονται και παρουσιάζονται περίπου τα ίδια, κατά ανάλογο τρόπο, λέει ο κύριος Μαντζαρίδης, τα συναξάρια είναι η εφημερίδα της Εκκλησίας. Τα νέα της Εκκλησίας δηλαδή είναι τα συναξάρια.
0: Mm-hmm.
1: Η βία των Αγίων. Το πρώτο αυτό. Το δεύτερο τώρα. Σήμερα γιορτάζουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, τη μητέρα, τη Σοφία, η οποία είχε τρεις θυγατέρες. Την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Βέβαια αμέσως αυτές οι λέξεις μας ανάγουν συμβολικά και στις τρεις θεμελιώδεις αρετές, τις οποίες περιγράφει, όπως και πάλι είπατε προσφυώς, την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Γιατί λέει εκεί ο Απόστολος, πίστη, ελπίδα, αγάπη, μίζον δε τούτον, μεγαλύτερη δηλαδή από όλες τις άλλες αρετές, είναι η αγάπη. Και θα έλεγα το εξής, όταν είχα το τελευταίο μάθημα στους τελειοφύτους, αυτούς που θα παίρνουν πτυχίο στο πανεπιστήμιο, τους έδινα δυο κείμενα, κυρία Κεχαγιά, σαν κληρονιά. Το πρώτο ήταν το κείμενο αυτό της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, τον ύμνο της αγάπης, και το δεύτερο, ένα άλλο θαυμάσιο κείμενο της Εκκλησίας, τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που διαβάζουμε το βράδυ στη λειτουργία της Αναστάσεως. Το βράδυ του Πάσχα.
0: Ναι.
1: Και βρίσκω τώρα παιδιά μετά από πολλά χρόνια και μου λένε, Πάτερ, όταν μας πιάνει στενοχώρια διαβάζουμε τα δύο αυτά κείμενα και η στενοχώρια μας φεύγει. Οπότε είναι αυτά τα κείμενα καταπληκτικά και είδατε, τα έχουν εκτιμήσει και άνθρωποι, τα έχουν μελοποιήσει σε ταινίες, σε διάφορες έρευνες εκδηλώσεις, τα έχουν μελοποιήσει και όλες και κοσμικοί ακόμη καλλιτέχνες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, και σε αυτό επάνω συμπληρώνω, ο Πάτερ, διότι χαίρομαι που επισημαίνεται τη λειτουργία που μπορεί να έχει η τέχνη στη διάδοση μιας θεολογικής σοφίας, από την οποία πολλοί κόσμος μπορεί να είναι απομονωμένος, δηλαδή να μην έχει στενή επαφή. Ωστόσο, μέσω αυτού του φοβερού κομματιού, του μουσικού κομματιού του Πράισνερ και της ταινίας του Κισλόφσκι, όλος ο κόσμος έγινε κάτοχος αυτού του σοφού στίχου, θα τον πω, δεν είναι ακριβώς στίχος, του Αποστόλου Παύλου.
1: Πολύ ωραία. Ναι, είναι κειμενάκι.
0: Κειμενάκι, το οποίο βέβαια έχει την ατυχία, αυτό το κειμενάκι, Πάτε, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά είναι στο 13ο στίχο.
1: Τρίτο κεφάλαιο.
0: Στο τρίτο κεφάλαιο.
1: 13ο
0: κεφάλαιο, αυτό λέω. Είναι μετά να μην πει. και την πίστη και την ελπίδα και την αγάπη τα βλέπουμε να φθήνουν όλο ένα και περισσότερο ως κοινωνικές παρουσίες, να το πω έτσι.
1: Εδώ μιας και το είπατε όμως, και η τέχνη έχει εδώ μια ευθύνη. Mm-hmm. Η τέχνη δεν πρέπει να ψάχνει πάντοτε έτσι τον Άδη για να μας αναδείξει, γιατί πράγματι μπορούμε να ζούμε σε δύσκολες εποχές που μπορεί να επικρατεί και το σκότος, αλλά πρέπει η τέχνη να ψάχνει το φως, να ψάχνει την ελπίδα, να δώσει μια ανάσα στους ανθρώπους. Γιατί με λείπει το λέω, δεν μπορώ να παρακολουθήσω όλα τα ρεύματα της τέχνης, αλλά με λείπει το λέω από ό,τι μου στέλνουν και βλέπω κάποιες τάσεις. Πολλές φορές η τέχνη αναπαράγει ή ψάχνει να βρει τα πιο απίθανα πράγματα να προβάλλει. Δεν λέω στον ελλαδικό χώρο, λέω γενικότερα,
0: και στον πανευρωπαϊκό και στον ελλαδικό.
1: Και στον ελλαδικό. Και γενικότερα, αυτό δεν πρέπει λίγο, κυρία Κιαχαγιά, να το δούμε? Τι θέλουμε να προβάλλουμε?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι η τέχνη είναι αυτή η ρογμή από την οποία μπορεί να μπει το φως στην καθημερινή μας ζωή.
1: Μπράβο.
0: Η τέχνη είτε ως μουσική, είτε ως κινηματογράφος, είτε διαβάζοντας ένα βιβλίο λογοτεχνικό, είτε και με την επαφή μας με την καθημερινή της
1: πίνακας,
0: μορφή. Ακριβώς, βεβαίως, είτε ως πίνακας. Και ουσιαστικά και η καταγωγή της τέχνης είναι αυτό, δηλαδή να ανακουφίζει τον άνθρωπο, έβλεπε τα τέρατα, άρχισε να ζωγραφίζει τις σπηλιές για να τα αντιληφθεί.
1: Ακριβώς,
0: τα...
1: τώρα θα αρχίσουμε πάλι να προβάλλουμε τα τέρατα. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Έχω εγωνάκια και πήγα
0: ο τρόμος μας πλέον. Συγγνώμη που σας διακόπτω, πατρί, είναι υπαρξιακός. Άρα
1: ακριβώς,
0: ίσως οι υπαρξιακές μας αγωνίες, δηλαδή η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, έχει υποχρέωση η τέχνη να τα προβάλλει και να αφήνει το φως τους μέσα από αυτή τη ρογμή να μας επισκέπτεται.
1: Μπράβο, το λέτε καλά. Πήγα λοιπόν σε ένα κατάστημα για να πάρω, έχω εγγονάκια, για να πάρω κάποια δωράκια, θα ερχόταν στο σπίτι τώρα το καλοκαίρι, και τα πιο πολλά παιχνίδια έχουν τερατάκια, λέω δεν είναι δυνατόν. Αυτά είναι για παιδιά. Μπέστε λίγο μέσα να δείτε. Και αυτό είναι μια γενικότερη τάση, έτσι. Περίεργες φάτσες, περίεργα πράγματα, διαβολάκια. Λέω δεν είναι δυνατόν. Απόρρισα πραγματικά. Είχα πολλά χρόνια να μπω μέσα σε παιχνιδάδικο για να πάρω κάτι. Αυτό είναι ενδεικτικό όμως και της κοινωνίας μας. Μου λένε πάτερ, αυτά ζητάνε. Καταλάβατε τι γίνεται?
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη που έχει σχέση με τα ονόματα. Είναι η ελπίδα, η πίστη και η αγάπη. Είναι οι τρεις θυγατέρες της Αγίας Σοφίας.
1: Σοφίας, ναι.
0: Σοφίας. Πώς τυχαίνει, πώς αυτά τα τέσσερα, ας το πω έτσι, αυτές οι τέσσερις βαριές σε νόημα, αφηρημένες έννοιες να έχουν ονοματοδοτήσει? Δηλαδή τα γνωρίζουμε αν η Αγία Σοφία ηθελημένα έδωσε αυτά τα τρία ονόματα στις κόρες της προκειμένου ακριβώς να προβάλλει αυτές τις τρεις σημαντικές, κομβικές και δύσκολες στην κατανόησή τους έννοιες?
1: Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία, δεν έχουμε στοιχεία και για τον πατέρα. Ναι. Κάποια συναξάρια λένε ότι εκείνος έφυγε νωρίς και έμειναν αυτές ορφανές οι κοπέλες και τις μεγάλωσε η μητέρα που είχε πολύ πίστη στο Χριστό.
0: Ναι, και ήταν χείρα, όντως και εγώ αυτό διάβασα.
1: Ήταν χείρα, προφανώς. Προφανώς η ίδια της είδε το νόημα αυτών των λέξεων και της υποστασίας στα παιδιά της. Δηλαδή της έδωσε νόημα βάζοντας αυτά τα ονόματα των παιδιών της. Αλλά αυτό όμως δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Η Κασία κάνω όπως και εσείς βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που ενέπνεε τις κοπέλες αυτές, τα κοριτσάκια αυτά, ήταν μικρά κοριτσάκια. Ήταν ο έρος και η αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού και για το Ευαγγέλιο. Αυτό τους ενέπνεε, το φως δηλαδή. Δεν μπορεί κάποιος να πάει να μαρτυρήσει τώρα έτσι τα καλά καθούμενα. Γιατί βλέπετε και στην τέχνη, όταν κάποιος οδηγείται στο θάνατο, βρίζει, καταργέται, αδειμονεί. Εδώ είναι ως πρόβατα επισφαγή. Όπως ο Χριστός δηλαδή πήγε στο Σταυρό και εκεί συγχωρούσε, λέμε, τους σταυρωτές του, έτσι.
0: Ναι. Και να σκεφτεί κάποιος ότι ο Αδριανός, στα χρόνια του οποίου μαρτύρησαν οι τέσσερις αυτές γυναίκες, θεωρούνταν και ανοιχτόμυαλος και από τους...
1: Ναι, προφανώς.
0: Γνωρίζουμε πολύ καλά και από τα έργα τους στην Αθήνα, γιατί είχε στενή σχέση με την Ελλάδα, ή τουλάχιστον όπως εννοούσαμε την Ελλάδα εκείνο τον καιρό, είχε στενή σχέση και παρόλα αυτά ουσιαστικά ήταν αυτός. Εν πάση περιπτώσει...
1: Κοιτάξτε, η άρνηση...
0: Ναι, η άρνηση,
1: λατρέψουν,
0: αυτό ακριβώς
1: του να λατρέψουν τον αυτοκράτορα. Ήταν έγκλημα προδοσίας. Γιατί ο αυτοκράτορ ήταν περιβεβλημένος και με θεϊκή ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Όλοι οι αυτοκράτορες οι Ρωμαίοι ήταν και με θεϊκή ιδιότητα. Αυτό αμφισβητούσαν οι χριστιανοί, σου λέγανε δεν μπορεί να είναι κάποιος θνητός να έχει θεϊκή ιδιότητα. Και αυτό λοιπόν αποτελούσε αφορμή για να τους διώκουν, για να τους στέλνουν στα θηρία, για να τους αποκεφαλίζουν, έτσι.
0: Ναι. Πάτερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή συνομιλία και τα φώτα που δώσατε ως προς τη σημαντική σημερινή γιορτή, γιατί θεωρώ προσωπικό είναι αυτό, επειδή ακριβώς γιορτάζουμε τις τρεις κομβικές έννοιες της χριστιανοσύνης, ως έννοιες, δεν λέω ως ονόματα. Τα ονόματα είναι κάτι δεύτερο. Θέλω να πω ότι δεν είναι αυτά τα οποία παίζουν το ρόλο σε μια χρονιάρα μέρα. Αυτά είναι για την ανθρώπινη, ας το πούμε έτσι, επικοινωνία. Αλλά η ουσία είναι το νόημα που μεταδίδει και το πνεύμα η σημερινή γιορτή μέσω των τριών αυτών. Τεσσάρων ουσιαστικά, γιατί είναι η Αγία Σοφία, η ελπίδα, η πίστη και η αγάπη, οι θυγατέρες της, το νόημα το οποίο μεταδίδεται.
1: Ακριβώς.
0: Έστω και μια μέρα το χρόνο.
1: Και η Σοφία, θα έλεγα, αφορά και την αρχαία ελληνική Σοφία, Αριστοτέλης, λέμε Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλης, Αριστοτέλειο, και την αρχαία ελληνική Σοφία, αλλά και εν συνεχεία που η Σοφία αυτή απογειώνεται με τη θεολογία της Εκκλησίας. Δηλαδή και η έννοια της Σοφίας είναι πολύ μεγάλη και πολύ βαθιά. Μακάρι να γινόμαστε σοφοί, να έχουμε πίστη και να έχουμε και αγάπη κυρίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ. Καλημέρα.
1: Και εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους ακροατές. Να είστε
0: ήταν
1: καλά,
0: ο Πατήρ
1: καλά.
0: Βασίλειος Καλιακμάνης, πραγματικά φωτισμένος ιερέας και άνθρωπος της Εκκλησίας, ο οποίος προσέφερε και στον πανεπιστημιακό χώρο ότι διακόνημα το ονόμασε ο ίδιος. Εγώ θα πω τα φώτα του, διότι όσοι λίγο γνωρίζουν κατέχουν τα της θεολογικής σχολής, κατέχει και ο πατήρ Καλιακμάνης μια εξέχουσα θέση στην ιστορία της.

Όπως καταλάβατε, περάσαμε σε κανονικούς ρυθμούς θήτα FM 101,107,107,1 με τον Βασίλη και Χαγιά στο ρόλο του καφετζή. Έχουμε διώξει τους πρωινούς ή κρατάμε αυτούς οι οποίοι πίνουν το δεύτερο και μερακλίδικο καφέ. Στον ήχο ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, στη μουσική ο Φόρης Σωτηράκης, στη γραμματιακή υποστήριξη Κατερίνα Σιάπαντα και η Γεωργία Δερμιτζάκη και στις ειδήσεις η Χριστίνα Στεφανίδου. Είναι και ο Γιάννης Ιωαννίδης πάντα έξω, είπαμε. Τόσο έρχεται στις 5.30 το πρωί, του είπαν κάνει στις 6 η εκπομπή και στις 5.30 έχει μπερδευτεί ακόμη. Ελπίζω να κατάλαβε ότι κάνει στις 6 το απόγευμα. Αφού συνομιλήσαμε με τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, για τον οποίο τρομερή προσωπική εκτίμηση, αρκεί να συνομιλήσει κάποιος μαζί του και θα κατανοήσει, θα καταλάβει το γιατί, ακούσαμε και τη μουσική στην εισαγωγή αυτού του δίωρου, ακούσαμε και τη μουσική από την ταινία Μπλε του Κισλόφσκι. Ήταν τα τρία χρώματα, το μπλε, το κόκκινο και το άσπρο, το λευκό, τα χρώματα της γαλλικής σημαίας. Στο καθένα απέδωσε ένα νόημα ο Κριστόφ Κισλόφσκι και στο μπλε γνωρίσαμε επίσης τη μνημειώδη ερμηνεία της Ζιλιέτ Μπινός, η οποία επισκέφθηκε τελευταία τη Θεσσαλονίκη, μας έδωσε και μία συνέντευξη, δηλαδή τη συνάντησα, κάναμε μία συνέντευξη εν πάση περιπτώσει και εκεί μου αποκάλυψε δύο πράγματα, ας πούμε. Ότι πρώτον, αλλά εγώ δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα, μετά αντιλήφθηκα ότι ήταν αρκετά γνωστό, ευρέως γνωστό, το γεγονός ότι είναι πολύ πιστή στην Ορθοδοξία.

Ρωτάω λοιπόν την λέω, κυρία Μπινός, προφανώς έχετε επηρεαστεί πολύ από τον Κισλόφσκι, γιατί ο Κισλόφσκι ήταν ένας ιδιαίτερα θρήσκος σκηνοθέτης, καθολικάρα βέβαια, αλλά αποτυπώνεται αυτό στις ταινίες του. Μου λέει, άρα ποιος Κισλόφσκι, σιγά το χριστιανό τώρα.

από λίγο, λέω, ναι, αλλά σας έφτιαξε την καριέρα, λέω, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το μπλε, το οποίο ακούσαμε τη μουσική, ήταν η ταινία που την έφερε στο προσκήνιο. Σήμερα είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, δεν είναι τυχαία περίπτωση η Ζιλιέτ Μπινός. Λέει, έλα μωρέ τώρα, λέει, δεν διαφωνούσα πολύ μαζί του, αυτός θέλει μόνο μία λήψη, ό,τι έχει να κάνει κάποιος, λέει, φαίνεται στην πρώτη λήψη, οι άλλες απλώς ταλαιπωρούν το σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς. Και εγώ, λέει, διαφωνούσα πάρα πολύ και ήθελα να κάνουμε περισσότερες λήψεις, αλλά δεν τα βρίσκαμε σε αυτό, μέναμε στη μία λήψη. Το πάω το κομμάτι στον Αρισιντάκη και μου λέει, ωραία ρε εσύ, έχουμε έτοιμο τίτλο, Τσαπατσούλης και άθεος ο Κισλόφσκι.

Η κακιά γλώσσα του Γιάννη Κατσαβουνίδη λέει ότι τσιγκουνευόταν το φιλμ, λέει δεν είχε λεφτά για τις παραγωγές. Αν σκεφτείς Γιάννη ότι ερχόταν από μια φτωχή εκείνα τα χρόνια χώρα, την Πολωνία, και βέβαια οι ταινίες συγκεκριμένες είναι γαλλικές παραγωγές. Ήταν και Εβραίος ο παραγωγός όμως. Μια χαρά του καθόταν του Μαρέν Καρμίτσο. Ο Μαρέν Καρμίτσο είναι αυτός ο MK2 που βλέπετε καμιά φορά στις ταινίες στην εισαγωγή. Εβραίος ο παραγωγός, Πολωνός από τα σκληρά χρόνια της Πολωνίας, ο σκηνοθέτης Κριστόφ Κισλόφσκι. Ας σε λέει, μια λήψη, φαίνονται όλα. Άμα δεν το κάνεις με την πρώτη, ας το καλύτερα, δεν θα γίνει ποτέ. Αυτή ήταν η θεωρία του Κισλόφσκι. Άλλαξε δουλειά. Η πλάκα είναι ότι τώρα τι θυμήθηκα, ότι σαν σήμερα είναι η επέτειος της ίδρυσης της αλληλεγγύης στην Πολωνία το 1980, 79 ή 80, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω, όχι 80 ήταν η ταινία του Βάιντα, 79 ήταν η Πολωνία. Ναι, ναι, τώρα και εγώ εντυπωσιάστηκα όταν αυτό. Έλα ρε, πως το ξέρω, φοιτητές ήμασταν τότε. Αυτά τα παρακολουθούσαμε, τα ρημάζαμε. Εδώ έχει τύχει τέτοιες ακριβώς μέρες. Ήμουνα με δύο πολύ καλούς και στενούς φίλους έξω από το αμφιθέατρο της Ιατρικής και χαβαλεδιάζαμε για άσχετα πράγματα, για μπάλα, ξέρω εγώ. Έρχεται μια πολύ σοβαρή και βλοσιρή συμφοιτήτρια, μας κοιτάει και λέει, καλά, εδώ καταλήφθηκε κι άλλο εργοστάσιο στην Πολωνία και εσείς κάνετε χαβαλέ. Γι' αυτό το θυμάμαι, Γιάννη.

0: Time Out λοιπόν. Θυμηθήκαμε, αφού μιλήσαμε για τον Κισλόφσκι, τον σκηνοθέτη του Μπλε, όπου ακούστηκαν αυτοί οι θεοφώτιστοι στίχοι, κειμενάκι του Απόστολου Παύλου από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου διατυπώνεται μη πίστης ελπής αγάπη τα τρία ταύτα μίζον δε τούτον, τα τρία πάντα μάλιστα ουσιαστικά είναι σαν να λέει μίζον δε τούτον η αγάπη. Σαν σήμερα λοιπόν είχαμε και την ίδρυση της αλληλεγγύης στο Γκντάνσκ από τους εργάτες εκεί των ναυπηγείων και τον Λεχ Βαλέσα. Time out δίνει ο Γιάννης Κατσαβουνίδης. Θα το... Καλά, παίρνεσαι time out στο ημίχρονο αλλαγή έτσι.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα 7. Ό,τι να είναι και χαγιά να κάνω. Θήτα FM 107,1 με τον Βασίλη και Χαγιά στο μικρόφωνο, τον Γιάννη Κατσαβουνίδη στα πλήκτρα. Το λέω έτσι με μουσική διάθεση. Καλημέρα στον Άγγελο, ο οποίος λατρεύει Πράισνερ από ό,τι μας πληροφορεί, τον Άγγελο τον Κερκυραίο. Ο Ανέστης, καλημέρα επίσης, ο οποίος μας έχει και φοβερή ιστορία σε σχέση με αυτή τη γιορτή, αλλά λέει δεν μεταδίδεται ραδιοφωνικά. Άντε να δούμε πώς θα μας τη μεταδώσεις, Ανέστη. Ο Ανέστης θες επικοινώνησε κάποια στιγμή μαζί σας και είναι στη Στουτγκάρδη όπου χάλασε το μετρό, έτσι, και ταλαιπωρήθηκαν και εκεί, για να μην νομίζετε δηλαδή. Αυτό δίνει άλοθη όμως στις εδώ, ας το πούμε, υπουργικές αρχές, διότι εδώ, όπως έλεγε και ο Βαγγέλης Μωυσής προηγουμένως, έχουν το καλύτερο μετρό του κόσμου και είναι και πάρα πολύ σύγχρονο για να αρχίσουν από τώρα οι βλάβες, γιατί εκεί στα μέρη του Ανέστη έχουν και κάποιες δεκαετίες, κοντεύουν τον αιώνα με μετρό. Καλημέρα στον Αδάμ, ο οποίος δεν το ξέρω αν ισχύει αυτό, πολύ ενδιαφέρον είναι, επιβεβαίωσε το, γιατί το κομμάτι αυτό του Πράισνερ, το οποίο ακούγεται στο τέλος της ταινίας «Μπλε» του Κριστόφ Κισλόφσκι, θα είναι, λέει, ο ύμνος του Καναδά ως νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τρολάρισμα αυτό, Αδάμ, κάτι τέτοιο υποψιάζομαι. Εν πάση περιπτώσει, αφού είμαστε στο πεδίο του κινηματογράφου, βρήκαμε την ευκαιρία να καλέσουμε την κυρία Ιφηγένεια Βλαχογιάννη, η οποία στη Βέρεια έκανε κάτι μαζί με τον αδερφό της, για να είμαστε ειλικρινείς, έκανε κάτι τολμηρό. Επαναβίωσε τους κινηματογράφους Star, είναι τρεις κινηματογράφοι, ένας μεγάλος για τα blockbuster, ένας μικρότερος για ως art house, ας πούμε, δηλαδή για ταινίες, να το πω λαϊκά, πιο κουλτουριάρικες, και έναν υπέροχο θερινό κινηματογράφο, τον οποίο επισκεφθήκαμε προχθές σε μία εκδήλωση για να παρακολουθήσουμε τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν εκεί, και διαπιστώσαμε και το μέγεθος αλλά και την ποιότητα της επένδυσης της οικογενείας Βλαχογιάννη. Και λέω οικογενείας διότι ο πατέρας, έτυχε να τον γνωρίζω, ήταν ένας εξαίρετος υπαλλήθουσάρχης, ήταν και κινηματογραφόφιλοι, δεν ήταν απλώς επιχειρηματίες. Και από αυτό ξεκινάω τη συνομιλία μου με την κυρία Βλαχογιάννη, η οποία διαπίστωσα ότι είναι επίσης κινηματογραφόφιλη. Την καλέσαμε και θα μας εξηγήσει την, ως ένα σημείο από κοτιά, της επένδυσης σε κινηματογραφικές αίθουσες την ώρα του θριάμβου που των διάφορων πλατφορμών. Κυρία Ιφηγένεια Βλαχογιάννη, είστε στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλημέρα, λέμε εδώ, να ξέρετε, σε αυτό το δίωρο εμείς κρατάμε το παραδοσιακό. Είμαστε
1: καλημέρα, λοιπόν,
0: μερακλείδικο καφενείο. Ναι, καλημέρα, έτσι.
1: Ωραία. Καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε σήμερα. Λοιπόν, πολύ σωστά τα είπατε. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, σας ακούω πολύ καλά.
1: Ωραία. Πολύ σωστά τα είπατε. Όχι απλά κινηματογραφόφιλοι, αλλά από μια οικογένεια που έχει πολύ μακρά παράδοση στο σινεμά. Από το 1953, λοιπόν, ο κινηματογράφος, τρίτη γενιά εμείς, έτσι, ο παππούς, ο μπαμπάς με τον αδερφό του. Και τώρα αυτή τη στιγμή εγώ με τον αδερφό μου συνεχίζουμε μια παράδοση πολλών ετών. Σε πείσμα των καιρών, γιατί οι καιροί μας είναι δύσκολοι και το ξέρετε καλύτερα, δεν είναι μόνο η επέλαση των πλατφορμών, είναι ο COVID που από το 19 και μετά έδωσαν, ναι, αγώνα οι αίθουσες για να επιβιώσουν.
0: Σωστά.
1: Έτσι, ναι, ναι. 22 μήνες μείναν κλειστοί οι κινηματογράφοι και μιλάμε για κτίρια πολλών τετραγωνικών, πάρα πολλά τα έξοδα, οπότε ο αγώνας ήταν ακόμα πιο μεγάλος σε όσους μπορέσαμε και κρατήσαμε τους κινηματογράφους και σε όσες αίθουσες κατάφεραν να επιβιώσουν σε ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι.
0: Τον καιρό του κορονοϊού, κυρία Βλαχογιάννη, οι αίθουσές σας ήταν λειτουργικές? Εννοώ, φυσικά γνωρίζουμε όλοι τα μέτρα, το πότε και πώς, αλλά ήταν λειτουργικές? Δηλαδή, πρόβαλαν ταινίες ή τώρα με την ανακαίνιση που είδα, την πολύ ωραία ανακαίνιση, ξεκίνησαν πάλι τη λειτουργία τους?
1: την περίοδο του κορονοϊού ήταν κλειστές όλες οι αίθουσες.
0: Κλειστές, ναι, όχι, δεν λέω, ήταν όλες οι αίθουσες. Ναι, μετά, ακριβώς.
1: Μετά ανοίξαμε κανονικά και το θερινό και τις δύο αίθουσες.
0: Ναι.
1: Βέβαια το πρώτο διάστημα, αν θυμάστε, ίσχυαν κάποια πρωτόκολλα, ο κόσμος δυσκολευόταν να μπει στην αίθουσα, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας κόσμος. Το πρώτο κοινό που επέστρεψε με μεγαλύτερη ασφάλεια ήταν τα παιδιά. Αυτό μας λένε και τα ευρωπαϊκά στοιχεία, επειδή είμαστε και στο δίκτυο των Europa Cinema, του δικτύου των ευρωπαϊκών κινηματογράφων. Αντλούμε στοιχεία και από το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο, αλλά και από τα Europa Cinema. Τα στοιχεία, δηλαδή τα στατιστικά από τους ευρωπαϊκούς κινηματογράφους, έδειξαν το ίδιο παντού. Ότι ο κόσμος δυσκολεύτηκε να επανέλθει. Το κοινό που επέστρεψε πιο εύκολα ήταν οι νέοι, ήταν τα παιδιά και στη συνέχεια η μεγαλύτερη ηλικία. Και αυτό με πάρα πολύ κόπο και με πάρα πολύ προσοχή στον προγραμματισμό από όλους τους αιθουσάρχες όλη την Ελλάδα και φυσικά και από εμάς, έτσι.
0: Είστε στη Βέρεια. Είναι μια πόλη της Μακεδονικής επαρχίας. Ποια είναι η απήχηση, δηλαδή η σχέση που έχουν οι κάτοικοι της Βέρειας με την παλιά αυθεντική κινηματογραφική αίθουσα?
1: Η Βέρεια αγαπάει το σινεμά γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια, μιλάμε τώρα για 20 και 30 χρόνια πίσω, η Βέρεια είχε 9 κινηματογράφους. Δεν υπήρχε άλλη μορφή διασκέδασης. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνα τα χρόνια είναι αυτές οι ωραίες οι εικόνες που ήρθατε και είδατε και εσείς που έχουμε στον κινηματογράφο και όλες αυτές οι εικόνες που θυμούνται και οι παλιοί, με τον κόσμο να σειραίει κατά δεκάδες, εκατοντάδες έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Να σας πω και ένα περιστατικό της εποχής εκείνης, γιατί στον κόσμο αρέσουν
0: και
1: αυτά τα
0: και
1: παλιά.
0: Και ένα και δύο ακριβώς. Ναι.
1: Λοιπόν, εκείνα τα χρόνια λοιπόν μου έλεγε ο πατέρας μου ότι ο κόσμος ερχόταν κατά εκατοντάδες έξω από το σινεμά από τις 12 και 1 το μεσημέρι για να παρακολουθήσουν Αντιχρίστο, να ζήσουν τα φτωχόπεδα, να παρακολουθήσει Βουγιουκλάκη. Έσπαγαν λοιπόν τα τζάμια της εισόδου του κινηματογράφου και το ίδιο βράδυ ερχόταν αντικαταστούσαν τα τζάμια. Ναι, οι τζαμάδες, οι τζαμτζίδες.
0: Οι τζαμτζίδες, σωστό.
1: Ερχόταν λοιπόν, περνούσαν καινούργιες τζαμαρίες και την επόμενη μέρα ξανά το ίδιο. Αυτό γινότανε όταν πεζότανε ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο συνωστισμός του κόσμου. Και αναγκαστικά επαναλαμβανόταν αυτή η διαδικασία.
0: Ήταν ένα προβλεπόμενο έξοδο, η αντικατάσταση των ιαλοπινάκων, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λόγια.
1: Το λέμε τώρα και γελάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά για εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι το οποίο αντιμετώπιζαν πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ομολογώ ότι αυτό δεν το γνώριζα με τα τζάμια, ας πούμε. Και εσείς τώρα κάνατε, αν ο πατέρας σας ήταν σε ζόρι να αντικαταστήσει μια τζαμαρία την ημέρα, να το πω έτσι, αλλά έλεγε χαλάρι τόσες πράξεις έχουμε. Τώρα, χωρίς μεγάλη προοπτική πράξεων, εσείς κάνατε μια πολύ μεγάλη επένδυση, πολύ μεγαλύτερη από το να αλλάξετε δύο τζάμια. Την είδα και τη θαύμασα. Πώς, δηλαδή, ποιο ήταν το κίνητρο, είναι και λίγο, ας πούμε, το γονίδιο, είναι λίγο σεβασμό στην πατρική κληρονομιά, είναι και η δική σας κινηματογραφοφιλία, γιατί είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι είστε κι εσείς καλοί γνώστες του κινηματογράφου. Ποιο από όλα αυτά έπαιξε τον πρωτεύοντα, ή λέτε εδώ υπάρχει χρήμα το οποίο δεν το βλέπουν οι υπόλοιποι κινηματογραφικοί επιχειρηματίες?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχαμε πρόταση και από πολυεθνικές εταιρείες, είχαμε και από τα public και από καταστήματα ρούχων, έτσι γνωστό.

0: Άρα λοιπόν είναι κάτι που καταλαβαίνετε ότι αγαπάμε πάρα πολύ και όλη αυτή η αγάπη του κόσμου και του κοινού όλα αυτά τα χρόνια πέρασε και διοχετεύτηκε σε εμάς. Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τη Βέρεια χωρίς σινεμά και χωρίς πολιτισμό. Άρα λοιπόν όλη αυτή η αγάπη μας μας ανάγκασε να εξυγχρονιστούμε, να αγοράσουμε καινούργια μηχανήματα, προτζέκτορα τελευταίας τεχνολογίας, και, ήχο και εικόνα. Επενδύσαμε στον ήχο και στην εικόνα, σε καινούργια ανατομικά καθίσματα. Και νομίζω ότι
1: ναι,
0: αυτό
1: ακόμη
0: ο
1: και του θερινού
0: το
1: κινηματογράφου
0: αγκαλιάσει.
1: Τα καθίσματα με εντυπωσίασαν προχθές, γιατί ήταν όντως υψηλής, δεν ήταν εκείνες οι πάνινες οι γνωστές καρέκλες που ασφαλώς είναι και πιο φτηνιάρικες, ήταν πολύ καλές και απολαύσαμε την ταινία.
0: Μα άμα δεν επενδύσουμε
1: αυτό το απλό,
0: έτσι. Ο κόσμος, ξέρετε τι, ειδικά η νεολαία τι θέλει, θέλει τη σκοτεινή την αίθουσα, θέλει το δυνατό τον ήχο, ο οποίος έχει να κάνει σε συνάρτηση, είναι σε συνάρτηση με τα μηχανήματα. Αν εσύ δεν του τα δώσεις, θα φύγει και θα πάει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, θα πάει στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι 40 λεπτά από τη Βέρεια.
1: Δυστυχώς το πιο πιθανό, κύριε Βλαχογιάννη, δυστυχώς το πιο πιθανό είναι να πάει στις πλατφόρμες. Και
0: ακριβώς,
1: πραγματικά
0: και αυτό.
1: Σας συγχαίρω, διότι με την κίνησή σας, με αυτήν την επένδυση που εύχομαι να είναι και αποδοτική, κάνετε μια έστω μικρή κίνηση, αλλά σε δύσκολη περιοχή, στην επαρχία την ελληνική, στην Μακεδονία, να αποτελέσετε έναν πόλο έλξης επιστροφής του κόσμου στις αίθουσες, διότι συνέβη και το εξής. Μετά τον κορονοϊό, επειδή αναφερθήκατε και επειδή παρακολουθώ τα σχετικά στοιχεία, ενώ ας πούμε τα γήπεδα πολλαπλασίασαν τον κόσμο τους, ενδεχομένως το ανοιχτό πεδίο να αποτέλεσε ένα πεδίο ελευθερίας, ας πούμε, αφού το γήπεδο είναι ανοιχτό, τα θέατρα επίσης δεν γνώρισαν κρίση. Στην Αθήνα πολλαπλασιάστηκαν και λειτουργούν και όλα έχουν καλές εισπράξεις ανάλογα και με την ποιότητα των παραστάσεων βέβαια. Ο κινηματογράφος δεινοπάθησε και συνεχίζει να δεινοπαθεί. Δηλαδή τη μεγαλύτερη σφαλιάρα την έφαγε ο κινηματογράφος από τον κορονοϊό. Ήταν που ήταν οι πλατφόρμες και όλα αυτά, τον απέκοψε τελείως τον κόσμο. Έχασε αυτή τη συνήθεια να πάω σινεμά, ας πούμε.
0: Ακριβώς όπως το είπατε, ότι στον κινηματογράφο ο κόσμος επέστρεψε τελευταίος. Τα θέατρα ήταν γεμάτα το καλοκαίρι που επέστρεψε ο κόσμος στα σινεμά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν το καλοκαίρι που είχε βγει και ο Άνθρωπος του Θεού. Εκείνο ήταν το πρώτο καλοκαίρι το οποίο ο κόσμος επέστρεψε δειλά-δειλά στα θερινά σινεμά. Ήταν πολύ μεγάλη η επιστροφή του κόσμου, έτσι, γιατί ο κόσμος
1: ο άνθρωπος του Θεού, κάνω μια παρέτηση που διευκρινίζω για τους ακροατές, είναι η ταινία που αφορά στον Άγιο Νεκτάριο, γιατί σήμερα το πρωί έχουμε έτσι μια λίγο θεολογική διάσταση, και λέτε ότι πήγε πολύ καλά,
0: Εισπρακτικά σε όλα τα θερινά, σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ήταν το καλοκαίρι που ήταν η μεγαλύτερη στροφή του κόσμου μετά από τον COVID.
1: Ναι. Και εσείς διαπιστώνετε ότι αυτή η στροφή συνεχίζει να έχει ανωδική τάση και φέτος το καλοκαίρι, ας πούμε, πώς πήγαν τα πράγματα?
0: Το καλοκαίρι πήγανε καλά, αλλά ξέρετε, η στροφή του κόσμου έχει να κάνει αποκλειστικά με το πρόγραμμα και με τις ταινίες. Δηλαδή το διάστημα που δεν γυρίζονταν και ταινίες στο Hollywood, ήταν η απεργία που λέγαμε.
1: Η απεργία των σεναριογράφων κατά βάση.
0: Μπράβο. Αυτό επηρεάζει σαφέστατα και εμάς, επηρεάζει ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή όταν δεν γυρίζονται ταινίες, τα σινεμά δεν έχουν προϊόν. Φυσικά και παίζουμε ευρωπαϊκές ταινίες, έχουμε πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ελληνικές ταινίες επίσης, αλλά όταν δεν υπάρχουν και τα blockbuster, τα οποία φέρνουν και τον νέο κόσμο στην αίθουσα, είναι λογικό ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι επέστρεψε πλήρως ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εκείνο το διάστημα δηλαδή υπήρξαν τονοτικές ενέσεις, αλλά ο κόσμος δεν έχει επιστρέψει πλήρως. Φέτος πήγε πολύ καλά με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία πέφτηκε και στα θερινά και πέφτηκε, να το πούμε και αυτό, σε κλειστές αίθουσες, οι οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα είχαν κλείσει. Κρατήσανε την κλειστή αίθουσα ανοιχτή το καλοκαίρι για να παίξουν την Οδύσσια.
1: Ενδιαφέρον, είναι πολύ
0: αρκετές αίθουσες. Όπως επίσης και πέρυσι που είχαμε το φαινόμενο Barbenheimer, ήταν η Barbie.

0: και Όπενχάιμερ. Επίσης ήταν μια πολύ καλή εισπρακτική θερινή σεζόν.
1: Μάλιστα. Εγώ χαίρομαι γιατί είστε και μία επιχειρηματίας και εσείς και ο αδερφός σας πάντα, αλλά εσείς είστε la bella figura della famiglia που λέει και στον ονό, εσείς βγαίνετε μπροστά. Χαίρομαι που ένας επιχειρηματίας δεν γκρινιάζει, γιατί δηλαδή όποιον έμπορο, εγώ δεν έχω ακούσει, είμαι 60 plus ετών, κάποια στιγμή να πει ένας δουλεύουμε πολύ καλά, πάμε πολύ καλά, πετά, και χαίρομαι που έτσι βρίσκεται όαση, ας το πω έτσι, και σε μια οικονομική ξεραίλα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βλαχογιάννη. Ήσασταν καταπληκτικότατη και περιγραφικότατη. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.

Μ' αρέσει να μαθαίνω. Βελτιώνομαι, που έλεγε και αυτός στο Λαζόπουλο, έτσι. Βελτιώνομαι. Γιατί στο διάλειμμα, και ενώ ακούγαμε το Freedom του George Michael, έμαθα ένα κάρο πράγματα από τον Γιάννη Κατσαβουνίδη εδώ, τον ηχολήπτη, ο οποίος με πληροφόρησε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο το γύρισε με τη συνοδεία, το βίντεο κλίπ γύρισε, όχι το τραγούδι, με τη συνοδεία όλων των τότε γνωστών top model, την Cindy Crawford, τη Λίντα Ευαγγελίστρα, έτσι μου την είπε, και εγώ λέω ναι, Ευαγγελίστρα μου εδώ πάνω, τη Λίντα Ευαγγελίστρα, παρασύρθηκε από το θεολογικό μέρος, από το θεολογικό χαρακτήρα του πρώτου μέρους της εκπομπής, τη Λίντα Ευαγγελίστρα λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, τη Λίντα Ευαγγελίστρα και αυτές, έχοντας αποσχιστεί από τους ΓΟΑΜ, έχοντας διαλύσει τους ΓΟΑΜ και δημιουργώντας αυτό το τραγούδι για να δηλώσει τη νέα του ταυτότητα, η οποία θα ήταν πλέον συνυφασμένη με την ομολογημένη ομοφιλοφιλία του. Και γι' αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό τραγούδι στη μουσική ιστορία. Εγώ τώρα τον George Michael και τους ΓΟΑΜ τους ήξερα από αφίσες στο δωμάτιο της ξαδερφούλας μου. Εντάξει, και κάποια τραγούδια ήξερα, αυτή την ιστορία που μας είπε ο Γιάννης Κατσαβουνίδης. Εδώ είναι γενικώς το δίωρο με τις ιστορίες. Όποιος έχει να πει ιστορίες, στο 6977-2010-70. Δεν ξέρω γιατί να μας γράφεις και την Ανέστη την ιστορία που μας λες, που είναι φοβερή με τον, για τον Άγιο Ευστάθιο. Γενικώς οι ιστορίες όλες που είναι παρενθετικές στα όσα λέμε, μια χαρά, δικές μας είναι.

η μάθηση συνεχίζεται, διότι σχολιάζοντας τη λατρεία μου για τις αφηγήσεις και τις ιστορίες, είτε άλλων που να τις ακούω είτε δικές μου που να τις αφηγούμε, μαθαίνω εδώ από τον Θανάση Αποστολή, ετοιμάζεται, κάνει ζέσταμα για να μπει αλλαγή στο δεύτερο μέρος, όπως γνωρίζετε, ο ηχολήπτης, και λέει αυτό που περιέγραψα ονομάζεται infodumping, δηλαδή να πως είναι το infotainment, ένα φεγγάρι στην τηλεόραση που έκαναν ο Χαριτάτος με τον Καραμέρο, η πρώτη. Εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα κάνουμε σε αυτό το δίωρο infodumping. Δηλαδή θα ραδιάζουμε ιστορίες, αυτό σημαίνει. Και εγώ θα είμαι infodumper, βρήκα τη νέα μου ταυτότητα.

Λοιπόν, ηχολήπτης 1, αλλαγή, βγαίνεις. Μπαίνεις, Θανάσης Αποστολίδης, έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου, λέει ειδήσεις και ξαναμπαίνω κι εγώ για το δεύτερο ημιχρόνιο. Φύτα FM 107,1, Βασίλης και Χαγιάς.

0: Θήτα FM. Είναι μία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τη σκητάλη των προκλήσεων από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παίρνει το Υπουργείο Άμυνας μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η τουρκική πλευρά σημειώνει ότι δεν θα δεχτεί τη δημιουργία de facto καταστάσεων και σημείωσε ότι παρακολούθησε στενά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο νησί. Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε αυλή σχολείου στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10, όταν ένας 13χρονος Ιρανός απείλησε ότι θα επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν 12χρονο από το Ιράκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος αφαίρεσε αρχικά το μαχαίρι από παρακείμενο σούπερ μάρκετ και απείλησε να επιτεθεί στο άλλο αγόρι χωρίς ευτυχώς να τα καταφέρει. Ο 13χρονος συνελήφθη. Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αναμένονται το προσεχές διάστημα. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τις ειδικές χρεώσεις για τις μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια. Χαρακτηριστικά, η χρέωση από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία αυξάνεται από τα 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από τα 35 στα 38 στη διπλή. Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη. Αύριο το ζήτημα θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του Eurogroup. Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% προτείνει η Γερμανίδα Υπουργός Ενέργειας. Μικρή πτώση καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ωστόσο διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. 24χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή του Ευόσμου να τρέχει με μοτοσικλέτα με 117 χιλιόμετρα την ώρα. Εντοπίστηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα στην οδό Ιθάκης. Πεζοδρομείται πιλωτικά την Κυριακή η Λεωφόρος Νίκης. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, από τις 3.30 έως και τις 8.30 το απόγευμα δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα από την οδό Ελευθέριου Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Βενιζέλου και Μητροπόλεως. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεωρών. Εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας διοργανώνει την Κυριακή η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις έδρες των Ενωτήτων. Στη Θεσσαλονίκη θα τιμηθεί στον Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλώς είναι ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με ασθενείς ανέμους, νοτιάδες τις απογευματινές ώρες και τη θερμοκρασία από 13 έως 30 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Δεύτερο ημιχρόνιο λοιπόν. Τι ωραία το γράφει η Αντιγόνη. Καλημέρα στην Αντιγόνη. Καλημέρα. Έχουμε και φίλους στο εξωτερικό οι οποίοι ακούν. Ο Τζαμίλ και ο Τσέντριμ, καλημέρα από το 6977-2010-70, διότι βρήκαμε την ευκαιρία έτσι να πούμε, να αναφέρουμε το Viber στο οποίο γίνεται η επικοινωνία με τον Theta FM. Ημιχρόνιο, έτσι να ξέρετε, το λέγανε οι παλιοί, τους κοροϊδεύετε τώρα, επειδή το ημιχρόνιο το λέγανε μαζί με το Benalt, Fault και τέτοια. Αλλά ναι, αυτά είναι λάθος, το ημιχρόνιο είναι το σωστό.

Αυτά και με αυτά, καλά που μας θύμισε η Αντιγόνη με το ημιχρόνιο, επειδή μπήκαμε με αναφορά στην ημέρα, στη χρονιάρα μέρα, στη θεολογική της, ας το πούμε έτσι, διάσταση, και αμέσως μετά περάσαμε στα κινηματογραφικά και ξεχάσαμε τα αθλητικά, τα οποία λίγο πολύ και συνοπτικά έχουν ως εξής: οι Ολυμπιακοί πανηγυρίζουν για την νίκη τους με ανατροπή επί της Γιαγκελόνια, και θυμάμαι αυτή η Γιαγκελόνια να έχει έρθει και να έχει αγωνιστεί στο Χαριλάου, μια πολωνική ομάδα, αυτή την είχαμε τη Σφαλιάρας, δηλαδή την περάσαμε πρώτο γύρο για πλάκα, και τώρα δες που έφτασε η Γιαγκελόνια και που είμαστε εμείς. Επίσης, αυτό είναι πιο ευχάριστο και πιο σημαντικό, η επάνωδος του Όφη στην Ευρώπη ήδη έχει δώσει τα πιστοποιητικά του στους προκριματικούς γύρους και ήταν βαρβάτα πιστοποιητικά, και ελπίζουμε έτσι να συνεχίσει. Ξεκινάει σήμερα την περιοδία του στους ομίλους ο Όφη, δικός μας καημός ο Όφη τον έχει καταφέρει, με την Hoffenheim εκεί στη Γερμανία, ναι, με τους φίλους μας, τον Τζαμίλ και τον Τζεντρίμ, έτσι, για να τα ξανακούσουμε.

Α, ναι, κερδίσαμε κι εμείς το Μαρκό, 1-0. Έτσι, Θανάση Αποστολίδης που μπαίνει η αλλαγή. Ναι, ευτυχώς κάναμε κανένα δυο αλλαγές και στον Άρη χτες στο ημιχρόνιο και καταφέραμε σε ένα μάτς το οποίο, όχι δεν είναι ότι δεν βλεπόταν, δεν ακουγόταν. Το άκουγα από ραδιοφωνική μετάδοση. Καλησπέρα, γύρισε από τον Δομοκό ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Ελπίζω, Κωνσταντίνε, να άκουσες τα όσα την Τρίτη αναφέραμε σε σχέση με το περιστατικό και την επέτειο που υπήρχε, και μια που μιλάμε για επετείους, σήμερα συνέβη κάτι που άλλαξε την ελληνική ιστορία. Είναι ένα περιστατικό που ακούγεται κωμικό, δεν είναι καθόλου κωμικό, είναι δραματικότατο σε όλα τα επίπεδα, και αυτό καθεαυτό, αλλά και στην προέκταση που έλαβε, ας πούμε, σε επίπεδο ιστορίας, και έχει να κάνει, δάγκωσε τον Αλέξανδρο η Μαϊμού, τον βασιλιά Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν αλλαγή, σαν και σένα, Θανάση Αποστολίδη, ήταν αλλαγή στη βασιλεία, στην ελληνική βασιλεία, γιατί ο Κωνσταντίνος ήταν σε φάση εθνικού διχασμού. Ο Βενιζέλος φαινόταν να κερδίζει σε εκείνη την παρτίδα, δεν είχαν διώξει ακόμη τον βασιλιά και συμβιβάστηκαν να βάλουν στη θέση του βασιλιά τον Αλέξανδρο τον πρώτο, ο οποίος ήταν κοινός αποδεκτός, έτσι πως τα λέγαμε και στα στοιχήματα, ας πούμε, περνούσε. Αλλά δες τώρα ένα τυχαίο τελείως τη βόλτα που έκανε εκεί στον σημερινό εθνικό κήπο, τότε βασιλικό, τον δάγκωσε μια μαϊμού. Στην αρχή ήταν λίγο περίπτωση, μην νομίζεις, και οι βασιλικοί γιατροί δεν τα πάνε καλύτερα. Ο βασιλικός ο πρώτος που κλήθηκε να θεραπεύσει, ας πούμε, τον Αλέξανδρο από το δάγκωμα και να προλάβει την εξέλιξη του τραύματος που οδήγησε σε ψεμία και θάνατο, τα έκανε μαντάρα ο γιατρός του βασιλιά, έτσι, εκείνη την εποχή. Με επανήλθε, αφού έχω την εντύπωση, τρόλαρε αυτό πάντως για τον Καναδά που ανέφερε ο φίλος Αδάμ, είναι πολύ σημαντική είδηση. Δηλαδή εκεί το έλεγε ο Βαγγέλης Μωυσής, γι' αυτό δεν του δίνω παραπάνω διάσταση του περιστατικού. Νομίζω ότι ο Καναδάς απλώς έχει αγαναχτίσει, για πρώτη φορά σηκώνει το κεφάλι του απέναντι στην δυναστεία που υφίσταται, στην καταδυνάστευση μάλλον, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ουσιαστικά λογίζουν τον Καναδά και το Βόρειο Μεξικό σαν δικές τους επαρχίες. Δεν είναι τυχαίο ότι συνδιοργάνωσαν και το Παγκόσμιο Κύπελο. Οπότε στο πλαίσιο αυτού του υπολογισμού έχει πάρα πολλές φορές ακυρώσει τον Καναδά η Αμερική στο στυλ «έλα μωρέ, τον έχουμε για σφαλιάρες». Σφαλιάρες, μια σφαλιάρες, δυο σφαλιάρες, τρεις. Ο Τραμπ το παράκανε και λέει: εμείς να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είμαστε τόσο τζανετάκι της περιοχής. Πολύ σωστά λέει λοιπόν ο Αλέξανδρος, καταρχάς με το παλιό ημερολόγιο, διευκρινίζω ότι αυτό που αναφέραμε για το δάγκωμα της Μαϊμούς, το θανατηφόρο δάγκωμα της Μαϊμούς στον βασιλιά Αλέξανδρο τον πρώτο, είναι με το παλιό ημερολόγιο. Ο Αλέξανδρος αποβίωσε καμιά 15 μέρες μετά, και νομίζω στις 2 Οκτωβρίου πάλι με το παλιό ημερολόγιο, ναι, είμαι σχεδόν βέβαιος, και μην ανοίγετε τώρα τα, πώς το λένε αυτά, τα τσάτ και τέτοια, και για να δείτε αν δουλεύουμε με τη μνήμη εδώ, έτσι, δεν έχουμε τέτοιες τεχνολογικές γνώσεις. Και πολύ σωστά το λέει ο Αδάμ ότι ήταν η αρχή του τέλους της Μικρασιατικής εκστρατείας. Ήταν ολέθριο το αποτέλεσμα αυτού του θανάτου που οφείλεται στο σαν σήμερα δάγκωμα της Μαϊμούς στον Αλέξανδρο πρώτο, τον διάδοχο του διαδόχου δηλαδή.

Έχει έναν ενδιαφέροντα βίο ο Αλέξανδρος ο πρώτος. Ρέμπελος, πώς το λένε αυτό, όχι την Boys, μωρέ, την Boys. Πώς τους λένε, Bon Viver και... Bon Viver και... θα δεις, είναι, πρέπει να είσαι και μια ηλικία. Αυτός ήταν 20 τόσων ετών. Αυτός που είναι, όχι σαν Teddy Boys, πώς θα λέει, τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Πάντως ήταν σίγουρα έτσι ρέμπελος, επαναστάτης δηλαδή για, το, για την ιδιότητα που είχε. Γι' αυτό δεχόνονταν πολύ πολύ στα πόδια του Βενιζέλου, ο οποίος από το 17 και μετά είχε δείξει... Ο Θάμα Παντάκη κοσμοπολίτης, εντάξει, κοσμοπολίτης, ναι, ραλίστας. Και όντως, δεν ξέρω αν το λέει, ο Αδάμ δείχνει να ξέρει, οπότε μπορεί να μην το αναλάτρευε τα αυτοκίνητα και τις μηχανές, έτσι. Μιλάμε τότε. Και προφανώς λάτρευε και τη νύχτα, οπότε stay the night, Chicago.

Ανέστης Καζανόβας. Καζανόβας. Μετά το έκανε και λίγο πιο λόγιο κι αυτός. Ετεροκυνηγός. Κυνηγάει ετέρες, έτσι. Δηλαδή με τη σημερινή ορολογία. Αλλά το ετέρες ακούγεται πιο καλά, γιατί παραπέμπει σε εξεργάτριες ειδικού προσανατολισμού, οι οποίες κυκλοφορούν γύρω από επιφανή πρόσωπα, ενώ οι εξεργάτριες οι καημένες, ό,τι βρέξεις κατεβάσει, ας πούμε.

Πληροφορούμε λοιπόν τον Ανέστη ότι πράγματι, τώρα βέβαια δεν ξέρω και πότε πρόλαβε να κάνει καριέρα ετεροκυνηγού ή πως του Καζανόβα ο Αλέξανδρος ο πρώτος, διότι ερωτεύτηκε σφόδρα την Ασπασία Μάνου. Η Ασπασία Μάνου ήταν γυναίκα επιφανής της μεγαλοαστικής Αθήνας, πλην όμως όχι βασιλικής καταγωγής. Και όπως καταλαβαίνουμε, ναι, είναι μπράβο, καλά το λέει. Αυτή ονομάζεται συνοδοί πολυτελείας πλέον. Αλλά προς Θεού δεν έχει καμία σχέση με την Ασπασία Μάνου, η οποία ήταν μια ευηδέστατη κυρία του αστικού, του μεγαλοαστικού κόσμου της Αθήνας τότε. Και την ερωτεύτηκε ο Αλέξανδρος ο πρώτος και όλοι λέγαν βρε χρυσέ μου, βρε καλέ μου, ακόμη και ο Βενιζέλος δηλαδή. Αυτή είναι η λεγόμενη μοργενατική γάμη, δηλαδή όταν παντρεύεται κάποιος βασιλικού αίματος νυμφεύεται κάποια που δεν είναι βασιλικής καταγωγής. Στην Αγγλία στήχησαν ξυλώματα και καθαιρέσεις, τα ξέρουμε, κάτι ανάλογες πράξεις. Και ο άλλος που ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Φερδινάνδος Ιωσήφ, πως το λέγανε εδώ στο Σεράγεβο, και αυτός μοργενατικό γάμο είχε κάνει. Α, δεν πάνε καλά. Στους μοργενατικούς γάμους οι άντρες δεν πάνε καλά, συμπέρασμα.

Πώς καταλήξανε στον Αλέξανδρο τον πρώτο, ο οποίος μάλλον δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για την πολιτική, ως εκ τούτου και για την άσκηση των καθηκόνοντων του ως βασιλιάς. Αυτό βέβαια βόλευε πολύ τον Βενιζέλο. Και ο λόγος που βρήκαν αυτή τη λύση για την αναπλήρωση του Κωνσταντίνου του πρώτου, ο οποίος τα είχε κάνει μαντάρα με τον εθνικό διχασμό και φάνηκε και ηττημένος από την επιλογή της ουδετερότητας την οποία πρότεινε, ενώ η πρόταση Βενιζέλου δικαιώθηκε τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο. Περισσότερα να διαβάζετε την... Η Δημοκρατία είχε ένα μεγάλο... ένα ενδιαφέρον βιβλίο, μάλλον μεγάλο δεν ήταν, για τον Βενιζέλο, οπότε μπορείτε να βρείτε και εκεί στοιχεία. Ο Γεώργιος, ο γιος, ήταν φιλογερμανός, αυτός που ακολούθησε ας πούμε. Ο Γεώργιος, ο αδερφός, τα ίδια δεν ήθελε να προδώσει τον αδερφό του και να πει τώρα εντάξει θα πάρω εγώ τη βασιλεία, δηλαδή να βγάλει από τα δύσκολα την κυβέρνηση Βενιζέλου. Άρα λοιπόν καταλήξαν στον Αλέξανδρο τον πρώτο, που ήταν, είπαμε, bon viver, πως τον έχουμε βαφτίσει, bon viver, ετεροκυνηγό, καζανόβα, ραλίστα, τι λέτε ρε, μπράβο, πολύ μεγάλη, μοργανατικός είναι ο γάμος, μας διορθώνει η Δώρα και την ευχαριστούμε, πως τον είπα εγώ, μοργανατικός, από το Morgenthau εδώ που ήταν στη Θεσσαλονίκη και τον έχουμε και εδώ, μοργανατικός, και χίλια συγγνώμη, δεν είμαι καλός στα των βασιλικών οικογενειών. Μοργανατικός και όχι μοργενατικός, που τον είπα κάπως έτσι. Το Sting δεν θέλω, ρε εσύ Θανάση, το Sting. Μουσικάρα.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

γελάτε με τον Αλέξανδρο, το γελάτε. Αποδίδεται διάφορα χαρακτηριστικά. Μουρντάρης λέει, πας να... μάλλον εκεί θα καταλήξουμε, έτσι θα... Μουρντάρης, τελικά μάλλον αυτό είναι το πιο... Είδες, η λαϊκή ελληνική γλώσσα τελικά ίσως να είναι και πιο εύστοχη και πιο ακριβής. Καλά το λέω, Μουρντάρης, εγώ τα λέω και χαβαλετζής. Χαβαλετζής, χαβαλετζής, αλλά με τον τρόπο του, λίγο σαν ένα είδος σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, εγγυόταν τη γέφυρα μεταξύ του Βενιζέλου και της Βασιλείας με τρόπο μάλλον ανέμακτο, τουλάχιστον ως εκείνη τη στιγμή, γιατί στη συνέχεια το αίμα έρευσε ποτάμι και μάλιστα την Κυριακή θα εορταστεί επισήμως, είναι η μέρα των θυμάτων, όπως προτάθηκε από την Παπποντιακή Ένωση η μέρα των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής. Και ουσιαστικά ο δρόμος ανοίγει, σωστά το έγραψε ο Αδάμ, από τον θάνατο του Αλέξανδρου, ο οποίος κρατούσε, του Αλέξανδρου του Πρώτου με το δάγκωμα της Μαϊμούς, ο οποίος κρατούσε τα μπόσικα, ας πούμε έτσι, και ο οποίος νοιάζονταν βέβαια, είπαμε, για άλλα, οπότε δεν τον συνεργάστηκε με τον Βενιζέλο και ο θάνατός του στήχησε και στις εκλογές. Είχε προηγηθεί η συνθήκη του Νέιγη, των Σευρών, αυτές που εν πάση περιπτώσει κατοχύρωναν, όχι τόσο επίσημα όσο θεωρούμε εμείς, γιατί αυτές οι συνθήκες έχουν λίγο θεοποιηθεί, ας πούμε, εφόσον δεν είχαν αναγνωριστεί από την άλλη πλευρά, δεν είχαν και ιδιαίτερη ισχύ, αλλά ήταν μια πόρτα που άνοιγε προς μια μεγαλύτερη και καλύτερη ίσως Ελλάδα, και η οποία έκλεισε άπαξ διαπαντός με τα όσα συνέβησαν λίγο μετά το 1922. Αλλά το 1920 ο θάνατος του Αλέξανδρου στοιχίζει και στην εκλογή του Βενιζέλου. Έλα, πάμε τώρα και στα πιο δικά μας, έτσι, γιατί τον άνθρωπο τον βαφτίσαμε Μουρντάρη, τι άλλα εδώ πέρα... Ο Αλέξανδρος ο Πρώτος απομόνωσε την εκλεκτή της καρδιάς του, την Ασπασία Μάνου, στο νησί των Σπετσών. Αυτό μάλιστα με μπέρδεψε κιόλας, γιατί για να πω την αλήθεια, στις Σπέτσες έχει σπίτι και ο Κασελάκης, είναι μια... Ναι, είναι και κοσμοπολίτικο κέντρο οι Σπέτσες για τους παλιούς, ας το πούμε έτσι, Αθηναίους, και εκεί λοιπόν συνέβη ό,τι συνέβη μεταξύ τους και προχώρησε. Ούτε ο Αρχιεπίσκοπος δεν ήθελε να τους παντρέψει, έτσι, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος δεν ήθελε να τους παντρέψει, αλλά αυτός επέμενε και παντρεύτηκε την Μαντάμ Μάνου, όπως έγινε, έμεινε. Μάλιστα φαντάζομαι ότι επειδή τα γαλλικά ήταν της μόδας τότε στην μεγαλοαστική αθηναϊκή κοινωνία, τη λέγανε Μαντάμ Μανού. Όταν δε ο αδερφός, ο Αλέξανδρος ήταν δευτερότοκος του Κωνσταντίνου, όταν ο αδερφός του, ο Γεώργιος, και ο άλλος ο Γεώργιος, ο αδερφός του Κωνσταντίνου, μπλέξατε, μπερδευτήκατε, εντάξει, ό,τι καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, οι δύο Γεώργοι, οι οποίοι ήταν φιλογερμανοί και αρνήθηκαν να πάρουν το ρόλο του διάδοχου, δηλαδή να πάρουν... Ο Αλέξανδρος ήταν και πιο φιλοάγγλος γι' αυτό. Ήταν πιο φιλοάγγλος, οπότε δέχτηκε πίεση και από τους Άγγλους για να δικαιολογήσουμε την κίνησή του. Δηλαδή δεν πούλησε ακριβώς την οικογένεια, τη βασιλική οικογένεια, αλλά οι Άγγλοι του λένε, έλα εδώ τώρα, μην κάνεις νούμερα κι εσύ, είσαι δικός μας. Και προχώρησε λοιπόν, και έτσι υπήρξε, γι' αυτό λέγαμε, υπήρξε μια ισορροπία για 2-3 χρόνια στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αλλά η Μάνου, η γυναίκα, η Ασπασία Μάνου, είναι η σύζυγος, η ετεροθαλής αδερφή της Ραλούς Μάνου, της πασίγνωστης ιδρύτριας του χοροδράματος, ουσιαστικά η ορχιστική τέχνη, δηλαδή η τέχνη του χορού, έτσι μην μπερδευόμαστε, στην Ελλάδα πήρε σάρκα και οστά από την Ραλού Μάνου, την ιδρύτρια του χοροδράματος.
Ποια συνέχισε μετά? Η Δώρα Στράτου, η μαμά της σημερινής γυναίκας του Βαρουφάκη. Όλη μια οικογένεια είμαστε, ρε. Αυτά είναι, εσείς κάθεστε και ψάχνετε τώρα και λέτε, η Ραλουμάνου, η Δώρα Στράτου,

Καταλήγουμε σε αυτό το θέμα με το συνοπτικό, όλα αυτά που λέμε μία ώρα, τη φλιαρία στην οποία ασκούμαστε με επιτυχία, τη συμμαζεύει ο Αδάμ λέγοντας: λανθασμένα πιστεύουν κάποιοι ότι ο Βενιζέλος ήταν κατά του θεσμού της βασιλείας, θεωρούσε ότι έπρεπε να υπάρχει συμβολικά όπως στην Αγγλία, χωρίς όμως να κυβερνάει όπως ήθελε ο Κωνσταντίνος. Αυτό το μόνο όχι που είπε ο Αλέξανδρος στη διάρκεια αυτής της τριετούς θητείας του στη βασιλεία, ο Αλέξανδρος ο πρώτος, ήταν δεν υπέγραψε κάτι διατάγματα επιστράτευσης, γιατί ουσιαστικά οι επίστρατοι ήταν, πολεμούσαν από το 12, έτσι μην πω και πιο πριν, και φτάσαν στο 22, 10 χρόνια φαντάρι. Φαντάρι και όχι φαντάρι στο Παύλο Μελά που ήμουν εγώ, φαντάρι στον πόλεμο. Οπότε είχαν αρχίσει να κουράζονται, και αυτό ήταν που στήχησε και στο Βενιζέλο, η επίστρατη, δηλαδή η επιμήκυνση, η χρονική επιμήκυνση του πολέμου. Beatles, come together, come together.

ενταχθούν, διότι και φιλογερμανοί είναι και αισθάνονται ότι θα τον προδώσουν. Και αναλαμβάνει χρέη βασιλιά μεταξύ του 1917 και του 1920 ο Αλέξανδρος ο πρώτος, δηλαδή ο δευτερότοκος γιος, ο οποίος τηρεί και εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως έλεγε Δόδα, με τον τρόπο ενός προέδρου της δημοκρατίας, δηλαδή απεμπολεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε ως εκείνη τη στιγμή ο βασιλιάς και αναλαμβάνει αυτός έτσι σε ρόλο λίγο ρυθμιστή, ας το πω έτσι, γεφυροποιού, πως τα λέγαμε για τον Αβέροφ Κωνσταντίνε. Και αυτός νυμφεύεται την όχι βασιλικής καταγωγής Ασπασία Μάνου, κάτι που προκάλεσε μεγάλη αντίδραση όχι μόνον στη βασιλική οικογένεια αλλά και ευρύτερα. Φίλος μας ο Κωνσταντίνος, δεν ξέρω που αναφέρεται και από που παίρνει την αφορμή, πάντως παραθέτει Γεώργιο Σουρή, δυστυχία σου Ελλάς με τα τέκνα που γεννάς.

κλείσαμε με τον βασιλιά, ξαναγυρνάμε στα Γήινα. Αλήθεια, επειδή βλέπω την ύπνωση να βρίσκεται στο δημοσιογραφικό στόχαστρο. Και είναι τεράστια ιστορία η ύπνωση. Βέβαια και αυτοί οι καημένοι δημοσιογράφοι, τι να σου κάνω, πράγμα τρέχουν από εδώ και από εκεί, κάθε εβδομάδα άλλο μάθημα να περνάνε. Τώρα πάει καμιά δεκαπενταριά μέρες, έχουμε ιατρική, δύσκολο μάθημα. Κομμάτι της ιατρικής τμήμα της ειδικότητας Θανάση είναι και η υπνοθεραπεία, η ύπνωση. Όλο αυτό βέβαια, για να μην νομίσουμε ότι σώνει και καλά δεν έχει βάση, έχει μία βάση στις θεωρίες του Γιούγκ. Ο Γιούγκ, ο οποίος, ο Καρλ Γιούγκ, ο περίφημος ψυχαναλυτής, δηλαδή θα λέγαμε στη σειρά, στην ιεραρχική τάξη, ακούω και το πρωί τον φίλο Σταύρο Μπουφίδη που μιλούσατε μαζί και πραγματικά είναι εξαίρετος ψυχίατρος και πολύ καλή ήταν η συζήτηση που κάνατε με την Μελίνα την Καραπαναγιωτίδου. Αλλά η υπνοθεραπεία, μάλλον η ύπνωση ως κομμάτι της ψυχανάλυσης, ξαναλέω και το υπογραμμίζω, της ψυχανάλυσης, όχι της ψυχοθεραπείας ούτε της υπνοθεραπείας, αναγνωρίζεται, να το πω έτσι. Βέβαια ήταν και αυτή η οποία οδήγησε σε πολλές συγκρούσεις τον Φρόιντ και τον Γιούγκ, οι οποίοι ήταν περίπου σύγχρονοι, δηλαδή δούλεψαν, εργάστηκαν και ασκήθηκαν στα της ψυχανάλυσης περίπου στον ίδιο χρόνο. Η διαφορά τους είναι ότι ο Γιούγκ έδωσε λίγο πιο μεταφυσική διάσταση στην ψυχανάλυση και τη συνέδεσε πολύ σωστά με προαιώνια σύμβολα τα οποία κατοικούν στο υποσυνείδητο του ατόμου, υποσυνείδητο όχι ασυνείδητο, έτσι, στο υποσυνείδητο του ατόμου, και τα οποία ουσιαστικά βγαίνουν στην επιφάνεια μέσω της ύπνωσης, όπου ο ασθενής μπορεί να σκάψει στα εσώτερά του, ενώ είναι σε αυτή την κατάσταση ύπνωσης, να τα φέρει στην επιφάνεια και εν πάση περιπτώσει με αυτόν τον τρόπο να βρει και την καταγωγή των προβλημάτων του.

0: περισσότερα για τα της θεραπευτικής δυνατότητας της ύπνωσης αύριον, διότι σήμερα επήγε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πιο γειτονικό μας, έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι με καθυστέρηση πολλών ετών λήφθηκε μια πολύ σωστή απόφαση να προχωρήσει το έργο του αρχαιολογικού περιπάτου στη Θεσσαλονίκη, της ενοποίησης των αρχαιολογικών και όχι μόνο χώρων. Το ποιοι ακριβώς χώροι θα συνδεθούν και με ποιο τρόπο θα μας το περιγράψει ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και αυτός ο οποίος από το 2004 παλεύει για αυτήν και με αυτήν την πρόταση και έφτασε τώρα, αν κατάλαβα καλά, να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, μια έγκριση απολύτως ευπρόσδεκτη, την οποία πιο αναλυτικά θα μας παρουσιάσει ο κύριος πρόδρομος Νικηφορίδης, αρχιτέκτονας και ο οποίος μάλλον γνωρίζει αναλυτικότερα και τα της πρότασης. Καλημέρα κύριε Νικηφορίδη.
1: Καλημέρα κύριε Κιχαγιά, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάθλιες. Να πω καταρχήν ότι είναι ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Είχαμε κάποια συζήτηση πριν από περίπου ένα χρόνο με την Υπουργό, ο Δήμαρχος εξέφρασε αυτή την επιθυμία. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει και πριν με τον Δήμαρχο. Η Υπουργός, που γενικότερα όλα τα θέματα της Θεσσαλονίκης τα προωθεί, προώθησε το θέμα. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι και εκείνοι το σκεφτόντουσαν. Μιλάμε επομένως για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων. Να πω όμως, επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι αύριο θα ξεκινήσει κάποιο έργο.
0: Μα από ό,τι ξέρω, συγγνώμη σας διακόπτω, το αναφέρουμε για τους ακροατές, ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα αρχιτεκτονικό γραφείο το οποίο ανέλαβε την εκτέλεση της πρότασης.
1: Όχι. Ο διαγωνισμός ήταν διαγωνισμός ιδεών. Ναι. Και αυτό που ζητούσε είναι ένα γενικό κόνσεπτ, μια κεντρική ιδέα πάνω στην οποία θα γίνουν όλες αυτές οι επεμβάσεις. Mm-hmm. Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων στην Αθήνα κράτησε 20 χρόνια. Θέλω να πω ότι αυτά δεν γίνονται με ένα διαγωνισμό, με μία εργολαβία, με μία ανάθεση. Γίνονται μέσα στον χρόνο. Επομένως ήταν ένας διαγωνισμός ιδεών που μένει μόνο ως ιδέα. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο Πολιτισμού θα κάνει έναν άλλον διαγωνισμό επιμέρους που θα γίνει παραδείγματος χάρη η ανάπλαση της οδού, λέω το παράδειγμα, της οδού Βενιζέλου, που είναι ένας ιστορικός άξονας με πολύ σημαντικά μνημεία επάνω, πλατεία Ελευθερίας, όλα τα κτίρια των αρχών του αιώνα, του 20ου αιώνα, το οικοδομικό τετράγωνο του Αγίου Μίνα, μετά έχουμε το Μπιζεστένι, έχουμε το Αλκαζάρ, από κάτω έχουμε τον αρχαιολογικό χώρο του Μετρό, πιο πάνω είναι η πλατεία Διοικητηρίου, δηλαδή ο άξονας της Αριστοτέλους που είναι ένας από τους ιστορικούς άξονες της πόλης, γιατί την εικόνα του στεγασμένου δρόμου, του αντίστοιχου δρόμου των αρχών του 20ου αιώνα, την γνωρίζουμε όλοι. Άρα θα μπορούσε να είναι αυτό, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, θα μπορούσε να είναι η Εγνατία, θα μπορούσε να είναι η Ολύμπου, η Σβόλου. Δεν θα είναι επομένως κάτι που αύριο θα ξεκινήσει να μελετάται ή να κατασκευάζεται. Θα γίνουν σταδιακά διαγωνισμοί και εννοείται ότι τα όποια έργα θα κρατήσουν αρκετά χρόνια, γιατί δεν μπορεί η πόλη να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη ένα απέραντο εργοτάξιο. Ήδη θα έχουμε τα έργα που εμείς κάνουμε με τις αναπλάσεις, είτε είναι Αριστοτέλους, Διοικητηρίου, Πλατεία Διοικητηρίου, Πλατεία Δημοκρατίας και αυτά που γίνονται, η Πλατεία Ελευθερίας και η Αγία Σοφίας. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σταδιακά με διαδοχικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όπως έγινε στην Αθήνα, όπου έγινε ένας διαγωνισμός για την Διονυσίου Αεροπαγίτου, το δρόμο στην Ακρόπολη, διαγωνισμός για το Σύνταγμα, mm-hmm. ένας διαγωνισμός για την πλατεία Κολονακίου, ένας άλλος διαγωνισμός για την πλατεία Ομονίας, για το Μοναστηράκι. Έτσι θα εξελιχθεί, δηλαδή δεν πρέπει να περιμένουμε ότι αύριο θα ξεκινήσουν.
0: Ναι, έργα, στην πράξη, αυτό κύριε Νικηφορίδη, στην πράξη τι σημαίνει σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι ποια έργα θα κατασκευαστούν και πώς αυτό θα αυξήσει τον τουριστικό, ας το πω έτσι, μαγνητισμό της Θεσσαλονίκης.
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι εδώ μιλάμε κυρίως για αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, mm-hmm. Για ένα δημόσιο χώρο προσβάσιμο, φιλικό, προς τον πεζό. Mm-hmm. Ξέρω τα προβλήματα της κυκλοφορίας, ξέρουμε τα προβλήματα της βιώσιμης κινητικότητας. Ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα αλλάξουν κάποια δεδομένα και είναι δεδομένο ότι θα αλλάξουν για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα χειροποιηθεί το flyover, θα λειτουργεί πιο εντατικά το μετρό, πιθανόν να ενισχυθούν και τα λεωφορεία. Άρα σιγά σιγά θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να ξεχνάμε το όχημά μας, mm-hmm. και θα πρέπει το ιστορικό κέντρο να αρχίσει να ζει όπως όλα τα ιστορικά κέντρα στις ευρωπαϊκές πόλεις με λιγότερα αυτοκίνητα.
0: Αυτό που αναφέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, γι' αυτό, αυτό έγινε σαφές, αλλά εγώ δεν κατάλαβα, ίσως από άγνοια, η εμπειρία μου από τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως λέτε, και όχι μόνο ευρωπαϊκές, είναι ότι αυτοί οι περίπατοι, ας το πω έτσι, συνήθως αποτελούν και ένα σενάριο για τον επισκέπτη της πόλης αυτής.
1: Εννοείται. Ναι. Μα, ξέρετε, προηγουμένως ανέφερα πόσα μνημεία έχει πάνω στον κορμό της η οδός Βενιζέλου. Άρα από μόνη της Ιωδός Βενιζέλου είναι ένας ξεναγός στις διάφορες περιόδους αυτής της πόλης με τα μνημεία, mm-hmm. που mm-hmm. έχει δίπλα. Γι' αυτό ακριβώς ανέφερα την Βενιζέλου. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόμοι που έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Αυτό θα γίνει σταδιακά. Δεν μπορεί αυτή μια μέρα στην άλλη να γίνουν αυτά τα έργα σε όλους τους δρόμους. Ναι. Επειδή η οδός Βενιζέλου γενικότερα είναι σήμερα σε μια μη καλή κατάσταση, για να μην πω σε μια άσχημη κατάσταση, τα πεζοδρόμια της, οι υποδομές της, όλα δηλαδή έχουν εγκαταληφθεί εδώ και πολλές δεκαετίες, γι' αυτό ανέφερα την οδό Βενιζέλου, γιατί θεωρώ ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θα αναδείξουν, τέλος πάντων, το θετικό πρόσημο αυτής της προσπάθειας για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων.
0: Κύριε Πρόεδρε, με Νικηφορίδη ήσασταν σαφέστατος, αλλά θεωρώ προσωπικά ότι είναι ένα σημαντικότατο έργο και επειδή παρακολουθώ σχετικές δράσεις και ενέργειες, όπως είπατε, στο διεθνές, στις πόλεις όλου του κόσμου, να το πω απλά, και πραγματικά θεωρούσα ότι είναι μια ανάγκη, μια αναγκαιότητα αυτό για τη Θεσσαλονίκη και σε πρώτη φάση μόνο μπράβο μπορεί να πει κάποιος. Να είστε σίγουροι ότι θα ξαναεπικοινωνήσουμε, επειδή έχει πάει 13.58 βλέπω και οφείλουμε να τηρήσουμε το ορολόγιο πρόγραμμα του σταθμού. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την πρώτη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Πραγματικά θα συνεχίσουμε το θέμα γιατί είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Ευχαριστώ πάρα
1: Έχετε
0: πολύ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Μαζί με τον κύριο Νικηφορίδη φεύγει και ο Βασίλης Κεχαγιάς από το μικρόφωνο του Θήτα FM 107,1. Ελπίζουμε με αυτά που είπε ο κύριος Νικηφορίδης να σημαίνουν και περισσότεροι τουρίστες, μεταξύ των άλλων, από αυτόν τον οργανωμένο περίπατο πλέον στην πόλη. Καλημέρα από τον Βασίλη Κεχαγιά. Καλημέρα και στη Χριστίνα Χαλεπλίδου που τον διαδέχεται εδώ. Και στη συνέχεια στη Μαρούλα Μαλιαχώβα και στη Δήμητρα Μακρύ και στον Γιάννη Ιωαννίδη. Χριστίνα Στεφανίδη προς το παρόν για ειδήσεις.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τη σκυτάλη των τουρκικών προκλήσεων από το Υπουργείο Εξωτερικών παίρνει το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η τουρκική πλευρά, σημειώνει ότι δεν θα δεχτεί τη δημιουργία de facto καταστάσεων και σημείωσε ότι παρακολούθησε στενά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο νησί. Παραλίγο τραγωδία σε σχολείο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκη. Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, όταν ένας 13χρονος Ιρανός απείλησε ότι θα επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν 12χρονο από το Ιράκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος αφαίρεσε αρχικά μαχαίρι από παρακείμενο σούπερ μάρκετ και απείλησε να επιτεθεί στο άλλο αγόρι, χωρίς ευτυχώς να τα καταφέρει. Συνελήφθη ο 13χρονος. Αλλαγές στις χρεώσεις ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αναμένονται το προσεχές διάστημα. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τις χρεώσεις για μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια. Χαρακτηριστικά η χρέωση από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία αυξάνεται από τα 25 στα 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από τα 35 στα 38 στη διπλή. Αίσθηση έχει προκαλέσει η παρέμβαση της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία μιλώντας από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαρακτήρισε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ως τη μεγαλύτερη ρατσίστρια που υπάρχει. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, απευθυνόμενη στην πρόεδρο της Κομισιόν που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση, την κατηγόρησε μεταξύ άλλων για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό, τη woke agenda και την πράσινη μετάβαση. Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη. Αύριο το ζήτημα θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του Eurogroup. Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7% προτείνει η Γερμανίδα Υπουργός Ενέργειας. Μικρή πτώση καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ωστόσο διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Πεζοδρομείται πιλωτικά την Κυριακή η λεωφόρος Νίκης. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, από τις 3.30 το μεσημέρι έως και τις 8.30 το βράδυ δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα από την οδό Ελευθέριου Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Βενιζέλου και Μητροπόλεως. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στο ρεύμα προς ανατολικά. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας την Κυριακή οργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις έδρες των Ενωτήτων. Στη Θεσσαλονίκη θα τιμηθεί στον Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλώς είναι ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, με ασθενείς ανέμους νοτιάδες στις απογευματινές ώρες και τη θερμοκρασία από 13 έως 30 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Θήτα FM 107,1.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πάμε, πάμε, έχουμε πολλά. Πρέπει να τα χωρέσουμε όλα σε μία ώρα. Πριν τον επίλογό μας, τον γνωστό με τον Κώστα Μπλιάτκα, φιλοξενούμε Σταμάτη Κραουνάκη. Θα ξεκινήσουμε από τα πολιτικά και θα συνεχίσουμε με πολιτισμό που μερικές φορές είναι πιο πολιτικός από τα βαριά και αμιγώς πολιτικά. Η κυβέρνηση λοιπόν διαβάζει αυτή την εποχή, όπως διαβάζουν και οι μαθητές που ξεκίνησαν το σχολείο την προηγούμενη Παρασκευή. Η κυβέρνηση όμως διαβάζει δημοσκοπήσεις μετά την ΔΕΘ, κέρδη, αδυναμίες και τον παράγοντα Σαμαρά προσπαθούν να μετρήσουν και δεν τους βγαίνει καλά το μέτρημα. Οι δύο δημοσκοπήσεις που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από την Opinion Poll και την Pulse δείχνουν πως η Νέα Δημοκρατία μετά τη Θεσσαλονίκη και τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ τσιμπάει μεν λίγο δε. Πολύ κακό για το τίποτα δηλαδή, και η εκτίμηση ψήφου κυμαίνεται εκεί κοντά στο 30%, ήταν δηλαδή 30, έγινε 30,5, λίγα πράγματα. Η ψαλίδα με την Ελλάς που είναι στην δεύτερη θέση δεν κλείνει, ενώ το Πασόκ βελτιώνει κάπως τα ποσοστά του, αλλά παραμένει και αυτό στην τρίτη θέση. Ο Γιώργος Φλωρίδης που έρχεται εδώ για να διεκδικήσει τις ψήφους των νεοδημοκρατών, όταν λέω εδώ εννοώ στην Α Θεσσαλονίκη όπως ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, έρχεται ως υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές για να διεκδικήσει τις ψήφους των νεοδημοκρατών. Να θυμίσω ότι το 2009 που εκτέθηκε τελευταία φορά ζητώντας την ψήφο των συμπολιτών του ήταν στο Κιλκής. Και φυσικά τότε δεν ζητούσε την ψήφο των νεοδημοκρατών, αλλά αυτή των Πασοξίδων. Έτσι προέκυψε και ο μεγάλος καυγάς χθες στη Βουλή με τον Παναγιώτη Δουδονή, με τον οποίο μάλλον θα τα πει κάποιος συνάδελφος στις επόμενες εκπομπές ή αλλιώς εμείς εδώ αύριο. Κατά τα άλλα, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες στη Βουλή και πάλι στη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος και αναφερόταν φυσικά στο ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και βιομηχανίες. Δύσκολα είναι τα πράγματα και για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη, μετά την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα σε βάθος πενταετίας που διατάχθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τον κύριο Αριστίδη Κορέα, το είπαμε και χθες, είναι πολύ σημαντικό και προκαλεί τριγμούς και πονοκεφάλους και στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χθες ήταν στην Λάρισα και εγγενίαζε, και αμέσως μετά το τραγούδι θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή της Ελευθερίας της Λάρισας, της ιστορικής αυτής εφημερίδας, για να δούμε τι έκανε και με ποιους τα έβαλε ο Υπουργός.

0: Δημήτρη Κατσανάκη, αγαπητέ συνάδελφε και διευθυντή τη Ελευθερία, φαίνεται ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη έχει πολλά στο κεφάλι του, του πέσανε βαριά. Και χθες που ήρθε στην Ελευθερία και εγγενίαζε για ένα μπαράζ εγγενείων, όπως γράφει πρωτοσέλιδα η Ελευθερία σήμερα, τα έβαλε με την εφημερίδα, τον Όμιλο και τον κύριο Γιάννη Φιλιππάκη, τον εκδότη μας.
1: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, χθες είχαμε ολοήμερη περιοδία του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη στη Λάρισα. Ξεκίνησε από τη βιομηχανική περιοχή που εγκαινίασε μια πολύ ενδιαφέρουσα φαρμακοβιομηχανία ή μάλλον την επέκτασή της, ανακοινώνοντας παράλληλα και νέα μονάδα στην Κοζάνη. Με συνεχείς επισκέψεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, εγγενίασε μονάδες, δομές που βελτιώνουν πράγματι την ποιότητα της υγείας στη Λάρισα. Θετικός ο απολογισμός στο επίπεδο έργων, αλλά έντονο προβληματικό θεσμικό και επικοινωνιακό αποτύπωμα του Υπουργού, ο οποίος αντί να αναδείξει και να βάλει στο επίκεντρο όλες τις ημέρες αυτές τις δομές, επέλεξε να μετατρέψει την...
0: Να μας μαλώσει, να μας μαλώσει.
1: Σε αντιπαράθεση με την Ελευθερία, τον εκδότη, τον κύριο Φίλιππα και τους δημοσιογράφους.
0: Για πες, γιατί ήταν αυτό που τον ενόχλησε, η κριτική τους ενοχλεί κυρίως, όχι αυτά που κάνουν ή δεν κάνουν, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, φυσικά. Είναι ένα γνωστό πρόβλημα. Αναδείξαμε από τον προηγούμενο Αύγουστο, ενώ ολοκληρώθηκε το έργο της ανακαίνησης των ΤΕΠ, και εδώ πρέπει να σου πω για την ιστορία ότι είναι μοναδικό φαινόμενο. Έχουμε δεύτερη ανακαίνιση των ΤΕΠ μέσα σε ένα διάστημα 6 χρόνων. Είναι η δεύτερη ανακαίνιση που γίνεται.
0: Για να χρειάζεται πάντως ανακαίνιση σε 6 χρόνια, κάτι δεν έγινε
1: σωστά,
0: καλά στην πρώτη.
1: Έτσι, σωστά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που δεν αναδείχθηκε. Αλλά αυτό που
0: για ποιο νοσοκομείο μιλάμε, Δημήτρη?
1: Για το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.
0: Για το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, λοιπόν.
1: Το παλιό νομαρχιακό νοσοκομείο της Λάρισας, διότι η Λάρισα έχει και το Πανεπιστημιακό,
0: και το Πανεπιστημιακό
1: νοσοκομείο, τριτοβάθμιο νοσοκομείο, είναι δύο διαφορετικά νοσοκομεία. Ενώ λοιπόν έγινε η δεύτερη ανακαίνιση, αναδείξαμε με καταγγελία των πληρωμάτων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ ότι τα ψηλά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δεν είχαν τη δυνατότητα να μπουν μέσα, να προσεγγίσουν την είσοδο του ΤΕΠ, ακριβώς επειδή δεν χώρουσαν.
0: Φυβερό.
1: Και φυσικά αυτό τους ενόχλησε, διότι ο μεν διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφερειάς, ο κ. Σερέτης, μίλησε για προβοκάτσια. Ήρθε και ένα δεύτερο περιστατικό με ασθενοφόρα της πολεμικής αεροπορίας που πήγαν να προσεγγίσουν το χώρο, έσπασαν φανάρια, και φυσικά είναι ένα πρόβλημα που ενώ έγινε η ανακαίνιση και παρά τις εξηγήσεις που δόθηκαν ότι είναι θέμα στατικότητας κλπ, το πρόβλημα παραμένει, έτσι.
0: Και αντί να ασχοληθούμε και να κριτικάρουμε εμείς το πρόβλημα που παραμένει, τα έβαλε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης με την Ελευθερία που εντόπισε και ανέδειξε το πρόβλημα, μπας και λυθεί.
1: Ναι, φυσικά. Και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πραγματικά η επίσκεψή του επισκιάστηκε από αυτές τις αναφορές, διότι είναι ακατανόητη αυτό που είπε περί συμμορίας της μιζέριας. Αναρωτιέται κανείς από τον έντυπο τύπο της Λάρισας που έχει αναδείξει σειρά θεμάτων στο χώρο της υγείας, γιατί πραγματικά η Λάρισα αξίζει τον κόπο, είναι ο τρίτος πόλος σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Από αυτόν τον τύπο να μιλάει ο Υπουργός για την συμμορία της μιζέριας. Είναι πραγματικά κατανόητο.
0: Είπαμε μιζέρια και γκρίνια και όλες αυτές οι λέξεις, αγαπητέ Δημήτρη, βαφτίζεται μάλλον η κριτική και η τόλμη που έχει κάποιος να αναδεικνύει τη γνώμη του και να αναδεικνύει και τα κακώς κείμενα που συμβαίνουν στην περιοχή ευθύνης του. Ξέχασε ο Υπουργός όμως να ευχαριστήσει κιόλας κάποιους ανθρώπους, γιατί με τις δωρεές του ενίσχυσαν το έργο που έγινε στα νοσοκομεία της Λάρισας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Έχει και αυτό ένα μεγάλο ενδιαφέρον, διότι η ανακαινισμένη παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου πραγματικά αποτελεί κόσμημα για την περιοχή, για ολόκληρη την περιφέρεια. Δεν έγινε μόνο με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, δεν έγινε μόνο με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έγινε και με χρήματα δωρητών. Πρέπει να σου πω ότι χρηματοδότες υπήρξαν και η Ιερά Μητρόπολη Λάρισας και οι εφοπλιστές και δωρεά της Εφημερίδας Ελευθερία. Όλους αυτούς ξέχασε να τους αναφέρει ο Υπουργός. Δεν είναι κυβερνητικό επίτευγμα. Είναι ένα επίτευγμα που αξίζει να το αναδείξει κανείς, διότι έχουμε μια καθηγήτρια διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής που πραγματικά ενδιαφέρεται για την κλινική, έχει δώσει αγώνα για την αναβάθμισή της, για να αποτελεί αυτό κόσμο και να το εισπράττει ο Υπουργός χωρίς να αναφέρεται στους πραγματικούς δωρητές.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε τον δημοσιογραφικό έλεγχο, Δημήτρη Κατσανάκη, όπως το κάνει εδώ και τόσα χρόνια η ιστορική εφημερίδα της οποίας ηγείσαι, και δεν θα πτωηθούμε από όλους αυτούς που πιστεύουν ακράδαντα ότι η νίκη έχει πολλούς πατεράδες, αλλά η ήττα κανέναν.
1: Πρέπει να σου πω, Χριστίνα, και μου δίνεις μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία να σου πω ότι τα εγγένεια έγιναν, οι κορδέλες κόπηκαν, τα προβλήματα όμως είναι εδώ και παραμένουν, και εμείς με αυτά θα πορευόμαστε, αυτά θα αναδεικνύουμε.
0: Και θα φυσικά θα αναδεικνύουμε, γιατί όταν κόβουμε κορδέλες και γίνονται μόνο τα, γίνεται το περίβλημα και μέσα λείπει το προσωπικό, λείπουν τα απαραίτητα μηχανήματα που θα μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή της δημόσιας υγείας, φυσικά και θα τα αναδεικνύουμε και θα τα αναδεικνύεται.
1: Φυσικά, και πρέπει να σου πω ότι ο Υπουργός δεν έκανε καμία αναφορά χθες σε όλα αυτά τα προβλήματα που μαστίζουν το Γενικό Νοσοκομείο των ανακαινισμένων ΤΕΠ.
0: Θα είμαστε εδώ.
1: Τα ΤΕΠ, ναι. Δεν έχει αιμοδυναμικό εργαστήριο.
0: Θα τα αναδεικνύουμε και θα μιλάμε για αυτά, Δημήτρη Κατσανάκη, συνεχώς και εδώ από τον Θήτα FM, που είναι η φωνή της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
1: Φυσικά,
0: σε ευχαριστούμε
1: φυσικά,
0: πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι.

0: Για ένα ακόμη απίστευτο και όμως ελληνικό θέμα θα μιλήσουμε σε λίγο με την συνάδελφο και διευθύντρια σύνταξης της εφημερίδας Εστία, τη Μύρνα Νικολαίδου. Απίστευτο και όμως ελληνικό, αλλά ένα χρόνο πρώτων εθνικών εκλογών του 2027, το ελληνικό δημόσιο αποφάσισε να παραχωρήσει έναντι ευτελούς ποσού τα πολιτήρια αρχαιολογικών χώρων, σπουδαίων αρχαιολογικών χώρων όλες της χώρας, στη μητρική της Singular Logic. Και αν λέτε που θυμάστε αυτό το όνομα, ναι, έχετε δίκιο, είναι αυτή που συνεργάζεται με το Υπουργείο για να εκδίδει τα εκλογικά αποτελέσματα. Μύρνα Νικολαίδου, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καταρχάς, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ.
1: Σιδεροκέφαλη. Και κάθε καλό σε όλη την ομάδα που είναι πολύ δυνατή και τους ακούμε κάθε μέρα.
0: Είμαστε μεγάλη ομάδα, Μύρνα Νικολαίδου, και όπου βρίσκουμε απίστευτα και όμως ελληνικά τα χτυπάμε. Όμως το θέμα που ανέδειξες είναι σπάνιο και πραγματικά αξίζει να το προβάλλουμε. Για πες μας περισσότερα, γιατί σίγουρα έχεις και συνέχεια για την ερχόμενη Κυριακή.
1: Ακριβώς. Το πρωτοσέλιδο της περασμένης Κυριακής αναφερόταν στην ανάθεση της διαχείρισης των πολιτηρίων 27 εμβληματικών αρχαιολογικών χώρων, μεταξύ των οποίων η Ακρόπολη, η Κνώσος, η Δελφή,
0: η Βεργίνα,
1: το δικό σας, τα Λουτρά Παραδείσου, τα Μπέι Χαμάμ. Στο επιχειρηματικό όμιλο που ελέγχει πλήρως τη Singular Logic. Πράγματι, Singular Logic είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει την μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών από το 1981. Το ποσό είναι 600.700 ευρώ ανά έτος. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 6 έτη συν 6. Μπορεί να παραταθούν δηλαδή για 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και είναι και 2% επί των πωλήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που μας προκαλεί, όπως και σε εσάς και στους αναγνώστες που διάβασε το δημοσίευμα και στον πολιτικό κόσμο, θα μιλήσουμε αργότερα για τις αντιδράσεις, είναι πρώτον ότι εμφανίζει μία και μοναδική προσφορά προερχόμενη από τη σύνταξη δύο εταιριών που ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό φορέα. Τη σύμβαση υπέγραψε στις 14 Αυγούστου ένωση εταιριών κεφαλής της Space Hellas και της Radiant Technologies. Η Space Hellas κατέχει από το Δεκέμβριο του 25 το 100% της Singular Logic, ενώ τον Νοέμβριο του 2025 η Singular Logic εξαγόρισε το 51% της Radiant Technologies. Καταλαβαίνετε τη σύνδεση.
0: Καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
1: Είναι αμήλικτο το ερώτημα και είναι πολύ σοβαρό, διότι πρέπει να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι ποιες θεσμικές δικλείδες ενεργοποιήθηκαν για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων όταν ο τακτικός ανάδοχος των εθνικών εκλογών αναλαμβάνει παράλληλα την εμπορική εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Και θέλω να σας πω το εξής. Πώς έφτασε ένας όμιλος πληροφορικής να είναι ο μόνος διεκδικητής των πολιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων? Υπάρχει απάντηση και αυτό θα σας εντυπωσιάσει ακόμα περισσότερο. Βρίσκεται στη σελίδα 14 της διακήρυξης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτικών Πόρων.
0: Στις προϋποθέσεις λοιπόν που ζητούν.
1: Ακριβώς. Και τι λέει το άρθρο 19, σελίδα 14. Απαιτεί ο πλειοδότης να έχει υλοποιήσει την τελευταία τριετία ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.
0: Και αναρωτιόμαστε τι σχέση έχει το πληροφοριακό σύστημα με τα πολιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους.
1: Άμα συνυπολογίσετε και να πέτσει κύκλο εργασιών άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ,
0: θα τραβήξουμε μια μεγάλη φωτογραφία.
1: Δεν περιγράφει την επιχείρηση Γενικού Εμπορίου. Ειδικώς μάλιστα για τα πολιτήρια, δημιουργήθηκε από τον Ιούλιο του 25 μια ειδική εταιρεία από την κοινοπραξία, την οποία αναφέραμε, με τον τίτλο «Ελληνικά αναμνηστικά ΑΕΕ», οι πρώτες σκέψεις τις οποίες θα λειτουργούν αυτές οι εταιρείες και η οποία θα μπορούν να τοποθετήσει αυτά και οι προϊόντα που έχει δημιουργήσει η αγορά στους προμηθευτές.
0: Όταν μιλάμε για φωτογραφική κατάσταση.
1: Μιλήσαμε, κοιτάξτε, υπήρξε αντίδραση 3 σελίδων, απάντησε ο ΒΑΠ στο δημοσίευμά μας.
0: Από και, το Υπουργείο, Μίγνα.
1: Ο ίδιος ο ΒΑΠ, ο ίδιος ο διαχειριστής. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτικών Πόρων. Υπήρξε απάντηση του ΒΑΠ στο δημοσίευμα της Εστίας. Υποστηρίζει ότι το δημοσίευμα απέκτησε σκόπιμα τα οικονομικά δεδομένα, καθώς αναφέρεται μόνο σε έσοδα και όχι σε λειτουργικά κόστη, και μίλησε για διαφανή μετάβαση από ένα δημιουργόνο και διοικητικά βαρύ μοντέλο διαχείρισης σε ένα απολύτως ελεγχόμενο σύστημα σταθερών και πρόσθετων εσόδων για τον ΟΔΑΠ και συνακόλουθα για τον πολιτισμό. Ωστόσο, δεν μας απάντησε σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα που θέσαμε και κυρίως αυτό το οποίο προαναφέραμε για τη σύγκρουση συμφερόντων. Για τη μία προσφορά, για τον έναν διεκδικητή, η Εστία θα επανέλθει και αυτή την επιφυλάσσεται να απαντήσει αυτή την Κυριακή.
0: Και θα περιμένουμε να διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Τα κόμματα Μίγνα Νικολαίδου, είχαμε καμία αντίδραση από την πλευρά των
1: Υπήρξε αντίδραση, μάλιστα από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Λακωνίας, Νάγια Γρηγοράκο, η οποία μάλιστα έθεσε όχι ένα, όχι δύο, αλλά 18 ερωτήματα στην κυρία, στην Υπουργό Πολιτισμού, μεταξύ των οποίων θα συναφέρω κάποια ενδεικτικά. Δώστε με ένα λεπτό.
0: Ναι, φυσικά όταν εμβαθύνει στο θέμα κάποιος και έχει όλα τα στοιχεία που έφερε το ρεπορτάζ στην δημοσιότητα
1: είχε,
0: και στην
1: είχε αναφερθεί, για να είμαστε δίκαιοι, είχε αναφερθεί στο κυρία και η κυρία Μαρία Παναγιώτου στη Δημοκρατία προημερών.
0: Η συνάδελφος Μαρία Παναγιώτου.
1: Και βέβαια από τη Δημοκρατία. Και η κυρία Γρηγοράκου ρωτά και αυτή από την πλευρά της γιατί επιλέχθηκε η ενιαία εκμίσθωση και των 27 πολιτηρίων και δεν διαιρήθηκε η σύμβαση σε γραφικά ή λειτουργικά τμήματα ώστε να εξασφαλιστούν ευρύτερη συμμετοχή, πραγματικός ανταγωνισμός και δυνατότητα συμμετοχής μικρότερων ή τοπικών οικονομικών φορέων.
0: Είναι φυσιολογικά τα ερωτήματα ακούγονται πάντως.
1: Ποιοι οικονομικοί φορείς εκδήλωσαν ενδιαφέρον? Με ποια τεχνική και λειτουργική αναγκαιότητα συνδέονται οι ισορρευτικές προϋποθέσεις περί εμπειρίας λειτουργίας πολιτηρίου πολιτιστικού χώρου αποκλειστικής διανομής προϊόντων? Είναι πολλά τα ερωτήματα και θέτει και ερώτημα για το Μιστρά. Και θέλω να τονίσω ότι μέσα σε αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους είναι και τα λουτρά παραδείσου Θεσσαλονίκης και αυτού σας αφορά. Σας αφορά άμεσα.
0: Και η Βεργίνα φυσικά που είναι ακόμη πιο προβεβλημένη και
1: εμβληματικός αρχαιολογικός χώρος.
0: Εμβληματικός και με πολλά έσοδα να το λέμε.
1: Και με πολλά έσοδα και με εκατομμύρια επισκέπτες.
0: Θα το παρακολουθούμε.
1: Για να καταλάβετε, μόνο η Ακρόπολη και η Κνωσός, που είναι τα δύο αρχαιολογικοί χώροι με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, έχουν πάνω από 5,5 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Σας μιλάω μόνο για δύο. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι τους επισκέπτες συγκεντρούν πάνω από 13 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες. Για τεράστιους αριθμούς, πολύ μεγάλους. Θέλω να αναφερθώ και στο Μπέικ Αμάμ.
0: Τα λουτρά παραδείσου, ναι.
1: Ακριβώς. Διότι τα λουτρά ξεκίνησαν, να επιθυμίσουμε ότι ξεκίνησαν επίσημα, ξανά άνοιξαν επίσημα για το κοινό τον περασμένο Ιούνιο.
0: Μόλις.
1: Ναι. Μετά από έργα αποκατάστασης που δίρξαν περίπου 4 χρόνια και κόστησαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Ποιο είναι το μηνιαίο, 450 ευρώ.
0: 450 ευρώ δεν νοικιάζεται ούτε ένα σπίτι 50 είναι τετραγωνικών μέτρων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου οι τιμές είναι ακόμη πιο χαμηλές. Μίγνα Νικολαίδου, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Φυσικά και θα ξαναεπικοινωνήσουμε και θα δούμε την συνέχεια και την αντίδραση που θα υπάρχει επισήμως από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Καλή επιτυχία και πάλι.
0: Να είσαι καλά. Ήταν η δημοσιογράφος και διευθύντρια σύνταξης της Εστίας Μίγνα Νικολαίδου, που ανέδειξε αυτό το απίστευτο και όμως ελληνικό θέμα για τα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων της χώρας σε μητρική της εταιρείας που βγάζει τα αποτελέσματα των εκλογών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: με μουσική από τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, μια ξεκαρδιστική όπερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δημιουργό. Κύριε Κραουνάκη, καλησπέρα σας.
1: Χριστίνα, μιλάω με τη Χριστίνα.
0: Με τη Χριστίνα μιλάτε βεβαίως.
1: Γιατί στο κατηδίαν μιλάγαμε στον ελληνικό, εδώ θα μιλάμε στον πληθυντικό, να ξέρω να
0: συντονιστώ. Ό,τι θέλετε εσείς. Μιλάμε στον ελληνικό, ευχαρίστως, αφού το θέλεις, με μεγάλη χαρά.
1: Θα μου δώσεις χαρά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είστε πανέτοιμοι για Θεσσαλονίκη και θέατρο δάσους?
1: Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι, είμαστε. Ποτέ είσαι έτοιμος, δεν ξέρω, ποτέ δεν είσαι έτοιμος, αλλά τέλος πάντων.
0: Κάνατε το Ηρώδιο και Λυκαβητό, κάνατε μεγάλες πρόβες, εντάξει. Και σημαντικές.
1: Κοιτάξτε, ακόμα κάνουμε πρόβες λίγο πριν από την παράσταση, γιατί κάναμε ήδη δύο και θα κάνουμε και μία το βράδυ της Κυριακής εκεί που θα μείνουμε. Αλλά... Κοιτάξτε να δείτε, η παράσταση, μια παράσταση δεν είναι ένα μνημιακό πράγμα. Έχει ανάπτυξη, έχει ροή, έχει πράγματα ζωντάνια. Που βρίσκουμε καινούρια. Πολύ νόστιμα πράγματα βρήκαμε σε αυτές τις δύο πρόβες που κάναμε εδώ πέρα. Πολύ ωραία καινούρια πράγματα.
0: Δεν αμφιβάλλω. Το ψάχνετε πολύ.
1: Δεν το ψάχνουμε, κοιτάξτε, η πρόβα είναι ένας πολύ... Μακάρι να μπορούσαμε να βλέπουμε τις πρόβες. Η πρόβα είναι ένας πολύ δημιουργικός, για μας τουλάχιστον. Εγώ έτσι τη βλέπω, δεν έχω. Ένας πολύ δημιουργικός χρόνος. Γιατί εκεί...
0: Υπάρχει ζήμωση, υπάρχει συνάντηση.
1: Ελευθερώνεσαι, βασικά ελευθερώνεσαι.
0: Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Μπορείς να κάνεις λάθος.
0: Έτσι. Και από το λάθος μπορεί να βγει ένα πολύ ωραίο σωστό, έτσι.
1: Μπράβο, ακριβώς αυτό, ακριβώς.
0: Ο Αριστοφάνης μας μιλάει ακόμη από το 411
1: πρόχριστον. Είναι τραγικό το πόσο μας μιλάει ακόμα, γιατί φαίνεται τα προβλήματα της πολιτείας κυρίως εξακολουθούν να είναι ακριβώς τα ίδια, η κίνδυνη ακριβώς η ίδια, η γελοιότητα ακριβώς η ίδια και φυσικά πολύ χειρότερη.
0: Αυτή είναι, ναι, ναι, όντως μεγεθύνεται.
1: Και αυτό που έχεις να σατιρίσεις, γιατί η σάτιρα είναι ένα πολύ σκληρό πράγμα, δεν είναι ό,τι να είναι, αυτό που έχεις να σατιρίσεις πρέπει. Κοιτάξτε, για μένα, για μια σκέψη, επειδή έχω εντρυφήσει αρκετά. Η σάτιρα είναι ένα μαχαίρι. Το χώνεις. Πρέπει να φροντίσεις να μην σκοτώσεις. Πρέπει να φροντίσεις η πληγή που θα κάνεις να είναι κάτι που να φυπνήσει.
0: Να φυπνήσει, να προκαλέσει
1: είναι
0: μια καλύτερο.
1: Είναι μια ιστορία, ναι.
0: Στην δική σου Λυσιστράτη, Σταμάτη Κραουνάκη, έφερες την Λυσιστράτη από το 411 π.Χ. στην Αθήνα του σήμερα, του 2026.
1: Έρχεται τώρα. Ο Άπολο, λέει, ο Άπολο. Βρίσκει τον Απόλλωνα μπροστά της, που είναι ένα παιδί, ένας πιτσιρίκος. Ο Άπολο, you know then. Athens had no train.
0: Φοβερό. Έχει μπει και το κομμάτι, είδα και το κομμάτι που είναι στα αγγλικά, αλλά καταλαβαίνουμε απολύτως στα ελληνικά τι θέλει να πει.
1: Τότε η Αθήνα δεν είχε τρένο. Έρχεται τώρα. Είναι μεγαλούτσικη, την έχουν φέρει να της δώσουν ένα ψωρό βραβείο εκεί για τις... πώς το λένε...
0: Για την προσφορά της, φαντάζομαι.
1: Για την προσφορά της στην παγκόσμια ειρήνη, η οποία ποτέ δεν έχει έρθει. Και ζητάει από τον Απόλλωνα, του λέει, θέλω να με πας σπίτι μου.
0: Και
1: πάει στον 5ο αιώνα και αρχίζει κάπως το έργο, όπως περίπου το ξέρουμε, με απανωτές ανατροπές από την δικιά μου επιχείρηση, ας πούμε, εκτείναξης του έργου σε όπερα, παύλα, οπερέτα, όπερα, ξέρω εγώ, όπερα το λέω. Αρχίζουν και έρχονται τα κορίτσια. Άλιστα. Εκεί έχω κάποια συγκινητικά πράγματα, γιατί όταν αυτές λένε τι τραβάμε, υπάρχει ένα τραγούδι που συγκίνησε πάρα πολύ τις γυναίκες, γιατί λένε και αυτές τη δικιά τους αλήθεια, ότι δεν είναι εύκολο αυτό που ζούνε.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό που ζούνε.
1: Τα 24 ώρα τους.
0: Και βλέπουμε και τι συμβαίνει σε βάρος...
1: Εκεί πέρα, κοιτάξτε να δείτε, έχω φροντίσει να υπάρχουν νησίδες συγκίνησης, ακριβώς για να μπορεί και ο κόσμος, οι γυναίκες που είναι στο θέμα μου, στο έργο αυτό κυρίως λένε, μου είπανε όλοι, έγραψες έναν ύμνο για τη γυναίκα, και εκεί έχω επικεντρώσει πολύ.
0: Για τους νέους, πέρα από τις γυναίκες, για τους νέους τι λέτε? Έχετε πολύ καλή και πολύ στενή επαφή με νέους ανθρώπους, συνεργάζεστε πέρα από
1: καταρχήν
0: τους παλιούς και
1: αγαπημένους. Έχω πολύ ωραίους νέους συνεργάτες στην παράσταση, και κάποιοι κάνουν και προσωπική επιτυχία. Νομίζω φεύγουν πολύ χαρούμενοι. Το νεανικό κοινό έφυγε πάρα πολύ χαρούμενο, γιατί αυτή η πανδεσία μουσικής, άλλες γενιές, επειδή έχω βάλει αναζητήσεις του Ελληνικού Σταυρού, Ερυθρού Σταυρού στο δεύτερο μέρος, αναζητήσεις, πρόσωπα που χαθήκαν σε σταθμούς, σε τρένα, μετά από πολέμους. Εκεί πέρα το κοινό βρήκε μια αντιστοιχία, νομίζω, τρομερή. Άκουσα, ακόμα και στο Ηρώδιο τα άκουσα, ρουφήγμα τα μύτης από δάκρυα.
0: Πολύ συγκινητικό, γιατί και οι κριτικές που έχω διαβάσει και με ανθρώπους που την είδαν στα μάτια Καρουνάκη, είδανε μία από τις παραστάσεις, άκουσα για κάτι πολύ ζωντανό που συνδύαζε αυτό ακριβώς που μας είπες. Τη ζωντάνια,
1: ναι,
0: τη χαρά, αλλά και τη συγκίνηση.
1: Ναι, είναι. Είμαι, ας τολμήσω να το πω, είμαι πάρα πολύ περήφανος που το πετύχαμε αυτό το πράγμα. Σε αυτόν τον πάρα πολύ δύσκολο καιρό, σε ένα καιρό που τα πάντα γίνονται επανάληψη, εντάξει.
0: Και το όχι μόνο ωραία. Επανάληψη και πρόχειρα. Είναι μια πολύ δύσκολη, πολύ μεγάλη παραγωγή. Και το ότι την φέρνετε στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους, την Δευτέρα, ήταν ένας άθλος. Δεν είναι απλό πράγμα, έτσι δεν είναι? Να τα πω εγώ,
1: δεν
0: γιατί εσύ
1: θέλω
0: δεν
1: θέλω να σου πω, Χριστίνα μου αγαπημένη, το τι τράβηξα προσωπικά για να πετύχει αυτό, για να γίνει. Γιατί ήθελα πολύ να έρθει στη Θεσσαλονίκη παράσταση. Ήταν πάρα πολλά τα εμπόδια, πάρα πολλοί αυτοί που δεν θέλανε να έρθουμε.
0: Αλλά τους την κάναμε και έρχεστε.
1: Έβαλα τις φωνές.
0: Καλά έκανες, γιατί μερικές φορές χρειάζεται για να βάζουμε τις φωνές.
1: Έβαλα τις φωνές. Υπαρτά λίγο, παιδιά. Θα έρθουμε. Πρέπει να έρθουμε. Λοιπόν, και έτσι, παρόλο ότι ξέρω ότι η πόλη αυτή τη στιγμή είναι... Καταρχήν σήμερα μαθαίνω ότι θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό.
0: Θα έχουμε πολύ ωραίο καιρό, ναι, το είδαμε και εμείς, το ψάξαμε
1: που
0: και
1: εμείς. Λίγο ανησυχούσα γι' αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πάει πολύ καλά η προπόλησή μου, που η Θεσσαλονίκη δεν είναι και πολύ αβανταδόρησα σε αυτό, είναι λίγο πιο γλεντζού. Είναι, άντε πάμε τώρα, αλλά αυτό το κάνει συνήθως τελευταία ώρα. Έχουμε καλή προπόληση, δείχνει ότι θα έχουμε πληρότητα.
0: Έμαθα κιόλας η Θεσσαλονίκη ότι έχει και γλέντι μέσα, εκτός από συγκίνηση, γι' αυτό μάλλον θετική τη βλέπω.
1: Έχει γλέντι η παράσταση, και μακάρι να γινόταν αυτό που γινόταν και στην αρχαιότητα, στο τέλος να ανοίγουν και τα κεφτεδάκια και τα κρασιά. Στην αρχαιότητα τρώγαν οι άνθρωποι μετά.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό. Να ρωτήσω για τη Θεσσαλονίκη κάτι ακόμη πριν σε απελευθερώσω για να ασχοληθείς και πάλι με την πρόβα. Έχεις μνήμες από Θεσσαλονίκη? Έχεις
1: για να μην πω τα γνωστά τουριστικά που λένε όλοι πριν ανέβουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερωτική πόλη, κουλουπού, ναι.
1: Ναι. Εγώ όταν έκανα το 2010, όταν έκανα τους Αχαρνείς στο κρατικό Βορείο Ελλάδος επί Χατζάκη διευθυντού και έπαιξα το ρόλο, άφησα τη μουσική για το ρόλο, τότε έμεινα 8 μήνες στη Θεσσαλονίκη και είχα το χρόνο, αυτό το διάστημα, μάλλον το πίστευε κανείς ότι θα έρθω να μείνω επάνω. Όλοι οι υπόλοιποι ηθοποιοί που δεν ήταν από τη Θεσσαλονίκη ερχόντουσαν μόνο στις μέρες των προβών και ξανακατεβαίναν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Εγώ έμεινα στη Θεσσαλονίκη. Και είναι από τα ωραιότερα διαστήματα εκδρομής, προσωπικής εκδρομής που έχω κάνει στη ζωή μου σε ένα τόπο που δεν είναι το σπίτι μου. Έγινε το σπίτι μου. Έκανα φίλους που μου απόμειναν στη ζωή μέχρι σήμερα.
0: Και έχεις στενές σχέσεις και με το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Πολύ, ναι, πολύ. Καλά δεν είναι το κρατικό. Με το κρατικό έχω δουλέψει σε πάρα πολλές περιόδους του. Και φέτος
0: ο κύριος Πελτέκης,
1: ο αγαπημένος μου αστέριος, μου χάρισε μια πολύ μεγάλη επιτυχία με το «Αυτή η νύχτα μένει». Παρόλο ότι στη Λυσιστράτη ήμασταν λίγο...
0: λίγο συμπέσατε. Σήμερα είναι η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου.
1: Είμαστε λίγο αντίπαλοι, να πούμε έτσι. Αλλά νομίζω πήγε
0: καλά. Δεν νομίζω. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν και που ενδιαφέρονται για αυτά τα θεάματα δεν το βλέπουν έτσι. Θέλουν να δουν και τη Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου.
1: Άλλωστε στο Κρατικού τη Λυσιστράτη βλέπουν το έργο το κανονικό και μία πολύ καλή κομική ηθοποιός, σε εμάς βλέπουν μια όπερα.
0: Μια όπερα που έχει την
1: όπερα μπούφα, όπως την λένε, όπως

0: Ξεκίνησε από την καραντίνα.
1: Το ξέρω.
0: Την ώρα της καραντίνας που ήμασταν όλοι κλεισουάζ στα σπίτια, είπα και τώρα τι θα κάνουμε, να μιλάμε λίγο. Άρχισα να γράφω τραγούδια να τα ανεβάζω στο Facebook, άρχισα να γράφω τσούκου τσούκου κάθε πρωί μια καλημέρα, και τελικά περάσανε τα χρόνια, αυτό έγινε σύστημα, δημιούργησε μια πολύ ωραία διαδικτυακή παρέα. Έχω πάρα πολλούς φίλους τωρινούς καινούργιους που, πώς θα λένε, γεννήθηκαν από το μοναστηράκι.
1: Και περιμένουν να δούνε τι θα γράψεις να ξεκινήσει η μέρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το βλέπω, το βλέπω. Και ξυπνάς και πολύ πρωί από ότι
0: εγώ ξυπνάω, ναι, τότε. Το έβαζα, κοίταξε να σου πω, έβαζα και ξύπναγα την ώρα που οι άνθρωποι πάνε για μεροκάματο στη δουλίτσα τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας που ξυπνάνε αυτή την ώρα.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Αυτή... ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μπορώ ακόμα, δόξα τω Θεώ, ξέρεις, όταν αρχίζει ο οργανισμός, ακόμα μπορώ, η ζωή μου το χαρίζει αυτό το πράγμα. Είμαι 71, ελπίζω.
1: Να είσαι άλλο γερός. Τουλάχιστον... και δημιουργικός, ναι. Και να συνεχίσεις. Είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι ο πολιτισμός πολλές φορές είναι πιο βαθιά πολιτικός από την ίδια την πολιτική. Αν μπορούσαν και οι πολιτικοί να ξυπνούν εκείνη την ώρα και να αφουγκράζονται την αγωνία και το άγχος του μεροκαματιάρι, ίσως και να ήταν καλύτερα τα πράγματα.
0: Βέβαια. Δεν είμαστε μόνοι μας, εδώ περπατάμε.
1: Και το ότι αναφέρεις πάντα τους συνεργάτες σου, τα ονόματά τους, τα ονοματεπώνυμά τους, ειδικά τους νέους, για να τους δίνεις κουράγιο, και αυτό είναι πολύ ωραίο και ελπιδοφόρο, Σταμάτη Κραουνάκη.
0: Υπήρχαν σημεία στην πρόβα που επικαλούμε πολύ αστείες συνθήκες για να ζητήσω κάτι, ας πούμε. Και έλεγα παραδείγματα από τη ζωή. Λοιπόν, παιδιά, όταν είμαστε σε ένα σαλόνι, σε ένα εστιατόριο και θέλουμε να κάνουμε πριτς, πώς το κάνουμε? Και εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι έχουν γίνει πάρα πολλά γέλια, αλλά πάντα από αυτή τη διαδικασία γεννιέται και κάτι. Έχουν συμβεί πάνω στην παράσταση πολύ αστεία πράγματα από τέτοιου είδους παραδείγματα. Μάλιστα, η Σοφία η Κουνιά, αυτή η περίφημη ηθοποιός που είχε πρωταγωνίστρια, μη ηθοποιός τελικά, που παρόλο είναι ηθοποιός, του Οικονομίδη η συνεργάτης, του σκηνοθέτη, καθόταν και τα έγραφε. Θα βγάλει βιβλίο με τα παραδείγματα.
1: Είναι αυτό που λέμε κιόλας, ότι είναι ζωντανή η πρόβα και σε κάθε επόμενη παράσταση, σε κάθε επόμενο ανέβασμα θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία.
0: Εγώ, Χριστίνα,
1: με καλοκαιρία την Δευτέρα, 21 του μηνός, στο θέατρο Δάσους θα ανηφορήσουμε.
0: Σας
1: για να
0: περιμένω
1: δούμε τη Λυσιστράτη.
0: Να φέρετε και τα παιδιά, γιατί τα παιδιά που ήρθαν των φίλων μου περάσανε τέλεια.
1: Πολύ ωραία. Θα φέρουμε και τους μικρούς ακροατές του ΘΙΤΑ
0: FM. Ναι, να έρθουνε, θα περάσουν ωραία.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε γλυκοφιλό, ευχαριστώ το ΘΙΤΑ. Ευχαριστώ και εσένα πολύ.
1: Να είσαι καλά.

0: Κώστα Μπλιάτκα, ακούγαμε μουσική από τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη που είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε πριν από λίγο εν όψη του ανεβάσματος της Λυσιστράτης του στο Θέατρο Δάσους τη Δευτέρα.
1: Κομψός, παθιασμένος, ζει έντονα την αλήθεια του και απέραντα δημιουργικός, έτσι, έμπνευση, δεν το συζητάμε, Σταμάτης φίλος. Να είναι καλά.
0: Για να πάμε στα άλλα τα μεγάλα και ενοχλητικά.
1: Η ζωή μιμείται την τέχνη, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτά που ζούμε. Τα λόγια και υποσχέσεις της Διεθνούς Έκθεσης ξεχάστηκαν σιγά-σιγά. Έτσι, εγώ τι σου λέω.
0: Τέλειωσε, ούτε καν στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνεται.
1: Έρχονται δημοσκοπήσεις, είναι αναμενόμενες μέχρι πλήξας, έτσι. Αντέχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά με αμοιχές. Επίσης παρουσιάζεται ένα φαινόμενο από τον τελευταίο καιρό, το οποίο ερμηνεύεται με το ότι κάθε στέλεχος, βουλευτής, υπουργός, επίδοξος βουλευτής, αρχίζει και δουλεύει στο μυαλό του την προοπτική της εκλογής ή της επανεκλογής, και όπου δεν βρίσκει λόγο να συμπράττει με άλλους ομοειδεάτες του μέσα στη Νέα Δημοκρατία, κάνει μια προσωπική δήλωση, μια προσωπική κατάθεση, κλείνοντας το μάτι στο εκλογικό το ακροατήριο, το οποίο θα χρειαστεί να τον ψηφίσει. Από την άλλη μεριά μένεται η κόντρα του Αλέξη Τσίπρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν μας έκανε σοφότερος και η χθεσινή δημοσκόπηση. Κρατάει τη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν ήταν...
0: Αλλά δείχνει μια στασιμότητα σε αντίθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη, που δείχνει κάπως να τσιμπάει, όπως λένε στη γλώσσα τους οι δημοσκόποι.
1: Είναι τώρα έκανε και μια παρέμβαση ο Γιώργος ο Παπανδρέου για τον Γεωργίο και την Ελστάτ και τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, αν μαγείρεψε, δεν μαγείρεψε τα νούμερα η κυβέρνηση Καραμαλή.
0: Για τη δικαίωση του Γεωργίου, να.
1: Ναι, ναι. Από την άλλη μεριά, μεγάλη μουρμούρα στην αρθρογραφία για την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από την έκθεση είπε ότι εγώ συνέδριο δεν θα κάνω. Ναι, αλλά η κουλτούρα της αριστεράς, τουλάχιστον στη μεταπολίτευση, είναι συνδεδεμένη με την εσωκομματική δημοκρατία, με το ότι τα όργανα εκλέγονται με την πολυφωνία.
0: Και το, αλλά διάλογο, φαίνει και το διάλογο και τη ζήμωση, έτσι.
1: Βέβαια, ναι, αλλά έχει ομαδοποιήσεις, έχει συνιστώσεις, έχει έλλειδες, προσωπικές στρατηγικές στελεχών, και άλλο που του λείπε τώρα αυτό του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει και βουλευτές, έτσι. Οπότε αυτός λέει πρώτα οι εκλογές και μετά η πολυφωνία. Ας γίνουν πρώτα οι πρώτες. Αλλά αυτό δίνει ευκαιρία σε στελέχη παλιά που βρέθηκαν κοντά του, όπως ο Νίκος Καρανίκας, το οποίο τον επαρήγαγαν οι βασικές εφημερίδες και τα site, που του άσκησε πάρα πολύ σκληρή κριτική, γιατί ο Τσίπρας θα θέλει συνέδριο, γιατί τον ενδιαφέρει, λέει ο Καρανίκας, ο εαυτός του, η ρεβάνς, η εκδίκηση, η εξουσία και τα προνομία της. Σκληρή κριτική.
0: Χωρίς να θέλουμε να υιοθετήσουμε ό,τι λέει, αυτό που είπες αρχικά και εσύ, ότι είναι έξω από την κουλτούρα του χώρου που θέλει να εκπροσωπεί ο κύριος Τσίπρας, η αποφυγή της συζήτησης, του διαλόγου και της ζήμωσης, μάλλον δείχνει ότι υπάρχει βάση στην κριτική που γίνεται.
1: Πάντως, Χριστίνα, μπαίνουμε σε μια μακρόσυρτη προεκλογική περίοδο, στην οποία θα κυριαρχήσουν και τα fake news και οι προσωπικές στρατηγικές και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, και έχουμε και διόμορφη διάταξη δυνάμεων, αν κάνει και το κόμμα του Αντώνη Σαμαράς. Και εκεί περισσότεροι δεν θα είναι βουλευτές.
0: Θα το κάνει, Κώστα.
1: Ο Τσίπρας έχει το κόμμα όνομα, που δεν έχει βουλευτές. Δεν πήρε βουλευτές. Έχουμε 50 τόσους ανεξάρτητους. Γιατί θα είναι μια αλόκοτη, μακρόσυρτη προεκλογική περίοδος, στην οποία θα δεσπόσει η οργή του πολίτη.
0: Γιατί έχουμε και δύσκολο χειμώνα, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες.
1: Και για τη θέρμανση θα πάει άσχημα τα πράγματα, θα πάνε και για την ενέργεια συνολικότερα και για την βενζίνη και με τον πληθωρισμό. Η οργή του πολίτη θα είναι σε πρώτο πλάνο.
0: Θα επιχειρήσει να δώσει κάποιες απαντήσεις σήμερα. Δίνει μια συνέντευξη στην ΕΡΤ στις 6 η ώρα ο Πρωθυπουργός. Φυσικά και θα κυριαρχήσει το θέμα της ακρίβειας της βενζίνης, του πετρελαίου, θέρμανσης, τώρα που πλησιάζει και η ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει να γίνεται η διάθεσή του. και θα δούμε αν έχει κάποια όπλα στη φαρέτρα του, αν συζητάει κάτι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχει κάτι αποφασίσει με το επιτελείο του το οικονομικό.
1: Νομίζω δεν έχει πάρα πολλά περιθώρια. Η επιλογή είναι της κυβέρνησης, είναι λίγα σε πολλούς. Και αυτό στη χειρότερη περίπτωση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη σημαίνει να είναι όλοι στεναχωρημένοι και θυμωμένοι.
0: Ή βέβαια δεν είναι αυτή η επιδίωξή του, έτσι. Να είναι όσο περισσότερο γίνεται ψιλοευχαριστημένοι.
1: Και το άλλο συμπέρασμα που έβγαλα από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και από τη ρητορική του χθες φάνηκε η έλλειψη από τη Βουλή του Τσίπρα, έτσι. Χθες φάνηκε η έλλειψη του Τσίπρα. Είχαμε την κόντρα Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, γιατί δεν είναι βουλευτής.
0: Για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ακριβώς. Και εκεί βγαίνουν δύο συμπεράσματα. Ότι έχει να ανέβει Γολγοθά ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να είναι στην κοινοβουλευτική επικαιρότητα για 6 μήνες. Μπορεί και παραπάνω, έτσι. Μπορεί και παραπάνω. Το δεύτερο είναι ότι κανένα σενάριο πια δεν συμπεριλαμβάνει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Και με αυτά που είπε ο Γιώργος ο Παπανδρέου και με αυτά που τράβηξε το Πασόκ, το Πασόκ πιστεύει ότι στα μνημόνια κάποιοι υποκριτικά, ενώ έβλεπαν ότι είναι η μοναδική λύση μετά τη χρεοκοπία της χώρας, εκμεταλλεύτηκαν το κορόιδο της παρέας που έβαλε πλάτη, δηλαδή το Πασόκ, και προέκυψαν τα φαινόμενα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, Χρυσής Αυγής, Βελόπουλου κτλ. Το Πασόκ δηλαδή και βέβαια ο Αντώνης Σαμαράς και όλοι τις Νέες Δημοκρατίες που εκμεταλλεύτηκαν εκείνη τη συγκυρία και έδειξαν ως μοναδικό υπεύθυνο που φέρει της γης όλα τα λάθη το Πασόκ. Το Πασόκ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οπότε τα σενάρια γίνονται λιγότερα. Θα μου πεις θέλει 151 για να κάνει κυβέρνηση, μπορεί να τα βρει από αλλού ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Έχουμε πολλά να δούμε και όπως είπες και εσύ, το σκηνικό ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί στην εικόνα την τελική που θα έχουμε όσο πηγαίνουμε για τις εκλογές. Κώστα Μπλιάτικα, σε ευχαριστούμε πολύ για έναν ακόμη επίλογο που γράψαμε μαζί. Με το καλό θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Έτσι.

Πάντως, έτσι, για να μην σας αφήσουμε χωρίς ακόμη μία είδηση, ο Πρωθυπουργός, να ξέρετε, συνεχίζει και υπόσχεται. Μιλώντας σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υποσχέθηκε ότι η απονομή της δικαιοσύνης θα γίνεται συντομότερα, θα μειωθεί ο χρόνος κατά 50% έως το τέλη του 2027. Δεν θα ρωτήσουμε τώρα εμείς γιατί δεν μειώθηκε άλλο τόσο από το 2019 μέχρι τώρα, γιατί θα είμαστε κακοί και δεν το θέλουμε την ώρα που σας αφήνουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου, στο Θ2, δεύτερη ανάγνωση της ημέρας. Ακούτε τον Θ FM, την φωνή της Θεσσαλονίκης, στους 107,1. Ο Θανάσης Αποστολίδης φρόντισε τους ήχους μας τέλεια όπως πάντα. Και πού σε, Θανάση, θα τα ξαναπούμε αύριο, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

0: 97,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη γνωστή υπόθεση του Qatar Gate. Στην ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία ο ίδιος δεν ήταν παρόν, υπέρ της άρσης ψήφισαν 264 βουλευτές και μόνο 2 ψήφισαν παρόν. Ήρθε η ασυλία και της Ζωής Κωνσταντοπούλου με ψήφους 175 υπέρ και 90 κατά μετά τη μήνυση που υπέβαλε αντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Προς το παρόν μένουν απομονωμένοι από τους υπόλοιπους κρατούμενους σε χώρους με περιορισμένη πρόβαση. Σε ομιλία του σήμερα στο ελεγκτικό συνέδριο, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης στοχεύει στο να μειώσει κατά 50% το χρόνο απορρομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος έκδοσης μιας απόφασης σήμερα είναι κατά μέσο όρο 1.500 μέρες, στο τέλος του 27 αναμένεται να μειωθεί στις 650. Οι σερβίρσες δανείων στην Ελλάδα διαχειρίζονται πιστώσεις και δάνεια του ιδιωτικού τομέα που φτάνουν στα 79,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας. Η ΑΔΕ ανακοίνωσε πως το σύστημα υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τραπεζών θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2027. Επίδομα διοίκησης στα στελέχη της πυροσβεστικής που θα είναι από 80 500 ευρώ ανάλογα με το βαθμό του καθενός. Το σχετικό νομοσχέδιο υπογράφηκε και θα έχει αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025. 13χρονος Ιρανός, μαθητής γυμνασίου στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, έβγαλε μαχαίρι και απειλούσε συμμαθητές του, κλήθηκε η αστυνομία και συνελήφθη. 4 εναέρια μέσα επιχειρούν και να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε στον Παλαμά Καρδίτσας μαζί με 7 οχήματα και 25 πυροσβέστες. 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης σε κρίσιμη κατάσταση. Η γνωστή Βρετανική τράπεζα Revolut έπεσε θύμα εκβιασμού από hackers που απειλούν πως αν δεν πάρουν λίτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων θα δημοσιεύσουν προσωπικά δεδομένα 680 πελατών. Συνεχίζεται η πανευρωπαϊκή ψηφοφορία για τις μορφές που θα τυπωθούν στα χαρτονομίσματα του ευρώ. Ήδη έχουν ψηφίσει 148.000 Έλληνες, σε σύνολο 9 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Ανάμεσα στις μορφές που έχουν προταθεί είναι η Μαρία Κάλλας, ο Μίκαελ Θερβάντες και ο Λούντβιγκ φον Μπετόβεν.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα θερμοκρασία στην πόλη, ελαφρές νεφώσεις σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, 2 χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. 10 λεπτά μετά τις 3 και εγώ με τη σειρά μου στον ΘΦΜ 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, ΘΦΤΑ να μαθαίνεις. Μόλις αρχίσαμε και έχουμε 2 ολόκληρες ώρες μπροστά μας. 17 Σεπτεμβρίου δεν είναι μόνο μια μεγάλη γιορτή για την χριστιανοσύνη, για την Ορθοδοξία μας, αλλά είναι και μια πολύ πολύ όμορφη γιορτή. Καθώς εκτός από τον Αγαθοκλή και την Αγαθόκλεια, που δυστυχώς είναι η αδικημένη της ημέρας γιατί λίγοι το ξέρουν, γιορτάζει η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη, η σοφία και από αυτούς ο Αγάπιος, Σόνια, Σοφιανός και Σοφιανή. Όμορφα ονόματα και όμορφες έννοιες ονομάτων. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Εγώ μόλις το ανακάλυψα, δεν θα σας πω καθόλου ψέματα. Δεν ξύπνησα και είπα «Α, σήμερα είναι αυτή η εορτή». Ευτυχώς τα λέω, τα θυμάμαι και εγώ. Και σε λίγο μετά την εκπομπή αρχίζω τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Μην το ξεχάσετε, σας παροτείνω πάντα, γιατί είναι όμορφο το να δίνεις ευχές. Και όχι διαδικτυακά. Όχι εκείνο το γραμμένο έτοιμο μήνυμα, που και αυτό κάτι είναι. Χρόνο αφιερώνεις και ουσία που λέει ο λόγος. Αλλά η επαφή του τηλεφωνήματος, του κλασικού, του παραδοσιακού, είναι το κάτι άλλο. Έχουμε επετείους και λοιπές εορτές. Είναι Παγκόσμια ημέρα, γιορτάζει ειδικά αυτή την περίοδο, ή πρέπει να είναι κάθε μέρα αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών, που καθιερώθηκε γιατί πάνω απ' όλα θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια στους ασθενείς που προστρέχουν σε γιατρούς, κλινικές, νοσοκομεία. Δεν θα το ανοίξω άλλο, ήδη είναι ανοιγμένο μέρες και δεν θα αργήσει πάρα πολύ να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, αυτή η ψαλίδα, και ας το παρακολουθούμε και, να ελπίζουμε φυσικά σε πολύ καλές εξελίξεις. Η μέρα του Συντάγματος στην Αμερική. Τι έγινε σήμερα? Δεν γιορτάζουν το καπάκι από το μπουκαλάκι του νερού? Γιορτάζουν το Σύνταγμά τους. Μάλιστα, οκ. Okay. Και η μέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία. Αυτά τα ολίγα για ξεκίνημα. Σας δίνω και το μόνο τρόπο που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μάλλον που μπορείτε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μου, γιατί εγώ απλά ανοίγω το μικρόφωνο και σας μιλώ. Είναι τι άλλο, τα μηνύματα στο Viber 6977-201-070. 6977-201-070 είναι ο μόνος τρόπος για να έρθουμε σε μια ακουστική ή μη επαφή. Προς το παρόν, μουσικούλα, ένα καλωσόρισμα ζεστό και όλα τα υπόλοιπα έχουμε 2 ώρες να τα πούμε.

Αυτό το τραγούδι είναι, όπως λέει και ο Θανάσης, λόγω της ημέρας που γιορτάζει η αγάπη. Τώρα τραγούδι και για πίστη και για ελπίδα και για όλα τα άλλα, Άγια Σοφία έχουμε, αλλά αν το πάμε έτσι δεν έχει κλείσιμο η ψαλίδα. Να δούμε λοιπόν, αφού η αγάπη είναι στον αέρα, τι γίνεται κάτω όταν δεν πετάς από ψηλά και τα βλέπεις όλα αλλιώς. Στους δρόμους είναι πάντα η ενότητα την οποία κοιτάζουμε ξεκινώντας. Βλέπω τα πράγματα καθαρά. Δεν έχω κάτι να σας πω συγκεκριμένο, ιδιαίτερο. Τουλάχιστον σύμφωνα με το Google Maps, αυτή τη στιγμή όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Στον περιφερειακό, εκτός από το κομμάτι από δυτικά προς ανατολικά και το ύψος της Τριανδρίας μέχρι Άνω Πόλη, που λίγο απλά θα πέσετε σε ταχύτητες, όλος ο υπόλοιπος περιφερειακός είναι χαλαρότατος. Τώρα στο κέντρο, ούτε ανατολικά ούτε δυτικά, τίποτα. Όλα είναι πράσινα, τίποτα, κανένα πρόβλημα. Βλέπω μόνο στα ανατολικά, στην Καλαμαριά, στην Μητροπολή του Ιωσήφ. Εκεί ένα κοκκινάδι που λέω και εγώ χαρακτηριστικά ανάμεσα στην Τσιγκυρίδου δηλαδή και στην Πασαλίδου. Ανάμεσα στην Πασαλίδου και στην Τσιγκυρίδου βλέπω τον δρόμο αυτό ότι έχει κίνηση αρκετή, Μητροπολή του Ιωσήφ. Όπως επίσης το τελείωμα της Δημητρίου, της Καραουλή Δημητρίου, εδώ σε εμάς το κέντρο. Και επίσης η Ερμού. Η Ερμού πρέπει να είναι και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, γιατί ξέρετε, βολεύει πάρα πολύ αυτούς που είναι ανοιχτά τώρα η αγορά σήμερα πρωί-απόγευμα, δεν μετακινούνται τα αυτοκίνητά τους. Γενικά υπάρχει μια στάθμευση πιο μόνιμη για να μην μετακινούνται οι άνθρωποι. Και η Καρόλου Ντιλ. Τίποτα. Πτέσματα, η Παραλιακή, η Μητροπόλεως, η Τσιμισκή, μέχρι και η Εγνατία, μέχρι το Βαρδάρι, ανατολικά και δυτικά κινουμένη, είναι πεντακάθαρη. Τώρα, λίγο χαμηλές θερμοκρασίες. Ναι, χαμηλές θερμοκρασίες θα κάνουμε πολύ καιρό. Χαμηλές ταχύτητες έχει το κλασικό κομμάτι από δυτικά προς ανατολικά, από την Αγίων Πάντων μέχρι και το Βαρδάρι. Αυτό είμαστε προετοιμασμένοι πάντα και κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό, ότι θα ρίξουμε λίγο τις ταχύτητες. Αυτά λοιπόν τα ολίγα, ξεκινάμε χαλαρά και μετά θα μπούμε στα ενδότερα.

Και φυσικά το πρώτο ημίωρο έχει καθιερωθεί με πιο χρηστικές ειδήσεις, πιο πρακτικές για να κάνουν την καθημερινότητά μας όσο γίνεται καλύτερη ή τη στιγμή μας, όπως είναι η κίνηση στους δρόμους που πρέπει να την παρακολουθούμε. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο χρηστικό. Είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε νεράκι στο σπίτι μας, οπότε παρακολουθούμε και τις διακοπές τυχόν νερού ή ρεύματος. Τώρα εδώ υπάρχει ανακοίνωση, δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Εγώ οφείλω να σας ενημερώνω και γι' αυτό. Έχουμε ανακοίνωση για διακοπές νερού για 6 ώρες, δεν είναι και λίγο, για 6 ώρες σε 3 περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε 3 δήμους στην Ανατολική Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών που γίνονται από την ΕΙΑΘ. Συγκεκριμένα λοιπόν την Παρασκευή αύριο 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, πολύ σημαντικές ώρες, θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης κάποιου στο δίκτυο επάνω, να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή Χαριλάου και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κανάρια, Αναξιμάνδρου, Γαλάτιας, Υψηλάντου και Παπαναστασίου και στην περιοχή της Κάτω Τούμπας που περικλείεται από τις οδούς Μπότσαρη, Παπάφη, Κανάρη του Δήμου Θεσσαλονικής και στις παρακείμενες οδούς. Επίσης στην περιοχή Πιλαιώτικα και θα υπάρχει πρόβλημα με το νερό, καθώς και στην περιοχή Βότση και Άγιο Παντελήμωνα του Δήμου Καλαμαριάς. Φροντίστε λοιπόν να έχετε το νεράκι σας, να έχετε φτιάξει απόψε το φαγητό, να έχετε κάνει και το μπάνιο σας από σήμερα, εκτός αν ξυπνήσετε πολύ πρωί στις 8 η ώρα, καθώς είναι μια πολύ καλή ώρα το 10 να γίνει διακοπή. Θεωρώ ότι 2 ώρες, 3, αν ξυπνήσουμε όλοι θα κάνουμε τις δουλειές μας. Τώρα, για εστίαση, για χώρους που έχουν ως βάση το νερό, δεν γνωρίζω τι θα μπορεί να γίνει. Κάπως θα το αντικαταστήσουν. Έχει ξανααντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Αυτά τα ολίγα τα πρακτικά και συνεχίζουμε.

Η αλήθεια είναι ότι τώρα θα σας αναφέρω για κάποιες ανατιμήσεις, για κάποιες αλλαγές τιμών προς τα πάνω φυσικά που έχουν γίνει. Αλλά πριν από αυτό και χωρίς να δώσω περισσότερη έκθεση, καθώς υπάρχει και δελτίο ειδήσεων όπου εκεί θα δοθούν οι περισσότερες πληροφορίες, η τελευταία ενημέρωση είναι ότι δυστυχώς η νεαρή, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πριν λίγη ώρα εντοπίστηκε σε σχολείο στην Κοζάνη μία 16χρονη μαθήτρια χωρίς τις αισθήσεις της στην τουαλέτα. Δυστυχώς η νεαρή την ώρα που μεταφερόταν από το ΕΚΑΒ και τη δινόταν όσες βοήθειες μπορούσαν να της δοθούν, εξέπνευσε και έχασε τη ζωή της στο νεαρό κορίτσι. Ακόμη δεν υπάρχουν νεότερα για το τι την οδήγησε στο θάνατο. Αυτά θα τα παρακολουθείτε στα δελτία ειδήσεων ή όπου αλλού ενδιαφέρεστε εσείς. Εγώ θέλω, όπως σας είπα, λιγάκι έτσι πίσω από τον νόμο, κοιτάζω τι γίνεται τα υπόλοιπα, τους γυρνώ την πλάτη για μόνο 2 ώρες, γιατί αλλιώς θα τρελαθούμε. Όχι ότι τώρα αυτό που θα σας πω δεν είναι για να. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με υγεία, αλλά τουλάχιστον θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Νέα τιμολόγηση έχουμε στις διαδρομές ταξί. Θα μου πεις, για να πάρεις ταξί, θα πρέπει να έχεις την πολυτέλεια να πάρεις ταξί ή για να πας στο αεροδρόμιο, σε τιμολογήσεις προς και από τα αεροδρόμια. Άρα θα πρέπει να έχεις και τα χρήματα, τα επαρκή χρήματα να κάνεις ταξίδια. Αν να σε ενδιαφέρει αμεσότατα το ότι τιμολογείται, να τα λέμε όλα προς τα πάνω, η συγκεκριμένη κούρσα. Τέλος πάντων, σαν πληροφορία πάντως, θα πρέπει να πούμε ότι αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ για τις διαδρομές προς τα 2 μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, που είναι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και η χρέωση αναμονής των οχημάτων αυξάνεται και με τις νέες ρυθμίσεις διαμορφώνεται ως εξής. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο της Αθήνας, μάλλον από το αεροδρόμιο της Αθήνας προς το κέντρο, είναι 50 ευρώ πλέον, να το ξέρετε. Κατά τη νυχτερινή περίοδο, μετά τις 12 δηλαδή μέχρι τις 5 το πρωί, πάει στα 65 ευρώ. Δηλαδή, με το που θα μπεις από το Βενιζέλος για να πας οπουδήποτε, θα πληρώσεις είτε 50 ευρώ, είτε αν είναι βράδυ αργά, 65 ευρώ. Για τη Θεσσαλονίκη, σταθερή τιμή διαδρομής προς το αεροδρόμιο, δηλαδή είσαι στην πόλη, είσαι οπουδήποτε και θέλεις να πας στο αεροδρόμιο, αυξάνεται στα 38 ευρώ από 28, είναι 10 ευρώ, δεν είναι ας πούμε 2-3 ευρώ, είναι 10 ευρώ. 38 ευρώ λοιπόν με το που θα μπεις για να πας, πλάς όλα τα άλλα, αποσκευές, τι βάζουν οι ίδιοι εκτός πόλης, πολλά πράγματα. Και επίσης υπάρχει αλλαγή και στην χρέωση για το χρόνο αναμονής, η οποία αυξάνεται στα 20 ευρώ την ώρα από 15 που ήταν. Έτσι, και σε περιμένουν και αργείς στο αεροπλάνο και εσύ είσαι πάνω και έχεις καλέσει ταξί για να σε περιμένει και δεν μπορείς να ειδοποιήσεις, εννοείται, φύγε, γιατί θα πληρώσεις πολύ περισσότερο από το να πάρεις ένα ταξί από το αεροδρόμιο. Την έβαψες δηλαδή με ένα κατοσταρικάκι ή με ένα 80, να μην είμαι υπερβολική, όσο δηλαδή θα κάνεις το αεροπορικό. Θα πληρώσεις για το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα κάνεις και για το Θεσσαλονίκη-Κέντρο, κάπως έτσι. Αυτό λοιπόν, εντάξει, θα δούμε πώς θα δουλέψει, γιατί δεν είναι και πάρα πολλές οι διαδρομές όπως στην Αθήνα για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ενώ σε μέγεθος, πολύ λογικό και σε συχνότητα, και οι άνθρωποι που στείνονται εκεί σίγουρα, ενώ οι οδηγοί ταξί, κάτι χάνουν, κάτι κερδίζουν από αυτή εδώ την αύξηση. Θα το δούμε πώς θα δουλέψει στη συνέχεια.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αν έκαθεν ο Σεπτέμβριος ήταν ο μήνας των πολλών εξόδων, δεν ξέρω γιατί γινόταν αυτό, ήταν ένα κάτι σαν, δεν είναι καν η αρχή του χρόνου ο μήνας των πολλών εξόδων, αλλά είναι ο Σεπτέμβριος. Συνδυαστικά με τα σχολεία, με τα φροντιστήρια, με τις νέες αγορές, με την αλλαγή εποχής, δεν ξέρω τι γίνεται, τότε ανανεώνονται όλα. Πώς γίνεται να ανανεώνονται μισθωτήρια, να ανανεώνονται συμβόλαια για το αυτοκίνητο, όλα. Πάντως γι' αυτό το λόγο είναι και ο μήνας των πολλών εξόδων και ίσως γι' αυτό έχουν κάνει αυτό το μήνα και τον μήνα των επιδομάτων. Έχω λοιπόν εδώ τα νεότερα για το, για το επίδομα στέγασης, για αυτό το ενδοδέκατο, δηλαδή το ένα ενίκιο για όσους ενοικιάζουν που λαμβάνουν πίσω. Η προθεσμία λοιπόν για διορθώσεις στα φορολογικά στοιχεία του επιδόματος ενοικίου είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Έχετε το στο νου σας, γιατί και εγώ χθες το αντιλήφθηκα. Δεν είναι ότι πρέπει να κάνετε κάτι, δεν θα γίνει εκ νέου αν πέρυσι λάβατε επίδομα στέγασης, επίδομα ενοικίου δηλαδή, θα κάνετε κάτι άλλο. Απλά αν έχει μεταβληθεί οποιοδήποτε φορολογικό σας στοιχείο, αυτό θα το δείτε με τους λογιστές σας, δηλαδή αν έχετε κάνει κάποια αγορά, κάποια πώληση, κάποιο αυτοκίνητο, κάτι έγινε σε κάποιον που είναι δικαιούχος, τότε οφείλετε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να το ενημερώσετε και μετά αυτόματα στο IBAN που δηλώσατε και που λάβατε πέρυσι θα γίνει και φέτος η πληρωμή. Εάν είστε από τους καινούργιους δικαιούχους, τότε πάλι με το λογιστή σας ή μόνοι σας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε και εγώ μόνη μου το έκανα πέρυσι, ακολουθώντας τα βήματα στο Taxis, τότε θα μπορέσετε να το λάβετε. Το επίδομα θα καταβληθεί τον Νοέμβριο, υπολογίζεται φυσικά το ενδοδέκατο της ετήσιας δαπάνης, σύμφωνα με ό,τι δηλώθηκε στο ε1 του 25. Τώρα, αν είστε από αυτούς που δηλώνετε, γιατί τώρα μην τα λέμε δημόσια, αλλά ισχύουν, που άλλα δηλώνετε στην εφορία και άλλο είναι το ενίκιο, τα καθαρά και μαύρα που λέμε, εσείς θα πάρετε φυσικά τα καθαρά. Μην περιμένετε να πάρετε πάνω στα μαύρα ένα ολόκληρο επίδομα, γιατί τότε δεν νομίζω ότι υπολογίζετε σωστά, χωρίς τον ξενοδόχο. Το καλό είναι ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος έχουν διευρυνθεί, αυξάνοντας έτσι τους δικαιούχους, πήγανε στα 70.000 άτομα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε αν πέρυσι απορριφθήκατε φέτος, μήπως είστε μέσα, γιατί έχει γίνει αυτή η διεύρυνση. Και δηλώσεις με ανακριβή στοιχεία επιφέρουν επιστροφή της επιδότησης με τόκο 8,76 και αποκλεισμό από την επιδότηση για 3 χρόνια. Δηλαδή, αν σας γίνει έλεγχος και δουν ότι έχετε πάρει το επίδομα γιατί κάνατε κάποια. Μπορεί και λάθος, όχι επίτηδες. Μην πάει το μυαλό μας στο πονηρό πάντα. Μπορεί από λάθος να δηλώσατε κάτι, τότε θα πρέπει να επιστρέψετε πλάς το, αυτό που σας δώσανε με 8,76 και αποκλείεστε και για 3 χρόνια από την επιδότηση. Τώρα, επιπλέον, θυμάστε που λέγανε ότι θα γινόταν 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική η κατάθεση, καταβολή του ενοικίου μέσω τράπεζας. Θα ήταν πλέον στάνταρ, αυτό τελείωσε. Θα γινόταν όλο από μια πλατφόρμα που θα αφορούσε στους ιδιοκτήτες ακινήτων και εκεί θα ορίζανε τον ιδιοκτήτη, τον ενοικιαστή, θα κάναμε τη διαδικασία και όλες οι συναλλαγές μας, μάλλον οικονομικές, με τον ιδιοκτήτη θα γινόντουσαν μέσω τράπεζας. Όχι, αυτό μεταφέρεται πλέον για 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου του 27 λοιπόν λένε ότι πλέον θα αρχίσει να γίνεται και χρειάζονται όλο αυτό τον πολύ χρόνο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα αλλά και πιο ουσιαστικά προβλήματα, καθώς στο cross-check που κάνανε οι υπηρεσίες μεταξύ τους για να δημιουργηθεί αυτή η πλατφόρμα, να σας το πω πολύ απλά, όπου εκεί θα γίνεται όλο το, θα πιστοποιηθεί η σχέση μας με τον ιδιοκτήτη, δηλαδή είμαι εγώ η Μαρούλα, είναι ο Θανάσης, μου νοικιάζει το σπίτι, είναι τόσα τετραγωνικά. Εκεί βρεθήκαν λοιπόν πράγματα που δεν ταιριάζαν μεταξύ τους. Κτηματολόγια το ένα το άλλο. Δεν ταιριάζανε. Άλλα τα τετραγωνικά δηλωμένα στο ένα, άλλα στην πραγματικότητα, άλλα εκεί, άλλα παραπέρα, άλλα στην εφορία. Όχι μόνο από απατεωνιά, μην πάει και πάλι το μυαλό μας στην πονηριά. Μπορεί κάτι να έχει γίνει, να έχει γίνει εκ των υστέρων μια νομιμοποίηση που δεν ενημερώθηκαν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που αφορούσαν αυτή την νομιμοποίηση, ας πούμε, σε ένα σπίτι, σε ένα χώρο. Και δεν συνάδουν, δεν ταιριάζουν τα τετραγωνικά, ας πούμε, που δηλώνεται στο ένα και στο άλλο. Τέλος πάντων, δεν μας αφορά για ποιο λόγο δεν γίνεται. Το θέμα είναι να μην ανησυχείτε ότι. Γενικότερα, βέβαια, μέσω τράπεζας πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά πλέον δεν είναι αυτό το υποχρεωτικό που, όπως μας ενημερώσανε, θα αρχίσει από 1η Ιουλίου.

Τελικά σήμερα τα χρηστικά μας πήραν λίγο παραπάνω χρόνο, καθώς υπάρχουν διάφορα στην πόλη που συμβαίνουν και πρέπει να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε. Λοιπόν, Παρασκευή στις 10 το βράδυ, δώστε έτσι λίγο προσοχή. Δεν θα σας τα πω μαζεμένα, όπως μου λέει και ένας συνάδελφος. Εννοείται, πολλή πληροφόρηση, κάπου το χάνουμε. Λοιπόν, από την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται, αύριο δηλαδή στις 10 η ώρα, και για δύο συνεχόμενες ημέρες. Όχι με διακοπή μέχρι τις 5 το πρωί. Συνεχόμενες, δηλαδή από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το βράδυ της Κυριακής στις 10, κάπου εκεί, θα κλείσει εντελώς ο

Όμορφο, θα σας αναφέρω. Αρχίσανε οι λευκές νύχτες, όπως σας ανέφερα χθες για το Λαγκαδά αυτό το Σάββατο και που θα είναι η Κλαβδία. Εκεί δεν θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί στο Λαγκαδά είναι απλά, είναι τα πράγματα πολύ πιο χαλαρά. Ενώ εδώ στον Εύωσμο η τέταρτη λευκή νύχτα θα έχει, εκτός από χορό, τραγούδι και γλέντι και πολύ κόσμο, γιατί είναι από τους μεγαλύτερους δήμους της Θεσσαλονίκης, θα έχει και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, εκτός από το κομμάτι το που θα το αναλύσει, θα το ψάξετε και σίγουρα θα το βρείτε μέσα, τι σας ενδιαφέρει. Έχει DJs, έχει τον Δήμο Αναστασιάδη, θα είναι η Emily Leib και γενικώς θα έχει ένα καταπληκτικό μουσικό πρόγραμμα. Θα υπάρχουν σχετικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα μπορώ να σας πω τι. Έχετε το νου σας όμως και εσείς περισσότερο που ξέρετε την περιοχή. Έτσι λοιπόν, 2 το μεσημέρι του Σαββάτου με 2 ξημερώματα της Κυριακής θα υπάρξουν παρεμβάσεις στην κυκλοφορία της Μεγάλης Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με Άνδρο πάνω που τη συναντάει μέχρι την Καραολή και Δημητρίου και επίσης στην Τζαβέλα. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε λιγάκι που σταθμεύετε και που πιστεύετε ότι θέλετε να κυκλοφορήσετε, καθώς είπαμε Μεγάλο Αλεξάνδρου από την Μεάνδρου μέχρι και Καραολή και Δημητρίου και στην Τζαβέλα από τη συμβολή της με την Μεγάλο Αλεξάνδρου πάλι έως τη συμβολή της με την Καραολή και Δημητρίου.

Τα επόμενα νέα μας έρχονται από το χώρο της οικονομίας, θα το λέγαμε, αλλά αφορά τους πάντες σε όλο τον κόσμο, καθώς θα αναφερθώ στον γνωστό εκβιασμό που βγήκε σήμερα στην δημοσιότητα της μεγάλης διαδικτυακής τράπεζας, της Revolut. Η Revolut, να πούμε ότι ιδρύθηκε το 2015. Εγώ όταν την πρωτοάκουσα τότε, μία φίλη μου στην Ρουμανία που είχε κάνει την έδρα της εταιρείας της εκεί, μου λέει: βγάλε Revolut, γιατί μπορείς να κάνεις τα πάντα, δεν ελέγχεσαι και είναι εξαιρετικά. Δεν το εμπιστευόμουν, γιατί εγώ ήμουν η κλασική παραδοσιακή και μάλιστα δεν είχα ούτε κάρτα χρεωστική τότε. Ήθελα δηλαδή, μου τη δίνανε και έλεγα: όχι, εγώ θέλω να πάω στο ταμείο. Εντελώς παραδοσιακή. Η οποία όμως έμελε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ευρώπη, λειτουργώντας φυσικά ως τράπεζα σε περισσότερες από 30 χώρες και εξυπηρετεί 80 εκατομμύρια πελάτες. Πρόσφατα, μάλιστα, η αποτίμησή της ανήλθε στα 115 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι γίνεται λοιπόν με τη Revolut? Η Revolut λοιπόν δέχεται εκβιασμό από εγκληματικές οργανώσεις. Κατά καιρούς είχε δεχτεί, δεν το συζητάμε, και απειλές για την πώληση εμπιστευτικών στοιχείων εκατοντάδων πελατών της. Μιλάμε τώρα για hackers, οι οποίοι της λένε, της Revolut, ότι αν έχουμε χακάρει, θα δώσουμε όλα τα στοιχεία των πελατών, οι οποίοι όμως δεν είναι πελάτες σαν και εμένα, που έχω στη Revolut, ας πούμε, 50-60 ευρώ έτσι για να κάνω διάφορες συναλλαγές. Είναι πελάτες, βαρβάτι πελάτες, και ζητάνε ως αντάλλαγμα, γι' αυτό και είναι αυτό το αντάλλαγμα, καταβολή λίτρων 3 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 24 ώρες. Σύμφωνα λοιπόν με τους Financial Times, η ομάδα η οποία αυτοποκαλείται I'm not a villain, δημοσίευσε το ελληνισίγραφο στον ιστότοπό της το απόγευμα της Τετάρτης, συνοδεύοντάς το από ένα ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, κάτι σαν έκρηξη. Γιατί αν γίνει πραγματικά αυτό, θα είναι μια μεγάλη έκρηξη για τη συγκεκριμένη πολύ μέχρι στιγμής φερέγγιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Είναι μέχρι στιγμής. Είναι. Βέβαια, από την πλευρά της η Revolut αναφέρει ότι δεν έχει δεχθεί καμία άμεση επικοινωνία ή απαίτηση από τα άτομα ή την ομάδα που προβάλλουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Τώρα, ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, αν ισχύει, αν δεν ισχύει? Εγώ νομίζω ότι θα φανεί μετά το τέλος της χρονομέτρησης, μόλις δείξει το ρολόι που μετράει αντίθετα 0.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 4 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη γνωστή υπόθεση του Qatargate. Στην ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία ο ίδιος δεν ήταν παρόν, υπέρ της άρσης ψήφισαν 264 βουλευτές και μόνο 2 ψήφισαν παρόν. Ήρθε η ασυλία και της Ζωής Κωνσταντοπούλου με ψήφους 175 υπέρ και 90 κατά, μετά από μήνυση που έχει υποβάλει εναντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζουνάκη. Προς το παρόν θα μείνουν απομονωμένοι από τους υπόλοιπους κρατούμενους σε χώρους με περιορισμένη πρόσβαση. Σε ομιλία του σήμερα στο ελεγκτικό συνέδριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης στοχεύει στο να μειώσει κατά 50% το χρόνο απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Σήμερα ο μέσος όρος έκδοσης μιας απόφασης είναι 1.500 μέρες, στο τέλος 27 αναμένεται να μειωθεί στις 650. Επικυρώθηκαν σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής 2 συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η πρώτη αφορά στην αντιβαλιστική άμυνα και η δεύτερη στη χρήση του πεδίου βολής του ΝΑΤΟ στην Κρήτη. Οι σερβίσες δανείων στην Ελλάδα διαχειρίζονται πιστώσεις και δάνεια του ιδιωτικού τομέα που φτάνουν στα 79,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας. Η ΑΔΕ ανακοίνωσε πως το σύστημα υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τραπεζών θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2027. Άνοιξε σήμερα και θα δέχεται αιτήματα ως τις 22 του μήνα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα της χρονιάς 26-27. Επίδομα από 80 έως 500 ευρώ ανάλογα με το βαθμό τους θα πάρουν στελέχη της πυροσβεστικής. Η απόφαση υπογράφηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025. 13χρονος Ιρανός, μαθητής γυμνασίου στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, έβγαλε μαχαίρι και απειλούσε συμμαθητές του. Κλήθηκε η αστυνομία και συνελήφθη. 4 εναέρια μέσα επιχειρούν για να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε στον Παλαμά Καρδίτσας μαζί με 25 πυροσβέστες και 7 οχήματα. 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις στις τουαλέτες του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν ζωντανή. Η γνωστή βρετανική τράπεζα Revolut έπεσε θύμα εκβιασμού από hackers που απειλούν πως αν δεν πάρουν λύτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων θα δημοσιεύσουν προσωπικά δεδομένα 680 πελατών. Κλειστός θα είναι σήμερα ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ στις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Από το βράδυ της Παρασκευής στις 10 θα κλείσει για 2 μέρες η πρόσβαση στην Οδό Ανθέων και τις περιοχές Σικιών και Αγίου Παύλου στην κατεύθυνση από και προς τα ανατολικά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Στους 27 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην πόλη, ελαφρές νεφώσεις σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, 2 χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Δεύτερη ώρα λοιπόν, δεν σταματάμε ούτε να χορεύουμε, ούτε να ακούμε μουσική, ούτε να ψάχνουμε και να μεταφέρουμε σε εσάς, τουλάχιστον εγώ, ό,τι πέφτει στην αντίληψή μου και μου κινεί το ενδιαφέρον. 9 λεπτά μετά τις 4, είμαστε όλοι μαζί παρέα στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, το Θήτα να μαθαίνεις είναι εδώ, σε εξέλιξη μέχρι και τις 5. Θα αναφερθώ τώρα σε μια πολύ ξεχωριστή κινηματογραφική προβολή που θα γίνει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο και φυσικά με ένα ακόμη πιο σημαντικό κοινωνικό μήνυμα, το οποίο φιλοξενείται στη Θέρμη. Με αφορμή λοιπόν την εβδομάδα ευαισθητοποίησης για την δωρεά μυελού των οστών, θα γίνει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης μια προβολή η οποία έχει ως τίτλο της ταινίας Super Story Market, σε σκηνοθεσία Κριστιάν Νίρκα και παραγωγή Intravelo Poetry, όπου μπορείτε όλοι δωρεάν να παραβρεθείτε και να παρακολουθήσετε αυτό το μήνυμα που βγαίνει μέσα από την ταινία. Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων μας για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών και τη δύναμη που μπορεί να έχει φυσικά μια τέτοια πράξη προσφοράς για τη ζωή του συνανθρώπου μας. Τελευταία, μπορεί να βλέπουμε, όπως λέω, να γινόμαστε ακόμη πιο απάνθρωποι. Η ανθρωπότητα δεν πάει σίγουρα καλά, αλλά υπάρχουν κάτι ψήγματα ανθρωπιάς σε κάποιες γωνιές από ανθρώπους που σε αφήνουν άναυδο. Ίσως αυτή να είναι το στάνταρ που θα έπρεπε να υπάρχει, το δεδομένο, και να μην είναι η εξαίρεση. Δεν πειράζει όμως, γιατί όσο υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις, θα υπάρχουν και άλλοι που παραδειγματίζονται. Αυτό εγώ πιστεύω. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή την ταινία, η ταινία τουλάχιστον, με έναν άμεσο και ξεχωριστό τρόπο, φωτίζει τη σημασία της ανθρώπινης σχέσης και της προσφοράς, γιατί αν δεν βοηθήσουμε ένας τον άλλον, ειλικρινά, μην περιμένετε από πουθενά άλλου βοήθεια, από το κράτος, από εδώ, από εκεί, από παραπέρα, δεν ξέρω τι. Το μόνο που μας έμεινε, τουλάχιστον η δική μου άποψη, είναι ο ένας να βοηθάει τον άλλον και η προσευχή μας. Τίποτα άλλο.

Θα έλεγα λοιπόν να μείνουμε έτσι στον ιατρικό χώρο, καθώς πριν λίγο σας ανέφερα για την προβολή της ταινίας που έχει σκοπό να ενημερώσει για τους δότες το μυαλό των οστών ή τους wannabe, αυτούς που θέλουν ή να προσελκύσει περισσότερο και να ενημερώσει. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μεγάλο πράγμα η αλληλεγγύη. Αν μπορούμε με κάτι που έχουμε και δεν θα μας λείψει να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας, αλλά όλα αυτά χωρίς την βοήθεια και του Θεού αλλά και της επιστήμης που συνεχώς προσπαθεί όσο μπορεί, ενώ εμείς προσπαθούμε να καταστρέψουμε τους εαυτούς μας. Έτσι έχει γίνει, τι να κάνουμε, η ζωή. Αυτή προσπαθεί όσο μπορεί να είναι ένα βήμα μπροστά, όσο μπορεί βέβαια. Έτσι λοιπόν έρχεται ένα νέο πάρα πολύ αισιόδοξο, θα έλεγα εγώ, καθώς πλέον ο καρκίνος δεν έχει γίνει απλά μια λέξη που δεν αναφέρουμε, έχει γίνει δυστυχώς καθημερινότητα. Έχει φύγει αυτό το ταμπού του να λες τη λέξη καρκίνος και να μην αναφέρεσαι σε ζώδιο. Μιλάμε λοιπόν για τον καρκίνο του παγκρέατος στη συγκεκριμένη περίπτωση, και το αισιόδοξο νέο είναι ότι έχει βγει μια νέα εξέταση αίματος όπου τον εντοπίζει στα πρώιμα στάδια με ακρίβεια 87%, ένα ποσοστό πάρα πολύ ψηλό. Είναι μια νέα εξέταση αίματος λοιπόν που θα μπορούσε, απλά μια εξέταση αίματος που θα μπορούσε να ανιχνεύσει τον καρκίνο του παγκρέατος στα πρώιμα στάδια του, όταν η νόσος είναι περισσότερο αντιμετωπίσιμη και ενδεχομένως η άσημη, έτσι όπως είναι και με τον καρκίνο του μαστού, και γι' αυτό και οι μαστογραφίες. Φυσικά είναι από τους πιο επιθετικούς και πιο επικίνδυνους καρκίνους στο πάγκρεας, καθώς συνήθως τον διαγνώσκουν σε προχωρημένο στάδιο δυστυχώς μέχρι τώρα, και πιστεύω ότι αυτή η εξέταση ίσως μπορέσει να δώσει τις ελπίδες ώστε να γίνει εγκαίρος και να μπορέσουν πάρα πολλοί άνθρωποι να σωθούν. Είναι αξιοσημείωτο ότι η εξέταση εντόπισε σε πειράματα που γίνανε μέχρι στιγμής σε ποσοστό άνω το 64% των περιπτώσεων υψηλού βαθμού δυσπλασία, δηλαδή 64% μπορέσανε και εντοπίσανε τον καρκίνο και τον αντιμετωπίσανε. Πάρα πολύ αισιόδοξο νέο. Μακάρι η επιστήμη να συνεχίσει να δουλεύει υπέρ της ανθρωπότητας, γιατί πολλές φορές, όσο και να ακουστεί περίεργο, δουλεύει και κατά αυτής. Και εμείς φυσικά πάνω απ' όλα να το παντρέψουμε με αυτό που είπα, με την αλληλεγγύη του ενός προς τον άλλον.

Λοιπόν, έρχονται καταιγίδες και μάλιστα έρχεται μία καταιγίδα συγκεκριμένη. Εγώ δεν μιλάω για τον καιρό. Με τον καιρό ίσως και να ασχοληθώ στην πορεία με την αλλαγή του, γιατί αλλαγή δεν βλέπω. Κάθε μέρα αυτό τον ήλιο έχει και τη ζέστη. Η θερμοκρασία που ανεβαίνει και ξέρετε ότι δεν μ' αρέσει. Εγώ μιλάω για την ηλιακή καταιγίδα που έχουν ήδη ενημερώσει, έχουν προειδοποιήσει ότι θα χτυπήσει τη γη τις επόμενες 48 ώρες. Ποιες περιοχές λοιπόν θα επηρεαστούν και πώς? Καλά, μην περιμένετε το χτυπήσει καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη από την ηλιακή καταιγίδα. Όχι. Από σήμερα λοιπόν 16 και 17 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες, δύο μεγάλες στρεματικές σοπές, θα σας εξηγήσω ακριβώς τι είναι αυτό, θα πέσει πολύ επιστημονική ορολογία τώρα να ξέρετε, εκπέμπουν ρεύματα ηλιακού ανέμου που μπορεί να φτάσουν στη γη για δύο ημέρες. Τα ρεύματα αυτά λοιπόν ενδέχεται να προκαλέσουν γεωμαγνητικές καταιγίδες κατηγορίας G1. Θα σας πω και τι είναι το G1, το όμαθα, δεν το συζητώ. Όμως το πιο ωραίο και που μας αφορά είναι η ορατότητα των πολικών σέλαων. Και ναι, πολύ καλά πάει συνειρμικά στο βόρειο σέλα, στο μυαλό σας. Καθώς, τι γίνεται, ο ήλιος, έτσι με λίγα λόγια θα σου το πω απλά όπως το κατάλαβα εγώ, κάνει κάποιες τρυπούλες. Από τις τρυπούλες που κάνει ο ήλιος φεύγουν κάποια κύματα σαν αέρα. Το λέω πολύ μπακαλίστικα τώρα για να το καταλάβουμε, για να δούμε το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, τα οποία θα φτάσουν στη γη. Το θέμα είναι ότι θα προκαλέσουν αυτό που λέμε τις γεωμαγνητικές καταιγίδες. Κάποιες κενώσεις πάνω στην ατμόσφαιρα. Τι γίνεται? Αυτό είναι το αποτέλεσμα από το βόρειο σέλας. Αυτό που βλέπουμε είναι αυτές οι ηλεκτρικές, μαγνητικές, ηλιακές μάλλον, καταιγίδες. Έρχεται προς τη γη, αλλά θα είναι ακόμη πιο έντονο και εμφανές το βόρειο σέλας εκεί όπου εμφανίζεται. Σε μας δεν νομίζω. G1 είναι η ασθενής καταιγίδα. Είναι η κατηγορία μιας ασθενούς ηλιακής καταιγίδας. G2 είναι η μέτρια. G3 είναι ισχυρή, G4 σοβαρή και G5 ακραία. Άρα λοιπόν αυτό που κρατάμε είναι ότι σήμερα και αύριο ίσως να ξαναδούμε όπως πέρυσι και πρόπερσι που λέγανε ότι ήταν βόρειος Έλλας πάνω από το Θερμαϊκό, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, δεν είναι και σίγουρο, πολύ πιθανό. Πάντως σήμερα και αύριο θα υπάρχουν εκρήξεις στον ήλιο και θα υπάρχει μια τέτοια δραστηριότητα στο σύμπαν που θα έχει ένα μικρό, θεωρώ, αντίκτυπο στον πλανήτη μας, στη χώρα μας, στον πλανήτη μας, στη γη.

0: 1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και εκεί που ακολουθούσαμε το δικό μας χαλαρό ρυθμό, έρχεται στην επικαιρότητα μια είδηση που δεν μας άρεσε και πολύ. Οφείλω να ενημερώσω τώρα, καθώς υπάρχει ένα περιστατικό πάλι επίθεσης από αγέλη σκύλων στον Δρυμό αυτή τη φορά, πάλι εκεί στο Δήμο Ροκάστρου, πάλι στα δυτικά, εκεί που πριν από 3 χρόνια χάθηκε μια γυναίκα μέσα στο σπίτι της από επίθεση σκυλιών, τα οποία όμως δεν ήταν αδέσποτα εκείνα. Εκείνα ήταν δεσποζόμενα από κάποιον ο οποίος δεν ήταν ο ίδιος δεσποζόμενος. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, χθες το βράδυ, σκηνές τρόμου έζησε μια μικρούλα 12χρονη, η οποία γυρνώντας από την φίλη της, αποφάσισε να ακολουθήσει στο χωριό που ζούσε στο Δρυμό, γιατί χωριό είναι εκεί πάνω που ζούμε όλοι, να ακολουθήσει έναν σχετικά σκοτεινό δρόμο για να πάει στο σπίτι της σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Στην Εθνική Αντιστάσεως, λοιπόν, σε εκείνο το δρόμο, βλέπει μπροστά της ένα σκυλί, το οποίο αρχίζει να τη γαυγίζει και να κινείται επιθετικά προς το μέρος της. Η ίδια ουρλιάζει από το φόβο της και τότε εμφανίζονται άλλα 3-4 σκυλιά, τα οποία άρχισαν να της επιτίθενται, δαγκώνοντάς την και τραυματίζοντάς την και στα πόδια και στα χέρια. Ευτυχώς, θα πω εγώ, και όχι σε άλλα ζωτικά σημεία. Βέβαια, οι φωτογραφίες που βλέπω και έχουν κυκλοφορήσει από τους οικείους της είναι σοκαριστικές, καθώς το παιδί πήγε στο νοσοκομείο. Όταν είδε πραγματικά τι της είχαν συμβεί, κόντεψε να λιποθυμήσει, κυριολεκτικά. Είναι πάρα πολύ πολλές οι πληγές, τα γδαρσίματα και βαθιά. Το θέμα είναι ότι το κοριτσάκι σίγουρα θα γίνει καλά, αυτό είναι σίγουρο, σωματικά τουλάχιστον, αλλά της έχει δημιουργηθεί πλέον, είμαι σίγουρη, αυτός ο φόβος για τα σκυλιά που ελπίζω σύντομα να τον αποβάλει, γιατί στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλές αγέλες σκύλων, και εγώ προσωπικά, ενώ κινούμε και μου αρέσει, και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και όλος ο κόσμος επιλέξαμε να ζούμε εκτός του κέντρου μόνο και μόνο για να έχουμε την πολυτέλεια, τελικά την έχουμε, να κυκλοφορούμε στους ήσυχους δρόμους, να περπατάμε από το Ρεόκαστρο στην Οχορούδα, να ανεβαίνουμε στο βουνό επάνω, να πηγαίνουμε σε παραδρόμους και να είναι αργά το βράδυ, να είναι μια ζεστή βραδιά, δεν μπορούμε εύκολα. Πάντα κυριαρχεί ο φόβος ότι μπορεί να εμφανιστούν όχι τα αγριογρούνα, αλλά αγέλες άγριων σκυλών. Γιατί υπάρχουν και αγέλες που υπάρχουν εκεί πάνω, είναι τα γνωστά 3-4 έτσι ομαδούλες σκυλιών που τα έχουμε δώσει και ονόματα, και είναι γλυκύτατα, φιλικά προς όλους. Δεν βλέπεις καμία αποκλίνουσα συμπεριφορά. Τα ξεχωρίζεις, αυτά τα ξέρεις. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα υπόλοιπα, και δεν φταίνε τα ζωντανά. Δεν φταίνε. Ούτε οι άνθρωποι φταίνε, εμείς δηλαδή που θέλουμε να ζήσουμε, ούτε αυτά φταίνε. Χρειάζεται περίθαλψη. Χρειάζεται φροντίδα. Κάτι χρειάζεται για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε ειρηνικά και οι δύο οντότητες.

Όλα στη ζωή, το ξέρουμε, έχουν δύο πλευρές. Και όπως πριν λίγο αναφέρθηκα στα σκυλιά τα οποία ήταν άγρια, σε εκείνο το σκυλί που επιτέθηκε στο κοριτσάκι, τώρα λοιπόν θα δούμε την άλλη πλευρά. Ένα σκυλί το οποίο θεωρείται το πιο χαζό, ίσως αν το θέλετε, ο χειρότερος σκύλος φύλακα στον κόσμο. Ένα Golden Retriever λοιπόν στη Νότια Καλιφόρνια, το οποίο απέδειξε το σκυλάκι ότι μάλλον δεν είναι φτιαγμένο για φύλακα. Αλίμονο σε όποιον παίρνει Golden Retriever για να είναι φύλακα. Πάει να πει ότι δεν ξέρει από σκυλιά. Είναι το σκυλί που είναι για τα χάδια, για τα γούτσου γούτσου, για αγκαλιές, φιλιά, παιχνίδια, μέχρι να γίνει 20 ετών που δεν προλαβαίνει το καημένο, αλλά μέχρι τότε θα νομίζει ότι είναι πάπιο, ότι είναι κουταβάκι. Τι έγινε λοιπόν εκεί πέρα, και έχει καταγραφεί τώρα σε βίντεο αυτό, έγινε πάρα πολύ αστείο. Ο τετράχρονος Νάς λοιπόν, το σκυλάκι καταγράφηκε από κάμερα ασφαλής, σκυλάκι, εντάξει, ο σκύλος ή σκύλαρος, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να πλησιάζει επανειλημμένα έναν άνδρα που είχε μπει παράνομα στο σπίτι της οικογένειας για να του προσφέρει παιχνίδια. Ο άνδρας φέρεται ότι μπήκε από το ανοιχτό παράθυρο του δευτέρου ρόφου χρησιμοποιώντας σκάλα για να τους κλέψει. Στη συνέχεια έβγαλε τα παπούτσια και την μπλούζα του, πήρε γιαούρτι, γαλοπούλα και τυρί από το ψυγείο και παρέμεινε στο σπίτι περίπου μισή ώρα, κάνοντας ακόμη και έναν σύντομο ύπνο. Δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να μπει, να φάει, να κοιμηθεί, να τους πάρει πράγματα. Ο Νάς, το σκυλί, δεν ανησύχησε καθόλου. Σου λέει, όπου δικό μας είναι εδώ πέρα το άτομο, βρήκα εγώ άνθρωπο να παίξω, τι με νοιάζει ποιος είναι αυτός. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται στο βίντεο το οποίο καταγράφηκε ότι όχι μόνο δεν τον γάβησε, αλλά μόλις τον είδε ότι άραξε και στον καναπέ, πήγε 2-3 φορές και έκανε προσπάθεια να του πάει όλα τα παιχνίδια του, μπας και παίξουνε. Τελικά τίποτα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο Νάς τι έκανε άραγε, υποδέχθηκε τους αστυνομικούς πάλι με τα παιχνίδια στο στόμα και πάλι προσφέροντας τα παιχνίδια στους αστυνομικούς, μπας και δεν είσαι κανένας άνθρωπος να παίξει μαζί του. Πού να ξέρει το δόλιο ότι όλοι αυτοί είχαν να αντιμετωπίσουν άλλα και άλλα πράγματα, όπως της ληστείας ή τέλος πάντων της διάρρηξης προς το σπίτι, και όχι για να παίξουν μαζί τους. Τέλος πάντων, ο ύποπτος προσπάθησε να διαφύγει από παράθυρο του μπάνιου, όμως συνελήφθη στην πίσω αυλή. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαν να τον κρατήσουν, να του δώσουν και ένα πιάτο φαγητό και για ένα διάστημα η τιμωρία του να είναι να παίζει όλη μέρα για ένα μήνα με τον Νάς.

0: 4:44 όλα τεσσάρια και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τους αγαπημένους εκεί οδηγούς ταξί που βρίσκονται ακροβολισμένοι στην πόλη και μπορούν να μας δώσουν απευθείας μετάδοση πληροφορίες για το τι συμβαίνει. Αν και αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω μια τσιμισκή μέχρι και πριν τη Βενιζέλου, δηλαδή που πιάνει το μάτι μου, δεν έχει ούτε ποδήλατο. Παρ' όλα αυτά κάτσε να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς, καλό απόγευμα.
1: Επίσης, να ξεκινήσουμε ανατολικά με την κίνηση. Ένα σταθμό θα ενημερώσει την κίνηση, ανατολικά Λεωφόρο Καραμαλή. Να ενημερώσουμε την κίνηση στην Καραμαλή.
2: 708. Το ύψος σε Καραμαλή με Καρτσιμίδη και Παπάκη είναι πολύ καλή.
1: Ευχαριστούμε, για Βασίλης Όλγας. Να ενημερώσουμε την κίνηση στην Όλγα. Για το κέντρο Τσιμισκή. Ένα σταθμός από Τσιμισκή την κίνηση. Κυρία Βρομήτα.
3: Τσιμισκή είναι πολύ καλή και Εγνατία έχει πολλή κίνηση, αλλά περπατάει. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε. Για Μοναστήριο Λαγκαδά. Ένα σταθμός για Μοναστήριο Λαγκαδά να ενημερώσουμε. 1060.
4: Η Μοναστήριο είναι σε καλή κατάσταση, Λαγκαδά έχει λίγο στα παρταρίκη.
1: Ευχαριστούμε για το περιφερειακό. Να ενημερώσουμε την κίνηση των περιφερειακών.
5: 187.
4: Από Πανόραμα μέχρι Κόμπο 3-3 ήταν χωρίς προβλήματα πριν από 15 λεπτά.
1: 807.
6: Είμαι στον παράδρομο του περιφερειακού, το μέτωπο ανατολικό στο Παπαγιωργίου είναι κολλημένο, το άλλο είναι πάρα πολύ καλό.
1: Υπάρχει κάποιο κόλλημα στην πόλη να ενημερώσουμε? Ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από εμάς.

Και ήρθε η ώρα να δούμε, και όχι τα πάντα, τι θα κάνουμε Πέμπτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη μας, έτσι επιλεκτικά 4-5. Επιλεκτικά με το δικό μου μάτι. Μην νομίζετε ότι γίνεται υποκειμενικά η επιλογή από κάποιους άλλους. Εγώ κάνω το ξεφύλισμα εδώ στις εκδηλώσεις όλες, αλλά είναι τόσες πολλές στη Θεσσαλονίκη που λέω όπου πέσει το μάτι μου και όπου πιστεύω ότι μπορώ να πω κάτι παραπάνω θα το κάνω. Έχουμε λοιπόν Λυσιστράτη Αριστοφάνη στο Θέατρο Δάσους, αν θέλετε θέατρο σήμερα στο Θέατρο Δάσους το βράδυ. Επίσης συνεχίζονται οι βραδιές σινεμά στις γειτονιές μας. Σε κάθε γωνιά και ένα θερινό σινεμά, μια πλατεία, ένας χώρος δημόσιος ή δημοτικός αν το θέλετε, για λίγο καιρό ακόμη. Οπότε σήμερα στην πλατεία Τερψιθέας 8 η ώρα, αν θέλετε, μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε την ταινία «Υπάρχει το αύριο». Γιατί αν το θέλουμε, μπορεί να υπάρχει και το αύριο. Ένας αγαπημένος stand-up comedian, για όσους αγαπάνε αυτό το είδος, είναι ο Αριστοτέλης Ρήγας, ο οποίος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και δίνει την δική του παράσταση, τα δικά του σχόλια, τα δικά του μηνύματα μέσα από την παράσταση «Ιδέα δεν έχω», ο οποίος όχι μόνο ιδέα δεν έχει, παραέχει ιδέα. Είναι ένας τρικαλινός καλλιτέχνης. Τον ανακάλυψα πριν 2 χρόνια. Εγώ προσωπικά δεν τον ανακάλυψα και τον έφερα στο προσκήνιο προς Θεού. Εγώ προσωπικά τον ανακάλυψα στα social και άρχισα να τον ακολουθώ. Ευφιέστατος, ευγενέστατος και καθόλου, πώς να το πω, δεν πιάνει τα άκρα. Με σεβασμό σε αυτά που λέει στον εαυτό του και πάνω απ' όλα στο κοινό. Πάντα όμως σατυρική ματιά, ανατρεπτική, που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις του. Ο Αριστοτέλης Ρήγας λοιπόν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με την «Ιδέα δεν έχω», την παράστασή του.

μπορείτε να τον απολαύσετε κι εσείς σήμερα. Τι άλλο έχουμε, έχουμε κάτι άλλο για να δούμε τι άλλο έχουμε σήμερα στην πόλη. Α, είναι σε ισχύ, αλλά θα είναι για πάρα πολύ καιρό μέχρι τον Δεκέμβριο, το Μουσείο των Ψευδεστήσεων. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Δεν το έχω επισκεφθεί μέχρι στιγμής. Βλέπω όλους τους φίλους μου που έχουν πάει και ουσιαστικά τις φωτογραφίες που τραβάνε και το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν δεν έχετε πάει, γιατί συχνά πυκνά το φιλοξενούμε, νομίζω ότι μπορείτε να το επισκεφτείτε. Αυτά αλλά και πάρα πολλά άλλα που κυκλοφορούν σε πολλές γωνιές μέσα στην πόλη και είμαι σίγουρη ότι αν ψάξετε θα μπορέσετε να γεμίσετε κάθε βράδυ σας και όχι με κόστος, γιατί είναι σημαντικό να λέμε ότι πάρα πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις ή τις ευκαιρίες που έχετε να εκδράμετε, να ψυχαγωγηθείτε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν κόστος, δεν έχουν ελεύθερη είσοδο. Οπότε το μόνο που μένει είναι να κάνετε ένα ωραίο πλάνο όσο κρατάει ο καιρός και τα βράδια και να το απολαύσετε.

Γιάννα, που φτάσαμε στα ακριβώς 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 5 και είναι η ώρα του αποχωρισμού. Θέλω να πιστεύω του στιγμιαίου αποχωρισμού, καθώς έχουμε την ευκαιρία αύριο πάλι με το καλό να βρεθούμε εδώ, να συναντηθούμε εδώ στις 3 η ώρα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. 2 ώρες ήμασταν παρέα, αν ήσασταν και εσείς μαζί μου, στον Θήτα FM 107,1. Αυτό συμβαίνει καθημερινά, 3 με 5. Και Θήτα να μαθαίνει, σήμερα κάτι τι έμαθα κι εγώ μαζί σας, γιατί αναγκαστικά ή αν το θέλετε, επειδή το απολαμβάνω κιόλας να ψάχνω, μοιράζουμε μαζί σας ειδήσεις που σε άλλη περίπτωση ούτε σε μένα θα πέφταν στην αντίληψή μου. Θα σας αφήσω αμέσως τώρα στην αγαπημένη σας Δήμητρα Μακρύ, Μίτσι Μακρύ, και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε καλά αύριο στις 3 η ώρα. Σας περιμένω εδώ να αποχαιρετήσουμε μαζί και αυτή την εβδομάδα. Καλό απόγευμα σε όλους σας.

0: 1,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε σήμερα την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Κατάργκεϊτ στην ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία ο ίδιος δεν ήταν παρόν. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 264 βουλευτές και μόνο 2 ψήφισαν παρόν. Νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Προς το παρόν θα μείνουν απομονωμένοι από τους υπόλοιπους κρατούμενους σε χώρους με περιορισμένη πρόσβαση. Σύμφωνα με εντολή της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των 2 γιατρών και αν προκύψει κάτι αξιόπινο, θα δεσμευθούν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Ξεπέρασε το όριο των 200.000 επισκεπτών που είχε θέσει ως στόχο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν 202.850 επισκέπτες. Οι εκθέτες φέτος ήταν 1.000 και φιλοξενήθηκαν 25 χώρες. Η ΑΔΕ ανακοίνωσε πως το σύστημα υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τραπεζών θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2027. Την παρέτησή της από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η τομεάρχης υγείας Ρόζα Βρετού και κατά πληροφορίες οδεύει προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άνοιξε σήμερα και θα δέχεται αιτήματα ως τις 22 του μήνα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα της χρονιάς 26-27. Θύμα επίθεσης από αγέλη σκύλων έπεσε 12χρονο κορίτσι στο δρυμό του Δήμου Ωραιοκάστρου. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαγκαδά. Της δόθηκαν πρώτες βοήθειες ενώ κατατέθηκε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. 13χρονος Ιρανός, μαθητής γυμνασίου στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, έβγαλε μαχαίρι και απειλούσε συμμαθητές του το πρωί. Κλήθηκε η αστυνομία και συνελήφθη. 5 εναέρια μέσα επιχειρούν για να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Παλαμά Καρδίτσας μαζί με 7 οχήματα και 25 πυροσβέστες. 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε στις τουαλέτες του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν ζωντανή. Η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του βρέφους 19 ημερών αφέθηκε ελεύθερη, όμως θα ελέγχεται σε κέντρο ψυχικής υγείας και της απαγορεύτηκε κάθε επαφή με το παιδί. Η γνωστή Βρετανική τράπεζα Revolut έπεσε θύμα εκβιασμού από hackers που απειλούν πως αν δεν πάρουν λίτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων θα δημοσιεύσουν προσωπικά δεδομένα 680 πελατών. Κλειστός θα είναι σήμερα ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Στους 26 βαθμούς αυτή την ώρα θερμοκρασία στην πόλη, ελαφρές νεφώσεις σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, 2 χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η, είναι 17 Σεπτεμβρίου 2026 και εννοείται πως είναι η ώρα να πούμε χρόνια πολλά σε τέσσερα εκπληκτικά ονόματα, τέσσερις έννοιες που όλοι τις αποζητούμε και όταν τις βρούμε κάνουμε ή πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να τις κρατήσουμε. Στην αγάπη, την ελπίδα, την πίστη, τη σοφία και τη δική μας σοφία. Εννοείται, ευχόμαστε χρόνια, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Είμαστε εδώ, Κλεάνθης Μανολάρας είναι στους ήχους, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο που στο Θήτα Radio 107,1, τον φρέσκο, φρέσκο και λαχταριστό σταθμό της πόλης μας. Και είναι η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο με θέματα διάφορα μεν, αδιάφορα σίγουρα όχι. Και πάμε να αρχίσουμε το ταξίδι μας ευρωπαϊκά μεν, αλλά και εθνικά και παιδικά. Πώς και γιατί? Γιατί σήμερα ανακοινώθηκε ότι υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το νομοθετικό πλαίσιο EU Kids Act. Είναι ο νόμος που ανέφερε χθες η Φόντερ Λάιεν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, αλλά σήμερα εξειδίκευσε και είναι ο νόμος που επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πού στοχεύει? Στοχεύει να ενισχύσει τη διαδικτυακή ασφάλεια των ανηλίκων παντού στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι προβλέπει? Πως τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ΔΕ δημιουργεί αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού, πάει για μετά τα 15, ενώ για τα μικρότερα προβλέπεται γονικός έλεγχος μέσω μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του λογαριασμού του γονέα ή του κηδεμόνα τους. Οι λογαριασμοί αυτοί θα παρέχουν πρόσβαση σε κατάλληλες για την ηλικία υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και διαμοιρασμού βίντεο, όχι οπουδήποτε δηλαδή και όχι οποτεδήποτε. Γιατί προβλέπονται δίκλειδες ασφαλείας όπως περιορισμός των κοινωνικών επαφών και όριο χρήσης, έστω και μέχρι μάλλον μία ώρα την ημέρα. Βεβαίως, ο EU Kids Act εισάγει και αυστηρότερους κανόνες για τον σχεδιασμό των διαδικτυακών υπηρεσιών που απευθύνονται σε ανήλικους, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, τα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια και οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και chatbot. Στο στόχαστρο του νόμου μπαίνουν και η ατελείωτη κύληση χωρίς σημεία διακοπής. Ξέρετε αυτό που κάνουμε όλοι μας όταν μπαίνουμε στο διαδίκτυο και σκρολάρουμε και σταματημό δεν έχουμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Όπως επίσης μπαίνουν στο στόχαστρο και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν ανταμοιβές για να ενθαρρύνουν τη συνεχή χρήση και οι ειδοποιήσεις κατά τις ώρες του ύπνου. Παράλληλα, προβλέπεται και προστασία των παιδιών από ανεπιθύμητη επικοινωνία με αγνώστους και όλα αυτά για το καλό τους, που έλεγε και ο Μιλόκας, για το καλό τους.

0: Είναι ΞΕΣ και μας δίνουν μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα το απόγευμα, γιατί σας είπαμε θα πάμε ευρωπαϊκά σε αυτό το μέρος της εκπομπής μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Θοδωρής Τσίκας, ο οποίος είναι διεθνολόγος, είναι πολιτικός επιστήμονας, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πρακτική των Διεθνών Σχέσεων στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Καλό απόγευμα, κύριε Τσίκα.
1: Γεια σας, κύριε Μακρύ, από την Αθήνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και βέβαια θα μιλήσουμε για την Ευρώπη, για την ομιλία της von der Leyen, της Προέδρου της Κομισιόν, για την κατάσταση του έθνους και ένα πρώτο σχόλιο για όσα μας είπε χθες.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν αρκετά πυκνή σε προτάσεις και ιδέες, νέες πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως είναι η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ευρωπαϊκή άμυνα, το δημοσιονομικό πλαίσιο κλπ. Βέβαια αυτό που λείπει, αλλά βέβαια για το οποίο δεν ευθύνεται μόνο η Ursula von der Leyen, είναι μια πολιτική πνοή που πρέπει να έχει η Ευρώπη. Δηλαδή μπορεί να κάνει ορισμένα πράγματα επιμέρους, αλλά την ίδια στιγμή που αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, βλέπουμε ότι τα εθνικά κράτη, τα κράτη-μέλη, κρατούν επίζηλα για τον εαυτό τους εθνικές αρμοδιότητες. Δηλαδή, τη στιγμή που η Ευρώπη πιέζεται από τον Τραμπ, απειλείται από τον Πούτιν, είναι αντικείμενο σκληρού ανταγωνισμού από την Κίνα, πρέπει να κάνει πολλά βήματα μπροστά. Πρέπει δηλαδή να εμβαθύνει και να επιταχύνει την πολιτική ενοποίηση. Την ενοποίηση σε όλους τους τομείς, οικονομική, πολιτική, αμυντική κλπ. Για να το κάνει όμως αυτό, πρέπει τα κράτη-μέλη να δώσουν περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερες εξουσίες στα ευρωπαϊκά όργανα. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν και φυσικά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά εκεί πέρα κολλάει όλο το ζήτημα. Επομένως αυτό είναι μια δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη στο επόμενο διάστημα.
0: Και που δεν ακούσαμε λύσεις ως προς αυτό. Ακούσαμε ένα άρθρο 4 αλανά το κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή το προήμιο της συλλογικής άμυνας τύπου άρθρου 5, αλλά όπως επίσης ακούσαμε και περισσότερη χρηματοδότηση για τα αμυντικά. Είναι δυνατόν να υπάρξει κοινή άμυνα χωρίς κοινή εξωτερική πολιτική?
1: Ναι, αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα και γι' αυτό, όπως ξέρετε, έχει ανοίξει το θέμα του πώς πρέπει ή μπορούν να παίρνονται οι αποφάσεις σε όλα τα θέματα, αλλά κυρίως για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής με την ομοφωνία. Διότι όταν έχεις 27 κράτη-μέλη, κυρία Μακρύ, είναι αδύνατο να ομοφωνήσουν όλα σε μια συγκεκριμένη πολιτική. Και ακόμα πιο δύσκολο, ένα μόνο κράτος να μπορεί να μπλοκάρει με το βέτο του τις αποφάσεις της Ένωσης. Το είδαμε αυτό την προηγούμενη περίοδο με τον Όρμπαν της Ουγγαρίας, ο οποίος έκανε πλήρη κατάχρηση αυτού του πράγματος. Έκανε σε κάθε απόφαση έκανε βέτο. Λοιπόν, άρα γι' αυτό ξέρετε ότι συζητείται ένα ζήτημα ότι θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη η λήψη αποφάσεων. Δηλαδή να μπορείς με μια πλειοψηφία να παίρνεις αποφάσεις. Δεν θα είναι απλή πλειοψηφία, θα χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία. Αλλά και από την άλλη δεν θα μπορεί μόνο ένα κράτος να μπλοκάρει τις αποφάσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον μια μειοψηφία 4-5 κρατών. Φυσικά αυτό έχει σχέση και με το μέγεθός τους, με τον πληθυσμό τους. Υπάρχει μια στάθμιση ψήφου που να μπορούν να αναστέλουν κάποιες δραστηριότητες. Διότι αλλιώς μπλοκάρεται εντελώς όλη η προσπάθεια.
0: Ακόμα και αν δημιουργήσει αυτό και αν φτιάξει μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, έτσι, ή και τριών ενδεχομένως.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, κυρία Μαγκρή, η Ευρώπη ήδη έχει, ας το πω, περισσότερες ταχύτητες με την θεσμοθέτηση που έχει κάνει της λεγόμενης ενισχυμένης συνεργασίας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ευρώ είναι ήδη μια συγκεκριμένη ταχύτητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Είτε δεν θέλουν, δεν το επιλέγουν δηλαδή, είτε διότι δεν μπορούν. Είναι συγκεκριμένα τα κράτη, δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ενιαίο νόμισμα, το κοινό νόμισμα, το ευρώ. Επομένως, θα μπορούσε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν ενισχυμένες συνεργασίες κρατών που θέλουν και μπορούν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένους τομείς, όπως για παράδειγμα στην άμυνα, όπως για παράδειγμα σε άλλους τομείς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι κλειστοί κύκλοι, ότι αν κάποιο κράτος αποφασίσει ότι θέλει και ταυτοχρόνως έχει και τις δυνατότητες, να μπορεί να εισέρχεται, να μπορεί να μπαίνει σε αυτό το κύκλο. Νομίζω ότι είναι μια λύση η οποία, χωρίς να διαλύει το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρώπης, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα για πολύ μεγαλύτερα και πιο τολμηρά βήματα.
0: Και ίσως και πιο άμεσα.
1: Πρέπει να σκεφτούμε.
0: Ναι. Και ίσως και πιο άμεσα, έτσι.
1: Βεβαίως. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προχωρήσει και σε περαιτέρω διεύρυνση. Και μάλιστα λένε πολύ και μέχρι το 2030, με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με τη Μολδαβία, αύριο μεθαύριο με άλλες χώρες. Έχει ανοίξει το θέμα της Ουκρανίας. Η Τουρκία επισήμως είναι υποψήφια, θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Καταλαβαίνετε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει από τα 27, στα 30, στα 32, ακόμα και στα 36 μέλη, με το κανόνα ότι απαιτείται μόνο με ομοφωνία μπορεί να παίρνονται αποφάσεις, θα έχει πλήρη παράλυση. Δεν υπάρχει καμία αγχολία γι' αυτό.
0: Έτσι, σωστά. Τώρα, ένα από τα σημαντικότερα και ένα θέμα το οποίο ευνηδίασε, με το οποίο ευνηδίασε η Φόντρα Λάιεν και τους 27 και γενικότερα, ήταν η σχέση με τον Καναδά. Ήταν πυροτέχνημα ή όχι?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν πυροτέχνημα. Ο Καναδάς εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθεί να διαμορφώσει μια πολύ στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια όλα αυτά είναι κατορθώματα, σε εισαγωγικά να το πω, του Τραμπ, έτσι, της πολιτικής Τραμπ. Διότι με τον τρόπο που πολιτεύεται έχει κάνει εχθρούς ακόμα και τους πιο στενούς φίλους και συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ. Λοιπόν, είτε με τους εμπορικούς δασμούς που επιβάλλει, έτσι, είτε με άλλα, ας πούμε, τιμωρητικά μέτρα, τους απομακρύνει. Επομένως, χώρες που βρίσκονται κοντά στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ο Καναδάς, όπως είναι η Αυστραλία, έτσι, προσπαθούν λοιπόν να βρουν στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι κατανοούν ότι με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να βγάλουν εύκολα, τουλάχιστον όσο είναι ο Τραμπ στην Προεδρία. Από την άλλη, αυτό δείχνει, παρά την κριτική που πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται, ότι έχει μια ακτινοβολία, ότι έχει ένα ειδικό βάρος που γίνεται αντιληπτό στον υπόλοιπο κόσμο. Διότι όλοι επιθυμούν είτε να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε να συνεργαστούν μαζί της. Δηλαδή ο Καναδάς, αν ήταν μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ήπειρου, κατά τη γνώμη μου θα ήθελε να μπει. Αλλά επειδή δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ήπειρου, δεν έχει το δικαίωμα να μπει. Αλλά θέλει, ας πούμε, να φτιάξει αυτή τη σχέση του συνδεδεμένου μέλους, όπως είπε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, του associated member, όπως το είπε. Και μαθαίνω ότι και στην Αυστραλία υπάρχουν αντίστοιχες τέτοιες σκέψεις. Δηλαδή χώρες που βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο στη Δύση, τη λεγόμενη Δύση, δηλαδή σε ένα δυτικό φιλελεύθερο μοντέλο κοινωνιών, και έχουν κοινά συμφέροντα, επειδή κατανοούν ότι η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ δεν ξέρουν που θα φτάσει, θέλουν να κάνουν και δικές τους σχέσεις, όπως για παράδειγμα η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, δηλαδή τέτοιες χώρες οι οποίες, ας πούμε, έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και βεβαίως χώρες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν όμως να
0: αποκλώσουν
1: τις σχέσεις τους με τις Ευρωπαϊκές, όπως είναι η Βρετανία, που βλέπουμε ότι κάνει μια στροφή πια στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, όπως είναι η Νορβηγία, πιθανόν και η Ισλανδία, αύριο μεθαύριο, έτσι. Έχουμε λοιπόν αυτή την ελκτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρά τα θέματά της και τις αντιφάσεις κτλ., δείχνει ότι σήμερα είναι μια λυσίδα ασφάλειας, ευημερίας, ειρήνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, με την οποία θέλουν πολλοί εταίροι στον κόσμο να συνεργαστούν.
0: Μάλιστα, και βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Τσίκα, τόνισε κάπως και περισσότερο τη θέση που έχει η Βουλγαρία σε σχέση και με την Τουρκία και σε μια πιθανή ενεργειακή διασύνδεση, δηλαδή με κάποιο τρόπο να πάρει, να αντικαταστήσει ενεργειακές διόδους που κλείνουν.

0: με κάποιο τρόπο να πάρει, να αντικαταστήσει ενεργειακές διόδους που κλείνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, να τις ενισχύσει με αυτήν τη σχέση, πώς θα προσαρμοστούμε ουσιαστικά.
1: Έχουμε μια αντίφαση στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών, γιατί η Ένωση αποτελείται από χώρες μέλη οι οποίες έχουν εσωτερικές εξελίξεις. Mm-hmm. Η άνοδος της ακροδεξιάς έχει βάλει μια ατζέντα πολύ πιο, ας το πω, συντηρητική στο εσωτερικό mm-hmm. των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπό αυτή την έννοια πολλές κυβερνήσεις, όχι η Ένωση ως Ένωση, αλλά πολλές κυβερνήσεις χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρέφονται προς πιο συντηρητικές κατευθύνσεις, ειδικά κόμματα τα οποία βρίσκονται στον συντηρητικό χώρο, για να χάσουν ψήφους προς τα ακροδεξιά. Ένα θύμα αυτής της μετατόπισης είναι και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Είδαμε ότι, για παράδειγμα, σε πολλές αγροτικές κινητοποιήσεις Ευρωπαίων αγροτών, δεν μιλάω τώρα για την Ελλάδα, Ευρωπαίων αγροτών, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, σε τέτοιες χώρες, ουσιαστικά ήταν εναντίον των μέτρων για την προάσπιση του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Γιατί θεωρούν ότι αυτό πρέπει, φυσικά, για να το κάνεις αυτό πρέπει να αλλάξουν οι μέθοδοι των καλλιεργειών, έτσι. Mm-hmm. Φάρμακα, τα υπάσματα, όλα αυτά, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουν οι πηγές ενέργειας από την οποία παίρνουν οι αγρότες ενέργεια για τα μηχανήματά τους. Δεν μπορεί να είναι ενέργεια η οποία ρυπαίνει το περιβάλλον. Και ο φόβος του πολιτικού κόστους έναντι αυτών οδηγεί πολλές κυβερνήσεις στο να είναι πιο συγκρατημένες στα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής mm-hmm. και της κλιματικής κρίσης. Mm-hmm. Αντί δηλαδή, λόγω της επιβάρυνσης από την κλιματική κρίση, να επιταχύνουμε τα μέτρα, υπάρχει μια προσπάθεια να τα καθυστερήσουμε. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, είναι πάντοτε είναι οι πολιτικές ισορροπίες. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε, και αυτό δεν το λέω μόνο για την κλιματική κρίση, το λέω για όλα τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι υπάρχουν 27 κράτη-μέλη με 27 κυβερνήσεις, αλλά και με 27 συστήματα πολιτικά, mm-hmm. αντιπολιτευόμενων κομμάτων, 27 συστήματα μέσων ενημέρωσης. Επομένως, κάθε χώρα έχει τις δικές της ισορροπίες. Και όταν πηγαίνει κάθε κυβέρνηση για να συμφωνήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει κυρίως υπόψη τις ισορροπίες που υπάρχουν στο εσωτερικό της. Δεν λαμβάνει τόσο υπόψη τις πανευρωπαϊκές προτεραιότητες και ιεραρχίες. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Κύριε Τσίκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλά. Δεν προλάβαμε να πούμε τα ελληνοτουρκικά, αλλά θα το κάνουμε σε μια επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλή συνέχεια, ευχόμαστε.
1: Και εγώ. Καλή επιτυχία στην καινούργια εκπομπή, εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.

0: Πολύ αγαπημένη Fleetwood Mac, και βεβαίως You Can Go Your Own Way. Μπορείς να ακολουθήσεις το δικό σου δρόμο. Το δικό τους άραγε δρόμο ακολουθούν και οι Clinigans, θα μας πει ο κύριος Μοσχίδης, που σίγουρα όμως στις δράσεις τους δεν είναι μόνοι τους. Καλό απόγευμα, κύριε Μοσχίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το πρωί ως ιδρυτής και υπεύθυνος επικοινωνίας των Clinigans.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της, και βεβαίως όπου πάτε, όποια δράση και να ανακοινώνετε, έχετε πολύ κόσμο που έρχεται μαζί σας να βοηθήσει. Εθελοντές κυρίως, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι αλήθεια, το τελευταίο διάστημα όλο και αυξάνεται η συμμετοχή του κόσμου και είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Το βλέπεις κιόλας νέες ηλικίες σαν εμάς, δηλαδή, που προσπαθούμε να αλλάζουμε τον κόσμο ένα σημείο τη φορά. Mm-hmm. Οπότε θεωρούμε ότι άμα συνεχίσουμε αυτή την ροή του κόσμου, θα βλέπουμε συνεχώς τη φύση, τη γειτονιά μας και τη ζωή μας να αλλάζει.
0: Mm-hmm. Και βεβαίως να μην τα βρωμίζουν ξανά, γιατί καλές είναι οι δράσεις. Το θέμα είναι να γίνει έτσι, να αποτελέσει για τον καθένα από εμάς τρόπο ζωής, το να μην πετάει ό,τι βρίσκει μπροστά του, έτσι όπως έγινε στις σκαυρότρυπες. Τι βρήκατε στις σκαυρότρυπες?
1: Οι σκαυρότρυπες, είναι αλήθεια ότι βρήκαμε ένα σημείο, αυτό που ήταν και όλο το highlight της συγκεκριμένης παρέμβασης. Mm-hmm. Για το χρονικό, η συγκεκριμένη δράση έγινε 27 Αυγούστου, όπου μας πληροφόρησε ένας κάτοικος που διατηρεί εξοχή κατοικία κοντά στην περιοχή, σχετικά με την τοποθεσία, όχι για το συγκεκριμένο σημείο ακριβώς, με τα τενεκεδάκια. Mm-hmm. Αλλά εμείς καθ' όλη τη διάρκεια που καθαρίζαμε τους διαδρόμους και τα χωμάτινα έτσι σημεία στο πευκοδάσος των καβουροτρυπών, εντοπίσαμε ένα σημείο κατά λάθος, όπου είδαμε 2-3 τενεκεδάκια στην αρχή και μόλις φτάσαμε σε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα, αντικρίσαμε πραγματικά μια εικόνα που μπορεί να τη δει και ο κόσμος στα social media της οργάνωσής μας. Χιλιάδες τενεκεδάκια, γεμίσαμε πάνω από 15 σε χωρίς μόνο με τα τενεκεδάκια. Και αξίζει να σημειωθεί και όλος ότι οι ημερομηνίες που ήταν από κάτω γραμμένες, στα περισσότερα, ήταν γύρω στο 14 με 2018.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσα χρόνια πεταμένα, γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι τα πέταξε κάποιος χθες, τα πετάνε όλοι το καλοκαίρι το φετινό. Δεν είναι όμως αυτό, είναι η επιβάρυνση χρόνια.
0: Mm-hmm. Τώρα, αυτός ο καθαρισμός, κύριε Μοσχίδη, εντός ποιου πλαισίου έγινε, ποιας δράσης?
1: Έγινε στα πλαίσια του προγράμματος που τρέχουμε, το που λέγεται Μικρές Παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το οποίο πρόγραμμα το υποστηρίζει η Airax Analytics και έχει να κάνει με τέτοιες παρεμβάσεις σε μικρότερα σημεία, αλλά με έντονη επιβάρυνση, με λιγότερα άτομα, για να περάσουμε και το μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα 50 και 100 άνθρωποι, μπορούμε και 2 και 5 και 10. Στην προκειμένη ήμασταν 4 εθελοντές της οργάνωσης και μας υποστήριξαν και 2 υπάλληλοι του Δήμου Σιθωνίας.
0: Πάντοτε δηλαδή αναζητάτε να βρείτε και τις εκείνες τις συνέργειες που θα μπορέσουν να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ουσία στη δράση αυτή, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, ειδικά με τους δημόσιους φορείς θέλουμε πάντα να έχουμε τη συνεργασία. Mm-hmm. Γιατί όταν απλοί πολίτες με ένα φορέα της κοινωνίας των πολιτών όπως είμαστε εμείς πιέσουν συνεργασία με τον Δήμο, αν συνεργαστούμε με σεβασμό, πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε το τοπίο.
0: Mm-hmm. Κύριε Μοσχίδη, τι άλλες δράσεις ετοιμάζετε?
1: Τώρα η επόμενη είναι σε 10 μέρες, στις 27 του Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Θα γίνει σε συνεργασία με το Κέντρο Νέων της ActionAid στην παραλία Ακτίντοβιλ στην Καλαμαριά. Mm-hmm. 9.30 ώρα το πρωί είναι η δράση. Και η συγκεκριμένη δράση θα έχει 2 θεματικές. Η μία είναι ο καθαρισμός της παραλίας. Και μόλις τελειώσουμε τον καθαρισμό και βγάλουμε την ομαδική φωτογραφία, θα κάνουμε ένα εργαστήριο δημιουργίας custom μπλουζών. Δηλαδή θα έχουμε λευκά μπλουζάκια και θα σχεδιάσουμε με ειδικά χρώματα, μηνύματα, σχέδια, ό,τι θέλει ο καθένας και καθεμία που θα έρθει, για να μείνει και κάτι αναμνηστικό, για να συνδεθούμε και με το μέρος αλλά και μεταξύ μας.
0: Βεβαίως, είναι μια περιοχή πανέμορφη, υπάρχει κόσμος που κάνει μπάνιο στην Ακτίντοβιλ, έτσι, παρόλες τις έγνοιες που υπάρχουν σχετικά με το πόσο καθαρό μπορεί να είναι το νερό. Άρα λοιπόν έχουμε 27/9 στην Ακτίντοβιλ, να το θυμόμαστε και να το ξέρει και ο κόσμος. Μάλιστα, θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα, κύριε Μοσχίδη, στη συζήτησή μας?
1: Θα ακολουθήσουν και το επόμενο διάστημα κάποιες εκδρομές και στη Χαλκιδική αλλά και σε άλλες κοντινές περιοχές από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και σαν ένα μήνυμα, άμα όποιος μας ακούει, να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο υπεύθυνοι, να αλλάζουμε συνήθειες. Δεν είναι δύσκολο, είναι πραγματικά, άμα το νιώσουμε, ότι δεν είναι δύσκολο.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό.
0: Κύριε Μοσχίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα και εμείς όσο περνάει από το χέρι μας θα αναφέρουμε τις δράσεις σας και βεβαίως σε ποια, πού μπορεί κάποιος να σας βρει άμα θελήσει να σας ακολουθήσει.
1: Μπορεί να μας βρει στα social media που κάνουμε και τα καλέσματα από εκεί, γράφοντας Cleaning Guns στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook είναι με το The Cleaning Guns. Μπορεί να μας βρει από εκεί και να ενημερώνεται για όλα.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα και την προβολή.
0: Καλή συνέχεια στις δράσεις σας.

0: Μονακό, What Do You Want From Me, και βεβαίως τι θέλουμε εμείς. Θέλουμε να κοιτάμε λίγο περισσότερο το ευρύτερο μας σπίτι, αυτό που λέγεται περιβάλλον δηλαδή. Και νομίζω ότι καταλάβατε ότι είναι ένα θέμα από αυτά τα οποία θέλουμε να αναδεικνύουμε όποτε υπάρχει λόγος. Και σίγουρα όσα συνέβηναν τις τελευταίες μέρες στην Κόνιτσα ήταν ένας πολύ πολύ σημαντικός λόγος για να ασχοληθούμε με το περιβάλλον. Έχουμε μαζί μας στη σύνδεση, στη τηλεφωνική, τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, ο οποίος είναι επικεφαλής δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς. Και βεβαίως θα μιλήσουμε γιατί το WWF Ελλάς πήγε στην Κόνιτσα και είδε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Καλησπέρα κύριε Τζιρίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας κυρία Μακρύ.
0: Λοιπόν, πήγατε για αυτοψία στην Κόνιτσα, την Κόνιτσα που, στην Τραπεζίτσα, που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καιγόταν, έτσι δεν είναι κύριε Τζιρίτη?
1: Ναι, και ακόμα υπάρχουν κάποιες αστείες που καίνε στην περιοχή. Βέβαια, η καγιά είναι αυτή τη στιγμή σε μερικό έλεγχο και περιμένουμε να υπάρξει πλήρη κατάσταση με τις πρώτες έντονες βροχές στην περιοχή.
0: 15 μέρες τουλάχιστον, έτσι?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για πυρκαγιές αυτού του τύπου σε βουνά της Βόρειας Ελλάδας, σε υψηλό υψόμετρα. Συνήθως αυτές οι πυρκαγιές επιμένουν λόγω της τοπογραφίας, λόγω των υλικών, της καύσιμης φύσης που υπάρχει εκεί. Είναι μια χαρακτηριστική, τυπική συμπεριφορά τέτοιων πυρκαγιών.
0: Τώρα, αυτά τα οποία είδατε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχετε συλλέξει, για πόσα στρέμματα καμένα μιλάμε και τι είναι, υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις αυτών των πρώτων στοιχείων?
1: Ναι, η καμένη έκταση ανέρχεται περίπου στα 11.000 στρέμματα, όπου μόνο το 10% από αυτά έχει καεί κόμητο δέντρων. Ουσιαστικά όταν καίγεται κόμητο δέντρων, τα δέντρα νεκρώνονται. Το υπόλοιπο ποσοστό, το 90% περίπου της πυρκαγιάς, έχει περάσει επιφανειακά, που σημαίνει ότι δεν έχει επηρεάσει την κόμητο δέντρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πυρκαγιά δεν προκαλεί οικολογικό αποτύπωμα, δεν έχει οικολογικό αποτύπωμα στην περιοχή. Και αυτό είναι μια τυπική κατάσταση σε τέτοια οικοσυστήματα, στη δομή αυτών των οικοσυστημάτων. Εκεί που αρχίζουν τα προβλήματα είναι όταν οι πυρκαγιές αυτές επεκτείνονται στην κόμη και αποκτούν πιο μεγάλη ένταση στην πορεία εξέλιξής τους.
0: Άρα λοιπόν αυτό το 10% είναι αυτό το οποίο μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή?
1: Δεν θα λέγαω ότι μας προβληματίζει κατά μεγάλο ποσοστό, διότι από τη στιγμή που έχουμε πάρα πολλές άκαυτες νησίδες γύρω-γύρω, αυτές οι περιοχές μπορούν να αναγεννηθούν σε ένα μεγάλο εύρος χρόνου βέβαια, αλλά σιγά σιγά θα αναγεννώνται, ίσως όχι στα δικά μας χρόνια, αλλά αυτή είναι η φυσική διαδικασία. Και εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι ίσως τα ρόμπολα, τα οποία είναι ένα σπάνιο είδος για την περιοχή, τα οποία επηρεάστηκαν και αυτά από την πυρκαγιά, και γενικότερα εκεί επηρεάστηκαν είδη τα οποία δεν έχουν δυνατότητα άμεσης φυσικής αναγέννησης, όπως είναι τα μεσογειακά οικοσυστήματα που συναντούμε στην Νότια Ελλάδα. Αυτή είναι η διαφορά με μια τυπική πυρκαγιά στην Νότια Ελλάδα, σε μεσογειακά οικοσυστήματα, όπου από τον επόμενο χρόνο αρχίζει η φυσική αναγέννηση, με αυτά τα οικοσυστήματα όπου η φυσική αναγέννηση γίνεται με πάρα πολύ αργό ρυθμό και εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες.
0: Και βεβαίως μιλάμε όμως για μια περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισμένη και ως Natura και έχει πολύ μεγάλη οικολογική σημασία, έτσι δεν είναι, στην Πίνδο?
1: Ναι, φυσικά μιλάμε για τη ζώνη 2 του Εθνικού Πάρκου Βορείας Πίνδου, του μεγαλύτερου και για μένα ίσως πιο σημαντικού εθνικού πάρκου στη χώρα. Ένα μεγάλο πάρκο απίστευτης ομορφιάς, και αυτό είναι ένα καμπανάκι στο οποίο πρέπει να δούμε κατά πόσο πρέπει να λειτουργούμε προληπτικά και να σχεδιάζουμε για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε τέτοιες περιοχές μεγάλης οικολογικής σημασίας. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να προτεραιοποιήσουμε αυτές τις περιοχές. Ακόμα και αν μια πυρκαγιά ξεσπάει από φυσικά αίτια, όπως είναι αυτή η πυρκαγιά, από κεραυνό, που πάντα συνέβαινε αυτό, αυτές οι πυρκαγιές συνήθως προκαλούνται από κεραυνική δραστηριότητα. Το πρόβλημα είναι εδώ πέρα τι γίνεται στη νέα εποχή με την κλιματική αλλαγή και το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στα δάση μας, όπου βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αυξάνεται η έκταση των πυρκαγιών σε αυτά τα οικοσυστήματα. Αυτά τα οικοσυστήματα είναι πιο ανθεκτικά στις δασικές πυρκαγιές, είχαν πάντα πυρκαγιές από κεραυνούς, πάντα ξέραμε ότι αυτές οι πυρκαγιές, ας το πούμε, δεν είναι δοκιμοσφαιρός, αυτοπεριορίζονται λόγω των χαρακτηριστικό αυτό των δασικών οικοσυστημάτων, αλλά τώρα βλέπουμε σιγά σιγά και από την προηγούμενη εμπειρία στο Παγκαίο, στον Όρβυλο, στο Μενίκιο, στο Φαλακρό, στα Πιέρια, να αυξάνεται η ένταση και η έκταση των πυρκαγιών. Και αυτό θα πρέπει να είναι ένα μικρό καμπανάκι για να δούμε το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις πυρκαγιές στο άμεσο μέλλον, καθώς αυτά τα δάση πλέον, από ό,τι βλέπουμε, αντιμετωπίζουν και φαινόμενα ξηράνσεων. Έχει γίνει πολύ κουβέντα τα τελευταία χρόνια για τις ξηράνσεις ελάτης ή άλλων ειδών σε δασικά οικοσυστήματα μεγάλων ψωμέτρων. Και σίγουρα όταν έχουμε ξηράνσεις και λόγω των συνθήκων, αυτό κάνει αυτά τα δάση πιο ευάλωτα από το παρελθόν.
0: Γιατί ότι δεν είναι ουσιαστικά η κλιματική κρίση που έβαλε τη φωτιά, αλλά είναι το όλο περιβάλλον που έχει προκαλέσει γύρω της για να ξεσπάσει αυτή η φωτιά και να γίνει ακόμη πιο δυνατή, έτσι.
1: Η κλιματική αλλαγή, και εδώ είναι ένας μύθος αυτός, δεν ξεκινά δασικές πυρκαγιές. Οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας είναι κατά 95% ανθρωπογενείς και κατά 5% από φυσικά αίτια. Όπου τα φυσικά αίτια είναι οι κεραυνοί, όπως και οι συγκεκριμένοι πυρκαγιές στην τραπεζίτσα. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ένταση των δασικών πυρκαγιών. Αυτό σημαίνει ότι μια πυρκαγιά που θα ξεσπάσει σε περίοδο που δεν έχουμε βροχοπτώσεις, που δεν είχαμε το χειμώνα χιονοπτώσεις κτλ., θα μας προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα και θα είναι πιο δύσκολο να ελεγχθεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν την αντιμετωπίζουμε εμείς μόνο, την αντιμετωπίζουν και οι

0: Το 80% των καμένων εκτάσεων.
1: Η ίδια η περιοχή της Κόνιτσας, οι αρχές της Κόνιτσας είχαν πάρει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε και αυτή η φωτιά τελικά να μην ήταν τόσο επιβλαβής όσο περιμέναμε, ακριβώς γιατί υπήρχε προηγούμενη δουλειά.
0: Κοιτάξτε, μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Με πολύ έντονες κλίσεις, με πολύ έντονο ανάγλυφο, χωρίς παρουσία οδικού δικτύου, με πολύ λίγα μονοπάτια. Εκ των πραγμάτων είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή να επιχειρήσει κανείς. Γιατί ακούω και κριτική στο προσωπικό σώμα, γιατί καίει τόσες πολλές μέρες κτλ. Αν πάει να επισκεφτεί κάποιος την περιοχή, θα καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν ακόμα και ειδικά εκπαιδευμένα σώματα, όπως είναι η ειδική μονάδα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών του προσωπικού σώματος. Άρα, ας ξεκινήσουμε από εκεί, ότι το πόσο δύσκολο είναι το τερέν μιας τέτοιας πυρκαγιάς εκεί που εξελίσσεται. Το δεύτερο είναι αν μπορούσαν να γίνουν έργα εκεί. Το εξηγώ και μέσω του αναγλύφου, ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν πράγματα εκεί. Το δεύτερο είναι ότι φαίνεται και από τις συνομιλίες που έχουμε και με τα στελέχη του Δασαρχείου Κόνιτσας, ότι από τα έργα που είχαν γίνει τα προληπτικά γύρω-γύρω από την Κόνιτσα, ουσιαστικά η πυρκαγιά μείωσε την έντασή της πλησιάζοντας προς την πόλη της Κόνιτσας, έτσι δεν επηρέασε τον οικιστικό ιστό της Κόνιτσας και λόγω των έργων που είχαν γίνει. Από εκεί πέρα, πρέπει κάθε δάσος να έχει μια διαχειριστική μελέτη και αυτή η διαχειριστική μελέτη να εφαρμόζεται. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη χώρα. Έχουμε τουλάχιστον 20-25 χρόνια που δεν γίνεται ενεργή διαχείριση των δασών μας και λόγω της λειψανδρίας και της μη χρηματοδότησης των δασών. Να ξέρετε, η δασική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για αυτές τις δράσεις αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, σε παρακμή θα έλεγα, και αν δεν ακμάσει ξανά η δασική υπηρεσία και να μπει και να επιτελέσει το διαχειριστικό της ρόλο, να εφαρμοστούν, να καταρτιστούν και να εφαρμοστούν διαχειριστικά σχέδια, δεν θα έχουμε τις λύσεις που χρειαζόμαστε. Άρα εδώ είναι ένα ολιστικό ζήτημα, ένα ζήτημα συνολικότερης διαχείρισης, το πόσο προετοιμάζουμε αυτές τις περιοχές μέσα από τα ειδικά δασικά διαχειριστικά, τα οποία υλοποιούν τα τοπικά δασαρχεία, αλλά για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο προσωπικό και τους κατάλληλους πόρους να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Και να μην πηγαίνουμε...
0: Αν δεν γίνει αυτό, ουσιαστικά δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη.
1: Θα πηγαίνουμε μόνο στα μέτρα καταστολής, τα οποία βεβαίως είναι και πιο ακριβά, έτσι.
0: Είναι πιο ακριβά και επίσης είναι και περιορισμένης δυνατότητας. Όπως και σας είπα, έχουμε ένα πολύ καλό μηχανισμό καταστολής στην Ελλάδα, ίσως έναν από τους καλύτερους κατασταλτικούς μηχανισμούς δασοπυρόσβασης στην Ευρώπη, αλλά σε τέτοια τερέν, σε τέτοιες πυρκαγιές, ακόμα και αυτός ο μηχανισμός δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει και να ικανοποιήσει, ας το πούμε, το λαϊκό αίσθημα ότι πρέπει μια φωτιά να σβήσει στις 2-3 πρώτες μέρες, γιατί έτσι θέλει ο κόσμος. Ξέρετε, αυτά πράγματα δεν γίνονται πολλές φορές αντικειμενικά. Εδώ πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα βοηθήσουμε το έργο αυτών των ανθρώπων να μπορούν να αντιμετωπίζουν πυρκαγιές οι οποίες να έχουν μικρότερη ένταση. Και αυτό γίνεται μόνο μέσω της πρόληψης, μόνο μέσω της μείωσης της καύσιμης ύλης, μόνο της ενεργής διαχείρισης αυτών των οικοσυστημάτων, πάντα βέβαια σεβόμενοι και τις οικολογικές προδιαγραφές. Μιλάμε για ένα εθνικό πάρκο, μιλάμε για ειδικά μέτρα τα οποία πρέπει να υπάρξουν στην περιοχή, τα οποία πρέπει να μελετηθούν από ειδικούς επιστήμονες, να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτά τα μέτρα και αυτά τα μέτρα να αλλοποιηθούν. Όχι για παράδειγμα να πάρουμε τώρα μια μπουλντόζα και να αρχίσουμε να ανοίγουμε δρόμους στην τραπεζίτσα όπου μας κατέβει. Αυτό δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να δούμε το πώς αυτό πρέπει να γίνει συστηματικά, σεβόμενοι τους όρους της δασικής επιστήμης, της επιστήμης οικολογίας, αλλά και τις επιστήμες των δασικών πυρκαγιών.
1: Και βεβαίως να γίνεται το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι που θα έχουμε ούτως ή άλλως να αντιμετωπίσουμε και τη ζέστη, έτσι.
0: Φυσικά. Και αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι για να ανησυχούμε ούτε για να αποτρέπουμε τον κόσμο να επισκεφτεί τις περιοχές. Γιατί δημιουργεί και ένα αίσθημα ότι κάει και η Κόνιτσα και δεν θα πάμε σε ένα καμένο τοπίο. Αυτό δεν ισχύει. Έτσι. Αυτός όμως πυρκαγιές είναι μια αφορμή διαλόγου και σκέψεων τώρα που δεν έχουν πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, προκειμένου να δούμε γιατί γίνεται αυτό και το πώς μπορούμε να αποτρέψουμε ανάλογα περιστατικά στο μέλλον, που με βάση τα σενάρια της κλιματικής αλλαγής προβλέπεται ότι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμικότητα.
1: Αυτό ακριβώς. Μάλιστα, κύριε Τζιρίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης, επικεφαλής δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για να σας προτείνουμε μια έτσι, συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, που με ποιο θέμα θα ασχοληθεί, εννοείται.

έτσι με τους ρυθμούς της Σαντέι, θα πάμε στο θέμα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, η οποία θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που υμνεί τι άλλο την ομορφιά της φύσης και παρακινεί όλους μας να την αγαπήσουμε αληθινά. Είναι το κονσέρτο για πιάνο Mother Earth, δηλαδή μάνα γη, μητέρα γη. Γράφτηκε από τον κορυφαίο Τούρκο συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι και βεβαίως είναι ένας artist in residence της Koth για την περίοδο 26-27 και σκοπός είναι τι, να αποτελέσει ένα δραματικό κάλεσμα αφύπνισης για την κλιματική κρίση και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Η σύνθεση Folk Songs of the Four Seasons είναι μια καντάτα για γυναικείες φωνές και ορχήστρα που έγραψε ο Ralph Vaughan Williams πάνω σε αγγλικά παραδοσιακά τραγούδια τα οποία συνέλεξε ο ίδιος στις αρχές του περασμένου αιώνα και ταξινόμησε πάνω στις τέσσερις εποχές του χρόνου. Ένα δεύτερο δηλαδή κομμάτι από αυτά τα οποία θα ακούσουν οι τυχεροί. Βεβαίως θα υπάρχει ένας αληθινός ύμνος στη φύση και τους ανθρώπους της. Η συναυλία το κοινό θα απολαύσει χαρακτηριστικά αποσπάσματα με τη συμμετοχή του γνωστού γυναικείου φωνητικού συνόλου Voci Contra Tempo. Ενώ η συναυλία θα ολοκληρωθεί με δύο από τα έξι συνολικά συμφωνικά ποίηματα του Μπρέντριχ Σμέτανα που κυκλοφόρησαν με τίτλο «Η πατρίδα μου» και συγκεκριμένα το τέταρτο της συλλογής που ονομάζεται «Από τα δάση και τα λιβάδια της Βοημίας» και υμνεί τι άλλο τις ομορφιές της τσεχικής γης και τα χαρούμενα τραγούδια των αγροτών της, καθώς και το πλέον διάσημο εξ αυτών τον Μολδάβα που ακολουθεί τη ροή του επιβλητικού ποταμού και περιγράφει χαρακτηριστικές εικόνες των τοπίων αυτών και καθημερινές σκηνές από τη ζωή της υπαίθρου. Πότε θα γίνουν όλα αυτά τα ωραία? Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 8.30 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Φίλων Μουσικής, το Μιένα. Στο πιάνο θα είναι ο Φαζίλ Σάι, στη διεύθυνση ορχήστρας ο Μίλτος Λογιάδης, μαζί με το γυναικείο φωνητικό σύνολο Voci Contra Tempo, σε διδασκαλία της Σοφίας Γιολδάση, με βοηθό μαέστρου και πιανιστική συνοδεία φωνητικού συνόλου, την Ελεονόρα Καλαϊτσίδου. Και τώρα βεβαίως θα σας πω το σχόλιο μου, είναι ότι η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης εκτός από τη μουσική της αρτιότητα κάνει αυτό, βρίσκεται πάντοτε μέσα στον κόσμο, μέσα στον προβληματισμό του κόσμου και αυτό είναι που την κάνει πραγματικά την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης τη δική μας ορχήστρα. Και με αυτήν σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Νομίζω ότι όσοι είμαστε ακόλουθοι της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης μόνο ωραία λόγια μπορούμε να πούμε για τις γέφυρες που ανοίγει όχι μόνο με την πόλη μας, όχι μόνο με την περιοχή μας, αλλά και με όλη την Ευρώπη, μια που την τελευταία χρονιά έκανε πραγματικά πολύ μεγάλες συναυλίες και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έπαιξε μπροστά σε κόσμο πολύ πολύ καλά, πολύ καλό γνώστη της κλασικής μουσικής και όπου και να εμφανίστηκε η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης αποσπούσε standing ovation, δηλαδή τη χειροκροτούσαν όλοι και για πολλή ώρα ορθή. Ο Theta FM Radio είναι εδώ, είναι επίσης όρθιος και βεβαίως σε λίγο θα ακολουθήσουν οι ειδήσεις με τον Αλέξη Νικηφορίδη, ο Γιάννης Ιωαννίδης με το χωρίς φίλτρο του και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 η ώρα αύριο Παρασκευή το απόγευμα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Προς το παρόν θα μείνουν απομονωμένοι από τους υπόλοιπους κρατούμενους σε χώρους με περιορισμένη πρόσβαση. Σύμφωνα με εντολή της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης εισόδων από εγκληματικές ενέργειες, θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών και αν προκύψει κάτι αξιόπινο, θα δεσμευτούν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Σε ομιλία του σήμερα στο ελεγκτικό συνέδριο, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης στοχεύει στο να μειώσει κατά 50% το χρόνο απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος έκδοσης μιας απόφασης σήμερα είναι 1.500 μέρες, στο τέλος του 2027 αναφαίνεται να μειωθεί στις 650. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλο για την υπόθεση του Κατάργκεϊτ στην ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία ο ίδιος δεν ήταν παρόν. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 264 βουλευτές. Ξεπέρασε το όριο των 200.000 επισκεπτών που είχε θέσει ως στόχο η ΔΕΘ. Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν 202.800 επισκέπτες. Οι εκθέτες φέτος ήταν 1.000 και φιλοξενήθηκαν 25 χώρες. Η ΑΔΕ ανακοίνωσε πως το σύστημα υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τραπεζών θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2027. Άνοιξε σήμερα και θα δέχεται αιτήματα ως τις 22 του μήνα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα της χρονιάς 26-27. Την παρέτησή της από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η τομεάρχης υγείας Ρόζα Βρετού και κατά πληροφορίες οδεύει προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θύμα επίθεσης από αγέλη σκύλων έπεσε 12χρονο κορίτσι στο δρυμό του Δήμου Ρεοκάστρου. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαγκαδά. Της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ κατετέθηκε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Από τις 4 το απόγευμα αύριο δεν θα λειτουργούν 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβανίου και Πανεπιστήμιο. 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε απαγχωνισμένη στις τουαλέτες του πρώτου γενικού λυκείου Κοζάνης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν ζωντανή. Η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του βρέφου στις 19 ημερών αφήθηκε ελεύθερη, όμως θα ελέγχεται σε κέντρο ψυχικής υγείας και της απαγορεύτηκε κάθε επαφή με το παιδί. Στις 2.686 μονάδες έκλεισε το χρηματιστήριο Αθηνών με πτώση 0,4% και τζίρο 540 εκατομμυρίων ευρώ. Κλειστός θα είναι σήμερα ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί με κατεύθυνση προς τα ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα θερμοκρασία στην πόλη, ελαφρές νεφώσεις σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Φύγαμε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Είμαι ο Γιάννης Ιωαννίδης και είμαστε μαζί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα, πάντα στον Θήτα FM και τους 107,1 στα RGNA στη Θεσσαλονίκη και σε μεγάλο κομμάτι της κεντρικής Μακεδονίας. Και φυσικά μας ακούτε διαδικτυακά σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο. Το λέω κάθε μέρα, το επαναλάβω και σήμερα, ότι προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, χωρίς αλλοιώσεις, χωρίς φίλτρο δηλαδή, με τα εθνικά ζητήματα πάντα στην κορυφή της ατζέντας μας. Θα το διαπιστώσετε και σήμερα αυτό, καθώς πρώτος καλεσμένος είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Λάζαρος Καμπουρίδης, ο οποίος θα μας μιλήσει με αφορμή ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Δημοκρατία με τίτλο «Η τουρκική παγίδα και η ελληνική αυτοχειρία». Τη νέα νομοθετική της πρόταση, αυτό είναι το επόμενο θέμα, για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το θέμα θα μιλήσουμε τον αντιστράτηγο αποστρατεία της Ελλάς και ειδικό στον κυβερνοχώρο, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Και αμέσως μετά θα πάμε στις αυξήσεις της σταθερής τιμής. Θα μου πείτε τώρα τι σταθερή τιμή είναι, αν έχει αύξηση. Θα καταλάβετε, αφορά τη διαδρομή των ταξί προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Σταυρίδη, είναι ο πρόεδρος της Taxiway. Οι άνθρωποι που καθημερινά εδώ στον Θήτα FM μας ενημερώνουν για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, ο οποίος είναι και μέλος του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί. Και θα κλείσουμε με τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος μίλησε το μεσημέρι στον Θήτα FM και μεταξύ άλλων έδωσε και ένα, θα έλεγα, ορισμό της σάτιρας. Μείνετε μαζί μας για να τον ακούσετε. Διάλειμμα, μουσικό, ανάσα και σε λίγο μαζί σας με ελληνοτουρκικά και Λάζαρο Καμπουρίδη.

0: Επιστρέψαμε. Είδα μια ανάρτηση σήμερα στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Δημοκρατία για τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία χρησιμοποιεί τα εργατικά σωματεία προκειμένου να διεισδύσει με υβριδικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα, κύριε Ιωαννίδη.
0: Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Αυτό τώρα το άρθρο έχει δημοσιευτεί παλιότερα, έτσι? Απλά εγώ το βρήκα σήμερα και ήθελα να το συζητήσουμε. Γιατί...
1: Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, μάλιστα. Λοιπόν, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει μερικά στοιχεία καταρχάς τα οποία δεν έχουν περάσει τα ψηλά. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι αρχικά για αυτό τη συνάντηση συνδικάτων λιμενεργατών που έγινε στην Κωνσταντινούπολη?
1: Κύριε Ιωαννίδη, έχω παρατηρήσει ότι στην Τουρκία υπάρχει μια... Μου επιστρέφει ο ήχος τώρα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το αφημίσετε.
0: Βεβαίως. Ναι, το λύσαμε ήδη, έχω την εντύπωση.
1: Μια συζήτηση στην Τουρκία. Ναι, σε ακούω τώρα καλά. Σε επίπεδο αναλυτών, για το... Έχω ακόμα τον ήχο και με αποσυντονίζει. Λοιπόν, μια συζήτηση σε επίπεδο αναλυτών κατά... ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις φωνές της υγιής, εκείνες φωνές της Ελλάδος, προκειμένου να γίνει αποδοχή των τουρκικών θέσεων. Και μιλούσαν για συγκεκριμένους ανθρώπους, προβάλλοντας μάλιστα και τον κύριο Βαρουφάκη, τον πρώην υπουργό, που έχει κάνει διάφορες δηλώσεις για το έχει δίκιο η Τουρκία, δεν πρέπει η Ελλάδα να εξοπλιστεί κτλ. Και το έψαξα λίγο το θέμα και είδα ότι η Τουρκία έχει θέσει εφαρμογή ένα συγκεκριμένο πλάνο πάνω σε αυτό το θέμα, χρησιμοποιώντας τα εργατικά σωματεία και ειδικά των λιμενεργατών. Και λιμενεργάτες σε συγκεκριμένο σωματείο από την Ελλάδα, από τον Πειραιά, το λιμάνι της Τουρκίας και αντίστοιχα της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και του Μαρόκου, δηλαδή χωρών της Μεσογείου, συναντήθηκαν για τρίτη φορά στην Κωνσταντινούπολη και πήραν απόφαση για το κλείσιμο λιμανιών. Και μάλιστα λιμανιών που έχουν σχέση με δίθεν σε μια κίνηση συμβολισμού εναντίον του πολέμου. Λοιπόν, η Τουρκία χρησιμοποιεί στην ουσία αυτά τα συνδικάτα. Μιλάμε, στην Τουρκία έχω ζήσει 7,5 χρόνια σε δύο αποστολές. Δεν υπάρχει συνδικαλισμός όπως το φανταζόμαστε.
0: Μα φυσικά τώρα.
1: Η Πρωτομαγιά, ας πούμε αυτό το λιμάνι, αυτό το συνδικάτο λιμενεργατών της Τουρκίας, η μόνη δράση που έχει να παρουσιάσει ψάχνοντας, είδα ότι είχε μια τετράωρη στάση εργασίας το 2015, πριν από 12 χρόνια, και από τότε τίποτα, και τώρα αποφασίσαν για κλείσιμο λιμανιών που θα, και όχι φυσικά στην Τουρκία, γιατί όλα αυτά απαγορεύονται. Και αυτό γιατί η Τουρκία θέλει στην ουσία να μπλοκάρει χρησιμοποιώντας τους λιμενεργάτες της Μεσογείου λιμάνια χωρών που τις ενοχλούν. Δηλαδή η Τουρκία δεν θέλει την αμερικανική παρουσία στη Σούδα, δεν θέλει να βλέπει Ισραηλινούς τουρίστες σε ελληνικά νησιά. Θα βλέπουμε δηλαδή τέτοιες κινήσεις προκειμένου, στο βάθος βλέποντας την ουσία της υπόθεσης, να χρησιμοποιηθεί ως ένα γεωπολιτικό εργαλείο της Τουρκίας απέναντι σε συμμαχίες της Ελλάδας που έχει με το Ισραήλ και με άλλες χώρες.
0: Άρα
1: και
0: εδώ τώρα...
1: Για αυτό το λόγο έκανα...
0: Ναι, βέβαια. Κύριε Καμπουρίδη, άρα τώρα αυτό που λέτε μέσα από την παρατήρηση, μέσα από την έρευνα που κάνετε, είναι και ένα, στέλνετε και ένα μήνυμα εδώ στους δικούς μας, ότι πέρα από τις ιδέες που έχουν και μπορεί να υπερασπίζονται και να πιστεύουν κτλ., πολλές φορές άθελά τους μπορεί να γίνουν όχημα για τις επιδιώξεις της Άγκυρας. Και αυτό θέλει προσοχή, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά η Τουρκία, το αναφέρω μέσα στο άρθρο μου, υπάρχει το λιμάνι Τζεϊχάν, μέσω από το οποίο διακινείται το αζέρικο πετρέλαιο μέσω της Τουρκίας και πάει στο Ισραήλ. Αυτό δεν σταμάτησε ποτέ να ρέει. Θα πάνε να μπλοκάρουν αυτή τη ροή? Δεν θα πάνε φυσικά, γιατί δεν θα το επιτρέψει η Τουρκία. Η Τουρκία θα χρησιμοποιεί το δικό της, στην ουσία το δικό της συνδικάτο, για να γίνει μπλοκάρισμα σε λιμάνια τα οποία σε χωρών που η Τουρκία ενοχλείται. Δηλαδή θέλουν να σπάσουν τη συμμαχία Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ.
0: Φυσικά.
1: Γιατί βλέπουν ότι υλοποιείται μέσω αυτού του άξονα ο ΑΙΜΕΚ, ο γνωστός διάδρομος Ινδία-Μέση Ανατολή-Ελλάδα-Ευρώπη, που είναι ανταγωνιστικός του διαδρόμου ανάπτυξης, όπως λέει η Τουρκία, Βασόρα-Περσικός Τουρκία-Ευρώπη. Η Τουρκία λοιπόν χρησιμοποιεί όλα αυτά και υπάρχει και μια σκοπιμότητα, όπως λέτε, έμεση μέσα από αυτό το άρθρο μου, να χτυπήσει το καμπανάκι σε αυτούς τους καλοθελητές που χωρίς να το θέλουν οι άνθρωποι τους, μέσα από την ιδεολογία τους, δεν καταλαβαίνουν ότι στην ουσία εξυπηρετούν γεωπολιτικές σκοπιμότητες της Τουρκίας και εις βάρος της Ελλάδος.
0: Μα να σας πω τώρα, είναι δυνατόν να πας σε συνάντηση συνδικάτων λιμενεργατών στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, και να πιστεύεις ότι αυτοί πραγματικά είναι συνδικαλιστές? Αν ήταν, θα ήταν ήδη στη φυλακή καταρχάς. Έτσι. Αν δηλαδή δεν έχουν την έγκριση του καθεστώτος, να μην πω του ίδιου του Ερντογάν, με πρόσωπα, με υπογραφές, έτσι, με face control. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση σε μια τέτοια διαδικασία. Μιλάμε για μια χώρα στην οποία ελέγχονται τα πάντα. Η μισή αντιπολίτευση είναι στη φυλακή. Τώρα για 5 συνδικαλιστές δεν νομίζω ότι έχει κάποιος αμφιβόλια. Να ξανάρθουμε, γιατί είπατε και για τον κύριο Βαρουφάκη, και ξέρετε, πριν από μερικές μέρες μας μίλησε εδώ στον Θήτα FM και την εκπομπή μας η κυρία Κύρα Αδάμ, η οποία είναι μια δημοσιογράφος με τεράστια εμπειρία στο χώρο αυτό, τον ασχολείται δηλαδή με τα εθνικά ζητήματα, τα ελληνοτουρκικά ιδιαίτερα κτλ. Και μας είχε πει το εξής, ότι χρειάζεται προσοχή από την αντιπολίτευση εδώ στην Ελλάδα, η οποία προκειμένου να αποκομίσει ωφέλη κάνει ενέργειες που στην ουσία ωφελούν την Άγκυρα, και προφανώς κάτι αντίστοιχο περιγράφετε κι εσείς.
1: Κοιτάξτε, ένα παράδειγμα να σας πω. Στην Αλεξανδρούπολη έχει δημιουργηθεί μια υποδομή. Δεν είναι βάση. Για να είναι στρατηγική βάση υπάρχουν άλλοι όροι. Μια μεγάλη διευκόλυνση, ένας χώρος για την διακίνηση των Αμερικανικών, για την κίνηση, τη μετακίνηση Αμερικανικών και όχι μόνο, και νατοϊκών στρατηγικών δυνάμεων που προωθούνται μέσω σιδηροδρομικής σύνδεσης και οδικά που πάνε στην Ανατολική Ευρώπη για ασκήσεις κτλ. Η Τουρκία έχει πει ότι αυτός ο χώρος, αυτή η αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη είναι αντίθετη. Το έχει πει και ο Νταβούτογλου, παλιός πρωθυπουργός και υπουργός εσωτερικών. Mm-hmm. Το έχουν πει κυβερνητικοί παράγοντες. Δεν θέλουν να βλέπουν αμερικανική παρουσία εκεί. Δηλαδή τώρα η Αλεξανδρούπολη μέσα από αυτή την κινητοποίηση μπορεί κάποτε να στοχοποιηθεί και να μπλοκαριστεί το λιμάνι από συνδικαλιστές, από ανθρώπους τέτοιων συνδικάτων, λιμενεργατών και Ελλήνων και ξένων και Τούρκων, και εξυπηρετούν στην ουσία την πολιτική της Άγκυρας. Δηλαδή στην ουσία η κυρία Αδάμες περιέγραψε το ίδιο πράγμα. Μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι από συγκεκριμένους ιδεολογικούς χώρους μπορεί να πιστεύουν ότι εξυπηρετούν την ιδεολογία τους, αλλά ρίχνουν νερό στο μήλο των γεωπολιτικών συμφερόντων της Τουρκίας, και αυτό θα πρέπει να το δούμε, πρέπει να το προσέξουμε. Εμάς μας συμφέρει μια αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη. Είναι δυνατόν να στεφόμαστε εναντίον των Αμερικανών λόγω της ιδεολογίας μας, αλλά να στην ουσία να επηρεάζουμε και να βλάπτουμε, να προκαλούμε σοβαρή βλάβη στα εθνικά μας συμφέροντα, αφού η Τουρκία δεν θέλει να βλέπει αυτή την παρουσία στην ευαίσθητη ακριτική περιοχή του Εύρου, και όχι μόνο αυτό, και σε άλλα λιμάνια, ή ο τουρισμός μας. Αυτό το φαινόμενο ότι λόγω του πολέμου με τους Παλαιστίνιους, τον πόλεμο στη Γάζα, θα πρέπει να αποτρέπουμε το τουριστικό ρεύμα από το Ισραήλ προς την Ελλάδα, μα είναι δυνατόν?
0: Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ, με την έννοια την εξής. Ούτε περιμένετε από μένα να απαντήσω, άλλωστε δημοσιογράφος είμαι εγώ. Η δουλειά μου είναι να ρωτάω.
1: Δεν έκανα ερώτηση.
0: Αστειεύομαι. Προσπαθώ να πω το εξής. Φαίνεται ότι το εθνικό συμφέρον δεν είναι το πρώτο στο καθήκον για ανθρώπους που προτάσουν, ας πούμε, την ιδεολογία τους.
1: Ναι, υπάρχει και διαφορετική αντίληψη για το έθνος. Έτσι, δεν είναι. Υπάρχουν ιδεολογικοί χώροι που για αυτούς το έθνος το αντιλαμβάνονται με μια άλλη διαφορετική έννοια. Κάποιοι βάζουν το έθνος πάνω απ' όλα. Οπότε, εντάξει, ξέρετε όμως ποιο είναι το θέμα. Mm-hmm. Αν βγάλουμε έξω την έννοια έθνος, το θέμα είναι αν βλάπτουμε τη χώρα και το κράτος, τα εθνικά μας συμφέροντα, εκεί μιλάμε για βλάβη απέναντι σε μια στις ορέξεις μιας χώρας η οποία μας απειλεί ακόμη και με κατάληψη εθνικού εδάφους. Είναι εδώ να εξυπηρετούμε μέσα από αυτές τις κινήσεις την γείτονα και εχθρική Τουρκία.
0: Μένει, τι να σας πω, να αναρωτηθούμε όλοι. Οι στιγμές είναι, πώς να το πω, περίεργες, τουλάχιστον. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα τραβάει το σκηνή καθημερινά και περισσότερο, και μιας και σας έχουμε μαζί μας, περιμένουμε την πόντιση του καλωδίου κτλ. Εσείς τώρα με την εμπειρία που έχετε, βλέπετε ότι πόσο πιθανό είναι να φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο?
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ, δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο θερμό επεισόδιο, mm-hmm. πιστεύω ότι θα μπούμε σε μια περίοδο τριβών με το πολεμικό ναυτικό, το τουρκικό στο πεδίο και ειδικότερα μετά από την ψήφιση του νόμου Γαλάζια Πατρίδα, όπου οι Τούρκοι φαίνεται ότι τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο θα το περάσουν από την
0: αποσυνέλευση,
1: και όταν που θα δίνει αρμοδιότητα στον Ερντογάν να ορίζει μικρές ΑΟΣ περιοχές που θα απαγορεύονται οι δραστηριότητες, κάθε ελληνική δραστηριότητα, και όχι μόνο στο Αιγαίο, γιατί η Τουρκία θα καταστεί το απόλυτο αφεντικό μέσα από ένα εσωτερικό νόμο. Νομίζω εκεί αναγκαστικά θα έχουμε τριβές, και ειδικότερα οι τριβές θα αυξηθούν όταν θα αρχίσουν οι κινήσεις με πλοία δικά μας που θα φέρουν τα οπλικά συστήματα του Ισραήλ, που η Τουρκία θα θέλει να τα απαγορεύσει, να εγκατασταθούν σε νησιά τα οποία για την Τουρκία υπόκεινται σε υποκαθεστώς αποστατικοποίησης. Περιμένω μία περίοδο τριβών μετά το φθινόπωρο, κύριε Ιωάννηδη.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάρουν τέτοια εξέλιξη ώστε,
1: μακάρι,
0: ναι, να είμαστε όλοι καλά, να είναι και η χώρα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Καλά. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
1: Επίσης, γεια σας.

Συνέντευξη παραχωρεί αυτή την ώρα στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Να μεταφέρουμε κάποια πράγματα που έχει πει μέχρι τώρα. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι δεν προβλέπεται, όπως είπε, αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Πολλές φορές μπορεί μια τέτοια συνάντηση να κανονιστεί και την τελευταία στιγμή, είπε στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, για το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, είπε ότι υπάρχει επιδείνωση στη ρητορική όσων ακούμε από την Τουρκία. Πολλές από αυτές τις θέσεις, είπε, είχαν ακουστεί και στο παρελθόν. Φαίνεται αυτή τη στιγμή η θάλασσα λίγο να αγριεύει, αλλά να κάνουμε διάκριση με τις επίσημες τοποθετήσεις. Εμείς αντιμετωπίζουμε τις προκλητικές τοποθετήσεις με αυτοπεποίθηση, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν απειλούμε κανένα. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν απειλούμε κανέναν, ξαναείπε, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί. Με την Τουρκία είμαστε γείτονες. Η διακήρυξη των Αθηνών δεν ήταν κάτι παραπάνω, ακούστε το αυτό, από οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, ώστε και σε προσωρινή ένταση να είναι πάντα ανοιχτή η διάβλη επικοινωνίας. Είναι, λέει, χρήσιμο, ακόμα χρήσιμο εργαλείο, γιατί η διάβλη επικοινωνίας είναι θεσμοθετημένη και ανοιχτή. Γι' αυτό το θέμα, φυσικά, για την πολιτική των ήρεμων νερών και για τη διακήρυξη των Αθηνών, ενώ εκκρεμεί, υπάρχει εις βάρος της χώρας το κάζους Μπέλι και μια σειρά, όχι μια σειρά, και αυτή η συνεχιζόμενη ένταση και προκλητικότητα από την πλευρά της Άγκυρας, είναι θέματα τα οποία τα διαβάζει ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Σε ερώτηση για τα 12 μίλια, είπε ότι είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα από το διεθνές δίκαιο και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε κρίνει ότι είναι κατάλληλη συγκυρία. Αυτό, εντάξει, είναι, το ακούμε τα πολλά τελευταία χρόνια. Ο κύριος Μητσοτάκης επίσης είπε ότι αισθάνθηκε μεγάλη συγκίνηση κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο και είχαν, λέει, ξεχωριστή σημασία τα μέτρα που ανακοίνωσε. Περισσότερα θα έχουμε στη συνέχεια, θα ακούσετε και στο Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη. Επειδή όμως πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό break, πάμε αμέσως και θα επιστρέψουμε με το θέμα που σας είχαμε πει από την αρχή της εκπομπής και έχει να κάνει με τη νέα νομοθετική πρόταση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το EU Kids Act είναι η νέα νομοθετική πρόταση που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Ένα θέμα που δεν υπάρχει οικογένεια, όχι στην Ελλάδα, στον πλανήτη, που να μην το απασχολεί, σίγουρα στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα με έναν ειδικό, τον αντιστράτηγο, ένα αποστρατεία της Ελλάς, ο οποίος ασχολείται διεξοδικά εδώ και χρόνια με τον κυβερνοχώρο, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον οποίο ευχαριστώ και καλωσορίζω στον Θήτα FM. Μας ακούτε?
1: Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Πάμε να μας πείτε, δεν ξέρω αν προλάβατε, γιατί είναι, βέβαια δεν είναι ακριβώς φρέσκο, είχε περίπου το περιεχόμενο ανακοινωθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα παρουσιάστηκε επίσημα. Να διευκρινίσω εδώ ότι πρόκειται για πρόταση. Δηλαδή έχει δρόμο μέχρι να γίνει νομοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι?
1: Πολύ σωστά, γιατί σήμερα μόλις 17 του μηνός η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για την πρόταση που έχει διαμορφωθεί αναφορικά με τα θέματα των social media και ειδικότερα των ανηλίκων, η προστασία των παιδιών από, θα έλεγα, από την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια κουβέντα όμως που δεν ξεκίνησε, δεν είναι καινούργια η συζήτηση και ο διάλογος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας θυμίσω ότι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προηγήθηκε νομοθετική πρωτοβουλία από την Αυστραλία και μιλούσε για απαγόρευση καθολική κάτω των 15 ετών.
0: Η οποία ισχύει ήδη εκεί.
1: Η πρωτοβουλία ισχύει, είναι νόμος αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία. Δεν ξέρουμε, δεν έχει αποτιμηθεί κατά πόσο αποτελεσματικό ήταν, γιατί είχα διατυπώσει εγώ τις επιφυλάξεις μου για αυτό το πράγμα.
0: Θα μας πείτε γι' αυτό.
1: Θα εξηγήσω το λόγο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και από την άλλη, χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία συγκεκριμένα, στη Γαλλία και η χώρα μας είχε ακολουθήσει αυτό το μοτίβο των 15 ετών, δηλαδή και πάνω από κάτω απαγόρευση. Εδώ τώρα η νέα πρόταση με προβληματίζει, να σας πω την αλήθεια, για τον εξής απλούστατο λόγο για όσους παρακολουθούν τα θέματα. Καταρχήν να πούμε ότι οι μεγάλες πλατφόρμες, οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν τεράστια δύναμη αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδόξως όμως βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην πολιτεία Καλιφόρνια είναι περισσότερα. Λοιπόν, μιλάμε για υπερδυνάμεις της υπερδυνάμεις, οι οποίες έχουν παρουσία λόμπι στις Βρυξέλλες. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι επηρεάζουν τις αποφάσεις που παίρνονται εκεί, φυσικά.
1: Ακριβώς. Οι πλατφόρμες οι ίδιες, στο προγενέστερο καθεστώς, στο πλαίσιο της αυτορύθμισης, δηλαδή της καλής θέλησης, της πρωτοβουλίας από τη δική τους πλευρά, είχαν εξαγγείλει και μπορείτε να το δείτε και να το διαπιστώσετε και σήμερα, μπείτε στην πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε, ότι κάτω από 13 ετών δεν συνίσταται να έχει κάποιος λογαριασμό. Το λέγαν μεν, αλλά στην πράξη δεν το εφαρμόσαν ποτέ ή τέλος πάντων αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές στο να το ελέγξουν. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δεδομένο.
0: Δεν θα βάλαν και τα δυνατά τους τώρα για να το πετύχουν.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι τεράστιο ο τζίρος και τα συμφέροντα είναι τεράστια. Λοιπόν, πέρα το ότι δεύτερο δεδομένο έχουμε την καταρχήν η ρύθμιση που είχε εξαγγελθεί, εφαρμόζεται στην Αυστραλία για παράδειγμα, είναι 15 έτη και πάνω. Άρα δεν έχει σχέση με το 13 που είχε οι πλατφόρμες λέγανε. Η πρόταση αυτή μου φαίνεται μεσοβέζικη, η οποία δεν θέλει να χαλάσει ούτε το χατήρι στις πλατφόρμες, να το πούμε διαφορετικά, και από την άλλη θέλει να μπει είναι στο θέμα των καιρών.
0: Έχει ένα διάστημα τώρα το 13-15 που...
1: Είναι με την συνένεση του γονέα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Καταρχήν με τη συνένεση του γονέα πρέπει να είναι κατά 15 και πάνω, για τον απλούστατο λόγο ότι τα παιδιά μέχρι να ενηλικιωθούν μέχρι τα 18 έτη, οι γονείς είναι υπόλογοι για κάθε πράξη και παράληψη που έχει...
0: Βέβαια, και από τον νόμο. Από τον νόμο, βέβαια.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν προσφέρει κάτι καινούργιο, δηλαδή. Έτσι, αν θέλουμε να το δούμε επί της ουσίας το θέμα. Το δεύτερο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ο σχεδιασμός που έχουν αυτές οι πλατφόρμες με τον αλγόριθμό τους. Κάτι που αποτέλεσε αντικείμενο δίκης σε πολλές πολιτείες στις ΗΠΑ και ήρθε η εταιρεία αυτή, η Meta συγκεκριμένα, σε συμβιβασμό πολιτεία στην οποία εκδικάζονταν η υπόθεση γενικότερα, ότι θα αλλάξει το σχεδιασμό αυτό, δεσμεύτηκε, αλλά τέλος πάντων δεν παραδέχθηκε τίποτα. Δηλαδή ήταν μια διαμάχη η οποία παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα στοιχεία που έχουν προκύψει και δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει όλες αυτές τις παραμέτρους που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη δίκη που ήταν σε εξέλιξη. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Σίγουρα θα υπάρξει διάλογος, σίγουρα θα υπάρχει συζήτηση, αλλά θεωρώ ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν προσφέρει κάτι διαφορετικό ή κάτι πολύ συνταρακτικό.
0: Αυτό που διαβάζω...
1: Με τις πρωτοβουλίες δηλαδή που ήδη πάθηκαν στην Αυστραλία και τι τελικά θα εφαρμόσει ή θα επιλέξουν να εφαρμόσουν οι χώρες μέλη mm-hmm. της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό που διαβάζω ότι υπάρχει εξής αλλαγή, η αντιστροφή δηλαδή του βάρους απόδειξης, ότι πολύ μεγάλες πλατφόρμες θα πρέπει πλέον οι ίδιες να αποδεικνύουν με σχέδιο συμμόρφωσης και ανεξάρτητους ελέγχους ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για παιδιά. Ισχύει αυτό, το βλέπετε?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέμε είναι το δίκαιο το οποίο θα θεσπιστεί, νομικά λέγεται de lege ferenda. Mm. Ας δούμε το κείμενο δίκαιο, de lege lata που λένε νομικοί, αυτό που υπάρχει. Mm. Αυτό που υπάρχει την ώρα που μιλάμε είναι η Digital Services Act, την οποία ενδεχομένως οι φίλοι που μας ακούνε να μην τη γνωρίζουν, αλλά είναι νόμος του κράτους και της πολιτείας μας και ήδη εφαρμόζεται δειλά-δειλά, η οποία τι το λέει αυτή για τους μεγάλους παρόχους, και όταν λέμε μεγάλους παρόχους μιλάμε για σύνδρομες εκατομμυρίων, να δηλαβάζει σε συνδρομητών πλατφόρμες όπως η Meta που έχει και άλλες πλατφόρμες που υπάρχουν, οφείλουν να προστατεύουν από το περιεχόμενο το οποίο φιλοξενούν. Δηλαδή, αν το περιεχόμενο το οποίο φιλοξενούν ή διάφορες αναρτήσεις είναι βλάπτει την υγεία ανάπτυξη του παιδιού, την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, προβάλλει θέματα που έχουν σχέση με ναρκωτικά και νέες ψυχοδραστικές ουσίες, θέματα βίας, ρητορικής βίας, όλα αυτά, οπαδικής βίας, όλα αυτά τα πράγματα που ταλαιπωρούν και αγγίζουν τα παιδιά μας, όλα αυτά τα πράγματα οφείλουν και επίσης προϊόντα τα οποία επηρεάζουν την υγεία τους. Θα πρέπει αυτό το περιεχόμενο να απομακρύνεται. Αυτό που μιλάμε τώρα είναι ήδη νόμος mm-hmm. και είναι υποχρεωμένες οι πλατφόρμες να συμμορφωθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Απλά καταλαβαίνω. Ναι, πείτε μας.
1: Υπάρχει, αν επισκεφτείτε τη σελίδα της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ήδη περιπτώσεις που, σελίδων που έχουν απομακρυνθεί κλπ. Mm-hmm. που μπορείτε να το δείτε. Υπάρχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που είναι, θα έλεγα, ο συντονιστής, ο υπεύθυνος να εφαρμόσει αυτή την εξάρτητη αρχή τα θέματα που συζητάμε. Υπάρχουν φυσικά και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πρέπει και εκεί να ενεργοποιηθούν και άλλες αρχές, όπως για παράδειγμα ο συνήγορος του παιδιού που λειτουργεί στο πλαίσιο της ανεξάρτητης αρχής συνήγορος του πολίτη. Η αρχή δεδομένων, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει και πολύ καλή καμπάνια μέσα, καλό είναι να επισκεφθούμε τη σελίδα της με υλικό που έχει σχέση με το πολυτιμότερο, θα έλεγα, θέμα που σήμερα διακυβεύεται, είναι τα δεδομένα, τα ευαίσθητα και τα προσωπικά δεδομένα mm-hmm. μεταξύ αυτών και των παιδιών μας.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή όλο αυτό το πανηγύρι γίνεται, είναι στημένο γύρω από τα προσωπικά δεδομένα, να το πούμε
0: φυσικά,
1: με απλά λόγια.
0: Φυσικά, γιατί αυτοί είναι οι πελάτες.
1: Και μιλάμε, έτσι, για να το καταλάβουμε, ναι, οι ιδιοκτήτες από αυτές τις πλατφόρμες συγκαταλέγονται στους 20 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Και μιλάμε σε μια εποχή, κύριε Ονίδη, που ο πλούτος έχει αποκτήσει, οι ανισότητες έχουν αποκτήσει εξόφθαλμα, θα έλεγα, χαρακτηριστικά, όπου πλέον ζήτημα το 1/1000, ας πούμε, του 8 να κατέχει πλούτο που δεν κατέχουν, αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για τις ανάλογα μεγέθη.
0: Ναι, κύριε Παπα, προδρόμου.
1: Και αυτή η ανάπτυξη λειτουργεί...
0: Από εκεί προκύπτει και η δύναμη που έχουν. Από εκεί προκύπτει και η δύναμη που έχουν και μπορούν να κάνουν. Να σας πω τώρα, αυτό είναι ένα θέμα που θα απασχολεί την κοινωνία, έχω την εντύπωση, για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Πριν κλείσουμε, θα σας πω...
1: Έχουν αλλάξει η κοινωνία μας, κύριε Ανίδη.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι σήμερα στο επίκεντρο είναι η προστασία της ίδιας της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων και των δικαιωμάτων. Φανταστείτε να εκλέγονται κυβερνήσεις εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών δημοκρατικών κυβερνήσεων μέσω αλγοριθμικών παρεμβάσεων.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει ο κίνδυνος και με την τεχνητή νοημοσύνη που έχει πάει όλο αυτό, όλο αυτό σε άλλο επίπεδο. Πριν κλείσουμε, τι συμβουλές, έτσι, θα είχατε να δώσετε στους γονείς πέρα από το κομμάτι που συζητάμε, που αφορά δηλαδή στις υποχρεώσεις που έχουν οι μεγάλες εταιρείες να προστατεύουν τα παιδιά πια. Εσείς τους γονείς τι θα λέγατε σήμερα, 13, 15 μέσα, τι μπορούν να κάνουν? Γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πεδίο, έτσι. Δηλαδή,
1: και ιδιαίτερα, ναι, δύσκολο. Ναι. Δεν είναι εύκολο να πεις στους γονείς, ειδικότερα όταν έχουν παιδιά τα οποία είναι στην εφηβική ηλικία, που είναι μια ηλικία που το παιδί αναζητεί την ταυτότητά του. Έτσι. Εγώ θα έλεγα, το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι στα παιδιά μας θα πρέπει να λέμε λιγότερα λόγια. Mm-hmm. Δηλαδή να αποτελούμε εμείς οι ίδιοι.
0: Εννοείται ότι βλέπουν παράδειγμα. Τα παιδιά, δεν ακούνε. Οπότε άμα είσαι εσύ όλη μέρα στο κινητό και σκρολάρεις, είναι δύσκολο να πεις στο παιδί μην κάνεις το ίδιο.
1: Ναι. Δεύτερον, λέμε να καλλιεργήσουμε την κριτική σκέψη. Ό,τι μας σερβίρεται δεν σημαίνει ότι είναι αληθινό. Αλλά πώς θα ασκήσεις κριτική σκέψη σε μια χώρα που πάνω από το μισό πληθυσμό δεν διαβάζει ούτε ένα βιβλίο το χρόνο ή έχει να επιστρέψει το βιβλίο που δανείστηκε από τη γειτονική βιβλιοθήκη που υποτίθεται ότι είναι και δωρεάν διαθέσιμο πάνω από 2 και 3 χρόνια. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, είναι θέμα της παιδείας. Η παιδεία προϋποθέτει σήμερα στον αιώνα που ζούμε, στην υβριδική εποχή που ζούμε, η υβριδική εποχή το ονομάζω ότι ζούμε ταυτόχρονα και φυσικό περιβάλλον και ψηφιακό περιβάλλον, ταυτόχρονα, ποτέ δεν το έχουν βιώσει προηγούμενες ανθρώπινες γενιές.
0: Έτσι είναι.
1: Επιβάλλεται να έχουμε μια σειρά από δεξιότητες και εγγραμματισμούς. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο χρόνος, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η προσπάθεια. Επίσης, να είμαστε δίπλα στο σχολείο, μια που ξεκίνησαν τα σχολεία, να μην υποτιμούμε το ρόλο των εκπαιδευτικών και των δασκάλων, να είμαστε δίπλα στο σχολείο, να ενδιαφερόμαστε ως σύλλογοι γονέων και κηδεμών, να δώσουμε δραστηριότητες στα παιδιά και διεξόδους, όπως είναι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, σε υγιή βάση θα έλεγα, όχι τον οπαδικό αθλητισμό, όχι αυτό που μειώνει τον άνθρωπο, αυτό που τον εξυψώνει με τη συμμετοχή του. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι πρωταθλητές, αλλά να θαυμάζουμε και τους πρωταθλητές, να έχουμε σωστά πρότυπα. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία μας είναι η απουσία πρωτύπων. Η οικογένεια με την παραδοσιακή της έννοια βάλεται, δοκιμάζεται και τη θυμόμαστε όταν συμβαίνουν τραγικά γεγονότα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και φοβάμαι ότι σε αυτό δεν φταίει η τεχνολογία, δεν φταίει ούτε το διαδίκτυο, ούτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Είναι δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας και με τις επισημάνσεις που κάνετε. Να σε ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Το θέμα θα το παρακολουθούμε. Δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από την επικαιρότητα. Άλλη μια φορά ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Πάπα Προδρόμου.
1: Θα ευχαριστήσω να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας.
0: Αυτό.
1: Δίπλα στα παιδιά μας.
0: Σας ακούμε.
1: Να έχουμε το θάρρος του διαλόγου, της συζήτησης.
0: Βεβαίως.
1: Και αν δεν το καταφέρουμε αυτό με τα παιδιά μας, η επόμενη ευκαιρία είναι με τα εγγόνια μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Καλά. Και χαρά.
1: Γεια σας.

0: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αυξάνεται η σταθερή τιμή της διαδρομής των ταξί. Θα καταλάβετε γιατί τη λένε σταθερή τιμή, αφού παρότι αυξάνεται. Προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Σταυρίδη, πρόεδρο της Taxiway εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Taxiway είναι αυτή που μας ενημερώνει καθημερινά κατά τη διάρκεια της ημέρας για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ο κύριος Σταυρίδης είναι και μέλος του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί. Μας ακούτε, κύριε Σταυρίδη? Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δείτε τώρα τι γίνεται. Από την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, και από όσα μου είπατε εκτός αέρα το μεσημέρι που μιλούσαμε για να συνεννοηθούμε, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων μεταξύ των αυτοκινητιστών της Αθήνας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί. Και γιατί το λέω? Θα με διορθώσετε εσείς, αλλά το λέω γιατί η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναπροσαρμογή του τιμοκαταλόγου των υπηρεσιών ταξί και κάνει λόγο για ένα σημαντικό βήμα για τη βιωσιμότητα του επαγγελματία ταξί. Ενώ εσείς, από ό,τι κατάλαβα, μάλλον σκοπτικά αντιμετωπίζετε τη συγκεκριμένη αύξηση. Κατάλαβα καλά?
1: Κύριε Ιωαννίδη, εγώ δεν θα μπω σε πολιτικά παιχνίδια, ούτε σε παιχνίδια τυπώσεων. Για μένα το ταξί είναι ο χώρος στον οποίο κινούμε, ο χώρος στον οποίο εκπροσωπώ και θα λέω πάντα την αλήθεια.
0: Φυσικά, αλλά με αυτό που λέτε είναι αιχμή ότι αυτοί τώρα στην Αθήνα, οι συνάδελφοί σας, κάνουν μια ανάγνωση η οποία εκκινεί από άλλη αφετηρία, όχι δηλαδή από τα συμφέροντα του κλάδου. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Θα σας εξηγήσω. Με την ιδιότητά μου του Προέδρου της Taxiway, που εκπροσωπώντας τα μέλη μου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και με την ιδιότητά μου, την πανελλαδική ιδιότητα που εκπροσωπώ, την Πανελλαδική Ομοσπονδία, ήθελα να πω ότι αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο πέρα μιας στρέβλωσης, μιας αδικίας που είχε γίνει για την Αθήνα συγκεκριμένα πριν από πολλά χρόνια. Και αυτό οφείλεται στο τότε Προεδρείο του ΣΑΤΑ, το οποίο έδωσε λάθος φίξ τιμή για το αεροδρόμιο. Για παράδειγμα, έδωσε 40 ευρώ τη φίξ τιμή αεροδρομίου, ενώ το ταξίμετρο έγραφε αρκετά περισσότερα, 45, 48 και 50 ανάλογα με την κίνηση. Άρα μιλάμε για μια... ουσιαστικά τι έκανε, διόρθωσε το λάθος που είχε γίνει τότε. Και λέω ότι αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά την κατάσταση, γιατί πανελλαδικά το ταξί δεν έχει κερδίσει τίποτα. Ο συνάδελφος στην επαρχία, ο συνάδελφος στην περιφέρεια, ο συνάδελφος στα νησιά δεν κέρδισε απολύτως τίποτα. Παρά μόνο μία μικρή αύξηση στη φίξ τιμή, και θέλω να τονίσω ότι η φίξ τιμή περιλαμβάνει σταθερές περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη η φίξ τιμή περιλαμβάνει το τετράγωνο από την Αγία Σοφίας μέχρι τον Αγίων Πάντων, από την Ολυμπιάδα και κάτω. Άρα μιλάμε ότι η σταθερή τιμή

0: γεμίζοντας τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων σας.
1: Στη θητεία μας, αυτή τη θητεία, εδώ και 1,5 χρόνο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε 4 διαφορετικούς υπουργούς. Ξεκινήσαμε τον κύριο Αλεξοπούλου, πήγαμε στον κύριο Οικονόμου, φτάσαμε στον κύριο Κερανάκη και καταλήξαμε στον κύριο Κότσερα. Θέλω να πω ότι το ταξίδι τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια βίωσε πάρα πολλές βίαιες μεταρρυθμίσεις. Είμαστε μια επαγγελματική ομάδα η οποία βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, κάνουμε μια δύσκολη δουλειά και είμαστε και εμείς πολίτες αυτής της χώρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και όλα αυτά βάλουν και εμάς τους ίδιους. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε από τους εκάστοτε υπουργούς να υπάρξει μια αναπροσαρμογή και όχι αύξηση, μια αναπροσαρμογή τιμολογίου η οποία θα περιλάμβανε ακριβώς όπως σας τα λέω από 4 ευρώ, 5 ευρώ την ελαχίστη, από 90 λεπτά, 95 λεπτά τη μονή και κάποιες πολύ μικρές αλλαγές έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί το επιβατικό κοινό, γιατί καταλαβαίνουμε και εμείς ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, γιατί είναι δίκοπο μαχαίρι για τους ταξιτζίδες. Δηλαδή αν εσείς πάρετε τα χρήματα που θεωρητικά πρέπει να πάρετε, θα είστε μόνοι σας μες στα ταξί, γιατί οι άνθρωποι που θα μπορούν να τα πληρώσουν θα είναι πολύ λίγοι. Έτσι,
1: και... Ακριβώς γι' αυτό και εμείς δεν θέλουμε μια μεγάλη αύξηση, θέλουμε μια μικρή αύξηση. Αν όμως εμείς σας πω ότι τα τελευταία ένα χρόνο ξεκινήσαμε την τιμή του πετρελαίου από το 1,58 και σήμερα που μιλάμε είμαστε στο 2,20 με προβλέψη να ξεπεράσουμε το 2,50, καταλαβαίνετε ότι τα οχήματα που κινούνται στην πόλη και μιλάμε για αστική μεταφορά και είναι από 12, 15, 18 και 20 λεπτά το χιλιόμετρο. Αλλά μιλάμε ότι στα 100 χιλιόμετρα κάποιοι συνάδελφοι βάζουν 15, 20 πολλές φορές και πάνω από 20 λίτρα. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση πάνω από 10 ευρώ την ημέρα.
0: Μήπως είναι αφορμή αυτό να μετακινηθεί και ο κλάδος προς τα ηλεκτρικά και να ζητήσετε δηλαδή...
1: Αφήστε την κουβέντα για τα ηλεκτρικά, γιατί εκεί μιλάμε για μια βία μετάβαση, μιλάμε για ένα αστείο χειρισμό της κυβέρνησης, ανάγκασε Θεσσαλονίκη και Αθήνα από 26 χωρίς υποδομές να μεταβούν στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση. Και μην νομίζετε ότι είναι ευθύνη η ηλεκτροκίνηση, γιατί αν πάτε να φορτίσετε σε εξωτερικό χώρο σε φορτιστή, μιλάμε ότι είναι ταυτόσιμη σχεδόν με το πετρέλαιο. Εντάξει. Ή με τη βενζίνη.
0: Ναι. Εγώ δεν εμφανίζομαι ως υπερασπιστής, γιατί δεν είναι και δουλειά μου αυτή, ούτε η θέση μου. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Μήπως τα αιτήματα που βάζετε προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο ακόμα και αν λυθεί αυτή τη στιγμή έχει χρονικό ορίζοντα, δηλαδή θα το ξαναντιμετωπίσετε αύριο μεθαύριο, και μήπως η μετακίνηση ας πούμε στα ηλεκτρικά με καλύτερο τρόπο, μήπως αυτό είναι μια καλή ιδέα που θα βοηθήσει τον κλάδο αλλά θα βοηθήσει και τον κόσμο που μετακινείται με τα ταξί.
1: Δεν γιατί νομίζω, στην Ελλάδα... γιατί αν υπάρχει κρίση, αν υπάρχει κρίση πετρελαίου, το αέριο λοιπόν, να σας πω για το αέριο, το οποίο από την τιμή του 1,10 έχει εξοξευθεί σήμερα στο 1,88. Ναι. Άρα μιλάμε ότι τεχνιέντος κάποια πράγματα αυξάνονται, και αν σας πω ότι στην τιμή του πετρελαίου σήμερα το 1,10 είναι ειδικός φόρος, άρα δεν μιλάμε για ακριβό πετρέλαιο, γιατί η τιμή του πετρελαίου, το βαρέλι αυτή τη στιγμή, είναι πολύ φτηνότερο από τις εποχές που είχε 1,60. Άρα μιλάμε για τεχνητή αύξηση της τιμής, και αν θα ήθελε το κράτος να μας δώσει μια βοήθεια, ας μην μας έδαινε αύξηση, ας αφαιρούσε όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τον ειδικό φόρο. Από το 1,10 στο έκανε 50 λεπτά.
0: Εκεί όμως
1: θα
0: σου λέει ότι...
1: αυτομάτως, ναι, 60 λεπτά.
0: Ναι, εκεί σου λέει όμως ότι αυτό αν το κάνει θα πάει σε όλους, θα πάει και στους έχοντες, οπότε δεν μπορεί να υπερασπιστεί.
1: Όχι, θα μπορούσε να δώσει ειδικά στους επαγγελματίες. Όπως δίνει πολύ φτηνό πετρέλαιο στους αγρότες, όπως δίνει πολύ φτηνό πετρέλαιο στους ναυτιλιακούς, όπως δίνει φτηνά καύσιμα σε αεροπορικές εταιρείες, θα μπορούσε να δώσει και για μας τους φτωχούς ταξιτζίδες, που είμαστε μια κατηγορία που δόξα τω Θεώ δεν είμαστε και πάρα πολλοί. Μιλάμε για εκατομμύρια που δαπανούνται σε όλες αυτές τις εταιρείες, σε αγροτικό πετρέλαιο, σε ναυτιλιακό πετρέλαιο. Άρα λοιπόν εμείς δεν ζητάμε κάτι το οποίο θα μας έφερε ένα κέρδος. Εμείς ζητάμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει μια βιωσιμότητα, γιατί ξέρετε, πίσω από το πετρέλαιο υπάρχουν και άλλα πολλά είδη τα οποία αυξάνονται. Τα συνεργεία, τα ανταλλακτικά. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι γενικά η ακρίβεια που τη βιώνουμε όλοι σαν
0: πολίτες. Όλοι, κύριε Σταυρίδη.
1: Αλλά το χειρότερο όλων είναι ότι έρχεται αυτή η κυβέρνηση σήμερα και ονομάζει αύξηση, τρομοκρατεί τον πελάτη και τον πολίτη ότι υπάρχει αύξηση στα ταξί. Δεν υπάρχει καμία αύξηση, θέλω να διαβεβαιώσω το εργατικό κοινό. Είναι μια ελάχιστη διαφοροποίηση στην τιμή fix του αεροδρομίου και μια ελάχιστη αύξηση στην αναμονή. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν κάποιος σήμερα έπαιρνε ένα ταξί μέχρι χθες από την Καλαμαριά για να φτάσει στο κέντρο και χρεωνόταν με 9 ή 10 ευρώ, Σήμερα λοιπόν με την αύξηση, αύριο

0: με την αύξηση αυτή της αναμονής θα δώσει άλλα 10 cents. Δηλαδή αν έδινε 9 θα δώσει 9,10.
1: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
0: Μιλάμε για 10 cents. Ναι.
1: Κύριε Σταυρίδη, επειδή δεν έχουμε χρόνο, να κλείσουμε το εξής, να σας ρωτήσω. Σχεδιάζετε κινητοποιήσεις? Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο κλάδος? Δηλαδή μιλάτε με το Υπουργείο, γιατί μας λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν βγαίνουν τα χρήματα που δίνετε, είναι δυσανάλογα με αυτά που θα έπρεπε να δώσετε και δεν σας επιτρέπουν να δυσκολεύουν την επιβίωση, εν πάση περιπτώσει, όλων των επαγγελματιών των αυτοκινητιστών. Τι γίνεται? Θα πάτε σε κινητοποιήσεις?
0: Ναι. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ετοιμάτων του κλάδου, ναι, που έχουν κατατεθεί εδώ και 3 χρόνια και βρισκόμαστε στις συζητήσεις. Υπάρχουν προβλήματα όπως είναι ένα άλλο πρόβλημα του ποινικού μητρώου, που είμαστε η μοναδική επαγγελματική ομάδα μη δικαστικής χρήσης που έχει αφήσει πάρα πολλούς συνάδελφους εκτός επαγγέλματος. Υπάρχει το πρόβλημα με τα ΕΙΧ που υπάρχει μια τρομερή υποκλοπή. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε. Έχει γίνει ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Άρα
0: ο νέος υπουργός ακούει κάποια πράγματα. Βέβαια, ο υπουργός δεν είναι αυτός που καθορίζει την πολιτική, αλλά ο πρωθυπουργός. Προσπαθούμε με το διάλογο, με συνεχές συναντήσεις, να λύσουμε τα προβλήματα. Άρα. Το πρόβλημά μας όμως σήμερα και η ένσταση είναι ότι δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να μιλάμε σε όλα τα site και σε όλες τις ειδήσεις ότι υπάρχει αύξηση του τιμολογίου του ταξί, να τρομοκρατούμε τον κόσμο για κάτι το οποίο δεν θα αγγίξει ούτε το 2% του βατικού κοινού.
1: Για το συγκεκριμένο. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα. Εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε. Άλλωστε και τα ταξί έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα στη χώρα μας. Δεν είναι μέσω πολυτελούς μετακίνησης. Είναι συμπληρωματικό στον συγκοινωνιακό χάρτη και πολλές φορές καλύπτουν κενά που έχουν αφήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.

0: επειδή ξεμένουμε από χρόνο και ο Κλεάνθης Μανολάρας μου δείχνει το, όχι την κονσόλα, το ρολόι, ότι πρέπει να κλείσουμε. Είχα πει από την αρχή της εκπομπής ότι θα ακούσουμε τον Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος έφτιαξε τη δική του Λυσιστράτη, μεταφέροντας την ιστορία του Αριστοφάνη στο σήμερα. Για την παράσταση αυτή που ανέβηκε ήδη στην Αθήνα και έρχεται στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους, μίλησε το μεσημέρι στη Χριστίνα Χαλεπλίδου και τον Θήτα FM ο ίδιος ο Σταμάτης Κραουνάκης. Πάμε στο κλείσιμο να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, ένα λεπτό είναι, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, θα το κρίνετε κι εσείς, γιατί αναφέρεται στις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα σε δύο περιόδους της ιστορίας που απέχουν μεταξύ τους σχεδόν 2.500 χρόνια, ενώ δίνει και τον δικό του ορισμό της σάτιρας. Ας τον ακούσουμε.
1: Ο Αριστοφάνης μας μιλάει ακόμη από το 411
2: π.Χ. Είναι τραγικό το πόσο μας μιλάει ακόμα, γιατί φαίνεται τα προβλήματα της πολιτείας κυρίως εξακολουθούν να είναι ακριβώς τα ίδια, η κίνδυνη ακριβώς η ίδια, η γελοιότητα ακριβώς η ίδια και φυσικά πολύ χειρότερη.
1: Αυτή είναι, ναι, όντως μεγεθύνεται.
2: Και αυτό που έχεις να σατιρίσεις, γιατί η σάτιρα είναι ένα πολύ σκληρό πράγμα, δεν είναι ό,τι να είναι. Αυτό που έχεις να σατιρίσεις πρέπει, κοιτάξτε, για μένα, για μια σκέψη, επειδή έχω εντρυφήσει αρκετά, η σάτιρα είναι ένα μαχαίρι, το χώνεις, πρέπει να φροντίσεις να μην σκοτώσεις, πρέπει να φροντίσεις η πληγή που θα κάνεις να είναι κάτι που να φυπνήσει.
0: Μαχαίρι σάτιρα που χρειάζεται προσοχή για να μην σκοτώσεις. Αυτό είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ανίδη στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν και σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από τον, που θα ακούσετε από τον Αλέξη Νικηφορίδη και αμέσως μετά η Μάρνη Χάτζη Μανουήλ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα.
3: ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 7 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως στις 15 Οκτώβριο, όταν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του δεν θα ξεπεράσει το 1,74 ευρώ ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο κίνησης, η ισχύουσα επιδότηση θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο. Προς το παρόν όμως τίποτα δεν διαφοροποιηθεί όσον αφορά την βενζίνη. Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης πως θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδημο θέρμανσης, όχι μόνο για το πετρέλαιο, αλλά και για τα υπόλοιπα είδη που χρησιμοποιούν οι πολίτες για να ζεσταθούν, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και προς το παρόν μένουν απομονωμένοι από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Σύμφωνα με εντολή της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης εζώδων από εγκληματικές ενέργειες, θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών και αν προκύψει κάτι αξιόπινο, θα θεσμευθούν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Η ΑΔΕ ανακοίνωσε πως το σύστημα επιχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τραπεζών θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2027. Ξεπέρασε το όριο των 200.000 επισκεπτών που είχε θέσει ως στόχο η ΔΕΘ. Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν 202.850 επισκέπτες. Στην διοργάνωση συμμετείχαν 1.000 εκθέτες ενώ φιλοξενήθηκαν 25 χώρες. Άνοιξε σήμερα και θα δέχεται αιτήματα ως τις 22 του μήνα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα της χρονιάς 26-27. Από τις 4 το απόγευμα αύριο δεν θα λειτουργούν 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς της Βενιζέλου, της Αγίας Σοφίας, του Συντριβανίου και του Πανεπιστημίου. Επίδομα από 80 έως 500 ευρώ, ανάλογα με το βαθμό του, θα πάρουν στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η απόφαση υπογράφει από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025. 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε απαγχωνισμένη στις τουαλέτες του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν ζωντανή. Κλειστός θα είναι σήμερα ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Στους 26 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην πόλη, ελαφρές νεφώσεις σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
3: Θήτα FM 107,1.
5: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ακούτε πάντα Θήτα FM στους 107,1 και εμείς θα είμαστε μαζί από τις 7 έως τις 8. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, στον ήχο ο Κλεάνθης Μανολάρας. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε και την συνέντευξή του Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και μάλιστα ανακοίνωσε επίσημα ένα πακέτο παρεμβάσεων για καύσιμα, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει τον προηγούμενο καιρό, τι προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση, ώστε η τιμή εκκίνησης κατά την έναρξη της διάθεσής του, του πετρελαίου, στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,74 ευρώ το λίτρο, αντί για 2 ευρώ που πάνω κάτω προβλέπονταν ότι θα άνοιγε χωρίς τα μέτρα. Ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, όχι μόνο για το πετρέλαιο, αλλά για το αέριο και για το ρεύμα. Για το πετρέλαιο κίνησης επιβεβαίωσε ότι η κρατική επιδότηση θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο με σκοπό τη συγκράτηση των τιμών και την ελάφρυνση της αγοράς. Ενώ για τη βενζίνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει κάποια νέα παρέμβαση προς το παρόν. Εγώ βέβαια έχω να πω ότι το μεγάλο αγκάθι παραμένει βενζίνη, γιατί εφόσον αυτή η επιλογή μένει εκτός κάδρου, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η δημοσιονομική κουβέρτα είναι πολύ στενή για να μας χωρέσει όλους. Και βέβαια όσοι είμαστε οδηγοί γιοταχή, που είναι μεγάλος ο αριθμός όσων οδηγούμε και χρειαζόμαστε πολλές φορές και καθημερινά το αυτοκίνητό μας, καλούμαστε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε το μάρμαρο της διεθνούς κρίσης, την ώρα που η καθημερινή μετακίνηση μετατρέπεται σταδιακά από ανάγκη σε προνόμιο. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και αν η προηγούμενη είδηση είχε λίγο από τα σημεία και λίγο από τα τέρατα, σίγουρα το ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε επίσημα ότι φέτος είχε επισκέπτες πάνω από 200.000 ανήκει στις επιτυχίες και σίγουρα ανήκει στα σημεία. Έρχομαι τώρα στο μεγάλο θέμα του ξαφνικού χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η δικαστική διερεύνηση περνά πλέον σε ένα άλλο επίπεδο, σε αυτό στο οικονομικό, καθώς με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ανοίγουν άμεσα οι λογαριασμοί και ξεσκονίζονται τα πάντα γύρω από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Αυτή είναι μία ακόμη τροπή που πήρε αυτή η υπόθεση και μάλιστα έχει φτάσει αυτό να είναι πάρα πολύ δυσάρεστο στα αυτιά μας από όλες τις πλευρές. Το παρακολουθούμε άναυδη, κυριολεκτικά όλο αυτό που συμβαίνει. Οι αρχές κάνουν φύλο και φτερό τις περιουσιακές σχέσεις και τις εισπράξεις του ζευγαριού των γιατρών από το Καλονάκι που βρίσκονται πλέον στον Κορυδαλό, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ήδη τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας, όπως έχουμε πει, με ενδεχόμενο δόλο. Μουσική
στόχος της αρχής είναι να διαπιστωθεί αν πίσω από τις παράνομες, όπως καταγγέλλεται, θεραπείες μακροζωίας και πλασματαφαίρεσης, κρύβεται και ένας πακτολός μαύρου χρήματος που στη συνέχεια νομιμοποιούνταν. Σαφώς η είδηση ανήκει στα τέρατα από την πρώτη στιγμή που βγήκε στη δημοσιότητα όλο αυτό. Το τέρας πραγματικά που καθημερινά μας καταπίνει όλο και περισσότερο. 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο 107,1 και περνάω σε ένα άλλο θέμα εξίσου σημαντικό για μένα και νομίζω και για πάρα πολύ κόσμο και για τους Δήμους, κυρίως για την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί όταν ένας από τους πλέον έμπειρους αυτοδιοικητικούς της χώρας επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη χρεοκοπία προκειμένου να περιγράψει μια πραγματικότητα όπου τα καύσιμα των Δήμων τελειώνουν πριν καλά-καλά βγει ο Αύγουστος, τότε τα πράγματα είναι πραγματικά σοβαρά. Ο λόγος για τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, τον Σίμω Δανιλίδη, που από το βήμα της ΚΕΔΕ στη Σκιάθο έκανε λόγο για οικονομική εξαθλίωση των Δήμων, εξαπολύοντας πειρά κατά των κυβερνητικών επιλογών. Μάλιστα, ο κ. Δανιλίδης εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στους Δήμους. Όπως ανέφερε, το κρατικό πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να αγγίξει τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ για την τριετία 2024 με 2020, για την διετία μέχρι το 2026. Ωστόσο, η πολιτεία δεν διέθεσε ούτε ένα ποσοστό της τάξης του 15% με 20% για την ενίσχυση των Δήμων. Και βέβαια δεν δίστασε να ασκήσει κριτική και για την ίδια την ΚΕΔΕ, που την κατηγόρησε ότι χαμηλώνει επικίνδυνα τον πύχη των διεκδικήσεων τη στιγμή που οι Δήμοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Και επεσήμανε ότι αν οι Δήμοι αναγκαστούν να μετακυλήσουν το κόστος στους πολίτες μέσω αυξήσεων στα δημοτικά τέλη, η κοινωνική πίεση θα γίνει ανυπόφορη, γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλα τέλη, δεν αντέχει άλλα έμφυα, δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση. Αυτά ξεχώρισα, κυρίες και κύριοι, για την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, 7 σημεία και τέρατα. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με τον πρώτο μας καλεσμένο. Θα μεταφερθούμε στα δάση, θα μιλήσουμε για πυρκαγιές, θα μιλήσουμε για σεισμούς, θα βρεθούμε σε περιοχές που δυστυχώς επλήγησαν βάναυσα από καταστροφές, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε προς το καλύτερο, εφόσον όλοι μας συνταχθούμε με την προσπάθεια που κάνουν οι εθελοντές προς αυτή την κατεύθυνση. Ας ακούσουμε λίγη μουσικούλα και είμαστε και πάλι μαζί. 7 σημεία και τέρατα.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Μπάμπη Ασλανίδη, πρόεδρο των Ελλήνων Διασωστών, και τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην εκπομπή μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, συζητάμε πολλά και διάφορα εδώ στην εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Ανακαλύψαμε πολλά τέρατα και σήμερα, κύριε Ασλανίδη, αλλά μαζί σας είμαι βέβαιη ότι θα σταθούμε και στα θετικά και στα δύσκολα, οπότε θα καλύψουμε πλήρως τον τίτλο της εκπομπής. Θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση και μετά θα με παρασύρετε εσείς με όλα αυτά τα ωραία, όπως τα λέτε πάντοτε. Με την κατακόρυφη αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα, πώς μπορούμε να αναπροσαρμόσουμε το επιχειρησιακό πλάνο και αν αυτό το πράγμα θεωρείτε εσείς ότι είναι εφικτό?
1: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μεγάλη εξτράπηση και από την πολιτεία αλλά και από τους φορείς, κυρίως από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το κομμάτι, και βάζω και την ομάδα μας, τους Έλληνες Διασώστες. Νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε όσον αφορά την αλλαγή του καιρού. Έχουμε περισσότερα φυσικά φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν πολύ. Δεν μιλάμε για φυσικές καταστροφές, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απλά κάποια φυσικά φαινόμενα έχουν αποτέλεσμα κάποιες καταστροφές.
0: Σήμερα είχατε το συντονιστικό σας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Θέλω να μου πείτε κάθε πότε περίπου βρίσκεστε όλοι μαζί και τι είναι αυτό το οποίο σχεδιάζετε για το μέλλον το δικό μας εδώ, της πόλης και ενδεχομένως και της περιοχής συνολικά.
1: Εμείς δεν κάνουμε τα συντονιστικά για να κανονίσουμε το μέλλον. Απλά προσπαθούμε να συντονιστούμε ουσιαστικά, έτσι ώστε σε μια καταστροφή, αυτό έχει να κάνει με μια φωτιά στο Σεϊξού ή με μια πλημμύρα ή με μια χιονόπτωση, συντονιζόμαστε τώρα πριν από το συμβάν, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ώρα, να μην χρειάζεται εκείνη την ώρα να τρέχουμε να δούμε ποιος είναι έτοιμος, ποιος μπορεί να κάνει αυτό, ποιος μπορεί να κάνει εκείνο. Έτσι λοιπόν σήμερα όντως υπήρχε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, η πυροσβεστική υπηρεσία, οι υπηρεσίες του Δήμου, οι εθελοντικές ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό, όλοι οι φορείς μέχρι και ο ΑΣΤ, γιατί σε μια εκένωση θα χρειαστούν μέσα. Mm-hmm. Θέλω να σας δώσω
0: την έκταση πραγματικά. Ναι, για πείτε μου.
1: Έτσι λοιπόν σήμερα το αντικείμενο είχε να κάνει με τις πλημμύρες. Από εδώ και πέρα περιμένουμε καιρικά φαινόμενα τα οποία τελευταία είπαμε ότι γίνονται έντονα, πιο έντονα. Έτσι λοιπόν προετοιμαζόμαστε και ο καθένας από εμάς δηλώνει τι μπορεί και τι είναι έτοιμος να κάνει. Οπότε οι φορείς γνωρίζουν

0: τι θα μπορούσε να περιμένει ο καθένας από τον άλλον.
1: Κυρία Σλανίδη, βρεθήκατε σε πολύ μεγάλες καταστροφές και από φωτιά και από σεισμούς. Η ομάδα σας και αρκετά μέλη πολλές φορές της δικής σας ομάδας. Θέλω να ξεκινήσω λίγο με τις περιοχές της Ελλάδας που βρεθήκατε και σε ποιες εποχές ήσασταν εκεί και πού δράσατε. Περισσότερο για να ακούσει ο κόσμος πού βρέθηκαν οι Έλληνες διασώστες.
0: Λοιπόν, οι Έλληνες διασώστες είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το 2006. Κύριο αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε είναι η σεισμή, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη γνώση, πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά και πολύς εξοπλισμός με τον οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε. Αλλά στην Ελλάδα από το 2006 μέχρι σήμερα δεν είχαμε κάποιον καταστροφικό σεισμό. Και καταστροφικό σεισμό λέμε αυτόν ο οποίος επηρεάζει ζωές και βασικές υποδομές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα δεν είχαμε κάποιον έντονο σεισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει, καταστροφικό σεισμό μάλλον, που θα μπορούσε να προκαλέσει κάτι τέτοιο, παρότι είμαστε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές στον κόσμο.
1: Βέβαια, ανησυχήσαμε, να το πω και αυτό, ανησυχήσαμε, αν θυμάστε, με την Σαντορίνη που βρεθήκαν εκεί από το Πανεπιστήμιο, εδώ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, κάνοντας μετρήσεις, αλλά τελικά νομίζω ότι τα πράγματα αποσοβήθηκαν από κάποια στιγμή και μετά.
0: Ήταν ένα ιδιαίτερο
1: φαινόμενο. Ναι, ήταν ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που νομίζω τρομάξαμε λίγο όλοι για το πού θα πήγαινε. Αλλά ευτυχώς για όλους μας φάνηκε ότι πήγαν καλά τα πράγματα. Ναι.
0: Οι αριθμοί δείχνουν την πραγματικότητα. Σκεφτείτε ότι γίνανε 22.000 σεισμοί.
1: Ναι.
0: Εκείνες τις ημέρες. Μέσα σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών γίνανε 22.000 σεισμοί.
1: Απίστευτο
0: ένα τεράστιο νούμερο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο, ειδικό φαινόμενο, τοπικό. Μπορούν να μιλήσουν οι ειδικοί γι' αυτό περισσότερο. Εμείς το παρακολουθούσαμε και ήμασταν έτοιμοι να επιχειρήσουμε ανά πάσα στιγμή. Έτσι λοιπόν έλεγα ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε αυτά τα χρόνια κάποιον καταστροφικό σεισμό. Η ομάδα μας επιχείρησε στο εξωτερικό. Το 2009 στην Ιταλία στη Λάκουλα, το 2019 στο Βυράχιο στην Αλβανία και το 2023 στο Καχραμάν Μαρά στην Τουρκία. Σε αυτόν τον μεγάλο σεισμό. Από εκεί και μετά η ομάδα έχει επιχειρήσει την Ελλάδα σε φωτιές, ξεκινώντας από ένα πολύ μεγάλο γεγονός στο Μάτι, αλλά και στην Εύβοια, τις φωτιές στην Εύβοια πριν λίγα χρόνια, στη Δαδιά στον Εύρο, στη Χαλκιδική, σε πάρα πολλές φωτιές και σε πάρα πολλά συμβάντα.
1: Θα μου αφήσετε τώρα να επιλέξω. Θα σας πάω, μια που ξεκινήσατε με το τι έγινε με τους σεισμούς, θέλω να σας πάω πρώτα στην Τουρκία. Στην Τουρκία είχατε πάει με το γιο σας.
0: Σωστά.
1: Ναι, και με μια πολύ πολυπληθή ομάδα, έτσι δεν είναι? Θέλω να μου περιγράψετε λίγο πώς γίνεται η πρόσκληση, πώς ξεκινάτε από εδώ και πάτε εκεί, πώς συντονίζεστε, με πόσες ατελείωτες ώρες μπορεί να είστε στο χώρο που έχει, που έχει καταστραφεί. Θέλω λίγο αυτό το επιχειρησιακό κομμάτι να μας δώσετε.
0: Ναι, αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία όμως είναι προς όφελος όλων αυτών που επιχειρούν. Γιατί θα σας φέρω λίγο σε, έτσι ακριβώς όπως το βλέπουμε εμείς. Φανταστείτε ότι εκεί που γίνεται ο σεισμός δεν υπάρχει καμία υποδομή που να λειτουργεί. Δεν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, τηλέφωνο. Δεν υπάρχει δήμαρχος. Δεν υπάρχει υπηρεσία του Δήμου. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να σε υποδεχτεί. Τέλος πάντων, να σου πει εδώ είναι, εδώ πρέπει να πας, εδώ πρέπει να λειτουργήσεις. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έρχονται τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο λέγεται INSARAC. Βάσει αυτού λειτουργούν όλες οι ομάδες, είτε επαγγελματίες είτε εθελοντές, οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα συμβάν και λειτουργούν κάτω από αυτό το πρωτόκολλο. Και τι γίνεται αυτό? Φανταστείτε ότι στην Τουρκία υπήρχαν περίπου 90.000 εθελοντές.
1: Ένας πολύ μεγάλος αριθμός που έπρεπε με έναν τρόπο να υπάρχει συντονισμός.
0: Και φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν από κάθε γωνία του πλανήτη.
1: Έτσι.
0: υπήρχαν άνθρωποι από το Ελσαλβαδόρ.
1: Κάθε γλώσσα.
0: Κάθε,
1: ναι, ναι, κάθε εκπαίδευση διαφορετική.
0: Με όλες τις γλώσσες. Όχι. Εδώ είναι η διαφορά, ότι η εκπαίδευση είναι κοινή.
1: Α, είναι κοινή.
0: Τα πρωτόκολλα δηλαδή με τα οποία λειτουργούμε είναι κοινά.
1: Αυτό είναι πολύ βοηθητικό όμως.
0: Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο όλοι πηγαίνουν εκεί πέρα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή ενημερώνουν μια πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών, όπου εκεί δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε, από ποιο σημείο της χώρας θα πούμε, με τι εξοπλισμό και τι ακριβώς ζητάμε. Παραδείγματος χάρη, να ταξιδέψουμε με αεροπλάνο, δεν μπορούμε να κουβαλήσουμε καύσιμα μαζί μας. Οπότε θα τα ζητήσουμε εκεί. Φανταστείτε ότι στην Τουρκία το πιο κοντινό σημείο που υπήρχε νερό, πόσιμο και καύσιμα ήταν 100 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο. Άρα λοιπόν μέσα από τα Ηνωμένα Εθνών.
1: Απίστευτο, έτσι, 100 χιλιόμετρα. Ναι.
0: 100 χιλιόμετρα.
1: Τρομερό, ναι.
0: Και το νερό είναι ένα από τα πιο βασικά πράγματα που κουβαλάμε μαζί μας. Πηγαίνοντας σε ένα σεισμό, πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε νερό μαζί σου.
1: Είδα ότι έχετε και ξηρά τροφή, είδα κονσέρβες, μακαρόνια, ρύζια, δηλαδή παίρνετε μαζί σας φεύγοντας για αυτές τις... Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Γιατί δεν ξέρετε προφανώς και τι θα αντιμετωπίσετε εκεί που θα φτάσετε, έτσι, αν θα μπορείτε να φάτε ποια στιγμή.
0: Δεν υπάρχει κάποιος να σε φιλοξενήσει.
1: Ναι, πού θα κοιμηθείτε...
0: Ακριβώς. Το που θα κοιμηθούμε είναι σίγουρο ότι κοιμόμαστε έξω.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Σεισμογενείς περιοχές. Σημαίνει ότι υπάρχουν μετασεισμοί και κτίρια τα οποία έχουν τρωθεί. Άρα είναι πολύ εύκολο να καταρρεύσουν.
1: Κύριε Σλανίδη, πόσες ώρες μπορεί να μένει ξύπνιος κάποιος πάνω από τα συντρίμια? Θέλω λοιπόν, να πω πώς λειτουργεί αυτό.
0: Υπάρχουν βάρδιες. Δηλαδή δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε παραπάνω από 6 με 8 ώρες. Φανταστείτε ότι είναι ένα δύσκολο περιβάλλον, με πολύ σκόνη, με πολλά μπάζα, με πολλοί κομμάτια που πρέπει να μετακινηθούν. Άρα κάποιος δεν μπορεί να δουλέψει παραπάνω από 6-8 ώρες. Έτσι λοιπόν ο προγραμματισμός από εδώ πέρα γίνεται έτσι ώστε να υπάρχουν τρεις βάρδιες που να αντικαθιστά η μία τον άλλον. Από εκεί και μετά υπάρχει ένας προγραμματισμός και λειτουργούμε με έναν τρόπο.
1: Mm-hmm. Εσείς λειτουργήσατε μαζί με το γιο σας?
0: Όταν είχα πάει στην Αλβανία το 19,
1: ναι.
0: Ήταν 17 χρονών.
1: Α, ήταν μικρός. Να πω ότι ανήλικος.
0: Παρακολουθεί την ομάδα από πολύ μικρότερος.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν ήταν 17 χρονών είχε γίνει σεισμός στην Αλβανία και με παράπονο μου έλεγε δεν μπορώ να αυτό γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιον ανήλικο μαζί μας.
1: Ναι.
0: Όσες και αν είναι γνώσεις του. Με πολύ παράπονο μου έλεγε δεν με πήρες μαζί σου, δεν πήγαμε εκεί πέρα. Οπότε το 23 που έγινε ο σεισμός στην Τουρκία ήταν 21 χρονών.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε ήταν σε ηλικία που μπορούσε να έρθει, είναι καλά εκπαιδευμένος, αυτό είναι πολύ βασικό για όλους όσους επιχειρούν και δεν είναι επειδή ήταν γιος μου, απλά...
1: Όχι, το συγκινητικό κομμάτι είναι εδώ πέρα περισσότερο. Πατέρας με γιο, ναι. Να βρίσκονται μαζί σε μια τέτοια διαδικασία. Σας είπα και που μιλήσαμε κατηδίαν πόσο δύσκολο το θεωρώ και πόσο ουσιαστικό. Δηλαδή τι ψυχή πρέπει να κουβαλάει κανείς για να μπορεί να προσφέρει αυτά τα πράγματα στον συνάνθρωπο. Οπότε με αυτή την έννοια έτσι πιο πολύ το προσεγγίζω, δεν σας κρύβω.
0: Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη γενικότερα για να βρεθείς σε ένα τέτοιο συμβάν. Αντιλαμβάνεστε ότι παίζει ζωή, οι ναι. Ζωές κάποιων εγκλωβισμένοι ναι. Εκεί πέρα και αναμένουν από σένα να καταφέρεις να τους απεγκλωβίσεις.
1: Πρέπει να είσαι ουσιαστικός και πώς να το πω, και αξιόπιστος σε αυτό που κάνεις. Αυτό είναι πραγματικά.
0: Σωστά. Για μένα εκείνη η αποστολή είχε μια μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση γιατί ήταν και ο γιος μου μαζί. Οπότε
1: ναι, ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια βαρύτητα περισσότερη.
1: Ναι, το πιστεύω. Θέλω δεν, να σας...
0: Δεν δυσκολεύτηκα πάντως πολύ γιατί ήξερα ότι ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένος. Ήξερα ότι ξέρει τι πάμε να βρούμε εκεί πέρα γιατί αυτό μαθαίνουμε σε όλα τα μέλη. Εκπαιδεύονται για το τι θα αντιμετωπίσουν εκεί πέρα. Και είμαι περήφανος που ήταν μαζί μου εκεί πέρα και ζήσαμε αυτό το πράγμα μαζί.
1: Και μπράβο του. Θέλω να σας πάω τώρα σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ συζητηθεί. Μιλάω για την πυρκαγιά στο μάτι. Θέλω να μας πείτε λίγο πώς επιχειρήσατε εσείς εκεί. Ήσασταν η δεύτερη, ας το πούμε, φουρνιά διασωστών που πέρασε. Είχε περάσει ήδη μία ομάδα, έτσι δεν είναι? Είχατε φτάσει σε κάποιο σημείο που τα πράγματα είχαν λίγο εξομαλυνθεί?
0: Ναι, εμείς είχαμε φτάσει μετά την πυρκαγιά, αφού είχε ολοκληρωθεί η πυρκαγιά. Και πήγαμε κυρίως για ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και επικουρικά στην πυροσβεστική. Γιατί το έργο της πυροσβεστικής είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τα παιδιά. Είναι επαγγελματίες και το κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πέρα υπήρχαν πάρα πολλά θύματα, υπήρχαν πάρα πολλές καταστροφές. Και το έργο της πυροσβεστικής ήταν τεράστιο. Εκεί λοιπόν βοηθήσαμε και βοηθήσαμε και με ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει τα σπίτια τους. Και όχι μόνο τα σπίτια τους, αλλά είχαν χάσει και δικούς τους ανθρώπους, που αυτό φέρνει μια πρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση αλλά και αναστάτωση. Mm-hmm. Ήταν δύσκολες στιγμές, γιατί έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι ήταν χαμένοι, δηλαδή κυκλοφορούσαν ανάμεσα σε καμένα σπίτια και αυτοκίνητα και αυλές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, βλέποντας τα μέρη που περπατούσαν μέχρι χθες και χαιρετούσαν ανθρώπους. Και σήμερα δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι ζουν.
1: Ναι, η εικόνα την οποία βιώσαμε εμείς, βέβαια μόνο μέσω των τηλεοράσεων και των social media και τέλος πάντων της τεχνολογίας, παρότι φαίνεται να περνάει μέσα από ένα ψυχρό γυαλί όλη αυτή η κατάσταση, στην πραγματικότητα βιώνεις με έναν τρόπο τον πόνο των ανθρώπων εκεί και αναρωτιέμαι πώς φύγατε μετά από εκεί, δηλαδή βιώνοντας όλη αυτή την κατάσταση και έχοντας μια συζήτηση η οποία επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται, τι είναι αυτό το οποίο κρατάτε εσείς μέσα σας από όλο αυτό?
0: Να πω κάτι σχετικά με την εικόνα που εισπράττει κάποιος βλέποντας αυτό το πράγμα από την τηλεόραση. Δυστυχώς ακόμη οι τηλεοράσεις, ή ευτυχώς σε κάποιες περιπτώσεις, δεν φέρει να περάσουν την οσμή.
1: Δεν καταφέρνει, ίσως να μην προφανώς άλλο είναι αυτό που βιώνετε εσείς, αλλά θέλω να πω με έναν τρόπο σου τρυπάει πάντως τα ρουθούνια.
0: Η μυρωδιά του καμένου είναι έντονη και πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε σε κάθε φωτιά, είτε καίγεται δάσος, είτε καίγονται σπίτια. Είναι κάτι που δεν το συνηθίζεις ποτέ. Από εκεί και μετά τώρα, οι ψυχολογικοί φόρτες που έχουν οι διασώστες σε μια τέτοια περίπτωση είναι τεράστια. Φανταστείτε ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που είναι η καθημερινότητά του αυτή. Δεν ζούμε δηλαδή αυτό το πράγμα κάθε μέρα. Όπως παραδείγματος χάρη οι επαγγελματίες, οι πυροσβέστες.
1: Ναι.
0: Εμείς μέχρι την προηγούμενη μέρα, μέχρι την προηγούμενη ώρα, είμαστε στη δουλειά μας ή στο σπίτι ή κάνουμε αυτά που κάνουμε κάθε μέρα. Ξαφνικά καλούμαστε να βοηθήσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν βγαίνεις δηλαδή από ένα mood και πηγαίνεις σε κάποιο άλλο τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα. Παρόλα αυτά, όπως είπα και προηγουμένως, κομμάτι από την εκπαίδευση που κάνουμε εν καιρό ειρήνης, όταν δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο συμβάν, κομμάτι από την εκπαίδευση έχει να κάνει με το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση.
1: Ναι.
0: Επίσης, επιστρέφοντας από ένα τέτοιο γεγονός, από μια τέτοια αποστολή, όλοι θα πρέπει να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματα, τα οποία δεν είναι πάντα προβλέψιμα και δεν είναι ίδια για όλους.
1: Μα αυτό είναι που σας έλεγα και το πρωί που μιλήσαμε, τουλάχιστον όπως το προσεγγίζω εγώ, είναι αβίωτο πολλές φορές το να μπορείς να σηκώσεις ένα τέτοιο βάρος. Γιατί αυτό πρέπει να μπορείς να το διαχειριστείς. Δηλαδή όταν ξεκινάς να προσφέρεις μια τέτοια βοήθεια ξανά και ξανά και ξανά σε μια τεράστια καταστροφή, πρέπει να μπορείς να σηκώσεις το βάρος για να μπορείς να ξαναπροσφέρεις και βοήθεια. Δεν είναι απλό, καθόλου απλό. Θέλω και δύο κουβεντούλες πριν κλείσουμε για το μέλλον του εθελοντισμού. Εσείς έχετε και σχολή, λειτουργείτε με τη νέα γενιά, λειτουργείτε με τα παιδιά. Θέλω να μου πείτε δύο κουβεντούλες για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, την ενδιαφέρουσα.
0: Ο εθελοντισμός είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σου δίνει, σου προσφέρει συναισθήματα κυρίως, γιατί στον εθελοντισμό δεν περιμένεις να πάρεις κάτι από αυτό που κάνεις, αλλά εισπράττεις συναισθήματα τα οποία δεν μπορείς να τα εισπράξεις με κανέναν άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να υποκαταστήσει τον εθελοντισμό σε αυτό το κομμάτι. Έτσι λοιπόν είναι κάτι που γεμίζει πάρα πολύ τον άνθρωπο που λειτουργεί σαν εθελοντής, αξίζει πάρα πολύ και θα πρότεινα σε όποιον θέλει να το δοκιμάσει να το κάνει. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον και πολύ, πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν εμείς όπως κάθε χρόνο κάνουμε ένα σχολείο για νέους διασώστες, για αυτούς δηλαδή οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, με το δικό μας κομμάτι, με αυτό δηλαδή που ασχολούμαστε εμείς στον εθελοντισμό. Και έτσι 7 Οκτωβρίου ξεκινάει το καινούργιο σχολείο για τους αυριανούς διασώστες.
1: Οπότε,
0: να πούμε ότι δεν υπάρχει.
1: Οπότε όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν. Ναι.
0: Ούτε χρειαζόμαστε κάποιους με ειδικές ικανότητες ή με ειδικές γνώσεις. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Η εκπαίδευση που παρέχουμε είναι τόσο απλή και τόσο εύκολη που αφορά όλους. Δηλαδή μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο όλοι. Αρκεί να υπάρχει θέληση και να γνωρίζεις τι σημαίνει εθελοντισμός και πώς μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Να μην περιμένεις δηλαδή από αυτό κάτι να εισπράξεις εκτός από συναισθήματα.
1: Εκτός από αυτό τέλος πάντων που είναι το αυτονόητο το να το εισπράξεις.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει μπορεί να μπει στα social της ομάδας RescueGR ή να ψάξει σαν Έλληνες διασώστες και θα βρει μια μπροσούρα που κυκλοφορεί και ένα QR code για να κάνει μία αίτηση και να συμμετέχει.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Ασλανίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και είμαι στη διάθεσή σας οποτεδήποτε χρειαστεί να μιλήσω.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Γεια
1: σας. Ευχαριστώ.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, μαζί σας η Μάρνη Χατζημανουήλ από τις 7 έως τις 8. Εντάξει, υπάρχουν πολλά σημεία και τέρατα. Έτσι, καθημερινά γίνονται σημεία και τέρατα.

0: Συνεχίζουμε χορεύοντας, κυρίες και κύριοι, μονάχα που θα αλλάξουμε το στυλ του χορού και την μουσική, γιατί κοντά μας έχουμε τον Σάκη Οικονόμου, πρόεδρο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Κύριε Οικονόμου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας και μια χαρά, πάλι πολύ καλά είμαστε.
0: Λέω εμείς...
1: Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικές.
0: Μπράβο.
1: Και αυτά μας κρατάνε ζωντανά.
0: Αυτά μας κρατάνε ζωντανά και λέω να ξεκινήσουμε από τις εκδηλώσεις που έχουμε τώρα, έτσι αυτό το τρίμερο που μας έρχεται, και μετά να πούμε λίγο για το σύλλογό σας.
1: Ξεκινάμε τώρα αύριο που ξεκινάνε τα τριαντριώτικα με τους Χαϊνίδες, Παρασκευή, την Κυριακή είναι ο Πάνος Βλάχος και το Σάββατο είναι τα χορευτικά, τα παραδοσιακά. Θα χορέψουν χορούς από όλη την Ελλάδα και μετά θα κλείσουμε με ένα λαϊκό πρόγραμμα. Αυτό είναι το τρίμηνο. Επίσης την Κυριακή έχουμε και τα Θεοτόκια στο Ρετζίκι που θα χορέψουν τα παιδιά με αναπηρία. Μερικούς χορούς στο πλαίσιο των Θεοτοκίων, είναι η γιορτή του Ρετζικίου κάθε χρόνο που γίνεται, έχει καταφέρει πλέον θεσμός. Μετά πάμε το άλλο το Σάββατο, έχουμε το φεστιβάλ του Ένατο στην Τούμπα, παραδοσιακών χορών, και το άλλο το Σαββατοκύριακο, τις 4 Οκτωβρίου, είναι τα Τουπιώτικα. Επίσης αύριο θα χορέψει ο σύλλογος μας στον Άγιο Στυλιανό, στο βρεφονικό σταθμό του Παναστασίου. Θα γίνει μια βράβευση των εθελοντών και των διαφορών χορηγών. Και θα, ο σύλλογός μας, εκτός του ότι θα βραβευθεί, θα πλαισιώσει την εκδήλωση με χορούς από τα Γρεβενά.
0: Τώρα, αυτά, κύριε Οικονόμου,
1: πολύ κοντινά.
0: Τα πολύ κοντινά. Εσείς είστε ένας πάρα πολύ δραστήριος σύλλογος, κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να μου πείτε, μετράτε δεκαετίες καταρχάς, έντονης παρουσίας. Πόσο δύσκολο είναι να κρατηθούν ζωντανά αυτά τα αυθεντικά έθιμα? Τι κάνετε και τα κρατάτε ζωντανά? Τσιγαρίδα, παραδοσιακούς χορούς?
1: Όταν υπάρχει θέληση, τώρα φανταζείτε, εγώ είμαι στο Σύλλογο Γρεβενιωτών μισό αιώνα. 52 χρόνια, από το 1974 με πήρε ο Ρίγκος.
0: Πολλά χρόνια μετράτε, κύριε Οικονόμου, για πιο μικρό σας
1: 52
0: είχα.
1: Χρόνια, όταν κάνεις κάτι με μεγάλη θέληση, όταν υπάρχει ανταπόκριση και όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, και ειδικά για τον τόπο σου που θέλεις να... Θα ήθελε και τα έθιμα να κρατηθούν, να διενεθούν και να μάθουν οι νέοι μας να τα συνεχίσουν. Και το κάνεις με μεράκι, υπάρχει ανταπόκριση από τα παιδιά του χορευτικού, από τα μέλη του Συλλόγου Γρεβενιωτών, που είμαστε πάρα πολύ γρεβενιωτές στη Θεσσαλονίκη. Οι οποίοι φύγανε, φανταστείτε, ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1952, φεύγοντας οι Γρεβενιώτες για ένα καλύτερο αύριο από τα Γρεβενά ή στην Θεσσαλονίκη, και για να έχουν ένα σημείο επαφής και να λένε τα δικά τους τα χαμπέρια που λέμε στα Γρεβενά, ιδρύσαν τον σύλλογο. Αμέσως μετά ιδρύθηκε και το χορευτικό, και από τότε δεν έχει πάψει το χορευτικό, με μπροστάρει πάντα το χορευτικό μας τμήμα, ο σύλλογος να βρίσκεται σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
0: Εσείς
1: είμαστε, είπατε για τις τσιγαρίδες.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: ναι,
1: ο πρώτος σύλλογος.
0: Για τις τσιγαρίδες.
1: Είμαστε ο πρώτος σύλλογος στην πόλη Θεσσαλονίκης που καθιερώσαμε τη γιορτή της τσιγαρίδας μέσα στην πόλη. Κάναμε μερικά χωριά εδώ γύρω από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν οι πρώτοι που το ξεκινήσαμε. Μαζεύουμε πάρα πολύ. Να φανταστείτε, πέρσι είχαμε 2.500 κόσμο. Ήρθαν να φάνε, έχουμε τσιγαρίδες, είναι το χοιρινό το κρέας από τα Γρεβενά, έχουμε κρασί κόκκινο από τα Γρεβενά και μουσική κλαρίνα από τα Γρεβενά. Γίνεται μια πολύ μεγάλη γιορτή, αυτό την κάνουμε κάθε φορά μετά τα Χριστούγεννα, περιμένουμε δηλαδή να γυρίσει ο κόσμος από τα Γρεβενά και από τις διακοπές τους και μαζευόμαστε να γιορτάσουμε το έτοιμο της τσιγαρίδας, του γουρνοχαράς λέγαμε παλιά.
0: Θέλω να μου πείτε λίγο,
1: ναι,
0: και για αυτό που κάνετε. Εσείς βραβεύετε και φοιτητές με καταγωγή από,
1: ναι,
0: τα Γρεβενά.
1: Στον χώρο μας τον ετήσιο, ο οποίος,
0: μπράβο,
1: είναι ο καθιερωμένος χώρος.
0: Οι οποίοι έχουν διακριθεί μέσα στα πανεπιστήμια.
1: Έχω ξεκινήσει αυτή την διαδικασία, οπότε ανέλαβα πρόεδρος να βραβεύουμε τους μαθητές, τους γρεβενιώτες, κάτοικοι Θεσσαλονίκης που έχουν πετύχει στα πανεπιστήμια. Έχουμε καθιερώσει την βράβευση των αθλητών γρεβενιωτών που ακούστηκαν τα Γρεβενά παίρνοντας μετάλλιο. Να φανταστείτε, είχαμε ξεκινήσει η βράβευση του Μίλτον Τεντόγλου πριν ακόμη γίνει η φίρμα που είναι τώρα. 6 μήνες τον βράβευσε, να φανταστείτε, το Φλεβάρι, και από το καλοκαίρι και μετά το παιδί ξεκίνησε να μας παίρνει τα μυαλά, σε εισαγωγικά. Είναι μια πολύ καλή κίνηση. Βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση. Χαίρονται όλοι οι γονείς. Χαίρονται με τα παιδιά που περάσαν στο πανεπιστήμιο. Οι αθλητές που μας φέρανε τα μετάλλια και ακούστηκαν τα Γρεβενά. Και το συνεχίζουμε. Κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί πλέον σαν θεσμός. Επίσης μια μεγάλη γιορτή που κάνουμε σύλλογος είναι γιορτάζουμε τον Πολύχο Βρεβενό 15 Μαΐου τον Άγιο Αχίλλειο. Γίνεται κάθε

0: μεγάλη. Απλή και το κάνουμε στην Αγία Βαρβάρα, στην Τούμπα, στην Άνω Τούμπα, με τη θυσία της Αγίας Βαρβάρας κάνουμε την αρτοκλασία και μετά ξεκινάει το γλέντι.
1: Πείτε μου λίγο κάτι. Οι επαρχιακές πόλεις, όπως είναι και τα Γρεβενά, όπως και άλλες πόλεις, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της, ας το πούμε, όχι ερήμωσης, αλλά φεύγει ο κόσμος, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φεύγει. Έρχονται οι Γρεβενιώτες στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά έχει πολλούς Γρεβενιώτες στη Θεσσαλονίκη. Ο σύλλογός σας πιστεύετε ότι λειτουργεί ως δίκτυο κοινωνικής και επαγγελματικής ενδεχομένως αλληλεγγύης για τους συμπατριώτες του? Δηλαδή τους βοηθάτε να κάνουν εδώ ένα καινούριο ξεκίνημα, ή αν κάποιοι ενδεχομένως σκεφτούν ακόμη και την επιστροφή τους, κρατάτε εσείς έτσι αυτή την επαφή με τις ρίζες σας στα Γρεβενά?
0: Κρατάμε και με τις ρίζες μας, όπως είπαμε και προηγουμένως, και με τους νέους που έρχονται και έρχονται στο σύλλογο να βοηθήσουν και να τους βοηθήσουμε, και επαγγελματικά, ό,τι επαγγελματίας έρχεται και θέλει να δουλέψει εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ένα κύκλο γρεβενιετών, επαγγελματιών που βοηθάει ο ένας τον άλλον και ξεκινάμε, ας σας πω παραδείγματα, υδραυλικούς, γιατρούς, δικηγόρους, όσοι είναι γρεβενιώτες, βοηθάμε έτσι μεταξύ μας να έχουμε μια επαφή, να ζωντανεύει ο σύλλογος και σε εκδηλώσεις και επαγγελματικά οι άνθρωποι να μπορέσουν να ξεκινήσουν και να συνεχίσουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας, να σας ευχηθώ πολύ πολύ καλή επιτυχία σε αυτά που ετοιμάζετε. Τριανδρία, έτσι είπαμε, το πρώτο τρίμερο.
0: Αύριο, μεθαύριο, αύριο Χαϊνίδες, Σάββατο τα παραδοσιακά και λαϊκό, και ο Πάνος ο Βλάχος τραγουδάει την Κυριακή και είναι τα τριανδριώτικα καθιερωμένα πλέον, και αυτά έχει γίνει θεσμός και με συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, επειδή είμαι και παλιός, όπως είπατε, στην πιάτσα των χορευτικών, βοηθάω την κατάσταση με παραδοσιακά χορευτικά, με μουσικούς και τα λοιπά, ό,τι άλλο χρειαστεί.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.

Μία δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης φιλοξενεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση EC, φέρνοντας εντυπωσιακά ομοιώματα θαλάσσιων ειδών στη Νέα Παραλία, στον περιβάλλοντα χώρο της Γυάλινης Βιβλιοθήκης, εκεί στον κήπο των Γλυπτών. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν, στον κήπο των Γλυπτών, θα στηθεί μία έκθεση με 5 ομοιώματα προστατευόμενων καρχαριών και σαλαχιών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life Προμηθέας, προσφέροντας στους επισκέπτες μία σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους αθόρυβους κυρίαρχους των βυθών. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή. Η δράση θα παραμείνει προσβάσιμη μετά στο κοινό έως τις 4 Οκτωβρίου. Επίσης, στο χώρο θα πραγματοποιούνται οργανωμένες σχολικές

Να σας πω και μία είδηση από τη Χαλκιδική, μια που είχαμε φιλοξενήσει και τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Κόμπο, στην εκπομπή μας. Θα γνωρίζετε βέβαια τα προβλήματα που αντιμετώπισε το γυμνάσιο Πεύκοχωρίου. Τώρα μιλάμε για γυμνάσιο, ήταν της πρωτοβάθμιας, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η Χαλκιδική είναι ένας αγαπημένος, ευλογημένος τόπος που οι Θεσσαλονικείς τον αγαπάνε και βρίσκονται κάθε καλοκαίρι εκεί, και φυσικά και οι σχέσεις που έχουν με τους ανθρώπους που ζουν στη Χαλκιδική. Άρα λοιπόν το πρόβλημα, να πω ότι αντιμετωπίστηκε στο γυμνάσιο του Πευκοχωρίου με ομόφωνη απόφαση για την προσωρινή μεταφορά του στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Παρασκευής. Αυτή την απόφαση πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Κασάνδρας, βάζοντας τέλος στο αδιέξοδο με την ακαταλληλότητα του υφιστάμενου κτηρίου.

Να σας δώσω και μία χρηστική είδηση πριν σας αποχαιρετήσω, ότι αύριο θα προχωρήσει το μετρό σε αναστολή λειτουργίας 4 σταθμών λόγω των κινητοποιήσεων από τα 13 χρόνια, για τα 13 χρόνια μάλλον, από την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Οι σταθμοί οι οποίοι θα είναι κλειστοί προσωρινά είναι στην Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Αυτό θα είναι από τις 4 το απόγευμα. Οπότε να έχετε το μυαλό σας ότι δεν θα μπορέσετε να κατέβετε ή να ανέβετε σε αυτούς τους σταθμούς. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ωραία μουσικούλα είναι αυτή η Κλάνθη, μ' αρέσει. Λοιπόν, να σας πω ότι σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Αλέξης Νικηφορίδης που θα μας πει το δελτίο ειδήσεων. Θα ακολουθήσει η Βασιλική Πολίτου. Και εγώ δεν έχω παρά να σας καληνυχτήσω και να σας πω ότι θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. 7 με 8. 7 σημεία και τέρατα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 8. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Σε συνέντευξη, το Πρωθυπουργό ανακοίνωσε πως στις 15 Οκτώβρη, όταν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του δεν θα ξεπεράσει το 1,74 ευρώ ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο κίνησης, η υπάρχουσα επιδότηση θα συνεχιστεί και τον Οκτώβρη. Προς το παρόν, τίποτα δεν θα αλλάξει ως προς την τιμή της αμόλυβδης μεζίνης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για το πετρέλαιο, αλλά και για το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ενώ θα ενισχυθεί το πλαίσιο στήριξης των ανέργων. Αν κάτι αλλάξει, θα είναι η αντιμετώπιση σε όσους συστηματικά απορρίπτουν θέσεις εργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τον Αντώνη Ζαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Για τον πρώτο, η απάντηση ήταν: ό,τι είχα να πω το είπα. Αν κάνει κόμμα, τότε να με ρωτήσετε ξανά. Όσο για το δεύτερο, επανέλαβε πως διατηρείται μια καλή σχέση, αν και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να μην είναι ενεργός στην πολιτική ζωή. Όσον αφορά στον Ηλία Κασιδιάρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως δεν πρόκειται να τον κάνει συνομιλητή. Μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με εντολή της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών και αν προκύψει κάτι αξιόπινο, θα δεσμευθούν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Η Ολομέλεια της Βούλης αποφάσισε την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Ξεπέρασε το όριο των 200.000 επισκεπτών που είχε θέσει ως στόχο η ΔΕΘ. Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν 202.850 επισκέπτες. Οι εκθέτες ήταν 1.000, ενώ φιλοξενήθηκαν 25 χώρες. Άνοιξε σήμερα και θα δέχεται αιτήματα ως τις 22 του μήνα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα της χρονιάς 26-27. Η ΑΔΕ ανακοίνωσε πως το σύστημα υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τραπεζών θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2027. Από τις 4 το απόγευμα αύριο δεν θα λειτουργούν 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στο Ηράκλειο, άντρας έπεσε από τα ενετικά τείχη και σκοτώθηκε. Στα Σφακιά, πυρκαγιά σε δασική έκταση δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε απαγχωνισμένη στις τουαλέτες του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν ζωντανή. Αμύωτη παραμένει η ροή λαθρομεταναστών προς την Ελλάδα. Μέσα σε 4 ώρες σε 2 επιχειρήσεις νότια της Κρήτης διασώθηκαν 139 αλλοδαποί. Κλειστός θα είναι σήμερα ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεωρών με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 26 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην πόλη, ελαφρές νεφώσεις σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Good evening, ladies and gentlemen. Δηλαδή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, Μακεδονία. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη και στον επόμενο γαλαξία και στο μεθεπόμενο, γιατί μας ακούτε ιντερνετικά και μέσω της AI, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης, παντού και είμαστε πρώτοι. Αυτό έχω να πω και τελείωσε η εκπομπή. Όχι, τώρα ξεκινάει. Είμαι η Βασιλική Πολίτου, με απλά λόγια στον Θήτα FM 107,1. Καλησπέρα από τον Κλεάνθη Μανολάρα που είναι στα DEX. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα, αλλά να σας πω την αλήθεια, γιατί ξέρετε ότι είμαι και λίγο ειλικρινής και τα μοιράζομαι μαζί σας, έχω και λίγα νεύρα, διότι έχει πάρα πολύ κίνηση και έκανα τη χαζομάρα να έρχομαι προς Πολυτεχνείου, αλλά όχι από Τσιμισκή, γιατί λέω, έλα Βασιλική, λέω, σιγά μην πας τώρα αυτό, λέω, στρίψε, λέω, από Σβόλου. Και μετά την Αγία Σοφία στην Εκκλησία, στην Ερμού, πηγαίναμε σημειωτών, έκανα 25 λεπτά από το ύψος της Ερμού, στην αρχή της δηλαδή, μετά την εκκλησία, μέχρι να στρίψουμε στην Ίωνος Δραγούμη, 25 λεπτά, το διανοείστε? Αφήστε εκείνο τον δρόμο. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους θα δώσω σήμερα. Θα ασχοληθούμε με την κίνηση. Όχι, έχουμε και μάλλον να ασχοληθούμε. Αλλά ναι, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και σήμερα είναι η μέρα Πέμπτη. Είναι της του Θεού Σοφίας, της Αγίας Σοφίας. Χρόνια πολλά στη Σοφία, στην πίστη, στην ελπίδα, στην αγάπη. Όλα τα κορίτσια, όλες οι γυναίκες, να έχετε την υγειά σας, να έχετε καλά τις οικογένειές σας, να σας αγαπάμε, να μας αγαπάτε. Τα μηνύματά σας περιμένω ωστόσο στο 6977-201-070, που είναι το Viber του σταθμού. Θα πούμε πολλά και θα ξεκινήσουμε, γιατί λέγαμε αυτά που σας υποσχέθηκα χθες, ξέρετε, για τις δημοσκοπήσεις που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Σήμερα είχαμε και μία νεότερη δημοσκόπηση από το Open. Θα το κάνουμε μία σούμα για να δούμε λιγάκι πώς πάει η δυναμική των κομμάτων μετά τις εξαγγελίες και τις παροχολογίες, αν θέλετε, όλων των αρχηγών στη ΔΕΘ. Αλλά πρώτα, αφού ακούσουμε βέβαια το μουσικό μας τραγούδι, θα ξεκινήσω από τη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνήθως ακούτε στα μέσα ενημέρωσης, άμα δεν πεις Πρωθυπουργός, κόμμα Κυριάκος Μητσοτάκης, κάηκες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, να το εμπεδώσουμε. Μετά από 8 χρόνια το έχουμε ήδη εμπεδώσει, στον Παναγιώτη Στάθη και στην ΕΡΤ, την πρώτη του δηλαδή, μετά τη ΔΕΘ. Έχω σημειώσει 2-3 πράγματα και είμαι και λίγο ψώρας και είναι ορισμένα που λίγο μου κλίκαραν, μου έκαναν ένα τσαφ και θέλω έτσι να τα πούμε μαζί.

Λοιπόν, πρώτα ξεκίνησε να μιλάει για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ως άλλος που έχει γίνει με το επίδομα ανεργίας. Και εκεί μπερδεύτηκα. Τι είπε όμως πρώτα? Λέει, έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι σε ιδιαίτερη θέση γιατί εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Όπα, λέμε. Άρα θέση κυβέρνηση ήταν αυτό που πήγε το επίδομα ανεργίας 2 μήνες. Λέει όμως μετά. Ξέρω, λέει, κάποιες φορές είναι δύσκολο να διαχωρίσεις τη θέση της κυβέρνησης από την προσωπική θέση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά από τόσα χρόνια να είναι δύσκολο, άρα εδώ του λέει strike one. Λέει βέβαια μετά ο Παύλος Μαρινάκης το κατάλαβε αυτό, sorry daddy, και τον περιβάλλω, λέει, με εμπιστοσύνη για το εξαιρετικό έργο που μας κάνει. Οπότε ήταν αυτή η επίμαχη δήλωση που είχε κάνει και έτσι ας πούμε τη συμπλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας βέβαια και... Πρέπει να το ψάξουμε αυτό, αλλά δεν είχα και τόσο το χρόνο γιατί έπρεπε να ακούσω και τη συνέντευξη. Που είναι και ισχύει, γιατί το έλεγε και λίγο νωρίτερα. Σήμερα είχε την Νίκη Κεραμέο στον Υπουργό Εργασίας ο Νίκος Ευαγγελάτος και το άκουσα πρώτα από εκεί. Ότι δηλαδή στο επίδομα ανεργίας που επαναλαμβάνουν όλοι και το λέμε και εμείς ότι είναι ανταποδοτικό, έτσι, γιατί είναι από τις ασφαλιστικές εισφορές, τις προηγηθήσεις των εργαζομένων που μένουν άνεργοι, αλλά φυσικά και των εργοδοτών, και δεν είναι ένα προνοιακό επίδομα. Άι έτσι στο δίνω, χωρίς να έχει γίνει κάτι. Είναι και με τα λεφτά των ίδιων των εργαζομένων που δεν έχουν. Και λένε όμως ότι έχουν, λέει, 3 ευκαιρίες. Γιατί μετά, αν δεν πάρουν ούτε την 3η ευκαιρία για να βρουν κάπου εργασία, τότε και χάνουν το επίδομα ανεργίας. Άρα, αν ισχύει όντως αυτό, θα το ψάξω για αύριο. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θεωρεί το ίδιο το σύστημα ότι το επίδομα ανεργίας είναι όντως ανταποδοτικό. Είναι σαν να είναι στο μεσοδιάστημα, σε μία γκρίζα ζώνη, σε μία γκρίζα γραμμή. Τώρα είναι και της μόδας, το πιο σωστό, το γκρίζο, μετά με αυτά που μας κάνουν Τούρκοι. Ότι δεν είναι ακριβώς ανταποδοτικό, είναι και προνοιακό, αν το λογίζεις ότι ο άλλος έχει μόνο 3 ευκαιρίες για να πάρει μία εργασία. Μισό λεπτό δεν τα δούλεψε. Δεν υποτίθεται ότι το κράτος διασφαλίζει ότι για 12 μήνες θα παίρνει αυτό το επίδομα. Αν εσύ του βάζεις τον πέλεκι πάνω από το κεφάλι σου, από το κεφάλι του να επικρέμαται, σημαίνει ότι αυτό τότε είναι υπόρους. Φεύγω από αυτό. Φεύγουμε από αυτό. Για να πάμε λιγάκι για τη μείωση κατανάλωσης. Για το ενδεχόμενο αυτό. Το αφήνει ανοιχτό ο Πρωθυπουργός, αλλά μόνο, λέει, ως έκτακτο και χρονικά περιορισμένο μέτρο. Λέει, θα το έκανα έκτακτα για συγκεκριμένο διάστημα. Μόνιμο δεν μπορεί να γίνει, γιατί δημιουργεί μια πολύ μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Τα οποία φυσικά δημόσια οικονομικά φουσκώνουν και παραφουσκώνουν λόγω του πληθωρισμού, της ακρίβειας και επειδή φεύγουν από τις δικές μας τις τσέπες. Δηλαδή, να μας επιστραφεί εμάς ένα μικρό κομμάτι σε περίπτωση που μας αφήσει η Κομισιόν για να κάνουμε μια ειδικότερη παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και θα μας αφήσει για ποιο λόγο? Γιατί εμείς φοβόμαστε ότι αν το κάνουμε αυτό, τότε θα έχουμε τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Αλλά αυτά φεύγουν από εμάς. Οπότε μας επιστρέφεται ένα μικρό κομμάτι. Δεν είναι αυτό που λένε, α, έχουμε μια οικονομία ευημερίας και υπάρχει επιστροφή στον πολίτη. Έχουμε μια πολύ σκληρή οικονομία, η οποία έρχεται από τον ιδρώτα του κόσμου, έτσι φεύγει κατευθείαν από εμάς χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι και μετά μας επιστρέφεται ένα ξεροκόμματο. Φεύγουμε από αυτό. Μετά, για τα δηληστήρια, λέει ότι είναι σημαντικό, λέει, που προσέρχονται στη συζήτηση για τη συγκράτηση των τιμών, τόσα χρόνια αυτά τα δηληστήρια. Και τα ίδια, λέει, έχουν κέρδη, αλλά θα έπρεπε, λέει, να συμμετέχουν. Ερωτηθείς τώρα αν η εναλλακτική θα ήταν η φορολόγησή τους. Λέει, εγώ προκρίνω την απευθεία συνεισφορά τους από το να βάλω, λέει, χρήματα στο κρατικό ταμείο. Προτιμώ να τα επιστρέψω εκεί που πρέπει. Μετά, για τους μισθούς. Γιατί τον ρωτάει ο Παναγιώτης Στάθης, ο συνάδελφος που τώρα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, α, λέει, σας κατηγορεί αντιπολίτευση, που είναι πραγματική αριθμία αυτό, λέει, σας κατηγορεί ότι εδώ στην Ελλάδα, και είναι αλήθεια, έχουμε την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Τι είναι η αγοραστική δύναμη? Είναι τι μπορείς να ψωνίσεις, να αγοράσεις με το μισθό σου. Και γυρνάει ο Πρωθυπουργός, ενώ του λέει ότι έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη με τη Βουλγαρία, και η αλήθεια είναι ότι μια φορά είμαστε εμείς λίγο καλύτερα. Και σε μια άλλη μέτρηση είναι και η Βουλγαρία πλέον λίγο καλύτερα. Και λέει ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, σύμφωνα με τη Eurostat, λέει, αυτή είναι η αριθμή. Δεν έχουμε, λέει, μισθούς Βουλγαρίας, αλλά Πορτογαλίας. Αυτή, λέει, η πραγματική αποτύπωση που έγινε από τη Eurostat δείχνει ότι δεν ζούμε οικονομικό θαύμα, ναι, εννοείται, ούτε πρώτοι είμαστε, ούτε και τελευταίοι, είμαστε στη μέση. Η εικόνα, λέει, του απόλυτου μηδενισμού από την αντιπολίτευση δεν προσφέρει. Μα κύριε Πρωθυπουργέ μου, δεν σας ρωτήσαμε για τους μισθούς. Για τους ονομαστικούς μισθούς. Εδώ σας ρωτάμε για την αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη. Είναι σαν να σε ρωτήσει ο καθηγητής τι ξέρεις για το Δηληγιάννη και να αποτάσεις ο Χαρίλαος Τρικούπης. Είναι άλλο πράγμα. Και δεν είναι και σωστό και το παράδειγμα που φέρνω, αλλά θέλω να σας πω ότι άλλο σε ρωτάει και άλλο απαντάς.
Μετά, για τη ΔΕΘ, λέει, το δικό μας πρόγραμμα είναι, λέει, κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ. Λέει, στη ΔΕΘ μίλησα για τετραετία. Έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά, άλλη οικονομία έχουμε εμείς, που ακόμα πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς τα σπασμένα, τα μνημονιακά και άλλοι υπόλοιποι. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε ανάπτυξη στους αριθμούς, σας λέω εγώ, μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πλεονάσματα, τα χρειαζόμαστε, που πληρώνουμε βέβαια πολύ νωρίτερα δάνεια, τα οποία μπορούσαμε και να τα κρατήσουμε για να τα διαθέσουμε στην κοινωνία. Δεν το κάνουμε. Να είμαστε καλά προς τους δανειστές και προς το βαρός, τέλος πάντων. Λέει, έχουμε ένα πλεόνασμα ευημερία, το οποίο και πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες. Μετά, για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ να δούμε την παρέμβαση. Μπορεί να ανοίξει η διάθεση του πετρελαίου σε τιμή πολύ χαμηλότερη από 1,75. Λέει, όπως έκλεισε δηλαδή πέρυσι τον Απρίλιο. Άρα, λέει, δεν θα δεχθεί να ξεκινήσει τώρα, γιατί τώρα θα αρχίσουμε να γεμίζουμε τα πετρέλαιά μας και τα λοιπά, να μαζεύουμε και για το χειμώνα το πετρέλαιο. Λέει από 1,75, άρα εκεί θα είναι ή και λίγο πιο κάτω, και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε συγκεκριμένα μέτρα από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, τέλος πάντων, και Ενέργειας. Μετά, για πού αλλού να σας πάω. Μετά, λέει, ξεκαθάρισε μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Λέει, δεν αποτελεί, λέει, από μόνη της λύση. Το επίδομα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών και όχι μόνο όσους θερμαίνονται με το πετρέλαιο. Αποκάλυψε ωστόσο ότι εξετάζεται μια ακόμα παρέμβαση, δηλαδή η επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους που το είχαμε αυτό, για να διασφαλιστεί ότι η κρατική παρέμβαση θα περάσει ολόκληρη, τέλος πάντων, την αλυσίδα. Και μετά, για να περάσουμε λιγάκι στο ευρύτερο περιβάλλον. Λέει, η Ελλάδα, λέει, σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναταραχής είναι η εξαίρεση. Είμαστε πιο ασφαλείς από άλλες χώρες, δανειζόμαστε φθηνότερα από Ιταλία, Γαλλία. Είμαστε εξασφαλισμένοι και σε επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας καυσίμων. Και να πάμε τώρα στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών, γιατί είπε κάτι το οποίο δεν το κατάλαβα. Και νομίζω ότι αύριο θα γράψουν γι' αυτό εξαιρετικοί συνάδελφοι. Λοιπόν, λέει, από τις θέσεις που διατυπώνουν πλέον οι Τούρκοι αξιωματούχοι, και οι οποίες θέσεις δεν έχουν αλλάξει ούτε στο κατάτι, καθόλου δεν έχουν αλλάξει. Απλά εμείς περάσαμε μία περίοδο, έτσι, δεν ξέρω, περίεργη, νομίζοντας ότι άλλη πραγματικότητα, εικονικής πραγματικότητας. Και λέει ότι τώρα, επειδή, λέει, είχαμε τα ήρεμα νερά, αλλά τώρα η τουρκική ρητορική γίνεται πιο σκληρή, κύριε Μητσοτάκη, του λέει ο κύριος Στάθης. Λέει, αντιμετωπίζουμε, λέει, αυτές τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας πληρώσει το διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε μετά το μήνυμα που είχε στείλει από το Καστελόριζο, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της ελληνικής άμυνας αποτελεί αμυντική θωράκιση. Λέει, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί. Καλά, μα ήταν έτσι. Εφόσον δεν δεχόμαστε από κανέναν να μας απειλεί. Το κάζους Μπέλι το έχουμε από το 1995 και εσείς δύο φορές το θέσατε για το κάζους Μπέλι στον Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Για ποιο λόγο υπογράψαμε αυτή τη διακήρυξη των Αθηνών το Δεκέμβριο του 2023. Είχε φύγει αυτή η απειλή από την Τουρκία, ποτέ δεν έφυγε. Άρα ποιος ο λόγος να υπογραφτεί αυτή η διακήρυξη, η οποία ξέπλυνε στην πραγματικότητα την Τουρκία, δίνοντάς της και ένα φύλλο σικής στους απ' έξω, είτε στους Ευρωπαίους, είτε στους Αμερικανούς, δεν ξέρω εγώ, είτε στην Εγγύης Ανατολή, είτε στην Δυτική Ασία, οπουδήποτε, στον κόσμο. Για ποιο λόγο? Και για το καλώδιο, λέει, σύντομα, λέει, θα ξεκινήσει, δεν έδωσε όμως σαφές χρονοδιάγραμμα. Συνέδεσε τις επόμενες κινήσεις με την απόφαση της γαλλικής εταιρείας να συμμετάσχει και να αποκτήσει την πλειοψηφία του

έργου που θα πάρει η γαλλική ημερίδια με το 66%. Αυτό βέβαια είναι απολύτως φοβική ομολογία για αυτά που δεν κάναμε εμείς πριν από δύο χρόνια, τον Ιούλιο του 24 στην Κάσο, και περιμένουμε από τους ξένους, τους βαρβάρους, να μας σώσουν. Ότι θα έρθει δηλαδή η γαλλική εταιρεία με τη γαλλική τη σημαία, άρα δηλαδή έχουμε τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης, που έχουμε και μία, όντως με τη Γαλλία έχουμε συμμαχία, για να καθαρίσει την πουγάδα. Και πώς θα την καθαρίσει, θα το δούμε αυτό. Και λέει μετά, λέει η γαλλική εταιρεία θα συμμετάσχει, θα έχει αποκτήσει, λέει, την πλειοψηφία του έργου. Μα δεν χρειάζεται να την αποκτήσει την πλειοψηφία του έργου. Το έργο είχε μελετηθεί έτσι κι αλλιώς οικονομικά, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν, με 600 φεύγα εκατομμύρια ευρώ. Και κολλήσαμε στις πολύ μικρές λεπτομέρειες, δηλαδή ότι μας έβγαλαν τις 5 τουρκικές φρεγάτες οι Τούρκοι έξω από την Κάσο. Και λέει μετά. Το μήνυμα προς την Άγκυρα. Λέει να αντιληφθεί, εδώ θέλουμε να σταθούμε. Λέει να αντιληφθεί, λέει, και η Τουρκία, ότι σε μια θάλασσα που είναι διασυνδεδεμένη, το να υψώνει προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει. Και λέει μετά, υπάρχει και συντονισμός με τη γαλλική πλευρά. Τι εννοεί ο Πρωθυπουργός ότι η θάλασσα αυτή, να κατανοήσει η Τουρκία ότι η θάλασσα αυτή είναι διασυνδεδεμένη? Το νότιο Αιγαίο, μιλάμε τώρα για την Κάσο, είναι το νοτιότερο άκρο των Δωδεκανήσων, έτσι ανάμεσα από την, από εδώ δεξιά από την Κάρπαθο και αριστερά από την Κρήτη. Είναι νότιο Αιγαίο. Το νότιο Αιγαίο από μόνο του, η θάλασσα, ορίζεται πουθενά από κανένα δίκαιο? Πείτε μου, δεν ξέρω από καμιά συνθήκη ότι είναι διασυνδεδεμένο. Διασυνδεδεμένο είναι το καλώδιο. Αυτό που λέμε το GSI, το Great Interconnector. Αυτή είναι η διασύνδεση. Και αυτή μάλιστα η διασύνδεση είναι ανάμεσα στην Ελλάδα, που θα πάει, ας πούμε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην Ελλάδα, πάει μετά στην Κύπρο, πάει μετά στο Ισραήλ. Από πού και ως πού το GSI, το καλώδιο αυτό, που δεν έχουμε ξεκινήσει και δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τις βυθομετρικές έρευνες, και μετά θα κάνουμε και την πότηση του καλωδίου. Από πού και ως πού το καλώδιο αυτό υπέρκειται της γεωγραφικής και νομικής κατάστασης της γεωγραφίας του Νότιου Αιγαίου? Δηλαδή θα είναι το GSI, η διασύνδεση ηλεκτρική, θα είναι αυτή η διασύνδεση η οποία θα κάνει και θα ονοματίσει, θα είναι πάνω από τη θάλασσα και θα την κάνει διασυνδεδεμένη? Θα μου πείτε, μήπως ρε Βασιλική τα μπέρδεψε? Όχι. Είπαμε, αυτά τα πράγματα δεν μπερδεύονται. Και το μυαλό πάει αλλού. Δηλαδή το μυαλό πάει στο παρελθόν, πριν από περίπου ένα χρόνο, τότε που και ο Πρωθυπουργός σε άλλη του συνέντευξη μιλούσε για την ενδεχόμενη πρωτοβουλία για τις 5 περιφερειακές εδώ χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, για να μπορέσουμε να λύσουμε την κατάσταση στα ενεργειακά. Δηλαδή το διασυνδεδεμένο είναι κάτι και λίγο το κοινό. Και επίσης, επειδή αυτή η διασύνδεση αφορά τις 3 χώρες και μάλιστα σε περιοχή που δεν έχει καμία δικαιοδοσία η Τουρκία. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι έχει δικαιοδοσία, γιατί έχει κάνει από μόνη της, μαζί με την, με την υποτιθέμενη νόμιμη, έπρεπε να κάνουν κυβέρνηση και αυτή, αλλά δεν είναι το κοινοβούλιο, έτσι, με την κυβέρνηση της Τρίπολης, της δυτικής, ας πούμε, Λιβύης, και έχει κάνει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στην πραγματικότητα έχει δικαιοδοσία σε όλη αυτή την περιοχή η Τουρκία? Ουδεμία. Άρα για ποιο λόγο εμείς να βάλουμε την Τουρκία σε αυτή την εξίσωση μιας θάλασσας η οποία άκουσον είναι διασυνδεδεμένη, και να το καταλάβει αυτό η Τουρκία? Μα ίσα η Τουρκία αυτό θέλει, να εμπεδώσει σε όλο τον κόσμο ότι αυτή η θάλασσα είναι διασυνδεδεμένη, άρα και η ίδια έχει λόγο. Οπότε θα δούμε αύριο πώς θα το σχολιάσει ο τύπος, οι συνάδελφοι, την συγκεκριμένη αυτή ρίση, διότι πρέπει να προσέχουμε και τις λεπτομέρειες, γιατί οι λεπτομέρειες αυτές κρύβουν πολλούς ελέφαντες. Άλλοι λένε ότι η διάβολη είναι πίσω, ή ο διάβολος, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, πίσω από τις λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε ελέφαντες, κυρίες και κύριοι.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κλέβω λιγάκι γιατί βλέπω τώρα την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Επαναλαμβάνω ότι παρουσιάστηκε, το είπαμε και νωρίτερα, σήμερα στο κεντρικό δελτίο στο ΠΕΝ, στον Αντένα, με συγχωρείτε. Και εδώ βλέπω ότι κατά την συγκεκριμένη εταιρεία τσιμπάει λιγάκι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, δηλαδή είναι στο 27,5% σε σχέση με τις προηγούμενες, εννοώ, γιατί κινείται η Νέα Δημοκρατία μεταξύ, στην πρόθεση μεταξύ 25,5, 26, άντε 26,5, μετά 14 η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 10,1 το ΠΑΣΟΚ, 6,5 η Ελληνική Λύση, ΚΚ και τα λοιπά στο 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,9, η Ελπίδα 4,6, 2,9 η Φωνή Λογικής, το ΜΕΡ 25 2,9. Βλέπω για τους για την αδιευκρίνηστη ψήφο, για την κομματική προέλευση, ποιο είναι το προφίλ της, και εδώ θα σταθούμε. Το προφίλ της αδιευκρίνησης ψήφου αφορά στη Νέα Δημοκρατία στο 34,6%, το πιο υψηλό ποσοστό, στο 18,8% το ΣΥΡΙΖΑ, τους Σπαρτιάτες στο 8,3%, το ΠΑΣΟΚ στο 6,6%, την Νίκη στο 6,2%, την Ελληνική Λύση στο 3,2%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31%, με 14,9% ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά Βελόπουλος 5,1, Ζωή Κωνσταντοπούλου 4,8, 3,6 η κυρία Καρίστιανου. Με την αξιολόγηση κινούνται από τα κόμματα, δηλαδή από το ποσοστό των ψηφοφόρων που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, θετικά μάλλον θετικά για τον Πρωθυπουργό και για τα μέτρα. Στο ΠΑΣΟΚ επίσης θετικά μάλλον θετικά στο 29,7%. Για τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, και εδώ θα κλείσουμε, με θετικά μάλλον θετικά στο 24,1%. Έχει πολλά πολλά ακόμα τι κυβέρνηση προτιμούνε, γιατί βλέπουμε αυτοδύναμη στο 27,8% το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά μια συνεργασία στο 27,1%. Και για την πιθανότητα ψήφου Σαμαρά, γιατί εδώ γίνεται ο πολύς ο λόγος, γιατί όλα αυτά είναι χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, που σε προηγούμενη δημοσκόπηση έδινε μια δυναμική ψήφο με το ναι πολύ και τα λοιπά, μάλλον ναι στο 13%. Δεν θυμάμαι τώρα ποια δημοσκόπηση ήταν. Πιθανότητα ψήφου λοιπόν κόμματος Σαμαρά, σίγουρα ναι 3,1%, αρκετά πιθανά 9%, σίγουρα και αρκετά πιθανά 12,1% εδώ, σίγουρα όχι 70,2%, μάλλον όχι 15,1%, αλλά άρα μάλλον και σίγουρα όχι στο 85,3%. Οπότε αυτή είναι η δημοσκόπηση, θα αναλυθεί και αυτή εκτενέστερα και σήμερα από το βράδυ και τα λοιπά και αύριο, αλλά εμείς, επειδή σε λίγο θα έχουμε συζήτηση με τον διδάκτορα πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, γιατί τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, γιατί θα ανοίξουμε το φάκελο Καστελόριζο, θα σταματήσουμε το σχολιασμό μας για τις δημοσκοπήσεις. Κρατάμε ότι, και αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι μετά τη ΔΕΘ δεν είναι πολλά τα κέρδη για όλα τα κόμματα. Δηλαδή παρουσιάζουν μια στασιμότητα. Και αυτή η στασιμότητα για τα ίδια τα κόμματα και τη βιωσιμότητά τους είναι επικίνδυνη. Το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να λέει ότι ναι, στις προηγούμενες εκλογές μπορεί να μου έδιναν παραδείγματος χάρη 36%, όπως είπε και σήμερα ο Πρωθυπουργός, και πήγα 41%, έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα. Γιατί και για τη Νέα Δημοκρατία έχει φύγει πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους από τις εκλογές του 23 μέχρι να γίνουν οι ευρωεκλογές του 24. Έχει αλλάξει δηλαδή αυτό. Δεν μπορούμε να μετράμε το σήμερα με τα παλιότερα εργαλεία και την παλιότερη ψυχολογία του χθες. Το κλείνουμε, παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και σε λίγο συνομιλούμε με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη.

0: Και εδώ το show πρέπει να συνεχιστεί. Η εκπομπή μας η ραδιοφωνική καθημερινά στον Θήτα FM 107,1. Με απλά λόγια, είμαι η Βασιλική Πολίτου και περιμένω τα δικά σας μηνύματα αλλά και τη συμμετοχή σας στην δικιά μας εκπομπή και γενικότερα στο κανάλι, στο Viber του σταθμού που είναι το 6977-201-070. Στο σημείο αυτό, όπως τον προανήγγυλα, καλησπερίζουμε τον διδάκτορα κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μαλκίδη, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και κάθε καλό, κάθε αρχή και σε εσάς αλλά και στο ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Κύριε Μαλκίδη, θέλω να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, τις προκλήσεις, την επαναφορά, τη ρητορική αλλά και όχι μόνο της Τουρκίας στο γεγονός ότι εμείς τους απειλούμε και μετά την επίσκεψη όπως λένε του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο ή μετά την ανακοίνωση για τον θόλο του Αχιλλέα στα νησιά του Ανατολικού και όχι μόνο Αιγαίου. Θεωρείτε ότι αυτή η ρητορική από πλευράς Τουρκίας, παρότι πάει μια πεζοναυτική ταξιαρχία απέναντι από τη Σάμο, είναι η απάντησή της στις τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας, είναι επικοινωνιακής, εσωτερικής κατανάλωσης φύσης κίνηση ή κάτι άλλο?
1: Και να προσθέσω το γεγονός ότι στον Εύρο, φαντάζομαι το γνωρίζετε, αλλά να το υπενθυμίσουμε, ναι, ότι στον Εύρο έγινε την περίοδο επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, μια μεγάλη άσκηση εφεύρων, βέβαια, στην Τουρκία, με κύριο σενάριο την απόβαση προς τον Εύρο. Άρα λοιπόν, να το βάλουμε και αυτό στο πλαίσιο της συζήτησης και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο αφορά όλα αυτά τα οποία προείπατε και βεβαίως την αντίφαση, τη βασική αντίφαση της Τουρκίας, η οποία λέει το Καστελόριζο είναι ένα μικρό νησί, αλλά από ό,τι βλέπω δίνει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι τελικώς θεωρείται ότι αφορά την ίδια της πολιτική. Τελικά το Καστελόριζο είναι η μήτρα της εξωτερικής μας πολιτικής, της εθνικής μας κυριαρχίας και αυτό η Τουρκία το έχει κατανοήσει.
0: Απλά μας απασχολεί, έχουμε κακή εμπειρία. Τι εννοώ, δηλαδή ήταν από πίσω η κάρτ ποστάλ του Καστελορίζου όταν ανακοίνωσε την είσοδό μας στα μνημόνια ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα είχαμε την επίσκεψη βέβαια του Πρωθυπουργού, τριήμερη θα σας πω εγώ, με κάποιες πρώτες πληροφορίες να θέλουν να γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις για επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, οι οποίες δεν έγιναν. Και η επιμονή μας στη ρητορική της πίστης και προσήλωσης του διεθνούς δικαίου και ότι είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, τους κατοίκους του Καστελορίζου, με τη βοήθεια που θα γίνει αυτήν για τους γιατρούς, τα κίνητρα που θα τους δοθούν. Αυτό περιμένει το Καστελόριζο, κύριε Μαλκίδη? Γιατί το Καστελόριζο?
1: Προφανώς όχι. Ναι. Προφανώς όχι και είμαι της γνώμης, όπως ακριβώς το τονίσατε και στην παρατήρησή σας και στην εισαγωγή σας, ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Δηλαδή δεν περιμένει κάποιος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να δώσει επιδόματα ή να κάνει πολιτική μέσω κάποιων βοηθημάτων ή κάποιων μελλοντικών στοιχείων που αφορούν την διαβίωση εκπαιδευτικών γιατρών ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς αυτό το οποίο περίμενε ο ελληνικός λαός, δηλαδή την ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και φυσικά την επέκταση των φορικών μας υδάτων στα 12 μίλια, προκειμένου να αναιρέσει και αυτή την κακή εμπειρία, όπως πολύ εύστοχα σχολιάσατε, του 2010 με την είσοδά μας στα μνημόνια, αλλά κυρίως να δώσει απάντηση, γιατί θα το πω ακόμα πιο δεικτικά, ότι ήμουν ανιός και γέρασα πότε θα γίνουν τα 12 μίλια, ότι εμείς θα επιλέξουμε το χρόνο που πρέπει να γίνει, και ναι, ήρθε ο χρόνος. Είμαστε έτοιμοι και ναυτικά και στρατιωτικά και πολιτικά και διπλωματικά, τουλάχιστον όπως λέγεται. Άρα λοιπόν για ποιο λόγο δεν έγινε τώρα?
0: Κύριε Μαλκίδη, στο παρελθόν υπάρχουν πολλοί αναλυτές, καθηγητές, διπλωμάτες, οι οποίοι καταθέτουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθήσαμε, δηλαδή το να μην ανακηρύξουμε ενιαίως σε όλη την επικράτειά μας μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια αποκλειστική οικονομική ζώνη και το πάμε τμηματικά. Μία με την Ιταλία, έχουμε και κάτω με την Αλβανία, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, υποτίθεται το κλείναμε το 2009, αλλά έβαλε μπουρλό το τότε της αντιπολίτευσης ο Έντι Ράμα. Έχουμε κάνει με την Αίγυπτο την μερική αυτή που λέμε οριοθέτηση και ακούγεται. Με τη Λιβύη επίσης τα πράγματα χάλασαν, ακόμα και επί Καντάφη θα σας πω εγώ, με κάποιες έτσι διευκρινήσεις που δόθηκαν, γιατί είχαν καλές σχέσεις και με τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Παπούλια, αλλά ούτε και με εκεί έχει γίνει, είναι διαιρεμένη και η Λιβύη και έχουμε την Αίγυπτο. Και λένε τώρα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να περάσουμε σε μια επέκταση νοτίως της Κρήτης, όχι όλου του νησιού, νοτίως μόνο της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια, με ένα ερωτηματικό τι θα γίνει στα ανατολικά, στα βόρεια, και ότι το καθεστώς του Αιγαίου επίσης δεν θα έχουμε κάτι νεότερο από εκεί, δηλαδή να πάμε παντού ενιαία. Και κυρίως με την Κύπρο, που είναι το σύμπλεγμα που μας δίνει το αβαντάζ αυτό της Μεγίστης, του Καστελορίζου, με την Ρο και τη Στρογγύλη, για να μπορούμε να οριοθετήσουμε και με την Κυπριακή ΑΟΣ. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι σωστή αυτή η στρατηγική που το πάμε σιγά σιγά τμηματικά ή όχι?
1: Παρότι ακούγεται υπερβολικό ή απόλυτο, θεωρώ πως όχι. Πολύ σύντομα για τους ακροατές και τις ακροάτριες να υπενθυμίσω ότι με την Ιταλία έχουμε οριοθετήσει, αλλά για λόγους ο οποίους αφορούν τους Ιταλούς αλληλείς, έχει εξαιρεθεί ένα κομμάτι το οποίο είναι στο Ιόνιο νοτίως της Ζακύνθου, όπου εκεί η Ελλάδα δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία όπως έπρεπε να είναι, δηλαδή κλήρωσε αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Αιγύπτου, πάλι υπάρχει μια εξαίρεση ό,τι αφορά τα ζητήματα της πλήρους ανακήρυξης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Να υπενθυμίσω ότι το τροχολογικό μνημόνιο τεμαχίζει και δεν αναγνωρίζει Ρόδο, Κάσο, Κάρπαθο και Ανατολική Κρήτη. Και φυσικά να υπενθυμίσω το γεγονός αυτό το οποίο τονίσατε και είναι πάρα πολύ σωστό, σε ό,τι αφορά την, ας το πούμε, τεμαχισμένη εφαρμογή των 12 μιλίων, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε στο Ιόνιο αλλά όχι στο Αιγαίο. Την ίδια στιγμή που η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό στον Εύξεινο Πόντο. Και από την άλλη, υπενθυμίζω ότι το σύμπλαγμα Μεγίστης, όπως πολύ σωστά το αναφέρατε, γιατί μιλάμε για Ρο, Στρογγύλη, Καστελόριζο και τα υπόλοιπα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, ναι, τα οποία έχουν οικονομική ζωή. Άρα λοιπόν προϋποθέτει η ΑΟΣ να υπάρχει οικονομική ζωή, έστω και με ένα άτομο. Αυτή τη στιγμή θα περίμενε κάποιος με ακρότατο όριο το σύμπλεγμα αυτό να υπάρχει και η κοινή ανακήρυξη, έτσι ώστε να υπάρχει εφαπτώμενη με την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι αυτό προβάλλεται ως μια διαδικασία η οποία θεωρείται πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ, ας το πούμε, ρεαλιστική με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν με βρίσκει σύμφωνο, και θεωρώ κάθε νοήμονα, εχέφρονα και λογικό άνθρωπο επίσης δεν το βρίσκει σύμφωνο, γιατί αυτό τεμαχίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, το ένα στο Καστελόριζο, το άλλο στο Σαμοθράκι και Λίμνο, την ίδια στιγμή που ακόμα η ακήρυξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και των ελληνικών θαλάσσιων πάρκων, ακόμα και στις περιοχές της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Μήλου κλπ., υπήρξε αντίδραση από την Τουρκία. Ναι. Ακόμα και για την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ Υπηρετικής Ελλάδας και νήσων, ακόμα και το καλώδιο το οποίο εκκρεμεί μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, υπάρχουν ζητήματα τα οποία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αν είχε η Ελλάδα να κηρύξει στο τομέα ή τουλάχιστον στο χρονικό σημείο που θα έπρεπε, σήμερα όλα αυτά θα είχαν λυθεί και φυσικά δεν θα συζητούσαμε για μια σειρά από παραβιάσεις αυτή τη στιγμή που η Τουρκία το κάνει, ας το πούμε, τακτική και συγκεκριμένη στρατηγική.
0: Κύριε Μαλκίδη, πρέπει να σας το ρωτήσω. Εγώ το σχολίασα λίγο νωρίτερα, αλλά εσείς είστε ειδικός, οπότε θα ρωτήσω εσάς να έχουμε μία πρώτη απάντηση ως προς την δήλωση του Πρωθυπουργού λίγο νωρίτερα στον συνάδελφο τον Παναγιώτη Στάθη στην ΕΡΤ, που ρωτήθηκε για την επαναφορά, την επιστροφή, ας πούμε, της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Και λέει ο κύριος Μητσοτάκης, θέλω να σας ρωτήσω και για τη Meridian, που εμείς το σηκώνουμε πολύ ψηλό, ότι πλέον έχουμε και την εμπιστοσύνη της γαλλικής πλευράς που συμμετέχει με 66%, αλλά πριν πάμε εκεί. Λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, λέει να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι σε μία θάλασσα, γιατί είναι το έργο το Κάσο Κύπρος Ισραήλ, να αντιληφθεί λέει και η Τουρκία ότι σε μία θάλασσα που είναι διασυνδεδεμένη, το να υψώνει προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει. Τι σημαίνει διασυνδεδεμένη θάλασσα? Υπάρχει διασυνδεδεμένη τέτοιος νομικός όρος, δικαιικός όρος, κύριε Μαλκίδη, για τη θάλασσα στην Κάσο, στο Νότιο Αιγαίο? Είναι το Νότιο...
1: Πρώτη φορά τον ακούω αυτόν τον όρο. Πραγματικά πρώτη φορά τον ακούω αυτόν τον όρο, αλλά δεν είναι ζήτημα αν τον ακούμε για πρώτη φορά.
0: Κάτι σημαίνει όμως.
1: Προφανώς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, τέτοιος όρος ο οποίος να ρυθμίζει ζητήματα διμερεί ή διεθνή. Και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς. Από την άλλη, αν τελικώς είχε λυθεί αυτό το ζήτημα, είτε στην πρώτη προσπάθεια με την ενεργειακή σύνδεση, όπως ξέρετε κάναμε πίσω και το γαλλικό πλοίο σε ό,τι αφορά τα ερευνητικά επίσης αποχώρησε από την περιοχή, αν δεν είχαμε υποχωρήσει σε μια σειρά από θέματα τα οποία αφορούν την ενεργειακή σύνδεση Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, Και φυσικά αν είχαμε δείξει την πυγμή από τη στιγμή που είμαστε έτοιμοι, έτσι δεν διακηρύσετε.
0: Ναι.
1: Δεν διακηρύσετε ότι είμαστε έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για την ασφάλεια και την εθνική μας κυριαρχία. Άρα λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο μας κρατάει.
0: Η είσοδος της γαλλικής αυτής εταιρείας που ουσιαστικά παίρνει την πλειοψηφία του έργου και αναλαμβάνει το βάρος, θα σας πω εγώ, στο 66% και μάλιστα το πλοίο αυτό που λένε θα φέρει και την γαλλική σημαία. Τι ακριβώς, πώς ακριβώς μάλλον μεταφράζεται, γιατί ήταν ένα έργο, είναι ένα έργο το οποίο είναι κυρίως εθνικού ενδιαφέροντος, μπορεί να έχουμε τα κονδύλια από την Ευρώπη, γιατί θα ωφεληθεί φυσικά και η Ευρώπη και μας χορηγεί πάνω από 600 εκατομμύρια. Τώρα βέβαια το ποσό έχει ανεβεί αρκετά μετά και τις παλινοδίες των τελευταίων 2 ετών, αλλά το ζήτημα είναι ότι θα έχουμε μία γαλλική εταιρεία, ένα γαλλικό πλοίο, θα φέρει τη γαλλική σημαία. Αυτό μήπως οδηγήσει στο, ή έχει ήδη οδηγήσει στο να ιδιωτικοποιείται η δικιά μας η εξωτερική πολιτική, δηλαδή ένα έργο το οποίο είναι ακριβώς αποκλειστικά εθνικού ενδιαφέροντος, εθνικού της Ελλάδας και της Κύπρου, και μετά να πάμε στο Ισραήλ. Μήπως αυτό σημαίνει ότι εμείς διώχνουμε αυτό το πικρό ποτήρι και αφήνουμε το βάρος στη Γαλλία, στη σύμμαχό μας στη Γαλλία?
1: Πολύ ωραίος όρος ιδιωτικοποίηση εξωτερικής πολιτικής. Θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ εύστοχος και συνδέεται όχι μόνο με το συγκεκριμένο έργο, αλλά και μια σειρά από θέματα τα οποία τα έχουμε να αποθέσει σε ευρύτερα πλαίσια ή ευρύτερα συμφέροντα. Θέλω να πω, αν τελικώς το ζήτημα της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γιατί πάνω απ' όλα μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία αφορά εν μέρη και κράτη, δεν σημαίνει ότι αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα τελικώς θα κατανοήσουν ή τουλάχιστον θα προστατεύσουν όχι μόνο την επένδυσή τους, αλλά γενικότερα τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο είναι κατά πόσο, αν τελικώς η Ελλάδα έχει εναποθέσει τα συμφέροντά της σε βουλές της Γαλλίας ή του Ισραήλ ή των ΗΠΑ, η ιστορία και το παρελθόν δεν μας έχει διδάξει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή στην Κύπρο το 1974, λίγο πριν, είχαμε αναθέσει τα ενεργειακά και τις ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της Θάσους, αμερικανικές εταιρείες. Είχαμε αναθέσει όλη αυτή την περιοχή της Κρήτης και ειδικότερα νοτίως της Μεγαλονήσους, πάλι σε αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες θα κάναν έρευνα για ενεργειακά. Ναι. Όλες αυτές οι εταιρείες το 1974, όταν έγινε η εισβολή της Τουρκίας, πού ήταν? Πάμε στο 87 με το Σεισμικ, πάμε το 96 με τα Ίμια. Το παρελθόν δεν έχει διδάξει κάτι σε ό,τι αφορά όλους αυτούς οι οποίοι αναποθέτουν, επαναλαμβάνω, τα συμφέροντά τους σε ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα? Ή αυτό το οποίο ακούω πάρα πολλές φορές, ότι η Frontex γνωρίζει τι συμβαίνει με τη Λιβύη, με τον Εύρο, με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το ρόλο της Τουρκίας στο μεταναστευτικό. Περιμένουμε από τη Frontex να μας πει ποιος είναι ο βασικός διακινητής. Περιμένουμε από τη Frontex να μας πει τελικώς ποιο είναι αυτό το ζήτημα το οποίο αφορά μια σειρά από θέματα παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας.
0: Η πρόσφατη γνωστοποίηση της επίσκεψης του κυρίου Καλίν και της υποδοχής του στο Μέγαρο Μαξίμου, πώς την εκλαμβάνετε εσείς? Γιατί
1: θα θέσω ένα ζήτημα πρωτοκόλλου και συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε επίσκεψη αρχηγού μυστικών υπηρεσιών από χώρα η οποία έχει βασικά αντίθετα συμφέροντα με εμάς, από μια εφημερίδα αυτής της χώρας, και δεύτερον πρέπει να είναι η πρώτη τουλάχιστον επίσκεψη αρχηγού μυστικών υπηρεσιών με πρωθυπουργό της Ελλάδας, η οποία γίνεται και τη μαθαίνουμε. Τι θέλω να πω, ακόμα και σε επίπεδο πρωτοκόλλου, δεν θα μπω στην ουσία, πρέπει να είναι η πρώτη επίσκεψη αρχηγού μυστικών υπηρεσιών που γίνεται με Έλληνα πρωθυπουργό. Όπως ξέρετε, υπάρχει βασικό πρωτόκολλο σε ό,τι αφορά την αμοιβαιότητα, τους ομόλογους κλπ. Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών μιας χώρας συναντάται με τον αρχηγό μυστικών υπηρεσιών μιας χώρας. Δεν μπορεί να βλέπει τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Βουλής, τον υπουργό εξωτερικών. Και μου θυμίζει λίγο πολύ όταν ο Σουλτάνος στο Οθωμανικό κράτος έστελνε τους πασάδες, τους μπέιδες και τους φοροϊσπράκτορες προκειμένου να δώσουν όλα αυτά τα οποία έπρεπε να ακολουθήσουν οι δούλοι, οι ραγιάδες και οι υπόλοιποι υποτακτικοί της αυτοκρατορίας. Είναι απαράδεκτο για μένα το γεγονός ότι μάθαμε αυτή την επίσκεψη με τον τρόπο που το μάθαμε, και φυσικά το περιεχόμενο, αν αληθεύει, είναι πραγματικά απαράδεκτο.
0: Εννοείται αυτό που ακούγεται και από τα τουρκικά μέσα, ότι μας έστειλαν στην πραγματικότητα ένα ultimatum, ένα τελεσίγραφο.
1: Ναι, και για να επεκτείνω την πολύ σωστή παρατήρησή σας, είναι ότι αυτό το τελεσίγραφο αφορά μια σειρά από θέματα τα οποία είναι η μήτρα της εθνικής μας κυριαρχίας. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο αφορά την παραβίασή τους. Ναι. Δεν είναι τα δικαιώματα δηλαδή της εθνικής κυριαρχίας ό,τι αφορά τα 12 μίλια ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη, τα οποία θα συζητήσουμε με την Τουρκία. Θα τα κάνουμε όπως πρέπει να τα κάνουμε και όταν θέλουμε να τα κάνουμε. Έρχεται ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, η οποία υπηρεσία βαρύνεται με συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες έχουν αποδεχτεί ακόμα και τους ίδιους Τούρκους, παραδεχόμενοι τη συνέργειά τους σε μια σειρά από πράξεις εναντίον της πατρίδας μας. Τι να πρωτοθυμηθώ? Αυτά τα οποία έχουν συμβεί με τις φωτιές, με τη διακίνηση ανθρώπων από διάφορες χώρες, από όλες τις πλευρές της πατρίδας μας, με το ρόλο του 2000.

0: Κλείνοντας, κύριε Μαλκίδη, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τα παρακολουθούμε τι λένε και αυτοί. Πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι παρασυρώμαστε και τα αναμεταδίδουμε με περισσότερη, ενδεχομένως φοβικότητα επηρεαζόμαστε, αλλά είναι στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου που επιχειρεί η Τουρκία εναντίον της χώρας μας. Αλλά πρέπει να τα ακούμε τι λένε. Λένε, ας πούμε, λοιπόν, όπως ο Γιαϊτζή, που είναι αυτός ένας από τους πατέρες της γαλάζιας πατρίδας, ότι αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχουν κάνει και βάζουν σιγά-σιγά τους σκελετούς, βάζουν τα σίδερα, είναι σαν να ανακηρύσουν αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτό πώς μπορεί να απαντηθεί, γιατί είναι έολο νομικά, αλλά πώς μπορεί να απαντηθεί από τη δικιά μας πλευρά, και αν θεωρείτε ότι πλέον μπαίνουμε, εισερχόμαστε σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη φάση, δεδομένου και του γεγονότος ότι δεν αντιδράμε στις πληροφορίες που τις ξέρουμε από το καλοκαίρι, ότι μέσα στον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα καταθέσει το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας για να ψηφιστεί στο κοινοβούλιο της, στην Εθνοσυνέλευσή της, η Τουρκία.
1: Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση και το σχόλιο σε ό,τι αφορά τον ψυχολογικό πόλεμο. Να προσθέσω ότι υπάρχουν και μια σειρά από άλλες συνιστώσεις αυτού του ψυχολογικού πολέμου, είτε στην οικονομία, με ό,τι συμβαίνει στον Εύρο, στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είτε ακόμα και σε επίπεδο ήπιας ιστίως με τα τουρκοσύρια. Να μην προσθέσω άλλες συνιστώσεις αυτές της πολιτικής. Τα είπατε όλα πολύ καλά. Όλα αυτά συνοψίζονται στη γαλάζια πατρίδα, η οποία φαίνεται ότι τον επόμενο μήνα θα έρθει προς ψήφιση στο τουρκικό κοινοβούλιο. Φαίνεται επίσης ότι όλη αυτή η προσπάθεια έχει και μια πέμπτη φάλαγγα στην Ελλάδα, η οποία συνηγορεί στην φιλανδοποίησή μας. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να αποτρέψουμε, και κυρίως να το αποτρέψουμε βασικά στο πολιτικό διπλωματικό πεδίο και, εφόσον χρειαστεί, και στο πεδίο της θάλασσας, του αέρα και της ξηράς, όπου και αν χρειαστεί. Και φυσικά να αποτρέψουμε πλέον αυτή την κατάσταση, η οποία αποσταθεροποιεί πλήρως την πατρίδα μας, καλλιεργεί ένα πνεύμα ητοπάθειας και ένα κλίμα φοβίας στον ελληνικό λαό, όπου δεν του επιτρέπει όχι απλώς να έχει όραμα, δεν του επιτρέπει να έχει προοπτική, αλλά κυρίως να αντιμετωπίσει μια χώρα η οποία βαρύνεται με χιλιάδες εγκρήματα και κυρίως προσπαθεί, επαναλαμβάνω, να φιλανδοποιήσει τη χώρα μας. Αυτό θα πρέπει να μην το επιτρέψουμε με κάθε τρόπο.
0: Κύριε Θεοφάνη Μαλκίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και την ανάλυση σας. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ από τον Θήτο FM 107,1.
1: Παρακαλώ, αντεύχομαι να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Πω πω και τι δεν θα άδυνα. Αλλά εντάξει, τι δεν θα άδυνα μια φορά να βρεθώ σε συναυλία των Queen. Πραγματικά. Δηλαδή είναι από αυτά που θα τα επιθυμούσα. Αλλά όσοι, οι παλιότεροι δηλαδή, πιο μεγάλοι, έτυχε, θεωρώ ότι είστε από τους τυχερούς. Μιλάμε τώρα για εποχές όπου και η μουσική βιομηχανία έδινε πολλά περισσότερα και από θέμα ποιότητας, και τώρα δεν υπάρχει κάποιος θα πει, φυσικά πάντοτε υπάρχουν, αλλά τότε ήταν μια φοβερή έκρηξη, όπως ας πούμε και στην Ελλάδα, τώρα που έβλεπα ρεπορτάζ για ποιον έβλεπα και μιλούσε και ο Νταλάρας, έχει κολλήσει το μυαλό μου, ο Κύπριος, πώς λέγεται, Κλεάνθη με τα ωραία τα μάτια, δεν μου έρχεται τώρα, έχει κολλήσει το μυαλό μου. Τη δεκαετία του 70, που ο Μάνος Λοΐζος, που έβγαζαν, ήταν ένας και ένας, δηλαδή όλοι έβγαιναν ταλέντα, όλοι ήταν καλλιτέχνες. Κάτι το αντίστοιχο μια δεκαετία νωρίτερα συνέβαινε και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Ωραίες εποχές. Λοιπόν, με ρωτάτε για τα χθεσινά που δεν τα σχολιάσαμε καθόλου, για τις αψιμαχίες και λογομαχίες των αρχηγών στη Βουλή. Δεν έχω χρόνο να το σχολιάσω. Μόνο όμως που θα πω, γιατί ο κόσμος ρωτάει πού πιστεύεις, ποιος θα ψηφίσει. Εμείς δεν είμαστε κάλποι για να αποφασίσουμε ή για να δούμε ποιος θα είναι πρώτος. Εντάξει, έχουμε τις δημοσκοπήσεις δεύτερος ή τρίτος, αλλά το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε πώς κινείται η ψυχολογία της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα να βλέπουμε και πώς κινούνται και οι ίδιοι αρχηγοί. Και ενώ ξέρω ότι πολλοί λένε, γιατί βλέπουμε τώρα και τα καινούργια αφηγήματα όπως τα στείλουν, το είχαμε πει τις προάλλες μου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που λέει να πάω αυτοδυναμία για να πάρει όσο το δυνατόν παραπάνω γίνεται, για τον Τσίπρα που λέει ότι θα πάρω το αποτέλεσμα και θα το αξιοποιήσω, είναι πιο καθαρό το αφηγημά του γιατί έχει τη δεύτερη θέση, οπότε θα δείξει κατευθείαν ότι έχει μία διάθεση συνεργασίας, και μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης που έχει το διμέτωπο, από τη μία τον Κυριάκος Μητσοτάκης και από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά είχε αφήσει αυτό το περιθώριο ότι θα μας υποδείξει ο ελληνικός λαός τι θα κάνουμε. Πάντως, χθες, αυτό που μπορώ να πω για τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά δεν το λέω μόνο από χθες, το λέω γενικότερα, επειδή οι δημοσιογράφοι γνωρίζουμε όλους τους πολιτικούς, είναι ότι ναι, θα πούνε, ας πούμε, δεν τραβάει το ένα το άλλο. Το λένε αυτό. Το ξέρετε. Είναι, ωστόσο, έχει πάντα ένα σοβαρό προφίλ. Τι εννοώ? Δηλαδή, θα απαντήσει με το ένα προφίλ ενός πολιτικού. Αν περνάει ή δεν περνάει. Αυτό έχει να κάνει με το αν έχει ένα χάρισμα ή αν δεν έχει χάρισμα. Παρότι, και αυτό είναι το περίεργο, έχει πάρα πολύ χιούμορ, το οποίο δεν μπορεί να το πιστέψει ο κόσμος. Το γνωρίζουμε εμείς όσοι συνομιλούμε, ας πούμε, αν τύχει, ας πούμε, και έρθει και μιλήσει στους δημοσιογράφους, το καταλαβαίνουμε. Και δεν το πιστεύει ο κόσμος. Αν πεις, ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει χιούμορ, και λες, αλήθεια, ναι. Λοιπόν, οπότε μου φαίνεται ότι έχει κάτι το πολιτικό. Αν τραβάει, όχι, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα εξελίσσονται όπως και να το κάνουμε δυναμικά για όλους. Εδώ δεν βλέπαμε για την Μαρία Καριστιανού πριν ξεκινήσει που έδιναν διψήφιο ποσοστό και έχει καταβαραθρωθεί. Λόγω χειρισμών θα μου πείτε, ναι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα τα δούμε και τα παρακολουθούμε και μέσω ημών των ακροατών του κόσμου, αλλά και μέσω των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών και των όλων εξελίξεων. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Είμαι Βασιλική Πολίτου, φιλιά από τον Κλεάνθη Μανουλάρα που ήταν στα ΝΤΕΞ. Ακολουθεί ο Αλέξης Νικηφορίδης και μετά η Ελένη Μπαρμπάκου με τις βραδινές πτήσεις στον ΘΙΤΕΦΕ με 107,1.
1: ΘΙΤΕΦΕ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον ΘΙΤΕΦΕΜ είναι 9. Οι ειδήσεις στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως στις 15 Οκτώβρη, όταν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του δεν θα ξεπεράσει το 1,74 ευρώ ανά λίτρο. Για το πετρελαίο κίνησης, ο Πρωθυπουργός είπε πως η υπάρχουσα επιδότηση θα συνεχιστεί και τον Οκτώβρη. Προς το παρόν τίποτα δεν θα αλλάξει ως προς την τιμή της βενζίνης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για το πετρέλαιο, αλλά και για το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ενώ θα ενισχυθεί το πλαίσιο στήριξης των ανέργων. Αν κάτι αλλάξει, θα είναι η αντιμετώπιση σε όσους συστηματικά απορρίπτουν θέσεις εργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Για τον πρώτο η απάντηση ήταν ότι είχα να πω το είπα αν κάνει κόμμα τότε να με ρωτήσετε, και για τον δεύτερο επανέλαβε πως διατηρείται μια καλή σχέση, αν και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να μην είναι ενεργός στην πολιτική ζωή. Όσο για τον πρόσφατα που φυλάκισε έντα Ηλία Κασιδιάρη, ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν πρόκειται να τον κάνει συνομιλητή. Μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Προς το παρόν μένουν απομονωμένοι από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Σύμφωνα με εντολή της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης εισόδων από εγκληματικές ενέργειες, θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών και αν προκύψει κάτι αξιόπινο, θα δεσμευθούν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη γνωστή υπόθεση του Qatar Gate. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, οι συνολικοί επισκέπτες της φετινής διοργάνωσης έφτασαν στους 202.850 επισκέπτες. Άνοιξε σήμερα και θα δέχεται αιτήματα ως τις 22 του μήνα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα της χρονιάς 26-27. Η ΑΔΕ ανακοίνωσε πως το σύστημα υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τραπεζών θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2027. Από τις 4 το απόγευμα αύριο δεν θα λειτουργούν 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε απαγχωνισμένη στις τουαλέτες του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά γιατί δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν ζωντανή. Στο Ηράκλειο ο άντρας έπεσε και σκοτώθηκε από τα ενετικά τείχη στα Σφακιά. Πυρκαγιά σε δασική έκταση δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Αμύωτη παραμένει η ροή λαθρομεταναστών προς την Ελλάδα. Μέσα σε λίγες ώρες σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης διασώθηκαν 139 αλλοδαποί. Κλειστός θα είναι σήμερα ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί με κατεύθυνση προς τα ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Στους 25 βαθμούς αυτή την ώρα θερμοκρασία στην πόλη, για αύριο προβλέπονται παροδικές νεφώσεις χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, άνεμοι ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από τους 17 ως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1.
3: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ καλησπέρα και καλό βράδυ σε όλους. Με πίστη, με αγάπη, με σοφία και με ελπίδα ξεκινάμε αυτό το βράδυ της Πέμπτης. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζετε σήμερα. Να χαίρεστε όλοι όσες έχετε με αυτό το όνομα στη ζωή σας, στις οικογένειές σας, στην καρδιά σας, παντού. Η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί θα πάμε έως τις 11 με βραδινές πτήσεις στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη τη βραδινή, που έχει και αρκετή κίνηση έξω σήμερα και ένα πολύ ωραίο αεράκι, σχεδόν άβρα είναι αυτό που έρχεται από τη θάλασσα, νιώθω ότι είναι πάρα πολύ ωραία και πάλι η βραδιά για να κάνετε ωραίες βόλτες. Τα του καιρού τα ακούσατε και πρωτύτερα από τον Αλέξη τον Νικηφορίδη στο Βελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφει το καλοκαιράκι, όπως καταλαβαίνετε. Θα εκδηλωθούν κάποιες βροχές και μπόρες μέσα στο Σαββατοκύριακο, όχι εδώ όμως στη Θεσσαλονίκη. Να πω ότι το σκηνικό του καιρού αλλάζει, γίνεται πολύ καλοκαιρινό μέσα στις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 30 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας, στους 32 στην Νότια Ελλάδα. Να πούμε ότι η ηλιοφάνεια επιστρέφει κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, λίγες νεφώσεις από απογευματινές ώρες θα έχουμε στο Ιόνιο, από εκεί, από τη δυτική πλευρά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Να πούμε ότι γενικά για τη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει έθριος καιρός όλες τις επόμενες ημέρες. Κατά τόπους νεφώσεις κατά διαστήματα, θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Δηλαδή, ιδανικές συνθήκες, όπως είπα, για να επιστρέψουμε λίγο στο καλοκαίρι, όχι μόνο μετεωρολογιακά και έτσι καιρικά, αλλά να επιστρέψουμε στο καλοκαίρι και λίγο περισσότερο ψυχολογικά. Το χρειαζόμαστε, γιατί με αυτά τα μέτρα που ακούμε, αυτές τις ιστορίες που ακούμε με τα καύσιμα, με την ενέργεια, νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να μπούμε απότομα σε φθινοπορεινές θερμοκρασίες και σε φθινοπορεινά νουτ. Θέλουμε να κρατήσει λίγο ακόμα το καλοκαίρι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Viber από τον ΘΙΤΕΦΕΜ 697 20 10 70. Αυτό στέλνετε με μηνύματα, με την καλησπέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Είμαστε πάντα εδώ για να ακούμε και τα προβλήματα αλλά και τις χαρές και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Θα μπορούσε να είναι πλούσια, θα μπορούσε να έχει όλα τα καλά του κόσμου. Και μιλάω για μια γυναίκα που μπήκε στη ζωή μας σήμερα, την 35χρονη Σιρένα Αν Κουάστ, η οποία συνελήφθη στις 30 Αυγούστου γιατί κατηγορήθηκε ότι έκλεψε κατάστημα με δύο διπλές συσκευασίες από μπαταρίες για ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας $580. Η Σιρένα λοιπόν είναι όμοια αυτιστή με τη Τζένιφερ Λόπες. Και θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα μπορούσε να την ντουμπλάρει σε ταινίες, να γίνει μια πολύ πλούσια γυναίκα, όμως απλά είναι ένα κλεφτρόνι το οποίο εξασφαλίζει τα προστοζήν με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έγινε το πρόσωπο της, το πρόσωπο του διαδικτύου, την είδαμε όλοι παντού. Μοιάζει εντυπωσιακά με την Τζένιφερ Λόπες, η οποία φέρεται να παραδέχτηκε ότι πήρε τις συσκευασίες με τις μπαταρίες όταν συνελήφθη με την κατηγορία της κλοπής. Ωστόσο, κανείς δεν ασχολείται με την πράξη της, όσο με την ομοιότητά της με την 57χρονη Τζένιφερ Λόπες. Και πραγματικά είναι χρήστες του social media αυτοί που γράφουν και υποστηρίζουν ότι αρχικά πίστεψαν ότι όλο αυτό ήταν μία φάρσα καλωστημένη και πίσω από αυτή την ιστορία δεν υπήρξε άλλη από την Τζένιφερ Λόπες. Πολλά ήταν τα σχόλια στο διαδίκτυο και μάλιστα η Κουάστ αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη της σύλληψής της. Η 35χρονη δεν είναι η πρώτη φορά όμως που συλλαμβάνεται. Έχει ξανασυλληφθεί και στο παρελθόν. Έχει ήδη αφύγει από την αστυνομία για παροχή ψευδών στοιχείων ταυτότητας καθώς και για αρκετές τροχαίες παραβάσεις σύμφωνα με τα αρχεία. Παρ' όλα αυτά, αν εκμεταλλευόταν έστω και λίγο τη φοβερή ομοιότητά της με την Τζένιφερ, νομίζω ότι θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να μην έχει καμία απολύτως ανάγκη να κλέβει παρά να είναι πάρα πολύ πλούσια. Αυτά συμβαίνουν στην Αμερική. Θήτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μέχρι τις 11 μαζί με βραδινές πτήσεις.

Και επειδή αύριο είναι Παρασκευή και θεωρείται μία από τις πιο τέλειες και πιο χαλαρές και υποθετές μέρες της εβδομάδας, έχω να σας πω ότι όσοι κινηθείτε με το μετρό στην πόλη, να έχετε κατά νου ότι αύριο θα κλείσουν οι σταθμοί που θα σας αναφέρω. Προσωρινά θα ανασταλεί βεβαίως η λειτουργία τους. Κλειστεί η σταθμή λοιπόν το απόγευμα της Παρασκευής, 18 του Σεπτέμβρη. Τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της προγραμματισμένης πορείας για την επέτειο των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, αύριο από τις 4 το απόγευμα να γνωρίζετε ότι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο, ενώ οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Οπότε γύρω στο απογευματάκι εκεί μετά τις 4 να έχετε κατά νου να μην χρησιμοποιήσετε το μετρό, τουλάχιστον αν πρόκειται να επιβιβαστείτε ή να αποβιβαστείτε σε αυτούς τους σταθμούς. Αυτά σχετικά με την κίνηση την αυριανή, που θα είναι και μια μέρα πιο χαλαρή και πιο έτσι για περισσότερο κόσμο, για να βγούμε και πιο πολύ έξω. Έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο που έχουμε και από την εβδομάδα της κινητικότητας, έχουμε και την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης την Κυριακή. Έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε και νέες ταινίες που βγήκαν από σήμερα στους κινηματογράφους. Πρέπει οπωσδήποτε να σας προτείνω μία από αυτές για να πάτε να τη δείτε. Με πολλά να πούμε απόψε το βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1 στην πιο ωραία πλευρά της ζωής. Καλώς ήρθες, Βαγγέλη. Να στείλω και τους χαιρετισμούς στη συνονόματη Ελένη, η οποία πάντα μου στέλνει ένα τραγούδι που θέλει να ζητήσει.

Έχουμε λοιπόν λίστα νέων αφήξεων, αν θέλουμε να πάμε σινεμά αυτή την βραδιά και γενικώς για όλη την εβδομάδα. Και από τη σημερινή λίστα των νέων αφήξεων θα ξεχωρίσω μία ταινία όπου η εξαιρετική Λεά Σεϊντού, η πρωταγωνίστρια, νομίζω ότι θα κάνει παταγό με την ερμηνεία της. Μιλάμε για το Τρυφερό Κτηνός, μία ταινία η οποία καθυλώνει τουλάχιστον τους κριτικούς και νομίζω ότι θα έχει και την ίδια υποδοχή από τον κόσμο, από το κοινό. Λοιπόν, να σας πω δύο λόγια για την υπόθεση. Η Λούση είναι μια πιανίστρια και τραγουδίστρια που έχει μόλις μετακομίσει με την οικογένειά της από την πόλη σε ένα σπίτι στην εξοχή. Ελπίζει ότι η αλλαγή περιβάλλοντος θα τη βοηθήσει και αυτή και το σύζυγό της να αντιμετωπίσει μια σοβαρότατη επαγγελματική εξουθένωση που τον έχει καταβάλει το σύζυγο, έτσι. Πριν όμως προλάβουν να εγκατασταθούν στο νέο του σπίτι, μια πρωινή επίσκεψη της αστυνομίας διαλύει τον κόσμο τους. Τι μπορεί να έχει γίνει και τι μπορεί να έχει κάνει ο σύζυγος? Κάποια στιγμή μαθαίνει από την αστυνομία ότι ο σύζυγος κατεβάζει και πουλάει πορνογραφικό υλικό με ανήλικα παιδιά. Η Λούση αρνείται να πιστέψει ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είχε κάνει έρωτα το πρωί είναι απλά ένας παιδόφιλος. Είναι μια ταινία που θεωρείται από τις πιο συγκλονιστικές που προβλέπεται φέτος να βγει στους κινηματογράφους. Βγήκε λοιπόν από σήμερα και οι κριτικοί λένε ότι είναι μια ωραιότατη ταινία η οποία έχει και πολύ ωραίο ανατρεπτικό τέλος. Από αυτές που μας αρέσουν γενικότερα.

Συνεπώς κάθε Πέμπτη βράδυ θα προτείνουμε καινούργιες ταινίες εδώ στον Θήτα FM 107,1 και στις βραδινές πτήσεις. Και δεν μπορούμε βεβαίως να μην προτείνουμε το αριστούργημα της χρονιάς, την Οδύσσια, η οποία παίζεται ακόμα στους κινηματογράφους. Εντελώς χειροποίητο. Και μέχρι στιγμής να πούμε για εσάς που σας αρέσουν τα νούμερα και οι αριθμοί ότι έχει σπάσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου εισιτηρίων στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι πάει περίφημα και θα πάει ακόμα καλύτερα και θα πάει και ακόμα καλύτερα γιατί θα πάει και για πάρα πολλά Όσκαρ. Αν δεν το έχετε δει, να τρέξετε να το δείτε οπωσδήποτε. Τώρα που οι βραδιές θα γίνουν λίγο πιο φθινοπορεινές, λίγο πιο αγαπησιάρικες, θα είμαστε λίγο πιο κοντά ο ένας τον άλλον και θα έχουμε ευκαιρία έτσι να πηγαίνουμε πιο συχνά στο σινεμά, να πηγαίνουμε πιο συχνά στο θέατρο και να μαζευόμαστε, όχι να κλεινόμαστε, απλά να μαζευόμαστε λίγο περισσότερο και να ερχόμαστε πιο κοντά. 697-720-1070, το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε από το Viber τα μηνύματά σας καθημερινά, στέλνετε ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε μέχρι τις 11. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, πόσο μας έχει απομείνει, σχεδόν 3 λεπτά.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1.

Στη FM 107,1, στην επικαιρότητα και η οικογένεια Τσιπά, όχι όμως για κάποια επιτυχία του Στέφανου, αλλά για τη σύλληψη στην οποία προχώρησε η αστυνομία σήμερα και της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά μετά την επίθεση των λυκόσκυλων της οικογένειας σε τρεις πολίτες στη Βάρη. Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε από σήμερα το πρωί. Στα πλαίσια του αυτόφορου αναζητούν και τη μητέρα του τενίστα. Κατά πληροφορίες, ο ένας σκύλος είναι στο όνομα της μητέρας του Τσιτσιπά και ο άλλος στο όνομα της θείας του. Σε βάρος της γυναίκας έχει σχηματιστεί η δικογραφία για σωματική βλάβη από απέλεια κατά συρροή. Και σύμφωνα με πληροφορίες, τα γνωρίζετε, θα τα έχετε δει και σε κάποια δελτία ειδήσεων νωρίτερα. Το χρονικό είχε ως εξής. Ένα από τα θύματα της επίθεσης, όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί, η οποία κατέθεσε ότι δέχτηκε τηλέφωνο από το θείο της, ο οποίος την ενημέρωσε ότι δέχτηκε επίθεση από τα δύο σκυλιά. Ο θείος μου λέει: μένει στη Βάρη και μου είπε ότι τον δάκωσαν δύο λυκόσκυλα και αποφάσισα να πάω από εκεί. Ανεβαίνοντας στην οδό, ήρθα από κάποια απόσταση, είδα τα δύο σκυλιά. Το ένα, μάλιστα, από αυτά ήρθε και άρχισε να τρέχει με το που με είδε προς το μέρος μου. Με πλησίασε και μου άρπαξε το χέρι. Μετά ήρθε και το άλλο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επιθετικά. Με έριξαν στο έδαφος. Ευτυχώς ήρθα προϊστάμενο στον αδέσποτο του Δήμου και με πήγε στο κέντρο υγείας Βάρης. Με έχουν δαγκώσει πολύ άσχημα το χέρι, ανέφερε η συγκεκριμένη κυρία, προσθέτοντας πως τα σκυλιά επιτέθηκαν συνολικά σε τρία άτομα. Είχε καταθέσει ήδη μήνυση από το μεσημέρι. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες με τις οποίες, κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό, βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί κάτι ανάλογο με τα σκυλιά της οικογένειας της Τσιπά. Έχει συμβεί και κάτι ανάλογο το Μάιο του 2025, όταν είχαν επιτεθεί σε έναν 79χρονο στη Βουλιαγμένη, και το 2023 είχε προηγηθεί και ένα περιστατικό που είχε δημιουργήσει θέμα επίσης. Είχε επιδείξει ο σκύλος της οικογένειας πάνω από την περίφραξη της κατοικίας στη Βουλιαγμένη και είχε επιτεθεί σε ένα 13χρονο αγοράκι. Ο ανήλικος τότε είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο με δαγκωματιές στα χέρια και στα πόδια και είναι άξιο απορίας πώς διαφεύγει της προσοχής ένας τόσο μεγάλος σκύλος, ένα λυκό σκύλο, δύο λυκό σκύλα στη συγκεκριμένη περίπτωση, και πώς τα αφήνουν να κυκλοφορούν ενώ είναι τόσο πολύ επιθετικά στους δρόμους και οι υπόλοιποι πολίτες ανυποψίαστοι μπορεί να βρεθούν μπροστά σε ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να σου συμβούν είναι αυτό. Και με απρόβλεπτες συνέπειες και τη ζωή σου ακόμα. Καλώς ήρθατε, Φίτα FM 107,1 σε ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου έως τις 11. Αγαπημένες μουσικές και όλα όσα αφορούν τη ζωή μας το βράδυ της Πέμπτης.

Δεν είναι μόνο ότι είμαστε μετά από την έκθεση, οπότε θα έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Είναι ότι από εδώ και πέρα και για 8 μήνες, το έλεγα και χθες, αυτό που θα πρέπει να υποφέρουμε δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, είναι αυτές οι ατέλειωτες, θα έλεγα, συνεντεύξεις πολιτικών αρχηγών, κομματικών εκπροσώπων, υπουργών, βουλευτών στα κανάλια και παντός του επιστητού. Και βέβαια, όταν η ζωή μας θα γίνεται λίγο πιο δύσκολη, καθώς θα μπαίνει ο χειμώνας. Δημοσκόπηση της MRB σήμερα. Στο 29% είναι Δημοκρατία, διαφορά 10,6 μονάδων από την Ελλάδα. Στο 30% αξιολογεί τα μέτρα του Μητσοτάκη αποτελεσματικά. Μικρή κάμψη για το κόμμα Τσίπρα. Το Πασόκ σημειώνει άνοδο και είναι στη τρίτη θέση με 12,4. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μία αναγωγή, το κυβερνών κόμμα στην αναγωγή επί των έγκυρων συγκεντρώνει 29%, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο 17,4%. Να πούμε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ 12,4, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,4, το ΚΚΕ με 6,7, η Ελπίδα με 5,2, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,9 και η Φωνή της Λογικής με 3,8. Να πούμε βέβαια ότι και αυτό αποτελεί, όπως λέμε πάντα, μία απλή φωτογραφία της στιγμής και περιμένουμε βεβαίως να δούμε πώς θα πάει η κοινωνία γενικότερα και πώς θα φτάσουμε μέχρι εκείνη την ημέρα της άνοιξης του 2027, όπου ο κόσμος θα ψηφίσει στις κάλπες και όχι στις δημοσκοπήσεις και όχι μέσω ενός τηλεφώνου στο οποίο απαντά και δεν ξέρεις και αν πάντα σου λέει την αλήθεια. Θεσσαλονίκη, ΣΥΤΑ FM 107,1, στα ραδιόφωνά σας, το βράδυ της Πέμπτης, με βραδινές πτήσεις μέχρι τις 11.

Το περίφημο στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις αποδεικνύεται περίτρανα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και μιλάω για την γιατρό, όπου το Πανεπιστήμιο από τη Χονολούλου λέει ότι δεν χορηγεί άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Και μάλιστα στην ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει ότι είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που δεν χορηγεί ποτέ άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ούτε παρέχει αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή απόφοιτους για την άσκηση της ιατρικής ή για τη διενέργεια κάποιων κλινικών πράξεων. Μάλιστα προχωράει και παραπέρα και λέει ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, όπως διευκρινίζει. Μιλάμε για το ίδρυμα από το οποίο αποφύτησε κατά τα λεγόμενά της η κυρία Ιωάννα Γάκα και είναι γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν είναι το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, για να διευκρινίζουμε και να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το ίδρυμα απλά έχει έδρα στη Χονολουλού και αναφέρει ότι προσφέρει απλά διαδικτυακά προγράμματα σπουδών, όπως ολιστική, φυσική και ολοκληρωμένη ιατρική. Και βέβαια σημειώνει ότι κάθε φοιτητής και απόφοιτος έχει τη δική του την αποκλειστική ευθύνη για απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης εγγραφής και μητρό εγγραφής στο... και βέβαια να λέει ότι είναι γιατρός κάποιος, να διατείνεται ότι είναι γιατρός και ότι έχει πάρει ειδικότητα σε μια συγκεκριμένη, όπως είναι η ολιστική ιατρική, που είναι και κάτι λίγο, θα πω, λίγο περίεργο, λίγο από αυτά τα καινούργια που δεν ξέρεις και τι ακριβώς είναι. Είναι αυτές οι μοντερνιές, όπως τις λένε έξω πολύ και δεν έχουν και άδικο, οι οποίες έχουν κατακλείσει τον τελευταίο καιρό τη ζωή μας, κυρίως τη διαδικτυακή ζωή μας, στην οποία σερφάρουμε όλη την ημέρα, κοιτάμε, και πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο ορισμένων ανθρώπων και ορισμένων καταστάσεων που βλέπουμε μπροστά μας.

0: FM 107,1.
1: Και βέβαια να πούμε ότι σε μια πολύ μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης μουσικής και χορού έχει μετατραπεί το βράδυ της 5ης πλατεία Ναυαρίνου στο κέντρο της πόλης. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται αυτό. Ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς έχει γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους και τραγούδια από αυθεντική παράδοση, δημιουργώντας ένα γλέντι μέσα στην καρδιά της πόλης. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες σκηνές που μπορείτε να δείτε και στο διαδίκτυο μα μπείτε, και πόσο ωραία η κυκλωτική χορή. Είναι συναρπαστικό όλο αυτό που βλέπω μπροστά μου και νομίζω ότι το χαίρεται όλος ο κόσμος αυτή την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Πέφτε όσοι είστε κοντά να πάρετε λίγη από τη χαρά και τη γεύση αυτής της βραδιάς.

Πλησιάζουμε τις 10 στο Θήτε FM 107,1 και πώς θα λέγεται το τραγούδι ο Αντώνης Ρεμός? Έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή, δεν φοβήθηκα ποτέ μου. Οι ψυχολόγοι λοιπόν συμφωνούν, διαβάζω μια έρευνα που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και θα ήθελα, αν κι εσείς θέλετε και έχετε τη διάθεση, να μου στείλετε στο 697-720-1070 πώς κοιμάστε, αν κοιμάστε με την πόρτα ανοιχτή ή την πόρτα κλειστή στο υπνοδωμάτιό σας. Διότι υπάρχει μια έρευνα η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα σας το πω γιατί. Γιατί όσοι κοιμούνται, λέει, με την πόρτα κλειστή, διαθέτουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από αυτούς που αφήνουν ανοιχτά την πόρτα. Προφανώς γιατί δεν αισθάνονται την ασφάλεια την προσωπική. Αυτή η συνήθεια ενδέχεται να συνδέεται με την ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια από την παιδική του ηλικία, τη φροντίδα του εαυτού του και ορισμένα άλλα πολύ κρυφά χαρακτηριστικά, όπως λένε οι ψυχολόγοι, της προσωπικότητάς μας. Όσοι λοιπόν κοιμάστε με την πόρτα κλειστή στο υπνοδωμάτιο, αποτελεί μια βεβαιωμένη τακτική και πρακτική για πολλούς πολιτισμούς, κυρίως για λόγους ασφάλειας και τη διατήρηση μιας κατάλληλης θερμοκρασίας που θέλετε να έχει το δωμάτιό σας. Ωστόσο όμως, πέρα από αυτό, υπάρχει και η ψυχολογική σκοπιά του συγκεκριμένου θέματος. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να δείχνει και βαθύτερες πτυχές μιας συναισθηματικής, όπως λένε οι ψυχολόγοι, λειτουργίας της προσωπικότητας του ανθρώπου που την υιοθετεί. Δηλαδή, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, το κλείσιμο της πόρτας, για να καταλήξω, κατά τη διάρκεια του ύπνου ανταποκρίνεται σε μια βασική ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια, τόσο σωματική όσο και ψυχική. Και μάλιστα η ενέργεια αυτή δημιουργεί ένα συμβολικό, έτσι, φράγμα απέναντι στον έξω κόσμο, προσφέροντας στον άνθρωπο μια αίσθηση ελέγχου πάνω στο άμεσο περιβάλλον, γεγονός που βεβαίως ευνοεί και την ξεκούραση. Επίσης, η εκτίμηση του προσωπικού χώρου και χρόνου, της εσωτερικής γαλήνης, η πόρτα να είναι κλειστή, να αποσυνδεθούν από οτιδήποτε υπάρχει στο εξωτερικό περιβάλλον, να ρυθμίσουν τον εαυτό τους, να αλλάξουν κατά κάποιο τρόπο και την ψυχολογία τους. Και δομημένες προσωπικότητες, λέει, κυρίως κοιμούνται με την πόρτα κλειστή. Πάντως, εγώ όταν ήμουν στην εφηβεία, έκλεινα την πόρτα γιατί οι γονείς μου πίστευαν ότι διάβαζα. Και εγώ δεν ήθελα να διαβάσω, ήθελα να ακούσω ραδιόφωνο, ήθελα να ακούσω μουσική. Έκλεινα πάντα την πόρτα, όχι όμως για να κάνω κάτι ποιοτικό και κάτι επικοδομητικό, απλώς για να μην με βλέπουν. Αυτό άλλαξε στην πορεία βέβαια, και τώρα που έχουμε μεγαλώσει σύγχρονοι άνθρωποι, όπως λένε οι ψυχολόγοι, κοιμόμαστε με την πόρτα κλειστή, γιατί είμαστε πολύ πιο δυνατοί χαρακτήρες και γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε έντονη την αυτοπεποίθηση και την ιδιωτικότητά μας. Λέτε. Θήτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, Ελένη Μπαρμπάκου μέχρι τις 11 και πλησιάζουμε στις 10. Συνεπώς θα πάμε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τον Αλέξη Νικηφορίδη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων.

0: FM 7,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως στις 15 Οκτώβριο, όταν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του δεν θα ξεπεράσει το 1,74 ευρώ ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο κίνησης είπε πως η υπάρχουσα επιδότηση θα συνεχιστεί και τον Οκτώβρη. Προς το παρόν τίποτα δεν θα αλλάξει ως προς την τιμή της βενζίνης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για το πετρέλαιο, αλλά και για το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να κατεργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ενώ θα ενισχυθεί το πλαίσιο στήριξης των ανέργων. Αν κάτι αλλάξει, θα είναι η αντιμετώπιση σε όσους συστηματικά απορρίπτουν θέσεις εργασίας. Σχετικά με τον πρόσφατα αποφυλακιστέντα Ηλία Κασιδιάρη, ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν πρόκειται να τον κάνει συνομιλητή. Μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Προς το παρόν θα μείνουν απομονωμένοι από τους υπόλοιπους κρατούμενους σε χώρους με περιορισμένη πρόσβαση. Σύμφωνα με εντολή της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών και αν προκύψει κάτι αξιόπινο, θα δεσμευθούν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη γνωστή υπόθεση του Qatar Gate. Ξεπέρασε το όριο των 200.000 επισκεπτών που είχε θέσει ως στόχο η ΔΕΘ. Οι εκθέτες φέτος ήταν 1.000, ενώ φιλοξενήθηκαν 25 χώρες. Άνοιξε σήμερα και θα δέχεται αιτήματα ως τις 22 του μήνα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα της χρονιάς 26-27. Η ΑΔΕ ανακοίνωσε πως το σύστημα υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τραπεζών θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2027. Από τις 4 το απόγευμα αύριο δεν θα λειτουργούν 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε απαγχωνισμένη στις τουαλέτες του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν στη ζωή. Αμύωτη παραμένει η ροή λαθρομεταναστών προς την Ελλάδα. Μέσα σε λίγες ώρες, σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης, διασώθηκαν 139 αλλοδαποί. Σε μία ώρα θα κλείσει η περιφερειακή οδός από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 24 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη, για αύριο προβλέπονται παροδικές νεφώσεις χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, άνεμοι μείως 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κοιμανθεί από τους 17 ως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

θυμάστε, ίσως το θυμάστε κάποιοι που μας παρακολουθήσατε από την αρχή που ξεκινούσαμε εδώ στον Theta FM 107,1 από τις 31 Αυγούστου και μετά που είμαστε στον αέρα, που σας είχα πει ένα βράδυ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ανοίξει μία ψηφοφορία για όλο τον κόσμο για να ψηφίσουμε σε δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώνεται τώρα μεθαύριο, 21 Σεπτεμβρίου, με τις θεματικές ενότητες Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ποτάμια Πτηνά, για να καθορίσουμε τις εικόνες των νέων τραπεζογραμματείων του ευρώ. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς ικανοποιητική κρίνεται αναλογικά η συμμετοχή των Ελλήνων στην ψηφοφορία που διεξάγει η Ευρωπαϊκή λοιπόν Κεντρική Τράπεζα, με τη νέα εμφάνιση του ευρώ 5 μέρες πριν ολοκληρωθεί η έρευνα του ευρωσυστήματος για τα μελλοντικά ευρώ. Πώς θα είναι λοιπόν και τι θα έχουν? Λοιπόν, 148.000 πολίτες συμμετείχαν μέχρι και χθες στη δημόσια διαδικτυακή έρευνα για το ευρώ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, ολόκληρη η Ευρωζώνη μέχρι και τη Δευτέρα είχε συμμετάσχει με περίπου 9 εκατομμύρια πολίτες. Να πω επίσης ότι ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, η Ποταμή και τα Πτηνά, τα δύο θεματικά, έτσι, τα δύο θεματικά που ήταν διαφορετικά κάθε φορά, είχαν πολλές προτάσεις, ήταν πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι για το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ έχει προταθεί η Μαρία Κάλλας και φαίνεται ότι προκρίνεται, και τη βλέπουμε εδώ και σε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, και νομίζω ότι για την Ελλάδα έτσι και αλλιώς έχει διπλό ενδιαφέρον η συμμετοχή, πρώτον γιατί τα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ θα έχουν τη δική μας Μαρία Κάλλας, και δεύτερον γιατί το σχέδιο έχει όλο υλοποιηθεί από την Ελληνίδα, την Μυρσίνη τη Βαρδοπούλου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να μπείτε να το δείτε, με την υπέροχη φωτογραφία της Μαρίας Κάλλας με τα φωτεινά αυτά μεγάλα μάτια και την υπέροχη, υπέροχη αριστοκρατική ελληνική ομορφιά. Εντάξει, τουλάχιστον θα τη βλέπουμε. Μου γράφει ο Σπύρος, γιατί 5 ευρώ θα έχουμε, παραπάνω δεν ξέρω αν θα έχουμε. Εντάξει, είναι και αυτό ένα ζήτημα, άμα το θέτεις έτσι, τώρα εγώ τι να πω. Πάντως των 100 και των 200 ευρώ κάνουμε μαύρα μάτια να τα δούμε, έτσι. Οπότε το 5 ευρώ θα το βλέπουμε συχνά, θα τη βλέπουμε τη Μαρία Κάλλας.

0: CTFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαστε ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 10 και το βράδυ της Πέμπτης. Είναι γλυκό, είναι φθινοπορεινό, αλλά έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας, όπως σας είπα. Θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο λαμπερό, σχεδόν καλοκαιρινό. Από τη Δευτέρα και μετά και ίσως την Τρίτη να έχουμε μία σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και δεν ξέρω αν θα ξανεπιστρέψουμε στο καλοκαίρι. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μάλλον θα έρθει και τα καλά για να παραμείνει τουλάχιστον για το από τις 20 και μετά το φθινόπωρο, και θα δούμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο, γιατί μην τα δένετε κόμπο όλα αυτά που λέγονται. Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει πολλές αλλαγές. Τώρα, δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που κάτω από κάθε ανάρτηση που μπορεί να κάνει κάποιος σχολιάζεται, γράφεται. Δεν είναι πάντα ωραία τα σχόλια. Μερικές φορές είναι βιτριολικά. Μερικές φορές είναι σχόλια που λες ότι ο άλλος ή δεν έχει τίποτα να κάνει όλη την ημέρα στη ζωή του, ότι πραγματικά ξεσπάει μέσω τέτοιων σχολείων σε αγνώστους ανθρώπους, γιατί δεν μπορεί να βγάλει αλλού το άχτι του. Παραδείγματος χάρη στην οικογένειά του, παραδείγματος χάρη στους φίλους του. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια τάση τώρα τελευταία που λέει ότι το διαδίκτυο έχει υποκαταστήσει την ανθρώπινη παρέα και τη γειτονιά. Αυτό δηλαδή που κάνουν οι γειτόνισσες παλιά, που βγαίνανε και μιλούσαν μεταξύ τους, που κουτσομπολεύαν η μία την άλλη, που βγαίνανε στα μπαλκόνια και λέγανε τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Τώρα λέει το νέο μοντέρνο κουτσομπολείο είναι το διαδίκτυο και μάλιστα τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις. Και αν δεν σας αρέσει καθόλου να κουτσομπολεύετε, να ξέρετε ότι η επιστήμη λέει ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και σημαίνει ότι όποιος κουτσομπολεύει δεν είναι απαραίτητα ούτε φλιαρός, ούτε κακός, ούτε δεν έχει να κάνει τίποτα στη ζωή του. Αντιθέτως, δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι παρόν, ότι είναι πολύ κοινωνικός, ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί μέσα από κοινωνικές λειτουργίες, μέσα από δημιουργία δεσμών, μέσα από ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών και κατανόηση πολλές φορές άγραφων κωδικών να καταλάβει ποιος είναι απέναντί του και τι ακριβώς κάνει. Δεν είναι πάντα καλό να είμαστε αδιάφοροι απέναντι στους άλλους και να είμαστε στο μικρό κοσμό μας. Πολλές φορές βέβαια το κίνητρο μπορεί να είναι πολύ ποταπό, να θέλεις απλά να πεις μια κακία. Από την άλλη όμως, οι πληροφορίες ως κοινωνικός οδηγός είναι πάρα πολύ σημαντικές στις διαδικασίες, λέει, της ζωής μας. Αναλύουμε εμάς, αναλύουμε και τους άλλους μέσα από εμάς και είναι ένας καθρέφτης της ζωής μας. Είναι μια αυτοπαρατήρηση και βέβαια να πούμε ότι δεν ξέρω αν μπορούμε να θέσουμε όρια, αλλά από την άλλη το διαδίκτυο, όπως λένε, είναι η σύγχρονη γειτονιά που παλιά κουτσομπόλευαν κυρίως οι άνθρωποι που κάθονταν στα καφενεία ή οι γυναίκες που πολλές φορές κάθονταν στις αυλές και περνούσε κάποιος και μπορούσαν να μάθουν ποιος είναι, τι κάνει, και συνήθως αυτές οι πληροφορίες βέβαια είχαν και μπόλικη σάλτσα, όπως ακριβώς συμβαίνει και αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power.

Διαβάζουμε πολλά αυτές τις ημέρες για την υπνοθεραπεία, μα αφορμή τον υπνοθεραπευτή που βρίσκεται στο επίκεντρο των αστυνομικών αρχών, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως το πρόσωπο που έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό την επίμαχη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζονάκη συνδεδεμένο με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Και βέβαια μίλησε ο συγκεκριμένος γιατρός, μίλησε για την ιδιότητά του, υποστήριξε και τι ακριβώς είναι η υπνοθεραπεία. Και επειδή δεν χρειάζεται να τσουβαλιάζουμε όλα, να πούμε ότι αυτή η μέθοδος υπό την καθοδήγηση ενός εξειδικευμένου θεραπευτή μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους να πετύχει αλλαγές στις συνήθειες ανθρώπων οι οποίοι πολύ συχνά διακατέχονται από κρίσεις πανικού, που μπορεί να τους βοηθήσει σε πάρα πολλά έτσι, στοιχεία μέσα στην καθημερινότητά τους, που μπορεί να τους φορτίζουν, μπορεί να τους κάνουν να μην νιώθουν καθόλου καλά, να έχουν ψυχικές φοβίες, να έχουν κατάθλιψη, να έχουν άγχος, να έχουν ένα μετατραυματικό στρες. Πολλές φορές συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Χρόνιες παθήσεις, αϊπνίες, για απώλεια βάρους πολύ συχνά χρησιμοποιείται αυτή η θεραπεία, για διακοπή καπνίσματος, για ανακούφιση από εξάψεις κατά την περίοδο της εμεινόπαυσης. Έχει πάρα πολλά στάδια η υπνοθεραπεία και πραγματικά έχει και ωφέλη, έχει και κινδύνους ανάλογα με τις παρενέργειες από τη διάρκεια της. Και βέβαια πάντα ό,τι και να κάνουμε, μα ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες που είμαστε βέβαιοι ότι είναι επαγγελματίες, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους χρόνια, είναι εξειδικευμένοι θεραπευτές και δεν το κάνουν μόνο και μόνο για να πλουτίσουν. Σε αυτή βέβαια την αναζήτηση η πολιτεία θα πρέπει να βοηθήσει και θα πρέπει να βοηθήσει κάνοντας καθημερινά ελέγχους όσο μπορεί και περισσότερους. Διάβαζα και έβλεπα αυτές τις ημέρες ότι υπάρχουν κομμωτήρια που μπροστά έχουν τη βιτρίνα του κομμωτηρίου και μέσα γίνονται επεμβάσεις αισθητικές που μόνο ένας πλαστικός χειρουργός θα μπορούσε να τις κάνει. Διάβαζα ότι η κομμώτρια μπορεί να κάνει μπότοξ. Διάβαζα τις προάλλες ότι μία απλή αισθητικός μπορεί να κάνει επεμβάσεις που μόνο ένας γιατρός πλαστικός χειρουργός θα μπορούσε να κάνει σε μία γυναίκα. Τα βλέπουμε αυτά τώρα τελευταία και νομίζω ότι πέρα από την ευθύνη μας του πολίτη ξεχωριστά, που είναι πάρα πολύ μεγάλη σε τι επιλέγουμε και πού επιλέγουμε να πάμε, χρειάζεται και η κρατική συνδρομή σε όλο αυτό, με ελέγχους, με βοήθεια σε όλους μας, ώστε να μην βρισκόμαστε έρμεα του κάθε κομπογιανίτη και του κάθε τσαρλατάνου που κυκλοφορεί εκεί έξω. Και να μπει και ένα πλαίσιο κανόνων στο διαδίκτυο, το λέμε κάθε μέρα και δεν ξέρω αν μπορεί να μπει βέβαια, αλλά μη σου λατσάρουμε μόνο στο διαδίκτυο.

Είχαμε και μια έκθεση της Eurostat, πιστεύω να την είδατε. Η Ελλάδα και η Γαλλία είμαστε οι δύο χώρες οι οποίες είχαμε τόσο ραγδαία και τόσο πολύ μεγάλη μείωση του εισοδήματός μας από το 2010. Βέβαια, εμείς πολύ περισσότερο από τη Γαλλία. Και το βαρύ αντίκτυπο της κρίσης του χρέους που είχαμε στην Ελλάδα πέρασε πάρα πολύ στη διαβίωση της οικογένειας στα ελληνικά νοικοκυριά, με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση του εισοδήματος σε σύγκριση με το 2010. Συνολικά, να πούμε ότι η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Μάλτα, η Ουγγαρία και οι τρεις βαλτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν επίσης αύξηση του εισοδήματος κατά τουλάχιστον 50%. Αντιφέτως, εμείς στο διάμεσο διάστημα μειώθηκε η αγοραστική μας δύναμη και μάλιστα κατά τη διάρκεια αυτή το εισόδημά μας, να πούμε ότι στην Ελλάδα έπεσε κατά 22,3% και στη Γαλλία κατά 0,6%. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα της Eurostat, στην Ελλάδα καταγράφεται παράλληλα το υψηλότερο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ακόμα πολύ μεγάλη δυσκολία για να τα βγάλουν πέρα, και αυτό, άμα σας πω το ποσοστό, θα καταλάβετε ότι μάλλον δεν πάμε καθόλου καλά. Είναι στο 87,1%. Το δεύτερο υψηλότερο είναι στη Βουλγαρία με 76,9%, ενώ χαμηλότερη είναι η Γερμανία και η Ολλανδία με 18%. Η έρευνα της Eurostat δείχνει επίσης ότι το 2025 το 8,8% των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν τη δυνατότητα να διατηρούν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό μέχρι το 2024. Δηλαδή, υπήρχε και μεγάλη ενεργειακή κρίση. Πειράζει, φέτος θα διευρυνθεί το επίδομα θέρμανσης, όπως μας είπαν, και δεν θα αισθάνεται κανένας μόνος. Πολύ μου αρέσει αυτό ως φράση επικοινωνιακά. Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το έχουν βάλει και το λένε. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο. Το ακούς και φοβάσαι ακόμα πιο πολύ για το μέλλον.

Είναι φοβερό εντωμεταξύ ότι μετά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για το ζευγάρι των γιατρών που έπαιρνε στο λαιμό του, όπως λένε τώρα, ανυποψία στους πελάτες που αναζητούσαν τη λύση στο πρόβλημα που είχε ο καθένας. Αρχές Φεβρουαρίου, κατήγγειλε ασθενής. Εξαντλημένη από χειρουργείο και θεραπείες, αποφάσισε να επισκεφτεί το ιατρείο των συγκεκριμένων γιατρών. Όταν της είπαν ότι λόγω της ασθένειάς της φαινόταν πολύ ταλαιπωρημένη, είπε να κάνουν μια θεραπεία με βλαστοκύτταρα και ότι θα χρειαζόταν να την κάνω αυτή τη θεραπεία πάνω από 2 φορές το μήνα για διάστημα 5 μηνών, δηλαδή να πάω εκεί 10 φορές σε συνδυασμό με κάποια σκευάσματα, τα οποία μου κόστησαν πάνω από 230 ευρώ. Όταν μου είπαν όλα αυτά, ήμουν αδιστακτική γιατί ανέβαινε πάρα πολύ το ποσό, φτάναμε στα 5.500 ευρώ και θυμάμαι ότι όταν μπήκα στο ιατρείο, βγήκα μετά από αρκετές ώρες, το διάστημα που ήμουν εκεί με έπιασε. Είχα μια τάση, ανεκατευόμουν δηλαδή. Τελείωσα τη θεραπεία, τα χέρια μου πουνούσαν πάρα πολύ. Μου είπαν να πάω να πάρω τα σκευάσματα. Ήδη έπαιρνα φάρμακα και ότι θα δω πολύ μεγάλη βελτίωση. Φυσικά δεν είδα τίποτα και άλλες ίδιες καταγγελίες προέρχονται τώρα στο φως της δημοσιότητας. Επίσης νέες αποκαλύψεις για το δεύτερο ιατρείο που είχαν, στο οποίο βεβαίως είχαν και μία σάουνα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκε αυτό το μηχάνημα. Όπως εξήγησε ο αστυνομικός συντάκτης, ο κ. Λαμπρόπουλος, η λειτουργία της σάουνας στο ιατρείο προϋποθέτει ειδικές άδειες και συγκεκριμένες προδιαγραφές, μεταξύ άλλων για τον αερισμό, για την υγρασία, για την πυροπροστασία, οι οποίες αφορούν τις εγκαταστάσεις θερμότητας και του ατμού, καθώς και απαιτούμενες προϋποθέσεις που φυσικά δεν υπήρχαν. Όμως όλα αυτά τα νέα στοιχεία που φαίνονται και που δείχνουν ότι πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν ξεσαλώσει, έκαναν ό,τι ήθελαν. Πραγματικά είχαν ό,τι μηχανήματα ήθελαν, έκαναν ό,τι θεραπεία ήθελαν, δεν τους άγγιζε κανείς μέχρι τώρα και παρόλες τις καταγγελίες ήταν πάντα εκεί, πανταχού παρόντες και βέβαια είχαν και πολύ πολύ ακριβό πελατολόγιο που πήγαινε και από στόμα σε στόμα και όχι μόνο μέσω διαδικτύου, και το από στόμα σε στόμα είναι ακόμα χειρότερο όπως γνωρίζετε, γιατί πολλές φορές υπάρχει το στοιχείο της υπερβολής και υπάρχει και υπερπροβολή από τα στόματα των διασύμων, οι οποίοι έλεγαν ναι, αφού το κάνει εκεί παραδείγματος χάρη ο Μαζονάκης, γιατί όχι να πάω κι εγώ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε πως λειτουργεί το από στόμα σε στόμα, με υπερβολές. Και η μόνη κερδισμένη της ιστορίας αυτής,

Και τώρα όσοι θα κινηθείτε απόψε το βράδυ στην πόλη, υπενθυμίζω για μια ακόμα φορά ότι θα έχουμε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα του περιφερειακού. Για το flyover γίνεται όλο αυτό, όπως πάντα και όπως έχει ανακοινώσει η αστυνομία, από το βράδυ της 5ης από τις 11, δηλαδή σε 20 λεπτά ακριβώς από τώρα, και μέχρι τις 5 η ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής, θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και βέβαια να πούμε ότι θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας ανατολικά, και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό με ρεύμα πορείας προς ανατολικά, και να πούμε ότι η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία. Και να πούμε ότι παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή όλων των τροχαίων ατυχημάτων και για τη δημιουργία δύσκολων περιστάσεων για κυκλοφοριακές συμφορήσεις. Και βέβαια να πούμε ότι ζητούν και την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για αυτό το πολύ μεγάλο έργο, που όταν ολοκληρωθεί βεβαίως θα κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή όλων μας. Τώρα λίγο ταλαιπωρία παραπάνω, τις μεσονύκτιες κυρίως ώρες. Αλλά πρέπει να γίνει μια ευρωπαϊκή πόλη η Θεσσαλονίκη, με τα όλα της, με το μετρό της, με το flyover της, με τα πάντα της.

με τη φωνή της Θεσσαλονίκης στα ραδιόφωνα σας, στον ZFM 107,1, στην παρέα σας μέχρι τις 11. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο και αναρωτιέμαι αν θέλει κανείς να έρθει ο χειμώνας, γιατί θα έχουμε εξαγγελίες την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε εξαγγελίες διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα εξαγγείλει οριζόντια σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, θα πάει σε πιο πολλούς και με διευρυμένα κοινωνικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια. Στόχος είναι να πέσει πολύ πιο χαμηλά από το 1,75. Αλλά βέβαια αυτά τα υπολογίζουν τώρα, βάζουν κάτω το κόστος και ψάχνουν να βρουν, όπως λένε, τα κονδύλια που υπάρχουν και τα έχουν στην άκρη για τέτοιες έκτακτες καταστάσεις που πάντα πιστεύουν ότι μπορεί να συμβούν λόγω της ενεργειακής κρίσης. Οριζόντια λοιπόν και σημαντική αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης, του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να δούμε τι θα γίνει και με το φυσικό αέριο που και αυτό θα πάει στα ύψη και αναμένουμε τις εξαγγελίες την άλλη εβδομάδα. Και πόσο νωρίτερα θα πάρουμε το επίδομα θα εξαρτηθεί, όπως λένε, και από τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, αν ο φετινός χειμώνας μπει έτσι δρυμής και τσαμπουκαλεμένος, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, τότε νομίζω ότι θα πρέπει η πρώτη δόση του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου να έρθει λίγο πιο νωρίς από τις 22 Δεκεμβρίου, εκεί δηλαδή τις παραμονές των Χριστουγέννων, όπως έρχεται κανονικά τα τελευταία χρόνια.

Τους χαιρετισμούς μας στην Κρήτη για την κριτική λεβεντιά και την κατάθεση ψυχής απόψε νωρίτερα το Όφι που έγραψε μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας καθώς επικράτησε με 2-0 στο Παγκρίτιο απέναντι σε μια πολύ ισχυρή ομάδα την Hoffenheim της Γερμανίας. Σε ένα αποτέλεσμα που πρέπει να πούμε ότι προκάλεσε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Εξαιρετική εμφάνιση του Όφι. Τα φιλιά μας εκεί στην Κρήτη. Μπράβο, μπράβο. Αυτές είναι ωραίες ειδήσεις για τις ελληνικές ομάδες. Βεβαίως να πω ότι ο Θήτα FM 107,1 τα Σαββατοκύριακα γίνεται αμιγώς αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης με όλα τα αθλητικά γεγονότα, με όλες τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, με αναλύσεις, με σχόλια, με εκπομπές, με όλη την αθλητική επικαιρότητα των ημερών, με αποκλειστικότητες, με αποκαλύψεις, με ειδήσεις και βέβαια κάθε Σαββατοκύριακο. Μένετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1 γιατί ακούτε την αθλητική ενημέρωση της πόλης και όχι μόνο για όλη την Ελλάδα, για όλα τα αθλήματα. Όμως πρέπει να πω και το πρόγραμμα του Θήτα FM το αυριανό γιατί όσοι ξυπνάτε από πολύ νωρίς το πρωί μένετε συντονισμένοι εδώ και πολύ καλά κάνετε γιατί το πρωινό μας είναι καταπληκτικό. Πρώτα απ' όλα Δημήτρης Καρυπίδης, πρωινό με Κάρι στις 6 ακριβώς. Ακολουθεί η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου που μας λέει ότι μεσημέριεσαι αν και είναι ακόμα 8 το πρωί, 8 με 10. 10 με 12 Ευαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης και αμέσως μετά ο Βασίλης Χαγιάς, 12 ακριβώς με το μεσημέριασε, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Μετά συνεχίζουμε βεβαίως με την Χριστίνα την Χαλεπλίδου η οποία θα σας πει όλα τα νέα της ημέρας από τις 2 στις 3, ακολουθεί η Μαρούλη Μαριαχώβα 3 με 5 και έπεται συνέχεια με όλο το απογευματινό πρόγραμμα του Θήτα FM 107,1 να μένετε εδώ να ενημερώνεστε και βεβαίως να επικοινωνείτε την καθημερινά μαζί μας. Έχουμε και το Viber για να στέλνετε δωρεάν μηνύματα για ό,τι θέλετε να μας πείτε. 697-720-70. Το λέω και το ξαναλέω για να το μάθω και εγώ απ' έξω σιγά σιγά. Γιατί μην νομίζετε. Όσο περνάνε τα χρόνια δεν τα εντυπώνουμε και όλα πολύ γρήγορα στο μυαλό μας. Καλό βράδυ και στο Γιάννη και στην Εύη που μπήκαν στην παρέα μας. Καλό δρόμο να έχετε.

Και εμείς ταξιδεύουμε εδώ με τις βραδινές πτήσεις του Theta FM 107,1 στον επίλογο της απόψινής βραδιάς. Να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα ήρεμο βράδυ, ένα όμορφο βράδυ. Αύριο είναι Παρασκευή και αυτό είναι πολύ παρήγορο, έτσι, για τους ήρωες του πενθημέρου. Αν αυτή την ώρα ξεκουράζεστε, έχετε μπει στη γαλήνη για την ηρεμία της νύχτας, εύχομαι να έχετε έναν όμορφο, έτσι, ξεκούραστο, ένα όμορφο και ξεκούραστο βράδυ. Να πω σε όλους ότι αύριο το πρωί στις 6 ξεκινάει το πρόγραμμα στον Theta FM 107,1 με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα καταπληκτικό βράδυ. Μένετε στη συντροφιά του Theta FM 107,1 με τις υπέροχες μουσικές για μία ακόμα βραδιά. Εδώ, στη Φωνή της Θεσσαλονίκης. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.